0: Πατέρ και Άγιος Άγιος των Αγώνων. Αμήν. Δόξα Σοι ο Θεός, η επίσημα δόξα Σοι. Βασιλεύς ουράνια παράκτη, πνεύμα της αληθείας σου, παδοχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός σου, θε και σκήνωσον εν ημίν, και καθάρισον ημάς από πάσης κηλίδος και σούσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός. Άγιος θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύμα την κοινή και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε, λάση αμαρτίας ημών. Δέσπον συγχώρεσον εμείς ημίν Άγιε επίσκεψε και Υιές της στενής ημών. Έγκυνο δόδος, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύμα την κοινή και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν τους ουρανείς. Αγιαστεί το όνομά σου, ολοκληρωθεί η βασιλεία σου, γίνεται το όνομά σου. Ως εν ουρανώ και επί της γης των άρτων ημών των οποίων σου δώσαμε σήμερα. Και άφεσε με τα βλήματα ημών ως και εμείς αφήνουμε τις μελέτες ημών και εμείς εν έγκυς ημάς πειρασμών. Αλλά ρίξε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου είστε η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Άγιου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν σώσον Κύριε το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου νύχτα βασιλεύσει κατά παραπάνω δρούμενος και προσώπων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, ο ύψος οτίθεται με στο βρώ εκκλησίου. Τι επωνύμου σου κοινή πολιτεία του Χριστού ο Θεός. Έχωνα τη δυνάμη σου στου Χριστού βασιλεί Σιμών, είχα σχολικών αυτή κατά των πολεμίων. Την συμμαχία έχει έρθει όπλων γυρνήσεων του τρόπιων. Και νύν και αεί και εις αιώνας των αιώνα μην. Προστασία φευρά και κατέστη μη παρήτηση χαρτί της εκκλησίας ημών πανήν τη Θεοτούα και στήριξον ορθοδόξον πολιτεία να σώζε ουσε και άλλες βασιλεύει και χωρίγει αυτής ουρανόφρυν μήκην διότι έδικες των Θεών μου

0: Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Πλάτωνος.
1: Κύριε Λέησον.
0: Και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχει και σε και δόξα να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο.

0: Θεό και ευγείς ειρήνη ανθρώπους σε ευλογία. Δόξα εν ψυχής Θεό και ευγείς ειρήνη ανθρώπους σε ευλογία. Δόξα εν ψυχής Θεό και ευγείς ειρήνη ανθρώπους σε ευλογία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει το στόμα να γυρίζει την ελευθερία σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει το στόμα να γυρίζει την ελευθερία σου. Κύριε τι πληθύνησαν οι τριβοντές με πολύ υπανήσαν δε πεμέ πολύ λέγους του ψυχή μου. Που κάθε σου εδρία φέρνουν το Θεό που σε δίκαιρε αντιλήτρων μη δόξα μου και ψώνει κεφαλή μου. Πονή μου προσκύνωνε και έκραξε και πηγουσέ με τους όρους Αγίου αυτού. Εγώ δε εκοιμήθην κύπνος εξηγέψιν ότι Κύριος αντιληψητέ μου. Ού φοβητήσουμε που μεριάδων ούτων κύκλος συνεπιθυμένων μη ανάστα Κύριε σώσον ο Θεός μου. Ότι εσύ επάταξας πάντας τους εφέροντες ματέως ο Θεός ο Παρτωνός συνέτριψας. Του Κύριου Ιησού Κυρίου και επί το λόγο σου ευλογήνω σου εγώ εκοιμήθην κύπνος εξηγέψιν ότι Κύριος αντιληψητέ μου. Κύριε μη θυμώ σου ελέξι μου με δέντη οργής παιδεύσεις με. Ότι τα βέλη σου αναπαγισάν μου και επιστήριξε με τη χείρα σου. Ου κέστη ίεση τη αρχή μου προσώπου τη οργή σου. Ου κέστη ειρήνη σου στέλνω προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι η ανομή μου υπερήνω την κεφαλή μου, όσοι φορτίο ευαρύδαρη τη ενεπιμέ. Προσώρησαν και σάπησαν οι μόλπε μου προσώπου τη αφροσύνη μου. Εταλαιπώρησε και κατακάπτουν έω τέλο όλη την ημέρα σκεδρπάζουν οι πορευόμενοι. Ότι η ψώ μου εμπλήσει την επιγμάτων και ου κέστη ίεση τη αρχή μου. Και κακόθεν και ταπεινώθεν ω σημόδρο ρεών του στραγμού τη καρδία μου. Κύριε εναντίον σου πάση επιθυμία μου και στον αγμό μου που σου καπικρίβει. Η καρδία μου ταράχτην κατέλεπε. Εγκατέλειπε εμείς χείρι μου και το φως των οθωνών μου και αυτό που έστειλε θεμού. Οι φίλοι μου και οι πλησίων μου ξαναδείσμα ήγησαν και έστησαν και οι έγκλειστά μου μακρόθεν έστησαν και εξεβιάζουν τους δούλες της ψυχή μου και οι ζητούν στα κακά μη ελάχισαν ματώτες και δελαιότες όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε όσοι κοφός σου κουκλικών και όσοι άρολο σου κανήγουν στο στόμα αυτού και γινόμενοι όσοι άνθρωποι σου κακούν και οφέχνουν του στόματα αυτού ελεγμούς. Ό,τι είπες η Κύριε Ελίζες εσύ όπως η Κύριε Οθός μου. Ό,τι είπαν μήποτε επιχαρώσουν με εχθροί μου και τους αλεκτήν επόδες μου με μέγαλο ρωμόνησαν. Ότι εγώ είμαι μάστιγα έτοιμο και αλγιδόν με ενώπιον μου στη διαπαντό. Ότι την ανομία με γόνα και να την περιμνήσω περί τη αμαρτία μου. Ιδά η ευθύνη μου ζώση και κρατέων την υπερμέ και επιλυτήν τη ανεξουσία με αδίκω. Ή αν τα αποδιδόντε μου κακά τη αγαθόν ή διαβαλών μου επί κατηδικών αγαθοσύνη μου. Μην καταλεπεί με κύριο Θεό μου, μη αποστήσε με μου πρόσχη την πιθιά μου κύριο Σωτηρία μου. Μην καταλεπεί με κύριο Θεό μου, μη αποστήσε με μου πρόσχη την πιθιά μου κύριο Σωτηρία μου. Ο Θεό μου προσεορθρίζω. Εδίψε εσύ ψυχή μου πως απλώς άρχισε γύρι μου και αβατικαν ίδρο. Ούτως εν το Αγίο όκτινης του ίδιου δύναμης του δόξα σου, ότι Χρήστον το ελόγο σου περιζωάς και χείλη μου πνευσίσαι. Ούτως ευλογήσουν τη ζωή μου και το όνομα της άρρωτας χείρας μου, ως εξτέτως και ποιότης μου πληθεί η ψυχή μου και χείλη αγκαλιάσουν έστω στόμα μου. Ή εμνημονευόνσε της γνωμνής μου της όρτης σε μελέτων εισέ, ότι η γεννήτης βοηθός μου της σκέπτου και ρίγμα της αγκαλιάσουν. Εκολύθη η ψυχή μου οπίσου σου, εν ούδε αντιλάβει τη δεξιά σου. Αυτή δε εις μάθηνε ζήτησε την ψυχή μου. Σελέψουν τα κάτωτα τη γη, παραδοθήσουν τη σχέδια σου θεία μερίδε που απέναντι σου. Ο δε βασιλεύ, εφραντίστε το Θεό, επενετήστε πα ομνίων αυτό την εφράγη στόμα λαμούν τον άδικα. Εν τη όρθη σε μελέτουν εσέ, ότι γεννήτη βοηθό μου και εν τη σκέπτη μου τερίγουν σου αγαλιάσουν. Εκολύθη ψυχή μου πίσω, εμού δεν αντιλάβει το δεξιά σου τόξη πατρί και ιό και πνεύματι. Νίκαι ή και ψώνα στον αιώνα μην αλληλουία, αλληλουία, αλληλουία, δόξα ο Θεό, αλληλουία, αλληλουία, αλληλουία, δόξα ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεό, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον. Δόξα πατρί και ιό και ιό πνεύματι. Και νυν και αή και ισόνα στον αιώνα, μην κύριο Θεό σου, κύριε μου, μέρα σε και έκραξα. Και ανεκτή αντίον σου, και σε ελευθέτω να πιώνω σου προσεκτή μου τον τόπο στην δέση μου. Ότι επλήθη κακόν η ψυχή μου, τη ζωή μου, το αδίγη, τη προσλογή του, τα κατεβαινών των εσλάκων. Γεννήθη νοσι άνθρωπο, ανεκτή ελεύθερο. Όσοι τραυματίοι κατέβαινουν τάφων, ο κομμουνιστή έτσι και αυτοί τη χειρό οπόστησαν. Έθεν το με λάβατα του και τη σχέση και τα ενσκιά θανάτου. Επεμέ επιστηρίζει ο τιμό του πάντα στον τυρισμό σου πήγε και σε θυμέ. Μάκρυνα του γνωστού μου που έθεν το μοντέλημα αυτή. Παρεδόθηκε και ο ξεπορευόμενο θέλω μου στένησαν από πτωχία. Και έκραξα προ τον κύριο όλη την ημέρα διαπέτα προ τα σχήρα μου. Μη τη νεκρή πίστη θαυμάσαι ή ιατρή αναστήσου και εξομολογή σου δέση. Μη διηγεί τη συνοδά από το λαό σου και την αλήθεια σου διαπολία. Μη γνωστή στην ουσότητα που μασιά σου και τη δικαιοσύνη σου είναι γη πυλελισμένη. Καγό προσή, Κύριε, και έκραξε και το πρωί προσευχή μου προφάση. Η να την Κύριε αποδείτε την ψυχή μου, αποστρέψει το πρόσωπο μόνο από εμού. Το πώ είμαι εγώ και εγκόπησε την οδό μου. Η ψωτήρη δεν ταπεινώθηκε και ξεπορεί την ευημέ δίλη των οργείων σου. Εφορισμού σε ξαναραξάνω με κυκλοσάνω με σιδερό όλη την ημέρα να περιέσω με άμα. Μάκρυ να σε μου φίλουν και πλησίνουν του γνωστού μου από τελεπορία. Κύριε Θεό, σου πήρε την ημέρα σε και έκραξε και ανοιχτή αντίον σου. Η εισελθέτω είναι ποιόν σου προσευχή μου πλήν του στην δέησή μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και πάντα τα εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και μη επιλανθάνω πάσα στα συναποδόσεις αυτού. Τον ευηλετεύοντα πάσα ονομίας του νιώμενου πάσα νόσου των λειτουργών εκφοράς της ζωής του στεφανούντας ένα λέει και εκτιμής του να ευλώνται να αγαπήσει την επιθυμία σου να κινηστείς τον σαϊτούν ιό του σου. Ιώνε λίμος είναι ο Κύριος και κρίμα πάσα ρητουμένης. Εγνώρισε τις οδούς αυτού του Μωυσή, τη Ισή Ισραήλ τα θλήματα αυτού. Ικτήρμων και ελλήνων ο Κύριος μακρότομος και πολυέλος. Ού και στέλος ο πιστής τα χουδέης των αιώνα μηνύ. Ού κατ' ανομίες ημών επίηση μην, ού δέκα της αμαρτίας ημών ανταπέδω και νημήν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκρατέως ο Κύριος το έλος αυτού. Έπει τους φοβουμένες αυτών. Καθώς ον απέχουσαν ένα τολέα από δυσμών, ευμάκρυν ευμών της ανομίας ημών. Καθώς ικτήρ πατήριος ο Κύριος και ο φοβουμένες αυτών, ότι αυτός έγινε το πλάσμα ημών. Εμνήστε ότι φουσισμέν. Άνθρωπος ο συγχόρτωσε ημέρα αυτός, εάν τους το αδούν τους εξαρτήσει. Ότι πνεύμα δίλτεν είναι αυτού και έχει υπάρξει και ούτε επιγνώσετε έχει τον τόπον αυτού το δέλος του Κυρίου του αιώνος και έως του αιώνος επισκοπημένος αυτών και η δικαιοσύνη αυτού επίησιών της φυλάσσου του διαθήκην αυτού και με μένεις των εντονών αυτού του ποιήσε αυτάς Κύριος εν του ουρανού εκείνος των χρόνων αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει ευλογεί τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού δυνατοί ισχύπτουν τους των λόγων αυτού το ακούς της φωνής των λόγων αυτού ευλογεί τον Κύριον πάση δυνάμεις αυτού. Λειτουργία αυτού πίνου στο θέλημα αυτού, ευλογεί τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού. Εν παντή τόπο τη δημοκρατία αυτού, ευλόγηψη τον Κύριο. Εν παντή τόπο τη δημοκρατία αυτού, ευλόγηψη τον Κύριο. Κύριε Σάκουσου, του αρχίζουμε να ψηφίσουμε τη λυθία σου, αγουσούν δικαιοσύνη σου και μη σε άλλη χρήση του δούλου σου. Ότι ο δίκαιο των οποίων σπαζών, ότι κατεδίωξε να θεωρεί την ψυχή μου, εταπείνωσε να γίνει ζωή μου κάτι σε έμεσο κοδίνο νεκρού αιώνα και κυρία σε μετέ του μνεύμου να μην ταράχτηκαν διέμε. Εμνήσει την κανόνα αρχαίνω μελέτη σαν πάση έργη σου. Εν τίμα στο χειρό σου μελέτων διαπέτασε προς τα σχήρα μου. Η ψυχή μου γεννηδρώστε και σ' ακούσε μου, Κύριε, εξέλιξε το πνεύμα μου. Μία προστρέψει το πρόσωπο σου από εμού και με τους συνθήμενες των δάκρων. Ακουστών πίσω με το πρωί του ελαιό σου δεν ψήλυψα. Γνώρισε μου, Κύριε, εδώ είναι πορεύτη και προσέφερε, Κύριε μου. Εξελούμε το χρόνο και προς σε κατεύθυνον δεξό μου, του μυριθύλιμά σου, του ο Θεός μου. Το πνεύμα μας το καθόν οδηγήσε με διευθεία. Εν εκείνον Κύριε, ζήσεις με. Εν δικαιοσύνη σου εξάξει, εκλείψου την ψυχή μου. Και το ελέη σου εξολοκρεύει του εκτρού μου και από όλε πάντα σου λέει ψυχή μου ότι εγώ δούλου σου είμαι. Σ' άκουσα μου και τη δικαιοσύνη σου και μη σε έλθει χρήση του δούλου σου. Σ' άκουσα μου και τη δικαιοσύνη σου. Μη σε έλθει χρήση του δούλου σου. Το πνεύμα σου αγαθών. Οδήγηση με γη ευθεία. Δόξα πατρί και ιό και ίγιο πνεύμα και νύχια ή και ισόνα στον αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου ο Θεό. Ελπίσουμε, Κύριε, δόξα σοι.
1: Κύριε, δεησόμενο,
0: Κύριε, λαϊσό.
1: Επισόνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών.

διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθούμεν. Περ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό του καταξηρών θόλος εν γιο έρεφιλο Χριστού ημών στρατού του Κυρίου δεηθούμεν. Περ της πόλεως ταύτης πάσης πόλεως χώρας και τον πίστη που

0: Πρέπει σε πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση του Πατρί και του Υιού και του Αγίου Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ο Θεός Κύριος και επεφάνεν ημίν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Εξομολογήστε το Κυρίο ότι αγαθός οδη στον αιώνα του έλεος αυτού. Θεός Κύριος και επεφάνεν ημίν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Πάντα τα έθνη κυκλωσάν μη και το όνομα του Κυρίου μην άμην αυτούς. Θεός Κύριος και επεφάνεν ημίν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Παρακυρίου έγινε το αύτη και εις τη θαυμαστήν οφθαλμίσιμον. Θεός Κύριος και επεφάνεν ημίν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Το όνομα καβέων των εκπάριθων δημών συν Δημήτρη Σολομονίτη Αγία και Ελεάζαρα μα εφημίσομεν ούτι γαριρίστευσαν διαγώνων νομίμων ως φρουροί και φύλακες των του νόμου δογμάτων και νήνος καλοί μάρτυρες Χριστού υπέρ του κόσμου απάψος πρεσβεύουσι. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Σώσον, Κύριε, των λαών Σου και ευλογήσον την κληρονομίαν Σου. Νίκας της βασιλεύσης κατά βαρβάρων δωρουμένος και τόσων φυλάτων δια του σταυρού Σου πολίτευμα. Κύριε ελέησον,
0: αντιλαβώς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς.

καρτοξύλων. Προτίθεται σήμερον ιατρίων οδάπανων της προστρέχουση με τευλαβίες και ποδού και δοξάζουση. Το εν αυτό προσφαγέντα Χριστόν των φιλάνθρωπων.

πρόξενος την ημέρα του Σταυρού η πρόοδος καθηγίας ζυγαριμών ψυχάσω μου και τα σώματα των προσκυνούντων αυτών μεταπίστεως.

Λέισον ο Θεός κατ' ομέγα λεός και κατ' οπλήρως των εκκριμών σου εξάλληψον το όνοιμά μου εκκλείον πλήν με τις ονομίες μου και τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ό,τι νομία με εγώ γινώσου και αμαρτία με ενώπιον μου εστίδια παντός. Σύμωνο ήμαρτον και του πονηρών όποιον σου επίησα όπως άνθηκε ο ευθύνης λόγης του νικής μου κρίνης θέσε. Η δούγαρ ενωμή συνεβητήν και να αμαρτία συγκίσε με μήτρη μου. Η δούγαρ αλήθεια νιγάβη στα άδελα και τα κρύφη της σοφίας σου δηλωσάς με. Ραντίς με ισόπλοι καθαριστής του ενείς με και υπερχιών αλευκαρτήσου με. Ακουτίσμη και αγλαίσθη και δοξίνα γαλλιάσθη και οσφαίρα ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομία με εξάλληψον καρδία μου καθαράν κτίσιο ενεμία Θεό και πνεύμα ευθέ εγγένεψε κάτι μου. Μη απορρίψη του προσώπου και του πνεύμα του Άγιου μην ήταν ελεσσαπή μου. Απόδο μην αγαλία σου θηρίου και πνεύμα διαιμονικό στηρίξον με. Δάξον όμω όλου και σε βίζει πισέ επιστρέψει. Ρίση με ξημάτων ο Θεό θηρία μα γαλλιά στη γλώσσα την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει, Χριστό μου ανεγγελεί την ενεσύνη σου. Ό,τι θέλει, σα τη σένα εδώ κάνω καυτό με τα ούκα δοκίσει. Θυσία του Θεού πνεύμα, στην τριμμένου καρδία, στην τριμμένη και ταπεινωμένη ο Θεό σου ξεδνώσει. Αγάθρο μου, κύριε, τη δοκίωση όνου και οικοδομή τη δική Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει σε δικαιοσύνη σαν αφωνά και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσου είναι επί του ουσιαστηριών σου μόσχου.

τότε σε τέκνον απορρίτω σε τεκόν, οδυνα σε φύγων. Και πως νυν οι όλοι οδυνών πεπληρωμέ, ορόγα σε κρεμαμενών.

Είδε τις οίκους εν ιούς αγώνο, αστερός επίδειξαν το, ο του νόμου φύλακες, οι Σολομόνης, οι αγλισσοντές, μία ψυχή εμφρονή.

0: Εγώ ανώμημος αγλίσομεν και προδήμος φάνομεν υπερ πατρών εθνών εις ολομόνης της ευθύς Αγίοι Πέντες Επτά.
1: Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών ισχύθη ο τύραννος το μεν αδρίος εις θέλησα βάσανη ο βελία ρίθητε το πυρεσβέστη λοιπόν. Μυρίσουν έξω αδελφοί θήτω του σκάματο.
0: Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών ημίν ο αντίο και υπέρ πατρών εθνών ο αγωνιστή. Πέδες αέκραζον εν το σταδίο γυμνή υπέρ ομάνων το θανήν του ζην προκρίνομε.
1: Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών θεσάρτες της όνειξην εν το σταδίο ξεόμενη. Έκραζόνι του νόμου φυλαγές, ημίν ο άδεια και γλυκής υπόνη και τοπή, δια την πάντο ζωή.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγία Πνευματή, τριάδα δοξάσουμε την εν μονάδη ουσίαν αίδιον, συμβή και σύγχρονων και ομοδύναμων Πατέρα Αναρχονιών και Πνευμάγιον.
1: Ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Τον γότρι τον πεπυρώνε τη γαστρή σου αφράστος πλαστίζεσαι. Ζωή φορος άμπελος η Εκκλησία Χριστού εδείχθης μύτη Θεού πάντα σε φρένουσα.
0: Αμήν. Σταυρέ του Χριστού σώσον ημάς τη δυνάμη σου. Σταύρος απάντων των καλών παρέκτης καθοράτε προς κινούμενος και πάσα ηθήσεις. Εορτάζει εν χαρά ο φωτιζόμενη καρυφή. Το εν αυτοβουλήσει ανυψωθέντος Θεού ημών.
1: Ρε του Χριστού σώσον ημάς τη δυνάμη σου. Καταβγαζόμενη φωτίτων του σταυρού λαμπηδώνων. Πολιτός εν αυτό πεπιθώτες σκοτασμών αμαρτιών. Εκφύγουμε και κράξομεν. Ο φωτισμός των όλων εύπλαγνε Κύριε δόξαση.
0: Σταυρέ του Χριστού σώσον ημάς τη δυνάμη σου. Υμνομλογούμεν σε σταυρέ και προκτήσομεθα πίστη. Εξετούμενη την συνδυναστία. Εξελού ημάς εχθρού παγίδων και κυβερνήσεων. Το σόρμον ημός πάντας η σωτηρία ζητούντασε.
1: Νεκρωμένη τη ζωή, επισταύρου θεωρούσα και μη φέρουσα το σπλάχνο των πόνων. Εδονή το εισευνή, παρθένωσα να κράζουσα, η μία μου τη σύ, δημοσάν όμορ πεπίκε.
0: Νημών, Άγιοι του Θεού, πρεσβεύσατε υπέρ ημών, πάντες ιερός βαθίσαντες και συνευξη φαέντες, πάντες κατά νόμο παιδαγωγή φαέντες, υπό ελεαζάρου νομίμως συλλήσατε και αντιόχου τα ζουλάς πάσας εις γην καταπατήσατε.
1: Άγιοι του Θεού πρεσβεύσετε υπέρ ημών, σπέρδε ανεβών τύρανε οι Ευραμιαίοι, ποιοι απερθέλης και οργίζου πλέον, εμείς της δόγμας Ιησού δόλους πειθόμεθα, τους των βασάνων εκισμούς, πόθου Θεού μάλλον ερούμεθα.
0: Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών, μητής υστερή των σημερών του καλού αγώνος, μήτη θυραφήτω υπό του μανιώδους όπως εστινοδράκων, αλλήλους παρότριναν τη Σολομονής υγιή, μη τη σήμων και γέννητε βρώμα αυτού.
1: Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών, δε φταίει του νόμου φύλακες, ομού εκιστώμεν, δε φταί ανδρυθώμεν, οι παιδες ανεβών, ανήλους οτρύνοντες, προς τους αγώνας ευσεβώς, ους και εμείς ζηλοτυπήσομεν.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μίαν η πίστη δοξάσομεν του Θεού ουσίαν, μίαν δεσποτίαν, μίαν βασιλείαν, ενούντες ασυγχύτως την μία θεότητα και διέρουντες ευσεβώς ταύτην τρισή της υποστάσεσι.
1: Συνήν και αήν και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, φάτος προεγνώστης άπλεκτος εσύ να το όρι, όρος δε το θείον γανήλε φάνης εξού αχυρότμητος, ετμήθη ο άτμητος, Χριστός η πέτρα της ζωής, ισό.

0: απέμπουμεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίου Πνεύματι, νίκαιο ή και εις αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ευσεβώ συντραφέδες, παιδες σοφοί, μαρτυρικός του κυράλωτας αμήλας, Ανδρείος κατησχύνεται ως του νόμου υπερβαχή και του Πατρός ακολουθεί γενόμενοι Άγιοι. Συν Μητρή Θεόφρονη προθύμωση θύσεται, όθεν και θανάτω την ουρά Υιον όντως, ζωήν ονισάμενη αιωνίως εγάλεστε, μακαβείστε ροψυχή. Πρεσβεύσατε Χριστό το Θεό, των τεσμάτων άφεση τορίσαστε, εορτάζους υπόδο την Αγία Μνήμη

0: Αύγουστος, έχουν ημέρας 31. Σοφίας Θεού, η στήλη ευθάριθμη, και Θείου Φωτός η λίχνη ευθάφωθη, Μακαβαίοι Πάνσο και των Μαρτύρων Μέγιστοι Μάρτυρες, συναυτής των πάντων Θεό, ετήστε σοφήνε του συμνούντας ημάς.
1: Του ζυμνούντας ημάς.
0: Ένι θερμός Σιών των Θεών σου, ότι ενίσχυσεν όντως σον πυλών τους μοχλούς και τους ιούς σου ευλόγησον, ούτι στρατός γάρος τροπεούχος φάλαντς, όντως γενναία κρατεόφρον, ως μηχανάς δισεβών Θεοφρόνος αθέστηκε. Άλλος νίκης στεφάνους ουρανίας Σιών απολάβοντες και το θείο ζήλο πελάζοντες, υπερπάντων απάστος δεόμενοι, ετήστε σωθήνε του συμνούντας ημάς.
1: Του συμνούντας ημάς.
0: Μην Αύγουστος έχων ημέρας 31, ημέρα έχει ώρας 13 και η νύχτα ώρας 11. Την πρώτη του αυτού μηνός η πρόοδος του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού και η μνήμη των Αγίων 7 μαρτύρων των Μακαβαίων, Αβίβ, Αντωνίου, Γιούρα, Ελεαζάρου, Εσεβονά, Αχίμ και Μαρκέλου και της μητρός αυτών, Σολομονής και Ελεαζάρου, του δασκάλου αυτών. Και αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων 9 μαρτύρων των εμπέντη της Μαρτυρίας Αφλισάντων, Λεοντίου, Άτου, Αλεξάνδρου, Κινδαίου, Μνησιθαίου, Κυριακού, Μινέου, Κατούρου και Ευκλαίου. Και αυτή η μέρα ο Άγιος Πάπας ο Νέος, Ισάκων Βληθής και Θήβη Εγκλειστής και Ιστάρας Αρευθής τελειούται. Και αυτή η μέρα ο Άγιος Μάρτης Ελεάζερος, Πυρίτη Κεφαλή Φλεχθής τελειούται. Και αυτή η μέρα ο Άγιος Μάρτης Κύρικος, Ξύφη τελειούται. Και αυτή η μέρα ο Άγιος Μάρτης Θεόδωρος, Ξύφη τελειούται. Και αυτή η μέρα ο Άγιος Πολύευτος, Ενκοπρία Χωστής τελειούται. Και αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Μήνου, Μηναίου και των λοιπών των Ενδιγλεντίων, πλησίων του Χαλκού Τετραπήλου. Και αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων Πατρών Σιμών Τιμοθέου, Επισκόπου Πριτμονήσων του Θαυματουργού. Μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Ελέσης, της Εντινήσου των Κηθήρων Αυτισάσης. Τες των Αγίων σου πρεσβείς ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Σταυρών χαραξασμός εις επευθείας θραυγό την Ερυθράν διέτεμε το Ισραήλ παιδεύσαν τη θα επιστρεπτικός φαραώ της άρμας πρωτής ο σύνος εν εφαίλου διαγράψας το αΐ

0: σου το μυστήριο. Κατενόησα τα έργα σου και δόξασά σου την θεότητα.
1: Πόντρης μακάρις των ξύλων, ενώ εκάθη Χριστός ο βασιλεύς και Κύριος. Διού πέπτω και νοξύλων απατήσας, το ενχιντελέας της Θεότο προσπαγέντης αρκή.

Ιωνα Σταυρό, ειδός διεκπετάσας, το σωτήριο πάθος προδιετήπου σαφώς, όθεν τριήμερος εκδείς, την υπερκόσμιον Ανάστασιν υπεζωγράφησε, τους αρκή προσπαγέντος Χριστού του Θεού, και τριήμερο εγέρση των κόσμων

0: Για τη στιγμή αστέως τυχούς, όμως της παέδα σου και δημάτωσε. Θυμώ αστεριώδη σου πήρε βρωμιών, αλλά αντιχούν τη δροσοβολό πνευματή, πήρε συνόντες εψαλών, ο υπερήμνητος των πατέρων και ημών, Θεός ευλογητός.
1: Νούμεν ευλογούμεν και προσκυνούμεν των Κυρίων, ευλογείτε παιδες της Τριάδος εις αριθμή, Δημιουργών Πατέρα Θεών, υμνείτε τον συγκαταβάντα λόγο.

αμαρτωλίες μου, το πνεύμα μου, επί το Θεό το σωτήρι μου. Την τιμία τα έραν των κερουβίμ, και έδωξα το έναν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομαι. Ότι επέβλεψε την ταπείνωση της δούλης αυτού η τρούγαρα από τον ειν μακάριου σου να πας έγενε. Την τιμιωτέρα των χερουβήμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφόρος θεολόγων τεκούσα, την όντως Θεοτόκο σε μεγαλύνομαι. Ό,τι επί σε μεγαλείο δυνατός και Άγιον το όνομα αυτού και το έλεος αυτού εις γενεάν και γενεάν της φοβουμένης αυτών. Την τιμία τα έραν των κερουβήν και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδία

0: Πεινώντας ενέπλης συναγαθών και πλουτούντας εξαπέστειλε καινούς την τιμιωτέρα των χερουβήν και δοξωτέρα να συντρίτως των σεραφήν την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσα την όντως θεοτόχος σε μεγαλύνομαι.
1: Λάβει το Ισραήλ παιδός αυτού μνήστην ελέους καθώς ελάλησε προς τους πατέρας ημών του Αβραάμ και του σφέρματι αυτού έως αιώνος. Τιμιωτέραν των χερουβήν και εδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείς.

αμαρτίες αυτοενιδέ αυτών, κατά το πλήθος της μεγαλοσύνης αυτού, εν φωνέσον αλλάξομε, ενώδες μελωδήσομεν, των σταυρών των τίμιων ασπαζόμενοι.

0: δούλεψε βός προσκυνούντας ο Εύεν.
1: Είτε αυτόν εν οίκος άλπιγος, εν είτε αυτόν εν ψαλτηρίο και κιθάρα, προσελθόντες αρίζες θέμενε και καινούμενα άματα, του σταυρού της χάριτος προερχόμενα, ειδού προκείμενο βλέποντες το ξύλο των Αγίων χαρισμάτων την πηγή.

Άρχημα και διάσωσμα, σοι σταυρέπαν σε βάσμιε, διό προσκυνούμεν σε και καρδίας και ψυχάς, φωτιζόμεθα σημερών θεία χάριτη, του εν σοι προσπαγέντους και το κράτος.

0: σου κατέπισε την γάρα λόγιστον του διόκτου λύσαν ανδρικός υπέμειναν το σώμα παραδόντες της πτέσμας τέμνωση ευγενέστατη με ανία και ομέμοντες τολμωσέως θεσμισμά των φύλακε.
1: Ο Θεός εν της Αγίης αυτού υπέρ τα ορωμένα των ούρνων τους ανυψώσαντες ελισαρκώς κατεθέμνων το ευσεβέστατη και γένα υπέδες ειν μητρή Θεόκρονη μεγίστες εν ελπείς ειν ευλούμενη ον ειν επετυχών Αβραάμ αναπαυσάμενη εν της κόλπης του Αυτού Προπάτορος.
0: Της Αγίης της εν τη γη αυτού θαυμάστος εν ο Κύριος ψυχής εν αιώτητης θερός εαυτούς οπλίσαντες και των θυμών ως περθήξαντες προς τον αντίπαλον σταθερός εχώρουν ευσεβίας ένεκα και νόμου του Πατρό κηρύσεως ο Ιερότατος

ανωνύμων, ως φρουροί και φύλακες των του νόμου δογμάτων, και νύνος καλλιμάρτυρες Χριστού υπέρ του κόσμου.

αδελφοί, οι Άγιοι πάντες διαπίστεως κατηγονήσαν το βασιλείας, εργάσαν το δικαιοσύνη, επέτυχον επαγγελιών, έφραξαν στόματα λεόντων, έσβεσαν δύναμη πυρός, έφυγαν στόματα μαχαίρας, ενεδυναμώθησαν από ασθενείας, εγεννήθησαν ισχυρίαν πολέμο, παρεμβολάς έκλειναν αλωτρίων, έλαβον γυναίκες εξαναστάσεως τους νεκρούς αυτών, άλλοι δε την πανίστησαν, που προσδεξάμενοι την απολύτρωση, ειν ακρίτωνος αναστάσεως τείχωση. Έτεροι δε εμπαιγμών και μαστίγων πήραν έλαβον, έτη δε δεσμών και φυλακής, ελιθάστησαν, επρίστησαν, επειράστησαν, εν φόβο μαχαίρας απέθανον, περίλθον εν μιλωτές εν αιγείς δέρβαση, υστερούμενοι, θλιβόμενοι, κακουχούμενοι, ον ουκεινάξιος ο κόσμος, εν ερημίες πλανόμενοι, και όρεση και σπηλαίες και τεσοπές της γης. Και ούτι πάντες μαρτυρηθέντες δια της πίστεως, που κακομίσαντο την επαγγελίαν του Θεού περί ημών Κρήτων και προβλεψαμένου, ή να μη χωρίς ημών τελειωθώσει, τη γαρούν και εμείς, το σου τον έχοντες περικείμενον ημίν έφος μαρτύρων, όγκων αποθέμενη πάντα, και την ευπερίστατον αμαρτίαν, διυπομονής τρέχομεν των προκείμενων ημίν αγώνα, αφορώντες εις των της πίστεως αρχηγών,

παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και οράτων, και εις έναν Κύριον Ιησού Χριστόν, τον αιών του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννήθα έντα προπάντων των αιώνων. Πώς εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννήθα έντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρίδιο τα πάντα γέννητο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την μετερά σωτηρίαν κατερθώντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανατροπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών εκ Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη μέρα κατά της Γραφάς και ανερθώντα στους ουρανούς και καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός και πάλι ερχόμενο με τα δόξης κρίνεζόντας και νεκρούς ου της βασιλείας αυτού καθετέρως. Εις το Πνεύμα το Άγιο, το Κύριο των Ζωπιών, το εκ του Πατρός εκπορευόμενο, το Σύμπατρι και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των μορφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ ευάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών,

της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά Σου, ελθέτω η βασιλεία Σου, γεννηθείτε το θέλημά Σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφείληματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και εμείς εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσσε ημάς από του πονηρού.

0: τραγελόγησον.
1: Ευλογώντας, ευλογώντας σε Κύριε και ελιάζουν σε ψηφεπιθώτας στον το λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον αγιάσουν σ' αγαπώντας την ευπρέπεια ανθρήτη σου. Σύ αυτούς εδόξουν θεϊκή σου δυνάμει και μην καταλείψημά σου ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη του κόσμου σου δώρησε τις εκκλησίες σου, τις ιερεύσεις, τις εργοσυνημών του στρατό και παντή το λαό σου, ότι πάσα δώσεις αγαθή και πανδόρημα τέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνουν εξού του Πατρός των Φώτων. Εις την δόξα και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπομεν,

κατάταξον αυτούς εν παραδείσο, όπου χωρίς τον Αγίον Κύριε και οι δίκαιοι εκλάσσουσιν ως προστήρες.

Άγιο Πνεύματι, το τριλαμπές της μιας θεότητος εμψεβώς υμνήσομεν βόντες, Άγιος Υιό Πατήρο Άναρχος, ως συνάναρχος Υιός και το Θείον Πνεύμα, φώτισον ημάς πίστης η λατρεύοντας,

θανάτων και πάση σαρκός, ο τον θάνατον καταπατήσας, το δε διάβολον καταργήσας και ζωήν το κόσμο συγχωρησάμενος. Αυτός, Κύριε, ανάπαυσον και τα ψυχάς των προηγουμένων δούλων σου, Αποστόλου και Νικολάου, εν τόπο φωτεινό, εν τόπο χλωερό, εν τόπο αναψύξεως, εν θα πέδρα ουδίνη λύπη και στεναγμός. Πάνα μάρτυμα του παραυτών πραχθέν, εν λόγω ή έργο ή διανία, ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον. Ό,τι ουκ εστιν άνθρωπος οζήστε και ουκ αμαρτήσει, σίγαρ μόνος εκτός αμαρτίας υπάρχεις. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο λόγος σου αλήθεια. Ότι η Ανάσταση, η ζωή και η μακαρή ανάπαυση των προεκυμμένων δούλων σου Αποστόλου και Νικολάου Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα αναπέμπομεν συν του Ανάρχου σου Πατρί και το Παναγίο και Αγαθό και Ζώφιό σου Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους

0: Θεέ αυτού, Θεέ χάρητη και φιλανθρωπία, πάντοτε νυν και αεί και Ιησούς αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα Σοι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα Σοι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναθράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει και τιμή και ζωπιού σταυρού και την πρόοδον εορτάζομεν. Προστασία του μήνε πουρανίων δυνάμεων σωμάτων, ηκεσία του μήνε δόξου πλευθού και προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων εν δόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων πατέρων ημών, της Αγίας εν δόξου παρθενομάρτυρος και αδελφόρτυπος του Παρασκευής, του εν Αγίης Πατρός ημών, Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως του Χρυσοστόμου και την Θείαν Μυσταγωγίαν επιτελέσαμεν, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Αγίων Επτά Μαρτύρων Μακαβαίων Πέδων, της Μητρός Αυτών Σολομονής και του Διδασκάλου Αυτών Ελεαζάρου, όν και την μνήμην επιτελέσαμεν.

ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής και Ρεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.

Φίλοι και φίλες, χαίρετε. Ξημερώνει η εορτή της Αγίας Μαρίνας. Αυτό το οποίο θέλω να εντοπίσετε στη σημερινή ομιλία μας είναι η αγάπη των νέων για το Χριστό. Τα πρώτα χρόνια η Εκκλησία ήταν κατάμεστη από νέους. 11 εκατομμύρια έδωσαν τη ζωή τους και μαρτύρησαν, εκ των οποίων οι περισσότεροι ήταν νέοι έφηβοι, 20άριδες, 25άριδες, 30άριδες. Οι περισσότεροι οι οποίοι έδωσαν τη ζωή τους για το Χριστό. Δεν υπολόγισαν γονείς, δεν υπολόγισαν θανάτους, δεν υπολόγισαν τίποτα. Ομοίως μια νέα δίδει τη ζωή της για το Χριστό. Το όνομά της Μαρίνα. Το όνομά της Μαρίνα. Έζησε στους χρόνους του αυτοκράτορα Κλαυδίου και καταγόταν από την Αντιόχεια της Πισιδίας. Ο δε πατέρας της ήταν ιερέας των ειδώλων. Σε 12 χρονών όταν ήταν, πέθανε η μητέρα της και γι' αυτό την έδωσαν να την μεγαλώσει μία τροφός. Εκεί όμως γνώρισε το Χριστό. Γίνεται χριστιανή και σε ηλικία 15 ετών, στους δρόμους, στο σχολείο, παντού όπου πήγαινε, ομολογούσε και μιλούσε για τη δόξα του Χριστού. Μιλούσε για την πίστη της στο Χριστό, για την αγάπη της στο Χριστό και έφερνε κι άλλους νέους και άλλους ανθρώπους κοντά στο Χριστό. Γνωρίζαν ποιος είναι ο πραγματικός Χριστός, ο πραγματικός λυτρωτής και σωτήρας της ψυχής μας. Κάποια στιγμή, ενώ έβοσκε στο χωριό της μαζί με άλλες κοπέλες τα πρόβατα, πέρασε ο έπαρχος της Ασίας, ο Λύμβριος, ο οποίος όταν την είδε πόσο όμορφη ήταν, θέλησε να την κάνει γυναίκα του. Την κάλεσε λοιπόν στο παλάτι, την πήγαν στο παλάτι και εκείνη όταν τη ρώτησε πώς τη λένε, είπε «Είμαι κόρη ελευθέρων γονέων», διότι τότε υπήρχαν οι σκλάβοι, οι δούλοι και οι ελεύθεροι, «αλλά είμαι όμως δούλη του Ιησού Χριστού, του αληθινού Θεού και δεν έχω καμία σχέση με τα είδωλα τα οποία εσείς λατρεύετε». Καταλαβαίνετε ότι ο έπαρχος έγινε έξω φρενών. Διέταξε αμέσως να φυλακιστεί, διότι ο χριστιανισμός ήταν παράνομος στην εποχή εκείνη, δηλαδή εδιώκετο από τον νόμο, όποιος ομολογούσε ότι είναι χριστιανός, όπως κάποτε στην Ελλάδα ευρίσκεται εκτός νόμου το Κομμουνιστικό Κόμμα. Όταν τότε κάποιος έλεγε ότι ήταν κομμουνιστής ή συνέπρατε κτλ., είχε διάφορες, όπως ξέρουμε, διωγμούς, καταστάσεις εκείνα τα χρόνια. Έτσι και όποιος ήταν χριστιανός ευρίσκεται εκτός νόμου ο χριστιανισμός ως μια θρησκεία επικίνδυνη από την οποία κινδύνευε η αυτοκρατορία. Και γι' αυτό γινόντουσαν σκληρή διωγμή τα 300 πρώτα χρόνια, τα οποία όπως γνωρίζουμε και έχουμε πει τα κατέπαυσε ο αυτοκράτορ Κωνσταντίνος, ο πρώτος χριστιανός αυτοκράτορας. Έτσι λοιπόν διατάσσει να φυλακιστεί και την άλλη μέρα την βάζουν κάτω στην άμμο την Μαρίνα, 15 χρονών κοπέλα, και παίρνουν ραβδιά με καρφιά και με αγκίστρια επάνω που όταν σε χτυπήσουν αρπάζουν τη σάρκα και τη σκίζουν, και μέσα σε λίγα λεπτά γέμισε όλη η άμμος από το αίμα που πεταγόταν από τις φλέβες της Μαρίνας. Όπως ήταν, την έριξαν πίσω στη φυλακή. Την άλλη μέρα την ξανακάλεσε ο έπαρχος και της είπε «άλλαξε μυαλό, φρόντισε να λατρέψεις τα είδωλα, θυσίασε στα είδωλα όπως κάνουν όλοι οι δικοί μας για να ζήσεις». Και αυτή του απάντησε ότι μπροστά σε όλα τα κάλλη της γης, σε όλο τον πλούτο της γης, ό,τι και να της δώσουν, δεν πρόκειται να αρνηθεί ούτε κατά τόσο το Χριστό μας.
προτιμεί να πεθάνει παρά να αρνηθεί τον Χριστό. Και τότε ξεκινούν νέα μαρτύρια. Την ξαναβάζουν στη φυλακή μέσα και εκεί μέσα στη φυλακή γίνεται ένας ισχυρός σεισμός μες στο κελί της και εμφανίζεται ένας περίος, ένας πολύ μεγάλος δράκος, ο οποίος ήταν μεταμορφωμένος ο Σατανάς, όπου από τα μάτια του και από το στόμα του και από τα ρουθούνια του έβγαζε φλόγες, τον σταυρώνει η Αγία Μαρίνα και αμέσως μετατρέπεται σε ένα σκύλο μαύρο, ένα δαιμόνιο. Και τότε εκεί, από τα μαρτύρια που τις έκαναν, υπήρχε ένα σφυρί που σφυροκοπούσαν και χτυπούσαν την Αγία Μαρίνα. Βουτάει αυτό το σφυρί και αρχίζει να χτυπάει στο κεφάλι τον δαίμονα. Μέχρι ότου ο σκύλος απεβίωσε. Και γι' αυτό βλέπουμε στην εικόνα της Αγία Μαρίνας να κρατάει η Αγία Μαρίνα αυτό το σφυρί και να χτυπάει στο κεφάλι τον Σατανά. Εκείνη μετά την ώρα παρουσιάστηκε ένα περιστέρι το οποίο την ενδυνάμωσε με ανθρώπινη λαλιά και της έδωσε και ότι έφτασε η ώρα του θανάτου και του μαρτυρίου της και ότι θα οδηγηθεί κοντά στο θρόνο του Θεού. Την άλλη μέρα τη βάλαν μέσα σε ένα μεγάλο βαρέλι με νερό και τη βουτήξαν με το κεφάλι μέσα για να πνιγεί. Και τότε πάλι παρουσιάζεται το περιστέρι πάνω από το βαρέλι και ένας ολοφώτινος σταυρός. Όταν τη βγάλαν, η Μαρίνα, η Μάρτης, ήταν ζωντανή. Και τότε εκατοντάδες ειδωλολάτρες που βλέπανε τα μαρτύρια και ότι δεν πέθαινε και είδαν και το σταυρό πάνω από το βαρέλι, γιατί ήταν ορατό σε όλα τα μάτια των ανθρώπων ο φωτεινός σταυρός, πίστεψαν στο Χριστό. Και δίδεται αμέσως εντολή από τον έπαρχο να αποκεφαλιστούν όλοι. Έτσι και νέοι μάρτυρες προστέθηκαν στο χώρο της εκκλησίας μας. Το δέντρο του χριστιανισμού ποτιζότανε συνεχώς με το αίμα των μαρτύρων της. Τότε βλέποντας ο έπαρχος ότι δεν γίνεται τίποτα, δίδει εντολή σε ένα δήμιο να την αποκεφαλίσει. Ο δήμιος όμως, βλέποντας και αυτός όλα αυτά, πιστεύει στο Χριστό και δεν μπορεί να την αποκεφαλίσει. Και η Αγία τον παρακαλεί διότι πρέπει να τελειώσει. Έτσι πράγματι την αποκεφαλίζει ο δήμιος με τρεμάμενα τα χέρια. Και τότε η Μαρίνα έδωσε το πνεύμα της στο Θεό. Εκεί κοντά βρίσκεται ένας χριστιανός την ώρα του μαρτυρίου, ονόματι Θεότιμος, ο οποίος ήταν αυτός που την επισκεφτόταν και κρυφά μέσα στις φυλακές, όπου πήρε και έθαψε το σώμα της με μεγάλες τιμές. Τα λείψανα της Αγίας μέχρι την σταυροφορία του 1204 που έγινε στην Κωνσταντινούπολη ευρίσκοντο στην πόλη στο ναό του Παντεπόπτου Χριστού. Έκτοτε τα λείψανά της μετακομίστησαν, τα πήραν οι σταυροφόροι και τώρα πλέον σε διαφόρους ναούς βρίσκουμε τεμάχια ιερών λειψάνων της. Αυτή είναι η Αγία Μαρίνα, ο βίος και το μαρτύριό της. Αυτή τη ζωή ας τη δουν τα νιάτα μας, διότι τότε και σήμερα πολλά νιάτα αγαπούν τον Χριστό και είναι έτοιμα και πρέπει γέροι, μικροί και μεγάλοι να είμαστε έτοιμοι ανα πάσα στιγμή να μιμηθούμε τους μάρτυρας των πρώτων χριστιανικών αιώνων. Εάν και σήμερα μας καλέσει το μαρτύρι σε μαρτύριο ο Χριστός, πρέπει να είμαστε, φίλοι μου, έτοιμοι. Η πίστη μας, όπως φλεγότανε από καρδιά της Αγίας με τη φωτιά του Αγίου Πνεύματος, όπως και γότανε η ψυχή και η καρδιά της Αγίας να δώσει το αίμα της στον Χριστό, έτσι πρέπει να είμαστε και εμείς έτοιμοι να δώσουμε και το δικό μας αίμα, να πεθάνουμε και εμείς για το Χριστό μας με οποιονδήποτε φρικτό θάνατο, έστω και αν μας σταυρώσουν όπως σταυρώσαν τον Χριστό, παρά να αρνηθούμε την πίστη μας. Παρακαλώ όλους τους γονείς να διαβάζετε, εδώ έχω το συναξαριστή της Εκκλησίας μας. Αυτό το βιβλίο περιέχει, είναι ο μήνας Ιούλιος αυτός που κρατώ στα χέρια μου, διότι ο συναξαριστής είναι 12 τόμοι και κάθε μέρα περιέχει μέσα το βίο ενός Αγίου. Να τον διαβάζετε όπως τον διαβάζω εγώ στους μοναχούς μου. Εσείς να τους διαβάζετε στα παιδιά σας από μικρής ηλικίας, ώστε να καταλαβαίνουν
και να αισθάνονται τι σημαίνει αγάπη για τον Χριστό στην πράξη. Τι σημαίνει να ακολουθώ το θέλημα του Θεού. Τι σημαίνει να ζω χριστιανός και να αρνούμε τον κόσμο και την αμαρτία του κόσμου. Φίλοι μου, όσοι εορτάζετε και έχετε το όνομα της Μαρίνας ή του Μαρίνου, έτη πολλά και ευλογημένα, πνευματοφόρα, και να είστε κι εσείς πάντοτε έτοιμοι, όλοι οι αδελφοί μου, όλοι οι φίλοι μου καλοί, νιάτα μου ευλογημένα, αγαπήσατε τον Χριστό, δώσατε οι νέοι τη ζωή σας στον Χριστό, όπως τον έδωσαν 11 εκατομμύρια τα 300 πρώτα χρόνια. Έδωσαν τη ζωή τους και το αίμα τους. Αν χρειαστεί, να δώσουμε και εμείς το αίμα μας. Τώρα ας δώσουμε την καρδιά μας, ας δώσουμε την ψυχή μας, ας δώσουμε τη ζωή μας στα χέρια του Χριστού. Να πιστεύουμε και να αγαπάμε και να ζούμε στη ζωή την καθημερινή μας όπως θέλει ο Χριστός. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλους τους εορτάζοντες. Και θέλω να ευχαριστήσω όλους εσάς που μας αγαπάτε. Ευχαριστώ όλους εσάς που στηρίζετε το μοναστήρι μας ηθικά, οικονομικά, καθιονδήποτε τρόπο. Διότι το μοναστήρι έχει την ανάγκη όλων σας. Έχει την αγάπη και θέλει την αγάπη όλων σας. Το κανάλι Γέρον Νεκτάριος θέλει την υποστήριξή σας. Ευχαριστώ όλους εσάς που γράφετε υπότιτλους είτε στα ελληνικά είτε σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα. Και μην ξεχνάτε φίλοι μου, εκεί που γράφει εγγραφή, να εγγράφεστε στο κανάλι, να εγγραφείτε εκεί που λέει εγγραφή και να χτυπάτε και το καμπανάκι ώστε να σας έρχεται στο κινητό σας η ενημέρωση για ένα νέο βίντεο. Και φυσικά, όπως πάντοτε έχετε την άδεια και την ευλογία μου, να διαδίδετε και να κοινοποιείτε παντού τα βίντεο μας στο Facebook και όπου εσείς νομίζετε ώστε να διαδίδετε ο Λόγος του Θεού και να τρέχει παντού. Να είστε καλά. Να χαιρόμαστε και αύριο όλοι το πρωί στην εκκλησία. Και όσοι έχουμε μαρίνες και μαρίνους, να τους χαιρόμαστε και να τους ευχηθούμε έτη πολλά και χριστιανικά και ευλογημένα. Ο Θεός να είναι μαζί σας και η Αγία Μαρίνα να σκέπει, να ευλογεί και να καθοδηγεί τα βήματα όλων μας. Χαίρετε.

0: ραδιοφωνικό σταθμός της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδάλητης Κερεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.
1: Ιερό Ψαλτήριο. Κάθισμα πρώτον, ψαλμός πρώτος. Μακάριος ανήρ, όσου και πορεύθη εν βουλία σεβών και εν οδό αμαρτωλών ουκέστη και επί καθέδρα λιμών ουκ εκάθισε. Άλλοι εν το νόμο Κυρίου το θέλημα αυτού και εν το νόμο αυτού μελετής ημέρας και νυχτός. Και έστε ως το ξύλον το πεφυτευμένον, παρά τας διεξόδους των υδάτων, ο τον καρπών αυτού δώσει εν καιρό αυτού και το φύλλον αυτού ουκ απορριήσεται και πάντα όσα άμπη ή κατεβοδοθήσετε. Ουχούτος η ασεβής ουχούτος, αλλιώς συχνούς ο νεκρύπτει ο άνεμος από προσώπου της γης, δια τούτο ουκ αναστήσονται ασεβείς εν κρίση, ουδέ αμαρτωλή εμβουλή δικαίων, ότι γινώσκει Κύριος οδών δικαίων και οδός ασεβών απολύτε. Ψαλμός δεύτερος. Οι νατοί εφρίαξαν έθνη και οι λαοί εμελέτησαν κενά, παρέστησαν οι βασιλείς της γης και οι άρχοντες συνήχθησαν επί το αυτό, κατά του Κυρίου και κατά του Χριστού αυτού. Διαρρήξομεν τους δεσμούς αυτών και απορρίψομεν αφημών των ζυγών αυτών. Ο κατοικών εν ουρανής εκγελάσεται αυτούς και ο Κύριος εκμικτηρεί αυτούς. Τότε λαλήσει προς αυτούς εν οργή αυτού και εν το θυμό αυτού ταράξει αυτούς. Εγώ δε κατεστάθην βασιλεύς, είπα αυτού επισιών όρος το Άγιον αυτού, διαγγέλων το πρόσταγμα Κυρίου. Κύριος είπε προς με, Υιός μου εσύ, εγώ σήμερον γεγέννηκά σε. Έτησε πάρε μου και δώσω σε έθνη την κληρονομία σου και την κατάσχεσή σου τα πέρατα της γης. Ποιμανείς αυτούς εν ράβδος σιδηρά, ως σκεύη και ραμαίος συντρίψεις αυτούς. Και νυν βασιλείς σύνεται, παιδεύτητε πάντες συγκρίνονται στην υγιήν. Δουλεύσατε το Κύριο εν φόβο και αγαλιάστε αυτό εν τρόμο. Δράξαστε παιδείας μη ποτοργιστεί Κύριος και απολύστε εξοδού δικαίας όταν εκαυθεί εν τάχει ο θυμός αυτού. Μακάρι οι πάντες οι πεπιθώτες επ' αυτό. Ψαλμός τρίτος. Κύριε, τι επληθύνθησαν οι θλίβοντές με, πολλοί επανίστανται επ' εμέ, πολλοί λέγουσι τη ψυχή μου, ουκ έστι σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σι δε Κύριε αντιλήπτωρ μου, η δόξα μου και υψών την κεφαλή μου. Φωνή μου προσκύρωνε και έκραξα και επίκουσέ μου εξόρους Αγίου αυτού. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην, ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Ου φοβηθήσω με από μυριάδων λαού, τον κύκλο συνυπετιθεμένων μου. Ανάστα Κύριε σώσον με ο Θεός μου, ότι σοι επάταξας πάντα στους εχθρένοντάς μου ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας. Του Κυρίου η σωτηρία και επί των λαών σου η ευλογία σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα. Ψαλμός τέταρτος. Εν το επικαλείστε με εις οίκουσάς μου ο Θεός της δικαιοσύνης μου, εν θλίψει επλάτινάς μου. Εκτήρησόν με και εις άκουσον της προσευχής μου. Ή ανθρώπων, έως πότε βαρικάρδι, ή να τι αγαπάτε ματαιότητα και ζητείτε ψεύδος. Και γνώτε ότι αθαυμάστοσε Κύριος των όσιων αυτού. Κύριος εις ακούσετε μου εν το και κραγένε με προς αυτόν. Οργίζεστε και μη αμαρτάνετε. Α λέγεται εν τες καρδίες ημών, επί τες κήτες ημών κατανοίγητε. Θύσατε θυσίαν δικαιοσύνης και ελπίσατε επί Κύριον. Πολλοί λέγουσι, της δείξει ημίν τα αγαθά, εσημειώθη εφημάς το φως του προσώπου σου Κύριε. Έδωκα σε φροσύνην στην καρδία μου, από καρπού σίτου ίνου και ελαίου αυτών επληθύνθησαν. Εν ειρήνη επί το αυτό κοιμηθήσομαι και υπνώσω, ότι σύ Κύριε κατά μόνας επελπίδη κατόκισάς με. Ψαλμός πέμπτος. Τα ρήματά μου ενώτησε Κύριε σύνες της κραυγής μου. Πρόσχεις την φωνή της δεήσεώς μου, βασιλεύς μου και ο Θεός μου. Ότι προσέ προσεύξω με Κύριε. Το πρωί σ' ακούσει της φωνής μου. Το πρωί παραστήσω μέση και επόψη με. Ότι ουχή Θεός θέλων ανομίαν σύη. Ου παρικήσει σύ πονηρευόμενος. Ουδέ διαμενούσι παράνομη κατέναντι των οφθαλμών σου. Εμείς σας πάντας τους εργαζομένους την ανομίαν, απολύς πάντας τους λαλούντας το ψεύδος. Άνδρα αιμάτων και δόλιων δελίσετε Κύριος. Εγώ δεν το πλήθη του ελαίου σου. Εισελεύσομαι στον οίκον σου, προσκυνήσω προς ναόν Άγιον σου εμφόβο σου. Κύριε οδήγησόν με τη δικαιοσύνη σου, ένεκα των εχθρών μου, κατεύθυνον ενώπιόν σου την οδό μου. Ότι ουκ έστεινε το στόμα τη αυτόν αλήθεια η καρδία αυτών ματέα. Τάφος ανεωγμένος ο λάρυνξ αυτών, τες γλώσσες αυτών εδολιούσαν, κρίνουν αυτούς ο Θεός. Αποπεσάτωσαν από τον διαβουλιών αυτών, κατά το πλήθος των ασεβιών αυτών έξωσον αυτούς, ότι παρεπίκραναν σε Κύριε. Και εφρανθήσαν πάντες, οι ελπίζοντες επί σε, οι σε αιώνα γαλιάσονται. Και κατασκηνώσεις εν αυτής και καυχήσονται εν σύ πάντες οι αγαπώντες το όνομά σου. Ότι σύ ευλογήσεις δίκαιον Κύριε, ως όπλο ευδοκίας εστεφάνωσας ημάς. Ψαλμός έκτος. Κύριε μη το θυμό σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με. Ελέησόν με Κύριε ότι ασθενήσει μη, ίασέ με Κύριε ότι εταράχθη τα οστά μου και η ψυχή μου εταράχθη σφόδρα και σύ Κύριε ως πότε. Επίστρεψον Κύριε ρίσε την ψυχή μου. Σώσον με ένεκεν του ελαίου σου, ότι ουκ έστεινε το θανάτο ο μνημονεύων σου, εν δε το άδει τι εξομολογήσε τέση. Εκοπίασεν το στεναγμό μου, λούσω καθεκάστη νύχτα την κλίνη μου, εν δάκρυσή μου τη στρωμνή μου βρέξω. Εταράχθη από θυμού οφθαλμό μου, επαλαιώθην εν πάση τη εχθρή μου, απόστητα απ' εμού πάντε οι εργαζόμενοι την ανομίαν, ότι σήκουσε Κύριο τη φωνή του κλαθμού μου, ήκουσε Κύριο τη δεήσεώ μου, Κύριο την προσευχή μου προσεδέξατο. Εσχυνθήσαν και ταραχθήσαν σφόδρα πάντες οι εχθροί μου, αποστραφήσαν και κατεσχυνθήσαν σφόδρα διατάχους. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Ψαλμός 7. Κύριε Θεός μου, επί σύ ήλπισα. Σώσον με εκ πάντων των διοκόντων με και ρίσε με. Μη ποτέ αρπάσει ως λέον την ψυχή μου, μη όντως λυτρουμένου, μη δε σώζοντος. Κύριε Θεός μου, ή επίησα τούτο, ή έστην αδική εν χερσή μου, ή ανταπέδωκα της ανταποδιδούσιμη κακά, αποπέσιμη άρα από τον εχθρόν μου κενός. Καταδιώξε άρα ο εχθρός την ψυχή μου, και καταλάβει και καταπατήσει εις γην τη ζωή μου και την δόξα μου ισχούν κατασκηνώσε. Ανάστηθη Κύριε εν οργή σου, υψώθητη εν της πέραση των εχθρών σου και εξεγέρθητη Κύριε Θεός μου εν προστάγματι ο εν ετήλο και συναγωγή λαών κυκλώσισε και υπερτάφτης εις ύψος επίστρεψον. Κύριος κρινεί λαούς, κρίνομαι Κύριε κατά την δικαιοσύνη μου και κατά την ακακία μου επ' εμή. Συντελεστεί το δί πονηρή αμαρτωλών και κατευθυνής δίκαιων ετάζων καρδίας και νεφρούς ο Θεός. Δικαία η βοήθειά μου παρά του Θεού, του σώζοντος τους ευθύς την καρδία. Ο Θεός κριτής δίκαιος και ισχυρός και μακρόθυμος και μη οργήν επάγων καθεκάστην ημέραν. Εάν μη επιστραφείτε την ορομφέαν αυτού στη λβώση, το τόξον αυτού ενέτεινε και ετοίμασεν αυτό. Και εν αυτό ετοίμασε σκεύη θανάτου, τα βέλη αυτού της σκεωμένης εξεργάσατο. Ιδού οδύνησεν αδικίαν συνέλαβε πόνον και έτεκεν ανομίαν. Λάκον όριξε και ανέσκαψεν αυτόν και εμπεσείτε εις βόθρον ονειργάσατο. Επιστρέψει ο πόνος αυτού εις κεφαλήν αυτού και επί κορυφήν αυτού η αδικία αυτού καταβίσεται. Εξομολογήσω με το Κυρίο κατά την δικαιοσύνη αυτού και ψαλώ το ονόματι Κυρίου του υψίστου. Ψαλμός 8. Κύριε, ο Κύριος ημών, ο σταυμαστόν το όνομά σου εν πάση τη γη, ότι επήρθη η μεγαλοπρέπειά σου υπεράνω των ουρανών, εξ στόματος νηπίων και θυλαζών των κατηρτής ο ένων, ένεκα των εχθρών σου, του καταλύσε εχθρών και εκδικητήν, ότι όψω με τους ουρανούς έργα των δακτύλων σου, σελήνην και αστέρας, άσυ εθεμελίωσας. Τι εστιν άνθρωπος ότι μιμνίσκει αυτού, ή ως ανθρώπου ότι επισκέπτει αυτόν, η λάτωσας αυτόν βραχή τι παραγγέλους, δόξη και τιμή εστεφάνωσας αυτόν, και κατέστησα σε αυτό επί τα έργα των χειρών σου. Πάντα υπέταξα υπό κάτω των ποδών αυτού, πρόβατα και βούασα πάσα έτη δε και τα κτίνη του πεδίου, τα πετεινά του ουρανού και του ηχθεία τη θαλάσση, τα διαπορευόμενα τρίβου θαλασσών. Κύριε, ο Κύριος Σιμών, ο σταυμαστόν το όνομά σου εν πάση τη γη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στου αιώνε των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. η ελπίσιμον Κύριε δόξαση. Κάθισμα δεύτερον, Ψαλμός ένατος. Εξομολογήσω με Συ Κύριε εν όλη καρδία μου, διηγήσω με πάντα τα θαυμάσια Σου. Εφρανθήσω με και αγαλιάσω με εν Συ, ψαλώ το όνοματί Σου ύψιστε. Εν το αποστραφήνε των εχθρών μου στα οπίσω, ασθενήσουσι και απολούνται από προσώπους. Ότι επίησα στην κρίση μου και την δίκη μου, εκάθισα σε επιθρόνου κρίνων δικαιοσύνη. Επετίμησα σε έθνεση και απόλετο ασεβής. Το όνομα αυτού εξήλυψα εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Του εχθρού εξέλιπον ερομφαίης τέλος και πόλης καθήλες. Απόλετο το μνημόσυνον αυτού μετά ήχου και ο Κύριος εις τον αιώνα μένει. Ετοίμασεν εν κρίση των θρόνων αυτού και αυτός κρινεί την οικουμένη εν δικαιοσύνη, κρινεί λαούς εν ευθύτητη. Και γένετο Κύριος καταφυγεί το πένιτη, βοηθός εν ευκαιρίες εν θλίψεση, και ελπισάτωσαν επισύοι γινώσκοντες το όνομά σου, ότι ούκ εγκατέλειπες τους εξητούντα σε Κύριε. Ψάλατε το Κύριο, το κατοικούντι εν Σιών, αναγγείλατε εν της έθνεση τα επιτιδεύματα αυτού, ότι ο εξητών τα αίματα αυτών εμνίστη, ούκ επελάθετο της κραυγής των πενήτων. Ελέησον με Κύριε, είδε την ταπείνωσή μου, εκ των εχθρών μου ο υψών με εκ των πυλών του θανάτου. Όπως αν εξαγγείλω πάσας τα σενέση σου εν τες πύλες της θυγατρός Σιών, αγαλιασόμεθα επί το σωτηρίο σου. Εν επάγησαν έθνη, εν διαφθορά ή επίησαν, εν παγίδι ταύτη ή έκρυψαν, συνελήφθη ο πους αυτών. Γινώσκεται Κύριος κρίματα ποιών, εν της έργη των χειρών αυτού συνελήφθη ο αμαρτωλός. Αποστραφήτωσαν οι αμαρτωλοί στον Άδη, πάντα τα έθνη, τα επιλανθανόμενα του Θεού. Ότι ούκ εις τέλος επιληστήσεται ο πτωχός, η υπομονή των πενήτων ούκ απολύται εις τέλος. Ανάστηθη Κύριε, μη κρατεούστο άνθρωπος, κριθήτω σαν έθνη ενώπιόν σου. Κατάστησον Κύριε, νομοθέτην επ' αυτούς, ονότος αν έθνη ότι άνθρωποι εισήν. Ενατί Κύριε αφέστηκας μακρόθεν, υπερωράς εν ευκαιρίες εν θλίψεσιν, εν το υπερηφανεύεστε τον ασεβή, εμπειρίζεται ο πτωχός, συλλαμβάνονται εν διαβουλείς εις διαλογίζονται. Ότι επενείται ο αμαρτωλός εν τες επιθυμίες της ψυχής αυτού και ο αδικών εν ευλογείται. Παρόξινε τον Κύριον ο αμαρτωλός κατά το πλήθος της οργής αυτού ουκ εξητήσει. Ουκ έστειν ο Θεός ενώπιον αυτού. Βεβηλούνται οδοί αυτού εν παντή καιρό. Αντανερείται τα κρίματά σου από προσώπου αυτού πάντων των εχθρών αυτού κατακυριεύσει. Είπε γάρεν καρδία αυτού, ου μη σαλευθώ από γενεάς εις γενεάν άνευ κακού. Ου αράς το στόμα αυτού γέμι και πικρίας και δόλου, υπό την γλώσσαν αυτού κόπος και πόνος. Εγκάθητε εν ενέδρα με τα πλουσίων, εν αποκρύφης του αποκτήνε αθώων, η οφθαλμή αυτού εις τον πένιτα αποβλέπουσιν. Ενεδρεύει εν αποκρύφω, ως λέων εν τη μάνδρα αυτού, ενεδρεύει του αρπάς επτωχών εν το ελκύσε αυτόν. Εν τη παγίδη αυτού ταπεινώσει αυτόν, κύψει και πεσείτε εν το αυτόν κατακυριεύσε των πενήτων. Είπε γάρ εν καρδία αυτού, επιλέλειστε ο Θεός, απέστρεψε το πρόσωπον αυτού, του μη βλέπειν εις τέλος. Ανάστηθη Κύριε ο Θεός μου, υψωθεί το ηχείρ σου, μη επιλάθη τον πενήτο σου εις τέλος. Ένε και εν τίνος παρόργησεν ο ασεβής των Θεών, είπε γάρ εν καρδία αυτού, ούκ εξητήσει. Βλέπεις ότι σύ πόνων και θυμών κατανοείς, του παραδούνε αυτόν εις χείρα σου. Σύ εγκαταλέλειπτε ο πτωχός, ορφανός ή ίστα βοηθός, σύντριψον το βραχίωνα του αμαρτωλού και πονηρού, ζητηθήσεται η αμαρτία αυτού και ου μη ευρεθεί. Κύριος βασιλεύσει στον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Απολύστε έθνη, εκ της γης αυτού την επιθυμία των πενήτων εισήκου σας, Κύριε. Τη ετοιμασία της καρδίας αυτών προσέσχε το ου σου. Κρίνε ορφανό και ταπεινό, ή να μη προστεί αίτη του μεγαλαυχήν άνθρωπος επί της γης. Ψαλμός δέκατος. Επί το Κυρίο πέπιθα, πώς ερείτε τη ψυχή μου, μεταναστεύω επί τα όρη ως στρουθίων, ότι οι δούοι αμαρτωλοί ενέτειναν τόξον, ετοίμασαν βέλη εις φαρέτραν, του κατατοξεύσε εν σκοτωμήνη τους ευθύς την καρδία. ότι άσυ κατηρτήσω αυτή καθήλων, ο δε δίκαιος τι επίησε. Κύριος εν ναό Αγίου αυτού, Κύριος εν ουρανό ο θρόνος αυτού, η οφθαλμία αυτού εις τον πένιτα αποβλέπουση, τα βλέφαρα αυτού εξετάζει τους ιούς των ανθρώπων. Κύριος εξετάζει τον δίκαιον και τον ασεβή, ο δε αγαπών την αδικίαν, μισή την εαυτού ψυχήν. Επιβρέξει επί αμαρτωλούς παγίδας, πυρ και θείον και πνεύμα καταιγίδος ημερής του ποτηρίου αυτών. Ότι δίκαιος Κύριος και δικαιοσύνα σιγάπησε, ευθύτητα σίδε το πρόσωπον αυτού. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Ψαλμός ενδέκατος. Σώσον με Κύριε, ότι εκλέλειπεν όσιος, ότι ολιγώθησαν εαληθείε από τον ιόν των ανθρώπων. Μάταια ελάλησεν έκαστος προς τον πλησίον αυτού, χιλιδόλια εν καρδία και εν καρδία ελάλησε κακά. Εξολοθρεύσε Κύριος πάντα τα χίλι τα δόλια και γλώσσαν μεγαλορίμωνα. Τους υπώντας την γλώσσαν ημών μεγαλινούμεν, τα χίλι ημών παρημίνεστη. Τι σημών Κύριος εστίν, από της ταλαιπωρίας των πτωχών και του στεναγμού των πενήτων, νυν αναστήσομαι, λέγει Κύριος, θύσομαι εν σωτηρίο, παρησιάσομαι εν αυτό. Τα λόγια Κυρίου λόγια αγνά, αργύριον πεπειρωμένων, δοκίμιον τη γη και καθαρισμένων επταπλασίους. Συ Κύριε, φυλάξε ημάς και διατηρήσε ημάς από της γενναίας ταύτης και εις τον αιώνα. Κύκλο η ασεβής περιπατούσι, κατά το ύψος σου επολιόρισας τους ιούς των ανθρώπων. Ψαλμός 12. Έως πότε, Κύριε, επιλύση μου εις τέλος, έως πότε αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού, έως τίνος θύσομαι βουλάσεν ψυχή μου, οδύνασεν καρδία μου ημέρας και νυχτός, έως πότε υψωθήσε το εχθρός μου επ' εμέ, επίβλεψον, εισάκουσον μου, Κύριε ο Θεός μου, φώτισον τους οφθαλμούς μου, μήποτε υπνώσω εις θάνατον. Μήποτε είπε ο εχθρός μου, ίσχυσα προς αυτόν. Οι θλίβοντες με αγαλιάσονται, εάν σ' αλευθώ, εγώ δε επί το ελέη σου ήλπισα. Αγαλιάσε την καρδία μου επί το σωτηρίο σου. Άσω το Κυρίο, το ευεργετής αντίμε και ψαλώ το όνομα τη Κυρίου του υψίστου. Ψαλμός 13. Είπεν άφρον εν καρδία αυτού, ουκ έστη Θεός. Διεφθάρισαν και ευδελήχθησαν εν επί τη δεύμασιν. Ουκ έστι ποιον Χριστότητα, ουκ έστιν έως ενός. Κύριος εκ του ουρανού διέκυψεν επί τους ιούς των ανθρώπων, του ειδίν ή έστι συνειών ή εξητών των θεών. Πάντες εξέκλειναν, άμα ή χρειώθησαν. Ουκ έστι ποιον Χριστότητα, ουκ έστιν έως ενός. Ουχή γνώσονται πάντες οι εργαζόμενοι την ανομίαν, οι εστίοντες των λαών μου εν βρώση άρτου, τον Κύριον ουκ επεκαλέσαντο. Εκεί εδηλίασαν φόβο. Ούκην φόβος, ότι Κύριος εν γενεά δικαίων. Βουλήν τοχού κατησχύνατε, ο δε Κύριος ελπής αυτού εστί. Της δώσει εξιών το σωτήριον του Ισραήλ, εν το επιστρέψει Κύριον την εχμαλωσίαν του λαού αυτού, αγαλιάσετε Ιακώβ και εφρανθήσετε Ισραήλ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 14. Κύριε, τις παρικήσει εν το σκηνώματί σου, ή τις κατασκηνώσει εν όρια Αγίου σου, πορευόμενος άμωμος και εργαζόμενος δικαιοσύνην, λαλών αλήθειαν εν καρδία αυτού. Όσου και δόλωσεν εν γλώσση αυτού και ουκ επίησε το πλησίον αυτού κακών και ονειδισμόν ουκ έλαβεν επί της έγκιστα αυτού. Εξουδένοτε ενώπιον αυτού πονηρευόμενος, τους δε φοβουμένους τον Κύριον δοξάζει, ο ομνίων των πλησίων αυτού και ουκ αθετών, το αργύριον αυτού και έδωκεν επί τόκο και δώρα επί αθώης ουκ έλαβεν, οποιόν ταύτα ους αλευθίσεται εις τον αιώνα. Ψαλμός 15. Φύλαξον με Κύριε ότι επί σοι ήλπισα, είπα το Κύριο, Κύριος μου εσύ, ότι τον αγαθόν μου ου χρειανέχεις, της Αγίας της εν τη γη αυτού εθαυμάστος εν ο Κύριος πάντα τα θελήματα αυτού εν αυτής. Επληθύνθησαν εασθένεια αυτών με τα ταύτα ετάχυναν. Ουμή συναγάγοντα συναγωγάς αυτών εξεμάτων. Ουδού μη μνηστώ των ονομάτων αυτών διαχειλαίων μου. Κύριος μερίς της κληρονομίας μου και του ποτηρίου μου. Σύ ο αποκαθιστών την κληρονομία μου εμή. Σχοινία επέπεσέ μη εν της κρατήστης και γάρ η κληρονομία μου κρατήστη μη εστίν. Ευλογήσω τον Κύριον τον συνατήσαντά με. Έτι δε και έως νυκτός επέδευσαν με η νεφρή μου. Προωρώμην τον Κύριον ενώπιόν μου διαπαντός. Ότι εκ δεξιών μου εστίν ή να μη σαλευθώ. Δια τούτο εφράνθη η καρδία μου και η γαλιάσα το η γλώσσα μου. Έτι δε και η σάρξ μου κατασκηνώσει επελπίδη. Ότι ούκ εγκαταλείψεις την ψυχή μου εισάδην. Ουδέ δώσεις τον όσιόν σου ειδήν διαφθορά. Εγνώρισάς με οδούς ζωής. Πληρώσεις με εφροσύνης μετά του προσώπου σου. Τερπνότητες εν τη δεξιά σου εις τέλος. Ψαλμός 16. Εισάκουσον Κύριε της δικαιοσύνης μου, πρόσχες τη δεήση μου, ενώτησε την προσευχή μου, ούκ εν χείλες ειδωλείς. Εκ προσώπου σου το κρίμα μου εξέλθει, η οφθαλμή μου ιδέτος ανευθύτητας. Εδοκίμασα στην καρδία μου, επεσκέψω νυκτός, επίρωσάς με και ούχε βρέθη εν εμή αδικία. Όπως αν μη λαλήσει το στόμα μου, τα έργα των ανθρώπων, δια τους λόγους των χειλαίων σου, εγώ εφύλαξα οδούς σκληράς. Κατάρτισε τα διαβήματά μου εν τες τρίβης σου, ή να μη σαλευθώσει τα διαβήματά μου. Εγώ εκέκραξα, ότι επίκουσάς μου ο Θεός. Κλείνον το ού σου εμή και εισάκουσον των αρημάτων μου. Θαυμάστοσον τα ελέη σου, ως όσων τους ελπίζοντας επί σε, εκ των ανθεστικότων τη δεξιά σου φύλαξον με Κύριε, ως κόρην οφθαλμού. Εν σκέπη των μτερήγων σου σκεπάσεις με, από προσώπου ασεβών των ταλαιπωρησάντων με. Οι εχθροί μου, την ψυχή μου περιέσχουν. Το στέαρα αυτών συνέκλεισαν, το στόμα αυτών ελάλησεν υπερηφανία. Εκβαλώντες με νινή, περιεκύκλωσάν με, τους οφθαλμούς αυτών έθεντο εκλίνε εν τη γη. Υπέλαβών με, ως ηλαίων έτοιμος εις θύραν και ως εις κύμνος εικόν εν αποκρύφης. Ανάστηθη Κύριε, πρόφθασον αυτούς και υποσκέλισον αυτούς. Ρίσε την ψυχή μου από ασεβούς, ρομφέα σου από εχθρόν της χειρός σου. Κύριε, από ολίγων από γης διαμέρισον αυτούς εν τη ζωή αυτών και τον και κρυμμένο σου επλήστη η γαστήρα αυτών. Εχορτάστησαν οι ίον και αφήκαν τα κατάλοιπα της νηπίης αυτών. Εγώ δε εν δικαιοσύνη οφθήσω με το προσώπο σου. Χορταστήσω με εν το οφθήνε με την δόξα σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Η ελπίσιμον Κύριε δόξα σε. Κάθισμα τρίτον, ψαλμός 17. Αγαπήσω σε Κύριε ισχύς μου, Κύριος στερεωμά μου και καταφυγή μου και ρίστης μου. Ο Θεός μου βοηθός μου και ελπιώ επ' αυτόν, υπερασπιστής μου και κέρας σωτηρίας μου και αντιλήπτωρ μου. Ενώνε επικαλέσω με τον Κύριον και εκ των εχθρών μου σωθήσομαι. Περιένσχομαι οδύνες θανάτου και χήμαρη ανομίας εξετάραξαν με. Οδύνες άδου περιεκύκλωσαν με, προέφθασαν με παγίδες θανάτου. Και εν το θλίβες θέ με επεκαλεσάμι τον Κύριον και προς τον Θεόν μου εκέκραξα. Ήκουσε εκ ναού Αγίου αυτού φωνής μου και η κραυγή μου ενώπιον αυτού εισελεύσεται εις τα ότα αυτού και εσαλεύθη. Και έντρομος εγεννήθη η γη και τα θεμέλια των ωραίων εταράχθησαν και εσαλεύθησαν ότι οργίστη αυτής ο Θεός. Ανέβη καπνός εν οργή αυτού και πήρα από προσώπου αυτού κατεφλόγησε, άνθρακες ανήφθησαν από αυτού και έκλεινε ουρανούς και κατέβηκε γνώφος υπό τους πόδας αυτού και επέβη επί χερουβήμ και επετάστη επί πτερήγων ανέμων και έθετο σκότος από κρυφήν αυτού, κύκλο αυτού η σκηνή αυτού, σκοτεινών είδωρ εν εφέλες αέρων. Από της τυλαυγήσεως ενώπιον αυτού εν εφέλε διήλθον, χάλαζα και άνθρακες πυρός. Και ευρώντισεν εξ ουρανού ο Κύριος, και ο ύψιστος έδωκε φωνήν αυτού, εξαπέστειλε βέλη και εσκόρπισεν αυτούς, και αστραπάς επλήθυνε και συνετάραξεν αυτούς, και όφθησαν επί γέ των υδάτων, και ανεκαλύφθη τα θεμέλια της οικουμένης από επιτιμήσεώς σου, Κύριε, από εμπνεύσεως πνεύματος οργής σου. εξαπέστειλεν εξύψους και έλαβε με, προσελάβε το με εξιδάτων πολλών, ρίσετε με εξεχθρών μου δυνατών και εκ των μισούντων με ότι εστερεώθησαν υπέρ εμέ. Προέφθασαν με εν ημέρα κακώσεώς μου και γένετο Κύριος αντιστήριγμά μου και ξήγαγέ με εις πλατισμόν, ρίσετε με ότι θέλησέ με και ανταποδώσει με Κύριος κατά την δικαιοσύνη μου και κατά την καθαριότητα των χειρών μου ανταποδώσει με. Ότι εφύλαξα τα σοδούς Κυρίου και ούκ εισέβησα από του Θεού μου, ότι πάντα τα κρίματα αυτού ενώπιόν μου και τα δικαιώματα αυτού ούκ απέστησαν απ' εμού, και έσομαι άμωμος με ταυτού και φυλάξομαι από της ανομίας μου, και ανταποδώσει μη Κύριος κατά τη δικαιοσύνη μου και κατά την καθαριότητα των χειρών μου ενώπιον των οφθαλμών αυτού, με τα οσίου όσιος έσι και με τα ανδρός αθώου αθώος έσι και με τα εκλεκτού εκλεκτός έσι και με τα στρεβλού διαστρέψεις. Ότι σύ λαών ταπεινών σώσεις και οφθαλμούς υπερηφάνων ταπεινώσεις. Ότι σύ φωτιείς λίχνων μου, Κύριο Θεός μου, φωτιείς το σκότος μου. Ότι εν σύ ρισθήσομαι από πειρατηρίου και εν το Θεό μου υπερβήσομαι τείχος. Ο Θεός μου άμωμος η οδό αυτού. Τα λόγια Κυρίου πεπειρωμένα, υπερασπιστής εστί πάντων των ελπιζόντων επ' αυτών. Ότι τις Θεός πάρεξ του Κυρίου, ή τις Θεός πλην του Θεού ημών, ο Θεός ο περιζωνίων με δύναμην και έθετον άμωμο την οδό μου, καταρτιζόμενος τους πόδας μου ως ελάφου και επί τα υψηλά ιστών με. Διδάσκων χείρας μου εις πόλεμο και έθου τόξων χαλκούν τους βραχίωνάς μου και έδωκάς μου υπερασπισμών σωτηρίας και η δεξιά σου αντελάβετό μου και η παιδεία σου ανόρθωσέ με εις τέλος και η παιδεία σου αυτή με διδάξει. Επλάτηνα στα διαβήματά μου υποκάτω μου και ούκ εισθένησαν τα ίχνη μου. Καταδιώξω τους εχθρούς μου και καταλείψω με αυτούς και ούκ αποστραφίσω με έως αν εκλείπωση. Εκθλίψω αυτούς και ού μη δίνονται στήνε. Πεσούνται υπό τους πόδας μου και περιέζω σας με δύναμη εις πόλεμον. Συνεπόδησας πάντα στους επανισταμένους επ' εμέ υποκάτω μου και τους εχθρούς μου έδωκάς μηνότων και τους μισούντας με εξολόθρευσας. Εκέκραξαν και ούκ είναι ο σώζων προς Κύριον και ούκ εισήκουσεν αυτόν. Και λεπτινώ αυτούς ως ιχνούν κατά πρόσωπον ανέμου, ως πυλών πλατιών λεανώ αυτούς. Ρίση με εξ αντιλογίας λαού, καταστήσεις με εις κεφαλήν εθνών. Λαός ον ουκ έγνων, εδούλευσέ μη, εις ακουήν οτίου υπήκουσέ μου. Οι αλότροι εψεύσαν τόμοι, οι αλότροι επαλαιώθησαν και εχόλαναν από τον τρίβον αυτών. Ζή Κύριος και ευλογητός ο Θεός μου και υψωθεί το Θεός σωτηρίας μου, ο Θεός ο διδούς εκδικήσεις εμή και υποτάξας λαούς είπε με, ορίστης μου εξ εχθρών μου οργύλων. Απ' των επανισταμένων επ' εμέ υψώσεις με, από ανδρός αδίκου ρίση με. Δια τούτο εξομολογήσω μέση εν έθνεση Κύριε και το όνοματί σου ψαλώ. Μεγαλύνουν τα σωτηρίας του βασιλέως αυτού και ποιον έλεος το Χριστό αυτού, το Δαβίδ και το σπέρματι αυτού έως αιώνος. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι. Και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι. Και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ψαλμός 18. Οι ουρανοί διηγούνται δόξαν Θεού. Ποίηση δε χειρών αυτού αναγγέλει το στερέωμα. Ημέρα τη ημέρα ερεύγεται ρήμα και νύξ νυχτή αναγγέλει γνώση. Ούκ εις λαλιαίου δε λόγοι, ονουχοί ακούονται εφωνέ αυτών. Εις πάσαν τη γήν εξήλθεν ο φθόγκος αυτών και εις τα πέρατα της οικουμένης τα ρήματα αυτών. Εν το ηλίο έθετο το σκήνομα αυτού και αυτός ως νυμφίος εκπορευόμενος εκ παστού αυτού. Αγαλιάσεται ως γίγας δραμήν οδόν αυτού, απ' άκρου του ουρανού η έξοδος αυτού και το κατάντημα αυτού έως άκρο του ουρανού και ουκ έστινος αποκριβήσεται της θέρμης αυτού. Ο νόμος Κυρίου άμωμος, επιστρέφων ψυχάς, η μαρτυρία Κυρίου πιστή σοφίζουσαν ήπια. Τα δικαιώματα Κυρίου ευθέα, φρένοντα καρδίαν η εντολή Κυρίου τη λαυγής φωτίζουσα οφθαλμούς. Ο φόβος Κυρίου αγνός, διαμένων εις αιώνα αιώνος, τα κρίματα Κυρίου αληθινά, δε δικαιωμένα επί το αυτό. Επιθυμητά υπερ χρυσίων και λίθων τίμιων πολλήν και γλυκύτερα υπερ μέλη και κυρίων και γάρο δούλο σου φυλάσσει αυτά εν το φυλάσσιν αυτά ανταπόδοσης πολύ παραπτώματα της συνήσει, εκ των κρυφίων μου καθάρισόν με και από αλωτρίων φύσε του δούλου σου. Εάν μη μου κατακυριεύσωση, τότε άμωμος έσωμε και καθαριστήσωμε από αμαρτίας μεγάλης, και έσονται εις ευδοκίαν τα λόγια του στόματός μου και η μελέτη της καρδίας με ενώπιόν σου διαπαντός. Κύριε, βοηθέ μου και λυτρωτά μου. Ψαλμός 19. Επακούσε σου, Κύριος, εν ημέρα θλίψεως, υπερασπίσε σου το όνομα του Θεού Ιακώβ. Εξαποστήλεσαι βοήθεια εξαγίου και εξιών αντιλάβητό σου. Νηστή η πάση θυσία σου και το ολοκαύτωμά σου πιανάτο. Δόησε, Κύριος, κατά την καρδία σου και πάσα την βουλή σου πληρώσε. Αγαλιασόμεθα επί το σωτηρίο σου και εν ονόματι Κυρίου Θεού ημών μεγαλυνθισόμεθα. Πληρώσε, Κύριος, πάντα τα αιτήματά σου. Νυν έγνω ότι έσωσε, Κύριος, τον Χριστόν αυτού. Επακούσετε αυτού εξ ουρανού Αγίου αυτού, εν δυναστή σωτηρία της δεξιάς αυτού. Ούτι εν άρμαση και ούτι εν ύπης, ημείς δεν ονόματι Κυρίου Θεού ημών μεγαλυνθισόμεθα. Αυτοί συνεποδίστησαν και έπεσαν, ημείς δε ανέστημε και ανορθώθημε, Κύριε, σώσον τον βασιλέα και πάκουσον ημών, εν ιαν ημέρα επικαλέσα όμεθά σε. Ψαλμός 20. Κύριε, εν τη δυνάμει σου εφρανθήσετε ο βασιλεύς και επί το σωτηρίου σου αγαλιάσετε σφόδρα. Την επιθυμία της καρδίας αυτού έδωκας αυτό και την θέληση των χιλέων αυτού ουκ εστέρισας αυτόν. Ότι προέφθασας αυτόν εν ευλογίες Χριστότητος. Έθηκας επί την κεφαλήν αυτού στέφανον εκλήθου τιμίου. Ζωήν ητής ατώσε και έδωκας αυτό μακρότα ημερών εις αιώνα αιώνος. Μεγάλη η δόξα αυτού και εν το σωτηρίο σου δόξαν και μεγαλοπρέπειαν επιθύσεις επ' αυτόν. Ότι δώσεις αυτό ευλογίαν εις αιώνα αιώνος. Εφρανείς αυτόν εν χαρά μετά του προσώπου σου. Ότι ο βασιλεύς ελπίζει επί Κύριον και εν το ελέει του υψίστου μη σαλευθεί. Ευρυθεί η χείρ σου πάση της εχθρής σου, η δεξιά σου εύρυ πάντας τους μισούντασε. Ότι σθήσεις αυτούς εις κλίβανον πυρός εις καιρών του προσώπου σου. Κύριος εν οργή αυτούς συνταράξει αυτούς και καταφάγεται αυτούς πυρ. Τον καρπών αυτών από της γης απολύς και το σπέρμα αυτών από νιών ανθρώπων. Ότι έκλειναν εις σε κακά, διαλογήσαν το βουλάς, εσ ου μη δίνονται στήνε. Ότι θύσεις αυτούς νότων, εν της περιλήπης σου ετοιμάσεις το πρόσωπον αυτών. Υψώθητη, Κύριε, εν τη δυνάμη σου, άσομεν και ψαλούμεν τη δυναστεία σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 21. Ο Θεός μου πρόσχεσμη, η νατή εγκατέλειπες με, μακράν από τη σωτηρίας μου οι λόγοι των παραπτωμάτων μου. Ο Θεός μου και κράξω με ημέρας και ούκης ακούσει, και νυχτός και ούκης άνιαν εμή. Σύ δε εν Αγίω κατοικείς ο έπαινος του Ισραήλ. Επισήλπισαν οι πατέρες ημών, ήλπισαν και ερήσω αυτούς. Προσέ και έκραξαν και εσώθησαν. Επισήλπισαν και ούκα τεσχύνθησαν. Εγώ δε ημί σκόληξ και ούκα άνθρωπος, όνιδος ανθρώπων και εξουθένημα λαού. Πάντες οι θεωρούντες με εξεμικτήρισαν με, ελάλησαν εν χείλεσιν εκκίνησαν κεφαλήν. Ήλπισεν επί Κύριον. Ρισάστο αυτόν, σωσάτο αυτόν, ότι θέλει αυτόν. Ότι σύ ο εξπάσας με γκαστρός, η ελπής μου από μαστόν της μητρός μου. Επισέ επερήφην εκ μήτρας, από γαστρός μητρός μου, Θεός μου εσύ, μη αποστείς απ' εμού. Ότι θλίψεις εγγύς, ότι ουκ έστεινο βοηθών μη. Πήρε κύκλωσαν με μόσχοι πολλοί, ταύροι πίονες περιέσχομαι. Ήνυξαν επ' εμέ το στόμα αυτών, ως λέων αρπάζων και οριόμενος. Ως είδωρ εξεχήθην και διασκορπίστη πάντα τα οστά μου, εγεννήθη η καρδία μου, ως ή κυρός τυκόμενος εν μέσω της κοιλίας μου. Εξηράνθει ως όστρακον η ισχύς μου και η γλώσσα μου και κόλλητε το λάριγγί μου και ισχούν θανάτου κατήγαγές με. Ότι εκύκλωσαν με κίνες πολλοί, συναγωγή πονηρευωμένων περιέσχομαι. Όριξαν χείρας μου και πόδας μου, εξηρύθμισαν πάντα τα οστά μου, αυτοί δε κατενόησαν και επίδων με. Διεμερίσαν το ταϊμάτιά μου εαυτής και επί των ηματισμών μου έβαλον κλήρων. Σύ δε, Κύριε, μη μακρύνεις την βοήθειά σου απ' εμού, εις την αντίληψή μου πρόσχες. ρίσε από ρομφαία στην ψυχή μου και εκχυρός κοινός την μονογενή μου. Σώσον με εκ στόματος λέοντος και από κεράτων μονοκερώτων την ταπείνωσή μου. Διηγήσω με το όνομά σου της αδελφής μου εν μέσω εκκλησίας υμνήσωσε. Η φοβούμενη των Κύριων ενέσατε αυτόν άπαντο σπέρμα Ιακώβ δοξάσατε αυτόν. Φοβηθεί το δί από αυτού άπαντο σπέρμα Ισραήλ. Ότι ούκ εξουδένωσε, ουδέ προσόχθησε τη δεήση του πτωχού, ουδέ απέστρεψε το πρόσωπον αυτού απεμού και εν το κεκραγένε με προς αυτόν εισήκουσέ με. Παρασού έπαινός μου, εν εκκλησία μεγάλη εξομολογήσω μέση, τα σευχάς μου αποδώσω ενώπιον το φοβουμένον σε. Φάγονται πένιντες και εμπληστήσονται και εν έσως οικείων οι εξητούντες αυτών, ζήσονται καρδία αυτών εις αιώνα αιώνος. Μνηστήσονται και επιστραφήσονται προς Κύριον πάντα τα πέρατα της γης και προσκυνήσουν ενώπιον αυτού πάσα επατριέ των εθνών, ότι του Κυρίου η βασιλεία και αυτός δεσπόζει των εθνών. Έφαγον και προσεκίνησαν πάντες οι πίονες της γης, ενώπιον αυτού προπεσούνται πάντες οι καταβαίνοντες εις γην. Και η ψυχή μου αυτό ζει και το σπέρμα μου δουλεύσει αυτό. Αναγγελίσετε το Κυρίο γενεά η ερχομένη και αναγγελούσει την δικαιοσύνη αυτού λαό το τεχθισωμένο όν επίησεν ο Κύριος. Ψαλμός 22. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει. Εις τόπον χλώης εκεί με κατεσκήνωσεν, επί ύδατος αναπαύσεως εξέθρεψέ με. Την ψυχή μου επέστρεψε. Οδήγησέ με επί τρίβους δικαιοσύνης, ένεκεν του ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσω με κακά, ότι σύ με τεμούη, η ράβδο σου και η βακτηρία σου, αυτέ με παρεκάλεσαν. Η τίμασα σε ενώπιόν μου τράπεζαν, εξεναντίας των λιβόντων με. Ελείπανας εν ελέω την κεφαλή μου και το ποτήριό σου με θύσκω με ως ικράτιστον. Και το έλεό σου καταδιώξει με πάσας τα σημέρα της ζωής μου και το κατοικίν με νοικοκυρίου εις μακρότητα ημερών. Ψαλμός 23. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες, οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίως εν αυτήν και επί ποταμών ητήμας εν αυτήν. Τι σαν αβίστης το όρος του Κυρίου ή τι στήσετε εν τόπο Αγίου αυτού. Αθώος χερσή και καθαρός την καρδία, όσου κέλαβεν επί Ματέω την ψυχήν αυτού και ουκ όμως εν επί δώρο το πλησίον αυτού. Ούτως λείψετε ευλογία παρα Κυρίου και ελεημοσύνη παρα Θεού σωτήρος αυτού. Αύτη γενεά ζητούντων των Κύριων, ζητούντων των πρόσωπων του Θεού Ιακώβ. Άρατε πύλαση άρχοντες ημών και πάρθητε πύ λεόνι και εισελεύσετε το βασιλεύς της δόξης. Τις έστειν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός Κύριος, δυνατός εν πολέμου. Άρατε πύλαση άρχοντες ημών και πάρθητε πύ λεόνι και εισελεύσετε το βασιλεύς της δόξης. Τις έστειν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός έστειν ο βασιλεύς της δόξης. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίση μόν, Κύριε, δόξα σοι.
0: Ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής Κερεντίνης. Ορθόδοξη παρουσία. Στους 106,8 FM.

Και απόψε το βράδυ, με τη χάρη του Θεού, να ομιλήσω κάτι που θα έχει σχέση με την Παλαιά Διαθήκη. Για πολλούς η Παλαιά Διαθήκη είναι ένα βιβλίο κλεισμένο. Δεν το μελετούν οι άνθρωποι. Παρότι έχει τόσα περιστατικά τα οποία βοηθούν τον άνθρωπο για πολλά πράγματα. Σήμερα μαζί στις περασμένες μας ομιλίες θα ενθυμίστε ότι ανασύραμε ένα πρόσωπο, το πρώτο, το οποίο ήταν ο προφήτης Ιωνάς, με αυτό το μεγάλο μάθημα που έχει αυτό το πρόσωπο, και έπειτα το δεύτερο πρόσωπο, στο δεύτερο μας μάθημα που ήταν το πρόσωπο του Ιώβ, ένα άλλο επίσης μεγάλο πρόσωπο που πολλές φορές το χρησιμοποιούμε, το συζητούμε χωρίς να γνωρίζουμε ακριβώς τη διδασκαλία του και την πολιτεία του, και χωρίς να ξέρουμε ότι 42 κεφάλαια είναι αυτά τα οποία στοιχειοθετούν το πρόσωπο αυτό. Απόψε το βράδυ να ανασύρω ένα άλλο πρόσωπο της Παλαιάς Διαθήκης, το οποίο είναι συνδεδεμένο και με την Καινή Διαθήκη. Είναι το πρόσωπο του προφήτου Ηλίου. Δεν ξέρω αν γνωρίζετε, ο προφήτης Ηλίας δεν έχει γνωρίσει θάνατον ακόμη. Η Αγία μας Εκκλησία ψάλλει ότι θα ξαναέρθει ο προφήτης Ηλίας και θα ξαναπαίξει ρόλον στα θρησκευτικά πράγματα. Έτσι άλλωστε λέγει το απολυτικιό του. Ο ένσαρκος άγγελος των προφητών κρυπής. Ο δεύτερος πρόδρομος της παρουσίας Χριστού, Ηλίας ο ένδοξος. Η Εκκλησία το λέγει. Και αυτοί που φέρουν το όνομά του το ακούνε. Μα εμείς δεν ξέρουμε ότι πράγματι ο προφήτης Ηλίας είναι ζωντανός μέχρι τη

Διότι έρχεται σφαγή στην ανθρωπότητα και εις τους Έλληνας. Υπογραφή Ηλίας ο Θεσβήτης. Είναι ένα μεγάλο πρόσωπο το οποίο έζησε 1000 περίπου χρόνια προ Χριστού. Αν θέλει κανείς να βρει από πότε ο προφήτης Ηλίας επί σκηνής, θα πρέπει να πάει στην Αλφα Βασιλέων ή στη Γάμα Βασιλέων. Όσοι έχετε Παλαιά Διαθήκη θα πρέπει να ξέρετε ότι κυκλοφορούν δύο Παλαιές Διαθήκες. Η μία η λεγόμενη των Εβδομήκοντα, το κείμενο, και εκεί θα το βρείτε Γάμα Βασιλέων. Και υπάρχει και μία άλλη παράφραση της Βιβλικής Εταιρείας, η οποία εκεί θα το βρείτε στο Αλφα Βασιλέων. Στο 17ο κεφάλαιό του, εκεί πρωτοπαρουσιάζεται επί σκηνής. Βέβαια το ιστορικό του, αν τρέξει κανείς πίσω, θα τον βρει να είναι από τη Θέσβη, που ένα μέρος κοντά στην Αραβία, εκεί κάπου είναι, ένα χωριουδάκι, και αναφέρει η παράδοση ότι όταν γεννήθη ο πατέρας του, είδε κάτι λευκοφορεμένους και πήγαν και τον εσπαργάνωσαν με φωτιά και φοβήθηκε όταν είδε αυτό το παράξενο πράγμα σε αυτό το παιδί. Και λέγεται ότι πήγε και ρώτησε τους τότε ιερείς και του απήντησαν και του είπαν προφητικώς ότι προφανώς αυτός θα γίνει μεγάλος άνθρωπος ενώπιον του Θεού. Και πράγματι υπήρξε μεγάλος άνθρωπος ενώπιον του Θεού. Στο 17ο κεφάλαιο που σας λέγω, το βρίσκουμε ως εξής το περιστατικό του. Και είπεν Ηλίας ο Θεσβήτης, σας τα λέγω επί το απλούστερο για να γίνονται κάπως αντιληπτά. Ο εκ των κατοίκων της Γαλάδ προς τον Αχάβ, ένα βασιλέα που ήταν τότε, ο οποίος ήταν ασεβής ο βασιλεύς. Ζει Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, έμπροσθεν του οποίου παρίσταμε. Δε θέλει είστε τα έτη ταύτα δρόσος και βροχή, η μη δια του λόγου του στόματός μου. Έβαλε έναν κανόνα στο βασιλέα και στο κράτος του. Δεν θα ξαναβρέξει, του λέει. Όχι μόνο δεν θα βρέξει, αλλά ούτε δροσιά δεν θα πέφτει το πρωί, εάν δεν μπω εγώ. Και πράγματι έτσι έγινε. Φοβηθείτε, αγαπητοί μου, τους κληρικούς. Είτε είναι καλοί, είτε είναι κακοί. Φοβηθείτε το ράσο. Φοβηθείτε τον κλήρο. Μην τα βάλτε ποτέ σας με παπά. Και ανοίξει το στόμα του ή μέσα του καταραστεί. Πει τίποτα εναντίον σας. Δεν σας λύνει τίποτα. Σκέψου τώρα ένας άνθρωπος και δένει τα χέρια του Θεού στον ουρανό. Δεν θα ξαναβρέξει, του λέει. Και δεν ξαναβρέξει ο Θεός. 3,5 χρόνια δεν ξαναβρέξει. Μέχρι που προσευχήθη ο προφήτης Ηλίας και τότε ξαναέβρεξε. Ξεράθηκαν τα πάντα. Πέθαναν τα πάντα. Ψώφισαν τα πάντα. Δεν ξαναέβρεξε. Δεν θα ξαναβρέξει, του λέει. Έχουνε τη δύναμη. Έχουνε τη χάρη. Φυλαχτείτε από αφορισμών κληρικού. Αν διαβάσετε εκεί τις συγχωρητικές ευχές που υπάρχουν στην Εκκλησία, θα ακούσετε για τέτοιες περιπτώσεις. Και όσοι τυχόν έχετε έρθει σε λόγια μαζί τους, έστω κι αν έχετε δίκιο, να ζητήσετε συγγνώμη. Έστω κι αν έχετε δίκιο, να ζητήσετε συγγνώμη. Εδώ διατάσσει τον Θεόν. Έχουνε δύναμη. Τους έχει δώσει εξουσία ο Θεός για τον κόσμο τούτον. Βέβαια σαν άνθρωποι θα κριθούνε κατά αναλογία των έργων των, αλλά σαν αποστολή, σαν κλήρος, σαν διακονία είναι παντοδύναμη. Έχουνε τη δύναμη να μας δέσουνε και να μην μπορούμε να σκοθούμε από το κάθισμά μας. Διαβάστε σήμερα τις εφημερίδες. Απείλησαν οι αρχιερείς στον Τζάτσο να μην υπογράψει το διάταγμα των αμβλώσεων, το κάμι διάταγμα. Εάν του λέγει, του είπαν το υπογράψεις, θα σε αφορήσουμε. Αν ήξερε τι είπα να πει αφορισμός, έπρεπε να μην ξανακλείσουν τα μάτια του μέχρι να πάρει τη διαβεβαίωση ότι δεν θα τον αφορήσουν. Διότι δεν είναι ανάγκη να βγουν έξω να τον αφορήσουν, και από το δωματιό τους τον αφορίζουν.

0: παντοδυναμία στο χέρι τους. Έχει δώσει ο Θεός. Είναι δυνατότερος ο Θεός και από τους βασιλείς και από τους κυβερνήτας και από τους δυνάστας και από τους δικτάκτορας και από όλο τον κόσμο. Είναι δυνατότερος ο Θεός. Εν πάση περιπτώσει, εμείς δεν ευχόμεθα να χρησιμοποιούνται τέτοια μέσα. Όμως στην ανάγκη πρέπει να χρησιμοποιούνται. Εδώ λοιπόν αυτός ο Αχάβ μαζί με τη γυναίκα του την Ιεζάβελ προσκυνούσαν ξένους θεούς και οδηγούσαν το λαό σε ξένους θεούς. Γι' αυτό ακριβώς, εφόσον δεν έπαιρνε από λόγο, τον αφόρησε κατά τέτοια έννοια. Διατάσσω, του λέει το Θεό, παρακαλώ το Θεό με την προσευχή μου, δεν θα ξαναβρέξει. Και δεν ξαναβρέξε. Τώρα, μέσα σε αυτούς οι οποίοι θα είχαν τα επίχειρα της ανιδρίας, θα έπρεπε να είναι και ο ίδιος ο Ηλίας. Εφόσον οι άλλοι θα υπέφεραν, αυτός πού θα το βρει το νερό. Όμως ο Θεός προλαμβάνει γι' αυτόν με ρημνά και λέγει σε αυτόν: «Και ήλθεν λόγος του Κυρίου προς αυτόν λέγον, αναχώρησον εντεύθεν, σήκω, και στρέψον προς ανατολάς, και κρύφθητη πλησίον του χυμάρου Χερίθ, του απέναντι του Ιορδάνου, και θέλει σπίνη εκ του χυμάρου, προσέταξα δε κόρακας να σε τρέφουσι εκεί». Το λαμβάνει σοβαρός υπόψη. Τον στέλνει λοιπόν σε ένα χήμαρο που λέγεται Χοράθ, λέγεται κανονικά, στην παράφραση είναι Χερίθ, και είναι στην έρημο του Ιορδάνου. Συγκεκριμένως, όσοι έχετε πάει στους Αγίους Τόπους, είναι στην Ιερά Μονή Χοτζεβά. Στην Ιερά Μονή Χοτζεβά, το επάνω μέρος, ακριβώς από πάνω από το καμπαναριό, είναι το σπήλαιον που έζησε ο προφήτης Ηλίας, που τον έστειλε ο Θεός εκεί. Μπροστά δε κάτω είναι το ποτάμι αυτό, ο χήμαρος αυτός, ο Χοράθ, από τον οποίον έπινε ο προφήτης Ηλίας νερό. Φαγητό όμως πού θα το βρει, ποιος θα του δώσει? Επρονόησε και γι' αυτό ο Θεός και του έστελνε με έναν κόρακα άρτον και κρέα, λέγει, το πρωί, και άρτον και κρέα το βρδύλι, και έτρωγε από αυτό και έπινε από το ποτάμι. Εδώ βλέπουμε ότι τους ανθρώπους του ο Θεός τους προλαμβάνει να τους περιποιηθεί να μην υποφέρουν. Βλέπει ότι είναι σκληρό το μέτρο αυτό που εζήτησε ο Ηλίας για τον Αχάβ και για τους άλλους, διότι μπορεί ο Αχάβ να είναι το άπιστο, σκληρός και λοιπά, μα οι άλλοι, μα τα παιδιά, μα τα ζώα, γιατί να υποφέρουν αυτά? Δεν το ήθελε ο Θεός αυτό. Και άρχισε αμέσως, αφενός να δέχεται την προσευχή του και να κλείνει τον ουρανό, αφετέρου να του κάνει ένα μάθημα πλάγιο. Θα μου πείτε, ποιο είναι το πλάγιο μάθημα? Εάν διαβάζετε θα το ξέρετε κι εσείς, αλλά διότι δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν μελετάτε, δεν ξέρετε γιατί. Το ερώτημα και η απάντηση βγαίνει από το γιατί ο Θεός τον ετροφοδοτούσε με κόρακα. Ένα τέτοιο επίσημο πρόσωπο, έναν τόσο σοβαρόν ανθρωπό του, έναν ζηλωτή στο άκρο, αυτό το Βρωμόπουλο πάει και στέλνει να τον ταΐσει τον άνθρωπο. Κόραξ, ξέρετε, τρέφεται με την σημαία. Οι όνυχές του, το ράμφος του κλπ. Θα μπορούσε ένα καθαρότερο πουλί ή ένα άλλο μέσον να του στείλει του ανθρώπου να φάει. Και όμως δεν το κάνει. Επιστρατεύει τον κόρακα. Υπάρχει ένας ψαλμός, ο Ρο Μι Ζήτα, δηλαδή ο 147. Στο στίχο 9 ξέρετε τι λέγει? Ότι ο κόρακας όταν βγάλει τα κορακόπουλα στη φωλιά του τα εγκαταλείπει. Και ξέρετε, ο κόραξ δεν φτιάχνει τη φωλιά του στον κάμπο που θα λέγαμε, το φτιάχνει σε απρόσιτα μέρη, επάνω σε βράχα. Αν το φτιάχνει κάτω στον κάμπο, στην πεδιάδα, θα μπορούσε να πει κανείς, να σου μερικά κουνούπια, να σου μερικά σκουλίκια, θα φάνε αυτά τα κορακόπουλα. Εκεί επάνω μέσα στο κρύο, μέσα αυτά, ούτε μύγα δεν περνάει, ούτε κουνούπι δεν περνάει, τίποτα δεν περνάει. Πώς θα ζήσουνε αυτά? Και εντούτοις ο Θεός τρέφει τους νεοσούς των κοράκων εκεί επάνω. Γι' αυτό και ο κόραξ λέγεται μισότεκνος. Μισεί τα σπλάχνα του, μισεί τα τέκνα του, τα βγάζει και τα εγκαταλείπει. Και η πρόνοια του Θεού ενδιαφέρεται. Διαφορετικά δεν έπρεπε να υπάρχει κοράκι. Αν ο Θεός δεν έσπευδε να τρέφει τα κορακόπουλα, δεν έπρεπε να υπάρχει κοράκι πουθενά. Τι του λέει τώρα εδώ Ηλία? Κοίταξε αυτό το πουλί, το οποίο τα σπλάχνα του δεν προσέχει. Κοίταξε που σου κουβαλάει εσένα, που κάνει έλεος εσένα. Σκληρότερος και από τον κόρακα έγινες εσύ. Δεν κάνεις εσύ αγάπη, δεν κάνεις συγκατάβαση να λύσουμε τον ανθρώπον αυτόν, τον αφορισμό αυτόν, τον δεσμόν αυτόν. Πώς εσύ παίρνεις, πώς εσύ ελεείσαι, πώς εσύ παρηγορείσαι και αυτούς τους αφήνεις έτσι? Δεν του το λέει απευθείας, και ουδέποτε ο Θεός δεν το λέει απευθείας το αμάρτημα του ανθρώπου, γιατί θέλει ο άνθρωπος να ενεργήσει αυτεξούσια μόνος του. Του υπενθυμίσει, του μιλάει με τη συνείδησή του ότι αυτό που κάνει δεν είναι σωστό. Του μιλάει με ένα κήρυγμα, με ένα έντυπο, με ένα όνειρο, με ένα. Δυναμικά δεν του λέει όχι, δεν θα το κάνεις αυτό. Όχι. Του δίδει ένα μέτρο να μετρήσει και να παραλληλήσουν εαυτόν του ότι κοίταξε εδώ το πουλί κάνει έλεος εσένα. Εσύ γιατί δεν κάνεις έλεος στους ανθρώπους τους άλλους? Και τον αφήνει να λύσει αυτός τον αφορισμό που έκανε. Διότι αυτός ο οποίος σε έδεσε, αυτός που σε αφόρησε, αυτός πρέπει να σε λύσει. Εκτός και έχει αποθάνει, τότε πρέπει να έρθει αρχιερεύς να διαβάσει για να λυθείς. Εν πάση περιπτώσει, το αποτέλεσμα είναι ότι ο Ηλίας έκαμε όπως του είπε ο Θεός και έκαμε, λέει, κατά των λόγων του Κυρίου, και πήγε και εκάθισε πλησίον του χυμάρου Χωράφ απέναντι του Ιορδάνου. Και οι κόρακες έφερον προς αυτόν άρτον και κρέας το πρωί και άρτον και κρέας το εσπέρας, και έπινεν εκ του χυμάρου. Έχει κι άλλο μάθημα αυτό. Για δεν τους στείλνε ψάρια, ή δεν είχε ο Θεός? Για δεν τους στείλνε κάτι άλλο, αυγά, τυρί, ή δεν είχε ο Θεός? Τους στείλνε άρτον και κρέας. Εντοάρτο είναι το κρέας, είναι το σώμα του Χριστού, εντοάρτο. Κοινωνία, ουρανία τροφή του στέλνε. Θεία κοινωνία του έστελνε στην Παλιά Διαθήκη. Δεν πιστεύω να πιστεύει κανείς ότι έστελνε το κοράκι και έκλεβε από κάποιο κρεοπολείο κρέας και από κάποιο φούρνο ψωμί και το έπαιρνε και το πήγαινε. Ήταν αγγελική τροφή. Είναι Πνεύματος Αγίου η τροφή αυτή που του έστελνε του ανθρώπου. Ήταν ο τύπος εδώ στην έρημο κάτω, εδώ στην κοιλάδα του Κλαθμόνος, μακριά από τον Παράδεισο. Μόνον με το σώμα και το αίμα του Χριστού θα τραφούμε για να ξαναεπιστρέψουμε εις τον Παράδεισο. Κάνει μάθημα. Εκείνο δε το μάθημα που ακόμα έχει επέκταση επάνω στο θέμα μας είναι ότι το έστελνε με αυτό το μαυροπούλι, το βρώμικο, για να διδάξει τους ανθρώπους ότι μην κοιτάζεις ποιος το φέρνει, κοίταξε ποιος το στέλνει, τι σου στέλνει και τι σου χρειάζεται. Ο Ηλίας θα μπορούσε να το επιστρέψει, να πει ποτέ δεν το παίρνω εγώ από τα χέρια σου, όπως λέμε εμείς, εγώ να πάρω αντίδερο από αυτού τα χέρια? Σοβαρά? Και ποιος είσαι εσύ? Ποιος είσαι εσύ? Είσαι ανώτερος από τον Ηλία που έπαιρνε από του κόρακο στο ράμφος και έτρωγε? Ποιος είσαι εσύ κι εγώ? Τα κοράκια του Ηλία είναι κληρικοί οι σημερινοί. Όσοδήποτε και αν είναι βρώμικοι, είναι για τον εαυτό τους. Και αν είναι. Διότι αν ακούτε κατηγορία για τον κλήρο χίλιες φορές, αν σας πω να μην πιστεύετε ούτε μία, δεν θα είμαι έξω της πραγματικότητος. Ούτε μία να μην πιστεύετε, αν ακούτε χίλιες φορές. Εγώ τέτοια πείρα έχω από το θέμα της κατηγορίας, της ιεροκατηγορίας. Ο Σατανάς ξέρει τι κάνει. Βάζει τη γέφυρα. Και βλέπετε, αν κόβει το μυαλό σας λίγο, κάθε τι που θέλουνε να σερβίρουνε ένα νομοθέτημα ή να φέρουνε αυτόματο διαζύγιο, κατηγορούνε δεσποτάδες. Θέλουν τώρα να περάσουνε για τις αμβλώσεις και λοιπά νομοσχέδιο, η μασοναρία και λοιπά οι Εβραίοι. Κατηγορούνε δεσποτάδες και λοιπά, ώστε να κλείσουν το στόμα της Εκκλησίας. Εσείς κοιτάξτε την άκρη σας και αφήστε μας την πομπή σας εσείς. Είναι τεχνάσματα αυτά. Το είπε η τηλεόραση, το είπε η εφημερίδα, σοβαρά τα λάχανα. Ποιοι είναι αυτοί που το είπανε? Ποιος είναι αυτός που το είπε? Και ποιος το είδε? Και ποιος το απέδειξε? Καταλάβατε? Προσέξετε όσο μπορείτε. Διότι όλα αυτά δεν είναι τυχαία πράγματα. Είναι προς μίμηση. Είναι προς διδασκαλία. Προφήτης Ηλίας δεν ερώτησε. Ούτε το Θεό παρεξήγησε που έστελνε τον κόρακα. Διότι εν αυτή περιπτώσει θα πρέπει να κατηγορήσουν τον Θεό που τους ανέχεται. Θα πρέπει να πούμε δηλαδή με λόγια δικά μας, τέτοιος που είναι βέβαια τέτοιος έχει. Αντιπροσώπους όπως τα λέγαμε. Και εντούτοις δεν είναι έτσι. Φόσον αυτός τους ανέχεται, ποιος είμαι εγώ και εσύ που δεν τους ανεχόμεθα? Ο ημάς λέει αθετών, εμέ αθετή. Και ο αθετών εμέ αθετή τον αποστήλαντάμε. Ούτε Θεό έχει ο άνθρωπος αυτός που δεν παραδέχεται τους κληρικούς, ούτε Χριστό έχει, ούτε τίποτα δεν έχει. Ας πάει να γίνει αυτός, ας πάει να δώσει το παιδί του, να τα συζητήσουμε τότε. Αυτό λοιπόν διδάσκει εδώ. Ότι αυτός δέχεται αδιαμαρτύρητα να παίρνει τον άρτον και το κρέας το πρωί και άρτον και κρέας το βράδυ. Δύο φορές την ημέρα του στέλνει άρτον και κρέας. Στην Παλιά Διαθήκη, χίλια χρόνια προ Χριστού είναι αυτά τα πράγματα. Και υπάρχει το σπήλαιον αυτό. Μέχρι τη σήμερα σας λέγω. Ιξιώθημεν και να το προσυνήσουμε και να το φωτογραφίσουμε. Το έχουμε. Μέσα μάλιστα στο σπήλαιον αυτό πήγε και ο Ιωακείμ και προσευχήθηκε. Και εκεί επληροφορήθηκε να κατέβει κάτω ότι θα συλλάβει γυναίκα και γέννησε την Παναγία. Εκεί μέσα έγινε. Και εκεί εκ των υστέρων έκανε η Αγία Άννα το μοναστήρι το γυναικείο, εκεί στη γειτονιά εκεί. Είναι άγια μέρη αυτά τα οποία αναφέρει η Παλαιά Διαθήκη, αλλά είναι θαμμένα για τους πολλούς ανθρώπους, δεν τα ξέρουν αυτά τα πράγματα. Ακόμη αν θέλετε να μάθετε γύρω από το θέμα του κόρακος, θα μπορείτε να βρείτε στο Λάμπτα Ήτα του Ιώου, στίχο 41. Εκεί κάνει έναν ύμνον και λέγει το εξής. Λέγει, ποιος είναι αυτός, λέγει, ο οποίος φτιάχνει επάνω εκεί στα βουνά τη χλώη και τρώνε τα ζώα, τρώνε τα θηρία κλπ. Ποιος είναι? Τι σε ετοιμάζει, λέγει, εις τον κόρακα την τροφήν αυτού, όταν η νεωσή αυτού κράζωση προς τον Θεόν, περιπλανόμενη διαέλειψη τροφής? Ποιος τα φτιάχνει, ποιος θα ταΐζει τα κορακόπουλα εκεί επάνω? Ο Θεός. Το λέει ο Ιώβ, τη σοφία του. Και σας λέγω, το λέει στο Λάμπτα Ήτα κεφάλαιο, στίχο 41. Ώστε ο προφήτης δείχνει τη δύναμη του κλήρου. Ακόμη δείχνει τη δύναμη του αφορισμού. Δείχνει τη δύναμη της προσευχής. Διότι προσευχήθη και παρακάλεσε τον Θεό, δεν θα ξαναβρέξει μύρια του στόματός μου. Ακόμη δείχνει το πρότυπο του σώματος και του αίματος του Χριστού στην Παλιά Διαθήκη, ότι θα το παίρναμε το σώμα του Χριστού, θα το παίρναμε εν το άρτο. Διότι μέσα στον άρτον σήμερα παίρνουμε το σώμα του Χριστού. Και ακόμη δείχνει πόσο Θεός ενεργεί όταν ο άνθρωπος τραβάει τα άκρα. Κοιτάζει να τον βοηθήσει να είναι πάντοτε στο μέσο, να κάνει πάντοτε αβαρίες δηλαδή. Να περιμένει να ανέχεται και να βάζει, πώς να πούμε, κανόνες, όχι αυστηρούς. Εν πάση περιπτώσει. Ή το χήμαρος αυτός. Ο χήμαρος όσοι είναι φυσικών θα ξηρανθεί. Φέρει μόνο το χειμώνα. Εξηράνθη. Δεν υπήρχε νερό πλέον. Πάλι ο Θεός φροντίζει γι' αυτόν και τον στέλνει κάπου αλλού. Μετά, δέτινας ημέρας, εξηράνθη ο χήμαρος, επειδή δεν έγινε βροχή επί της γης, όσοι το φυσικόν δεν έβρεξε. Και ήλθε ο λόγος του Κυρίου προς αυτόν λέγον, σηκωθείς, είπαγε η Σαρεπτά της Σιδώνος και κάθισε εκεί. Ιδού προσέταξα εκεί γυναίκα χείραν να σε τρέφει. Δεν διαμαρτύρεται, δεν αντιλέγει στο Θεό, δεν προβάλλει τη λογική του ούτε το εγώ του. Διότι δεν είναι επιτρεπτόν εκ πρώτης όψεως ένας άντρας να πάει σε μια νησίρα στο σπίτι και τον εαυτό του τον εκθέτει και τη χείρα την εκθέτει. Τώρα βέβαια το θέμα δεν είναι έτσι ακριβώς. Το θέμα είναι αυτά τα οποία θα λεχθούν έξω έπειτα από τα κακά στόματα να μην είναι αλήθεια. Αυτό είναι το θέμα. Το να λέει ο καθένας μπορεί να λέει, να μην είναι αλήθεια αυτά που λέει. Διότι πολλοί μας δεν θέλουμε να λένε. Άμα δεν είναι αλήθεια, τι σε πειράζει? Αν είναι αλήθεια, γιατί δεν μετανοείς? Γιατί να το κλείσει το στόμα? Εν πάση περιπτώσει, αυτός τίποτα. Θεός το λέγει, το κεφάλι κάτω σηκώνει. Και σηκωθείς, επήγε στα Σαρεπτά. Δεν τον έστειλε σε κανένα μαυραγωρίτη, γιατί ξέρετε, όταν υπάρχει πείνα, λοιμός, είναι ορισμένοι που έχουν μαζέψει ατρόφιμα. Τον έστειλε σε μια χείρα. Και όταν δείτε τώρα αυτή η χείρα τι είχε, θα πείτε, Θεέ μου, σαν να μην σκέφτεσαι καλά. Ακούστε. Και ήλθεν στην πύλη της πόλεως. Ξεκίνησε και έφτασε στα Σαρεπτά. Τότε οι πόλεις ήσαν περιτυχισμένες, έφτασε στην πύλη. Και ειδού εκεί γινή χείρα, συνάγουσα ξυλάρια, μάζευε κάτι ξυλάκια. Και φώνησε προς αυτήν και είπε, φέρε μου παρακαλώ λίγο νίδωρε να αγγείω, φέρε μου λιγάκι νερό να δροσιστώ. Αυτή χωρίς απάντηση, ποιος είσαι και λοιπά, ξεκινάει να πάει να φέρει νερό. Και φώνησε αυτή πάλι και έτσι λέγει, φέρε μου παρακαλώ ακόμη ένα κομμάτι ονάρτων άρτου εντιχειρήσου και ένα κομματάκι ψωμί να μου φέρεις. Στάθηκε αυτή και του είπε, ζει Κύριος ο Θεός, είναι όρκος, δηλαδή αλήθεια σου λέγω, μπροστά στο Θεό μιλώ, ζει Κύριος ο Θεός σου, δεν έχω ψωμίων, αλλά μόνον μία χεριά αλεύρου, μια απλοχεριά αλεύρου εις το πιθάριον και ο λίγον έλαιον εις το ρογί και ένα δαχτυλάκι λάδι στο λαδικό. Και ειδού συνάγω δύο ξυλάρια για να υπάγω να κάνω αυτό δια εμαυτήν και δια τον ιό μου και να φάγομεν αυτό και να αποθάνομεν. Δηλαδή τους βρήκε η επίσκεψη του ηλιού στην τελευταία μέρα. Ασφαλώς θα το πηγαίναν με οικονομία, ασφαλώς αυτή θα ήταν σαν οντογλυφίδα, το παιδί δεν ξέρω πώς θα ήταν και αν ήταν νέο και είχε και ανάπτυξη, ξέρω εγώ. Δηλαδή ζήτημα ημερών. Του βρήκε στο τσακ που λέμε. Εδώ δείχνει πως ο Θεός επενδύει εκεί που δεν περιμένεις. Εκεί που κλείνουν όλα επί κακό και όλοι σου λένε δεν γίνεται τίποτα. Τσακ. Ανοίγει μια πορτούλα, του Θεού πορτούλα όμως. Γι' αυτό ποτέ σας να μην απελπίζεστε. Όχι το λένε οι γιατροί. Όχι το λένε οι επιστήμονες, όχι το λένε οι σεισμολόγοι, οι γεωλόγοι, ξέρω εγώ ποιοι το λένε. Ο Θεός το είπε. Γιατί έκλαιγε κάποτε μία που πέθανε ο άντρας της και έκλαιγε με αναφιλητά. Το μωρό την έβλεπε ότι έκλαιγε και πήγε εκεί δίπλα και λέει, γιατί κλαις μανούλα? Λέει, δεν ξέρεις παιδάκι μου, λέει, γιατί κλαίω. Πέθανε, λέει, ο πατέρας σου. Ε, καλά, αυτό το ξέρω, λέει, το γυδεύσαμε προχθές. Ε, αυτό δεν γίνεται σοβαρό. Καλά, μανούλα, λέει, ο Θεός πέθανε. Αυτό ήταν αρκετό, τα δύο λόγια που της είπε αυτά, να της ανοίξει το νου ότι ο Θεός δεν πέθανε. Και εφόσον δεν πέθανε ο Θεός, όλα θα τακτοποιηθούν και θα οικονομηθούν. Να μην μάθεις ότι πέθανε ο Θεός και τον γυδεύσανε. Τότε να φοβάσαι. Εφόσον ο Θεός ζει, όπως λέει αυτή, ζει Κύριος ο Θεός σου, ενώπιον του οποίου παρίσταμε, τα πράγματα δεν θα γίνουν όπως λέει ο άνθρωπος, θα γίνουν όπως λέει ο Θεός και όπως είναι το συμφέρον σου, όχι το υλικό μόνον αλλά και το πνευματικό. Γιατί πολλές φορές δεν είναι συμφέρον πνευματικό να γίνει όπως εμείς το θέλουμε το θέμα. Γι' αυτό ο Θεός δεν δίδει το αίτημά μας, παρότι μπορεί να το δώσει και να διαψεύσει τους πάντας και να νικήσει και φύσεως τάξην, όπως λέγει, όπου ο Θεός βούλεται. Δεν το κάνει όμως, διότι αυτός ξέρει κρήτον τι προβλεψαμένου, κάτι καλύτερο έχει μέσα στο νου του και κάτι συμφερότερο θα προκύψει από εκείνο το οποίο θα επιτρέψει. Γι' αυτό λοιπόν λέγω ότι εδώ ευρέθη σε μια στιγμή που για αυτή έκλειναν τα πάντα. Αλλά ως φαίνεται αυτή η χειρούλα προσήφιετο στο Θεό. Και τι έκανε τώρα ο Θεός? Ήνωσε δύο αδυνάτους. Δεν έστειλε κανένα μαμαραγωρίτη. Τίποτα δεν είχε ο προφήτης. Ούτε νερό δεν είχε, ούτε μπουκιά ψωμί δεν είχε. Τίποτα δεν είχε. Το ίδιο ήταν και αυτή από εκεί. Δύο αδύνατοι όμως συν Θεό γίνεται ένας δυνατός. Και στη συνέχεια αναφέρει εδώ ότι έφαγαν αυτοί, έφαγε η γειτονιά, έφαγαν οι δικοί τους κλπ. Θα σας συνεχίσω να σας πω. Ο Ηλίας λοιπόν στην απάντηση αυτή ότι δεν έχουμε ημί μια πλοχεριά αλεύρι, λίγο λάδι στο ρογί και δυο ξυλάκια να φτιάξουμε μια πιτούλα και να πεθάνουμε, είπε προς αυτήν: μη φοβού, είπαγε κάμε ως είπας. Φτιάξε με τα ξυλάκια αυτά, με το αλευράκι εκείνο και με το λαδάκι μια πιτούλα. Όμως από την πιτούλα αυτή θα κόψεις λίγο πρώτα να φέρεις σε μένα. Και έπειτα θα φάτε εσείς το υπόλοιπο. Μια μικρή πιτούλα θα φέρεις σε μένα. Και έπειτα κάμε δια σε αυτήν και δια των ιών σου. Διότι ούτω λέγει Κύριος ο Θεός του Ισραήλ. Όχι ο Θεός του Ολύμπου. Ο Θεός του Ισραήλ. Ο πραγματικός Θεός. Το πιθάριον του αλεύρου δεν θέλει κενωθεί. Ουδέ το ρογίον του ελαίου θέλει ελατωθεί. Έως της ημέρας καθήν ο Κύριος θέλει δώσει βροχήν επί προσώπου της γης. Δίδει μίαν υπόσχεση. Της φέρνει αυτό από το Θεό. Δεν είχε χρυσίον ο άνθρωπος. Δεν είχε σιτάρι. Δεν είχε φορτώματα λάδι. Δεν είχε τέτοια πράγματα. Είχε όμως ευλογία από το Θεό. Η παρουσία μου εδώ θα είναι ότι ο Θεός δίε μου θα αυξάνει καθημερινώς το αλεύρι και δεν θα τελειώνει, και το λάδι και δεν θα τελειώνει. Και δεν θα φας εσύ κι εγώ, αλλά θα φάνε και οι υπόλοιποι. Γιατί λέγει εδώ στη συνέχεια το εξής: είδε η κυρία αυτή η γυναίκα, επήγε και έκαμε κατά των λόγων του Ηλία, και έτρωγεν αυτή και αυτός και ο οίκος αυτής ημέρας πολλάς. Όταν λέμε ο οίκος, δεν νομίζω να λέει το τρώγανε οι ντουλάπες και τα λιθάρια. Θα τρώγε και πεθερά, θα τρώγε και κουνιάδα, θα τρώγε και ξέρω εγώ. Και θα τρώγαν και οι άλλοι και οι γείτονες. Να ψήνεις τώρα και να είσαι πεινασμένος, σε παίρνει μυρουδιά παρακάτω. Δεν θα δίνει και στους άλλους. Και όλη η γειτονιά αλατίστηκε και ευλογήθηκε από αυτή τη χειρούλα. Που ασφαλώς τα κακά στόματα, όταν είδαν και έβαλε έναν τέτοιον μέσα εκεί πέρα, δεν ξέρω τι θα είπανε. Και αν δεν το είπαν έξω, θα το είπανε μέσα τους. Χωρίς να γνωρίζουν τι πρόσωπο ήταν αυτό. Και ξέρετε, περί αυτής της γυναικός ομιλεί ξεχωριστά ο Κύριος. Στο Λουκά, εάν διαβάσετε στο 4ο κεφάλαιο στίχος 26, θα βρείτε εκεί ότι όταν ομιλεί περί χειρών και λοιπά, λέγει «Επί ημερών ηλιού στα σαρεπτά της Σιδώνος ήτο μία χείρα». Πολλές ήσαν οι χείρες, αλλά μία πραγματική χείρα που έμεινε παρθένος και μετά το γάμο της. Δηλαδή έμεινε τιμία. Δεν ελέρωσε το κρεβάτι του μακαρίτη δηλαδή. Ή δεν ήρθε σε δεύτερο γάμο κλπ. Πραγματική χείρα ή το εκείνη των σαρεπτών της Σιδώνος που έστειλε τον προφήτη Ηλία και την εξυπηρέτησε. Το μάθημα εδώ συνεχίζεται του προφήτου. Εκεί τον έτρεφε κόρακας. Εδώ τον τρέφει μια χείρα. Μα δεν τρέπεσαι. Εσύ ένας άντρας τώρα να τρέφεσαι από μια χείρα. Αδέκαρη, μια χείρα τόσο αδύνατη. Βλέπεις αυτή κάνει έλεος, κάνει αγάπη. Εσύ δεν νομίζεις ότι πρέπει να κάνεις έλεος και αγάπη στους άλλους? Πώς εσύ καταδέχεσαι και ελεείσαι από έναν τέτοιον αδύνατον άνθρωπο? Και εσύ δεν ελεείς τους ανθρώπους άλλους που πεθαίνουν καθημερινώς από την πείνα λόγω της ανοβρίας? Και πάλι τον εκβιάζει, του σφίγγει τα λουριά που λέμε. Να το καταλάβει ο Ηλίας ότι ο Θεός δεν το θέλει αυτό το πράγμα. Αυτό το κανόνα που έβαλε στον Αχάβ, παρότι το αξίζει ο Αχάβ, όχι τέτοιο κανόνα και αφορισμό, ακόμη χειρότερον, όμως ο Θεός έχει σπλάχνα τέτοια μέσα του που δεν το θέλει. Γιατί πολλές φορές ακούω μερικούς που λένε να του κεραυνός να πέσει το κεφάλι, να του κόψει τη γλώσσα, να του βγάλει τα μάτια κλπ. Σοβαρά, έτσι πρέπει να κάνει. Έτσι πρέπει να κάνει. Δεν το κάνει ο Θεός. Εγώ και εσύ, την κακία μας και τη σκληροκαρδία μας μπορεί να το κάνουμε. Θεός δεν το κάνει όμως. Αλλιώς σκέπτεται ο Θεός. Και δεν στέκεται μέχρι εδώ Έχει πιο κάτω ένα άλλο μάθημα μεγάλο του προφήτη Ηλία, που εκεί του δείχνει καθαρά τι είναι ο Θεός. Ότι ο Θεός είναι έλεος, μακροθυμία, περιμένει τον άνθρωπο να επιστρέψει. Δεν θέλει τον θάνατο του αμαρτωλού. Του προσθέτει ημέρες, έστω και αν τον υβρίζει, έστω και αν τον μουτζώνει με χέρια και με πόδια, μέρα νύχτα. Θέλει τη σωτηρία του εκεί επάνω. Είναι σαν και τη μητέρα ή σαν και τον γιατρό που περιποιείται έναν τυφιόντα άρρωστον, ο οποίος τυφιόν λόγω της ασθενείας του πολλές φορές τον βλασφημεί. Τον ίδιον, βλασφημεί τη γυναίκα του, βλασφημεί την αδερφή του, δεν ξέρω τι. Αυτός όμως υπομονητικά και με το χαμόγελο, διότι ξέρει ότι όλες αυτές οι εκδηλώσεις, οι αντιδράσεις είναι της ασθενείας, δεν το παρεξηγεί. Ξέρει ότι όταν περάσει η μπόρα αυτή της ασθενείας θα του φιλήσει το χέρι έπειτα. Θα του λέει σε ευχαριστώ, σε ευεργέτη. Και όταν θα του λένε ότι ξέρεις αυτόν τον βλασιμούσες, του βλασίμισες την κυρία του, του βλασίμισες την αδερφή του, δεν το ψέει. Εγώ το έκανα αυτό το πράγμα. Δεν το έκανες εσύ, το έκανε η αρρώστια σου. Το έκανε δηλαδή η αμαρτία σου, όπως θα λέμε. Αυτό το ξέρει ο Θεός. Εμείς όμως θέλουμε εκδίκηση να το δούμε τον άλλο να τον τιμωρήσει. Γιατί πιστεύουμε εμείς ότι είμαστε άγιοι, καταλάβατε. Και οι άλλοι μπορούν να τιμωρηθούν. Εν πάση περιπτώσει, αυτά είπε στη γυναίκα αυτή. Και πράγματι έκαμε η γυναίκα αυτή και ελεήθη ολόκληρο το σπιτικό της. Τώρα μένει εκεί. Για πόσο θα μείνει εκεί δεν ξέρει. Ο Θεός δεν του είπε. Εν πάση περιπτώσει συνεχίζει ο αφορισμός, ο κανόνας όπως θα λέγαμε, του κράτους του Αχάβ και της Ιεζάβελ. Κάποια μέρα το παιδί της γυναίκας αυτής που είχε ένα μοναχογιό πέθανε. Όταν πέθανε το παιδί τα χάσε αυτή και το δικαιολόγησε με μια δυσιδαιμονία που επικρατεί και σήμερα δυστυχώς, αλλά τότε επικρατούσε πολύ, ότι διότι έβαλε άνθρωπο του Θεού στο σπίτι της, εθυμήθηκε ο Θεός τις αμαρτίες της και την ετιμώρησε και της πήρε το παιδί της. Δηλαδή αν δεν έβαζε άνθρωπο του Θεού στο σπίτι, δεν πήγαινε άνθρωπος του Θεού στο σπίτι, δεν θα θυμόταν ο Θεός τις αμαρτίες. Είναι σαν μερικούς και μερικές από εμάς που αν είμαστε κοντά στο ιερό εκεί δεν μιλάμε, δεν συζητούμε. Αν είμαστε πίσω παραπίσω μιλάμε. Δεν είναι Θεός εκεί. Ο Θεός είναι μπροστά στο ιερό, εκεί είναι. Παραπίσω μπορεί να στρώσει συζήτηση τετρακούβερτη. Καταλάβατε. Έτσι είναι. Όπως είπε και ο Πέτρος, αν ενθυμίστε, όταν έριξε τα δίχτυα και έπιασε τα δύο καΐκια ψάρια, του λέει βγες έξω γιατί είμαι άνθρωπος αμαρτωλός. Θα θυμηθεί ο Θεός τις αμαρτίες μου και θα με καταστρέψει. Εν πάση περιπτώσει, εδώ λέγει. Μετά δε τα πράγματα τα αυτά, ισθένησε ο υιός της γυναικός, της κυρίας του οίκου, και η αρρώστια αυτού ήταν δυνατή σφόδρα. Έως σου δεν έμεινε πνοή εν αυτό. Εκοιμήθη δηλαδή, πέθαινε. Και είπε προς τον Ηλία, τι έχεις μετέ μου, άνθρωπε του Θεού, ήλθες προς εμέ δια να φέρεις εις ενθύμηση τας αμαρτίας μου στον Θεό και να θανατώσεις τον υιόν μου. Ο δε είπε προς αυτήν, δώσ' μου τον υιόν σου, πού τον έχεις. Και έλαβεν αυτόν εκ των κόλπων αυτής και ανεβίβασεν αυτόν εις το υπερό, σε ένα μπατάρι επάνω, το παιδί το νεκρό το ανεβίβασε το μπατάρι, όπου αυτό σε κάθητο, διότι τους ξένους τους εδέχοντος σε ένα μπατάρι, το είχαν ξεχωριστό και τους εφιλοξενούσαν εκεί. Και το επλάγιασε το παιδί επάνω στην κλίνικη δικιά του, στο κρεβάτι το δικό του, ο προφήτης. Και ανεβόησε προς τον Κύριον και είπε, Κύριε Θεέ μου, επέφερες κακόν εις την χείραν παρά τη οποία εγώ παρικώ, ώστε να θανατώσεις τον αιών αυτής. Και εξυπλώθη τρεις επί του παιδίου, όπως ήταν το παιδί κάτω. Εξυπλώθηκε τρεις φορές απάνω στο παιδί. Υπάρχει λόγος, ειδικός τώρα, προσέξτε. Τρεις επί του παιδίου. Και ανεβόησε προς τον Κύριο και είπε, Κύριε Θεέ μου, ας επανέλθει δέομαι η ψυχή του παιδαριού τούτου εντός αυτού. Και εισήκουσε ο Κύριος της φωνής του Ηλία και επανήλθεν η ψυχή του παιδαρίου εντός αυτού και ανέζησε. Ξέρετε τι λέγεται? Το παιδί αυτό που ανέστησε ο προφήτης Ηλίας είναι ο προφήτης Ιωνάς, που σας έλεγα την άλλη φορά. Λοιπόν, βλέπετε τον τύπο της Αγίας Τριάδος στην Παλιά Διαθήκη. Γιατί, κύριοι Εχωβείτε, δεν θέλετε να δεχτείτε την Αγία Τριάδα? Γιατί δεν ξαπλώθηκε μία στο όνομα του Εχωβά και εξαπλώθει τρεις στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος? Αν ο άνθρωπος μελετούσε, δεν θα γινόταν αιρετικός. Υπάρχουν αρκετά στοιχεία να βρει ο άνθρωπος εκείνα που του χρειάζονται, να μην αρνηθεί την πίστη του. Εν πάση περιπτώσει, εάν υπήρχε μετεμψύχωσης όταν πέθανε το παιδί, πού πήγε η ψυχή? Έπρεπε να γεννήθηκε κάποιος γάιδαρος να πήγε η ψυχή. Γιατί έτσι πιστεύουν, σε κάποια γάτα, σε κάποιο σκύλο ή σε κάποιον άλλον. Και όταν έφυγε η ψυχή και ξαναγύρισε, να ψοφίσει ο σκύλος, να ψοφίσει η γάτα, να ψοφίσει ο άνθρωπος ο άλλος. Έτσι δεν είναι? Κοιτάξτε πόσο παράλογο πράγμα είναι η μετεμψύχωση που λένε. Δεν είναι φιλοσοφία εδώ, απλά πράγματα να τα προσέξεις, καταλάβεις πόσο ορθή είναι η πίστη μας και πόσο αλήθεια έχουν αυτά που μας λέγει η Γραφή. Πού πήγε η ψυχή όταν πέθανε το παιδί? Τη βάλανε σε τενεκέ? Πού πήγε? Κάπου πήγε. Μπήκε, λέει, σε έναν άλλον. Πότε μπαίνει η ψυχή στον άνθρωπο? Όταν συνέλθει ένας άνθρωπος με έναν άλλον. Τότε γίνεται? Δεν γίνεται η ζωντάνια του ανθρώπου μέσα στην κοιλιά της μάνας? Κατά συνέπεια, προκειμένου να πεθάνω εγώ, πρέπει να είναι ένας από εκεί να συνέρχεται με έναν άλλο για να πάει η ψυχή εκεί, κατά παραγγελία. Και έπειτα, εφόσον διατάσσεται να φύγει από εκεί, πρέπει να πεθάνει αυτός για να ξανάρθει από εδώ. Σκεφτείτε πόσο αστεία είναι αυτά τα οποία συζητούνται έξω. Και εμείς είμαστε εύκολοι να τα πιπιλίζουμε αυτά τα πράγματα. Γύρισε πίσω, λέει, την ψυχή και επανέρχεται η ψυχή. Όχι κάποια ψυχή, η ψυχή του παιδιού επανήλθε επί το πεδάριο εντός αυτού και ανέζησε. Και έλαβε ο Ηλίας το πεδάριο και κατεβίβασεν αυτό από το υπερόν εις τον οίκον. Επάνω στο υπερόν ήταν μοναχός του αυτός και το παιδί, τη μάνα δεν την πήρε κοντά. Ανέβηκε με το παιδί νεκρό και το κατέβασε ζωντανό και τη το δίδει. Και το έδωκεν αυτό στη μητέρα αυτού και είπε ο Ηλίας, βλέπε, ζει ο Υιός. Και είπε η γυνή προς τον Ηλία, τώρα γνωρίζω εκ τούτων ότι είσαι άνθρωπος του Θεού και ο λόγος του Κυρίου εν το στόματί σου είναι αλήθεια. Εδώ τελειώνει η επίσκεψη στο σπίτι αυτό. Τώρα έρχεται άλλη σκηνή τώρα πιο κάτω, που λόγω του ότι αυτοί υπέφεραν βασίλειο ολόκληρο, κόσμος πέθαινε, ζώα ψοφούσαν κλπ, είχαν αισθήσει πάντα λίθον να βρούνε τον Ηλία. Ότι αυτός είναι η αιτία της κακοδαιμονίας. Και ρωτάτε, ο Ηλίας είναι η αιτία της κακοδαιμονίας ή η αμαρτία? Ζητούν να βρουν τον Ηλία να τον φωνεύσει ο Αχάβ με την Ιεζάβελ, τη βασίλισσα, και όχι να μετανοήσουν. Όχι. Σαν την άλλη, η οποία κοίταγε να κλείσει το στόμα του προδρόμου και όχι να γκρεμίσει το παράνομο κρεβάτι που είχε φίλο το κουνιάδο της. Θυμόσαστε? Η αμαρτία τον ζαλίζει τον άνθρωπο. Τον ζαλίζει. Και να φυλάγεστε με την αμαρτία, να μην τα βάζετε. Μην παίζετε με την αμαρτία. Μικρή και μεγάλη αμαρτία δεν υπάρχει. Αν σου δώσω ένα μεγάλο διάβολο να τον πάρεις ένα μασχάλι, θα τον πάρεις? Δεν τον παίρνεις. Αν σου δώσω ένα μικρό διαβολάκι να τον πάρεις ένα μασχάλι, θα τον πάρεις? Δεν τον παίρνεις. Γιατί λοιπόν μιλάς για μικρή και μεγάλη αμαρτία? Έτσι είναι. Αυτοί αναζητούσαν, εν πάση περιπτώσει, να βρουν τον Ηλία. Και ο Ηλίας βρήκε έναν τρόπο να παρουσιαστεί στον υπασπιστή του και να του πει, κάλεσε τα αφεντικό σου και όλους αυτούς τους οποίους, τους προφήτες, τους ψεύτικους, τους οποίους συμβουλεύεται η κυρία, η βασίλισσα, η Ιεζάβελ, και να κάνουμε ένα τεστ. Τι είναι το τεστ? Το τεστ είναι το εξής. Θα πάρουμε δύο ολοκαυτώματα, δηλαδή που λέμε δύο μοσχάρια. Θα τα φτιάξουμε σε διάταξη θυσίες, δεν θα βάλουμε φωτιά. Θα προσευχηθείτε εσείς να ρίξει φωτιά από τον ουρανό. Και αν ρίξει ο Θεός σας φωτιά από τον ουρανό και το κάψει το ολοκαύτωμα, τότε εγώ θα βάλω μετάνια και θα πω ότι αυτός είναι ο αληθινός Θεός. Και θα πάψω να συζητώ αυτά που συζητώ και θα γίνουμε φίλοι. Εάν όμως δεν ρίξει ο δικός σας και ρίξει ο δικός μου, τότε θα πρέπει να πιστέψετε στο δικό μου. Και συνεφώνησαν να κάνουν το τεστ αυτό. Και έγινε το τεστ αυτό. Και σε αυτό δεν ξέρω όσοι έχετε πάει στους Αγίους Τόπους, αν έχετε πάει στο μέρος αυτό. Υπάρχει μέχρι τη σήμερα στο όρος το Κάρμιλον. Το Κάρμιλον όρος, ξέρει που είναι το Καρμίλιον όρος? Από πάνω από τη Χάιφα. Όσοι πήγετε με καράβι στη Χάιφα, από πάνω, σαν να λέμε στο Λυκαβητό. Από εκεί αρχίζει το Καρμίλιον όρος. Το έχουνε καθολικοί το μέρος αυτό. Και είναι ο βωμός αυτός όπου έφτιαξε ο προφήτης Ηλίας με 12 λιθάρια εις τύπων των 12 φυλών του Ισραήλ, επί του οποίου έβαλε επάνω το βόδι και έριξε και νερό επάνω, 12 τενεκέδια νερό, και δεν έβαλε φωτιά. Αναφέρει λοιπόν εδώ πέρα τα περιστατικά αυτά, το πώς ακριβώς έγινε. Τους είπε, εν πάση περιπτώσει, μέχρι πότε, λέει, θα χωλαίνετε και από τα δύο ποδάρια? Φροντίστε να ορθοποδήσετε. Τότε είπε Ηλίας, σας το διαβάζω, τότε είπε Ηλίας προς το λαό: πλησιάζετε προς με, διότι γρηγορότερα αυτοί προσήφχονται όλη την ημέρα, ούκ εν φωνή, ούκ εν ακρόαση. Μάλιστα, περί το δειλινό τους ηρωνεύτηκε και τους είπε το εξής: επικαλείστε με τα φωνής μεγάλης, φωνάχτε, λέει, φωνάχτε, διότι Θεός είναι, ή συνομιλεί ή ασχολείται, είναι η οδηπορία ή ίσως κοιμάται και θέλει ξυπνήσει. Φωνάχτε δυνατότερα. Αυτοί κάναν και χαρακύρι ακόμη για να εξευμενήσουν το θείον, για να ρίξει φωτιά. Τίποτα. Και επικαλούνται με τα φωνής μεγάλης και κατετέμνοντο κατά την συνήθεια αυτών με μάχερας και μελόγχας. Έως σου αίμα εξεχήθη εξ αυτών. Παρήλθεν όμως η μεσημβρία, τίποτα. Ούκ εν φωνή, ούκ εν ακρόασης. Τότε είπε ο Ηλίας προς αυτούς: πλησιάσετε προς με, και πάσω ο λαός επλησίασε προς αυτόν. Γιατί είχε πάει και θεωρείο, είχε πάει και κόσμος. Δεν ήταν μόνο αυτοί, ο Ηλίας και οι 450 προφήτες της Ιεζάβελ κλπ. Είχε πάει και κόσμος να δει το πείραμα, τι θα γίνει, ποιος είναι ο πραγματικός Θεός. Επιδιορθώσατε, λέει, το θυσιαστήριο του Κυρίου το κεκρυμισμένο. Και έλαβε ο Ηλίας 12 λίθους κατά των αρθιμών των φυλών των ιών Ιακώβ, του Ισραήλ δηλαδή, προς τον οποίον ήλθε ο λόγος του Κυρίου λέγον: Ισραήλ, θελήστε το όνομά σου. Και οκοδόμησε τους λίθους του θυσιαστηρίου. Σας είπα, υπάρχουν μέχρι τη σήμερα. Εις το όνομα του Κυρίου τους οικοδόμησε και έκαμε ένα αύλακα περί το θυσιαστήριο, γύρω γύρω έκαμε ένα αυλάκι βαθύ. 2 μέτρα σπόρου χωρούσε αυτό το αυλάκι, και στίβασε ξύλα και διαμέλισε τον μόσχον και επέθεσε αυτόν επί το ξύλον και είπε: γεμίσατε ύδατος 4 σιδρίας και χύσατε επί το ολοκαύτωμα και επί τα ξύλα. Και είπε: δευτερώσατε και δευτέρωσαν. Και είπε: τριτώσατε και τρίτωσαν. Δηλαδή 3, 4, 12 δοχεία. Και περιέτρεχε το είδωρ πέριχ του θυσιαστηρίου. Λίμνα, λέει, θάλασσα έγινε εκεί πέρα. Και η άβλαξ εγέμισε ύδατος. Και την ώρα της προσφοράς επλησίασε ο Ηλίας ο προφήτης και είπε: Κύριε Θεέ του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ισραήλ, ας γίνει γνωστόν σήμερα ότι εσύ είσαι Θεός εν το Ισραήλ και εγώ δούλος σου, και κατά τον λόγον σου έκαμα ταύτα πάντα τα πράγματα. επάκουσόν μου, Κύριε, επάκουσόν μου, δια να γνωρίσει ο λαός ούτως ότι εσύ, Κύριος, είσαι ο Θεός και εσύ επέτρεψας την καρδία να αυτόν οπίσου. Επέστρεψες. Τότε έπεσε πυρ παρακυρίου και κατέφαγε το ολοκαύτωμα και τα ξύλα και το χώμα και έγλειψε το είδωρ το εντοάβλαγι. Και ότε είδε πας ο λαός, έπεσεν κατά πρόσωπον αυτόν και είπον, ο Κύριος αυτός είναι ο Θεός, ο Κύριος αυτός είπε, είναι ο Θεός. Ο λαός το είπε αυτό. Οι προφήτες τίποτα. Αμετανόητοι. Οι προφήτες τίποτα. Αμετανόητοι. Ο λαός είπε αυτό. Και είπε προς αυτούς ο Ηλίας, πιάσατε τους προφήτας του Βαάλ, μη δεις εξ αυτών να μη διασωθεί. Και έπιασαν αυτούς και κατεβίβασεν αυτούς ο Ηλίας εις των χήμαρων Κισών και έσφαξεν αυτούς εκεί. 450 με το χέρι του έσφαξε. Απ' έξω εκεί υπάρχει ένα άγαλμα καθολικό που κρατάει ο Ηλίας στη μάχαιρα με την οποία κατέσφαξε αυτούς τους αμετανοήτους προφήτας της Βαάλ. Εδώ σκοντάφτουν ορισμένοι οι οποίοι δεν έχουν διαβάσει. Λένε, πώς είναι δυνατόν ένας που δεν έχει μόνο αυτά στο παθητικό του, όπως τα λέγαμε, έχει κι άλλο. Εκατέβασε κι άλλη φορά φωτιά και έκαψε 50. Και άλλη φορά φωτιά και έκαψε πάλι 50, που πήγαιναν να τον πιάσουν στρατιώτες. Και 450 τώρα είναι περίπου 550 άνθρωποι. Πώς είναι δυνατόν αυτός να είναι Άγιος, για να τον προσυνάμω Άγιο. Καταλάβατε. Δεν μπορούν ορισμένοι αυτό το πράγμα να το πιάσουν, να το χωνέψουν. Λοιπόν, σας λέγω το εξής. Είναι αλήθεια ότι ο νόμος λέγει ου φωνεύσεις. Αλλά έλα που λέει και να φωνεύσεις. Λέει έτσι. Πώς δεν λέει. Δεν είναι νόμος μόνον μέσα στη γραφή. Είναι και δευτερονόμιο. Δεν ξέρετε και δευτερονόμιο και δεύτερος νόμος. Τι είπα να πει δευτερονόμιο. Δεν υπάρχει βιβλίο δευτερονόμιο στη γραφή. Στο δεύτερο νόμιο έχει κάνει εξαιρέσεις. Επιτρέπεται ο φόνος. Όχι επιτρέπεται, επιβάλλεται ο φόνος. Όταν άνθρωποι οδηγήσουν ανθρώπους εις ξένους θεούς, αυτοί να φωνεύονται. Ο Ηλίας λοιπόν εις το άκρον ζηλωτής εφαρμόζον αυτό το άθρο, τους έσφαξε. Και αλλιά στο χέρι του. Καταλάβατε. Αυτό θα το βρείτε αν θέλετε στο Δευτερονόμιο Ιώτα Γάμα 5. Εκεί θα βρείτε την εντολή που δίδει ο Θεός να εξολοθρεύονται αυτοί που οδηγούν ανθρώπους σε ειδωλατρικούς θεούς. Θα το βρείτε επίσης στο Ιώτα Ήτα 20 του Δευτερονομίου. Έχει δύο άθρα ειδικά που κάνει εξαίρεση του νόμου ου φωνεύσεις. Μη σκανδαλίζεστε λοιπόν. Ιώτα Γάμα 5 και Ιώτα Ήτα 20. Δεν έχουν δίκιο οι άνθρωποι αυτοί. Είναι αδιάβαστοι. Αν διαβάζανε θα τα ξέρανε πως έχει το θέμα. Διότι το θέμα δεν είναι να κάνω εκείνο που λέγω εγώ, αλλά εκείνο που λέγει ο Θεός. Δεν ξέρω αν έχετε διαβάσει μια περίπτωση λίγο πιο κάτω στο κεφάλαιο Κάπα 35 έως 38, ξέρετε τι λέγει. Περνάει ένας προφήτης κάποτε και λέγει σε έναν, δώσ' μου μια γροθιά. Τι είναι αυτό πάλι, σου δώσω γροθιά? Δεν του δώσε γροθιά. Και βγαίνει μια άρκτος και τον τρώει. Καταλάβατε. Μα γιατί να τον χτυπήσει. Αυτός γιατί θέλει να το χτυπήσει, ξέρετε. Ή το ένας επίσημος που όταν τον έβλεπε τον προφήτη τον απέφευγε. Και ο προφήτης ήθελε να τον πλησιάσει να τα πει, μα δεν μπορούσε να τον πλησιάσει γιατί τον γνώριζε. Ζήτησε λοιπόν από τον άλλο μια γροθιά να φουσκώσει τα μάτια του, το πρόσωπό του, να παρουσιαστεί ως άλλος εκεί πέρα, να μπορέσει να το πει. Ο άλλος δεν τον βοήθησε, γι' αυτό τον έφαγε αρκούδα. Μη βάζετε λογική, ο Θεός ομιλεί. Φύσε τα σου και τα μου. Επιτρέπεται λοιπά, αφού βλέπει την κυρία και ανεβαίνει, βλέπει το ποντικάκι και ανεβαίνει απάνω στην καρέκλα από το ποντικάκι. Και το παιδί το σκοτώνει, το φουρμουκιάζει. Μην βλέπετε αυτά τα πράγματα, τα ψέματα τα δικά μας. Ο Θεός λέγει. Όταν ο Θεός λέγει και ο Θεός τον έχει άγιο, ποιος είμαι εγώ που θα πω τώρα ότι ο προφήτης Ηλίας δεν είναι άγιος? Πώς θα το πω αυτό το πράγμα? Δεν μπορώ να το πω. Αλλά σας λέγω πού το λέγει. Θα διαβάσετε λοιπόν αυτό για να σας λυθεί αυτή η απορία, αν την έχετε κι εσείς αυτή την απορία. Εν πάση περιπτώσει, τώρα στη συνέχεια, για να κλείσει αυτό το θέμα, ο προφήτης Ηλίας μετά όλα αυτά τα περιστατικά επήγε και εκρύβει σε ένα μέρος. Ο Θεός όμως ήθελε να λύσει αυτή η υπόθεση. Με αποτέλεσμα, εκεί που πήγε και εκρύφτη, ήθελε να πεθάνει ο Ηλίας, απαγοητεύτη. Προφανώς ο Θεός του πήρε τη χάρη και τον άφησε σαν άνθρωπο και άρχισε να φοβάται. Γιατί όταν το μάθε η βασίλισσα ότι του φάξε τους 450 προφήτες, είπε ότι αύριο το απόγευμα τέτοια ώρα το κεφάλι του δεν θα είναι στην πλάτη του. Και αυτός που κατέβασε τόσες φορές φωτιά από τον ουρανό τρόμαξε και πήγε και κρύφτηκε και είπε να πεθάνω. Και πάει ένας άγγελος και το χτυπάει στην πλάτη και του λέει σήκω, φάγε, λάβε, φάγε και πήγε για τέις δρόμο. Αυτός γύριζε, κοιτάζει, ήταν άρτος πράγματι, εγκρυφιά και νερό. Δεν έφαγε, ούτε ήπιε. Είχε αποκάμει, ήθελε να πεθάνει. Και γυρίζει το από εκεί μέρος και ξανακοιμάται. Δεν είχε κουράγιο να πάει πουθενά. Ξαναπάει ο άγγελος και ξανατοχτυπάει στην πλάτη. Και του λέει σήκω, λάβε, φάγε, έχεις δρόμο πολύ. Σκώνεται λοιπόν, ξέρω εγώ, αναστηλώνεται, έρχεται στον εαυτό του και τρώει από αυτό το ψωμί, εγκρυφιάν, λαγάνα που λέμε, αγγελικό ψωμί, και πίνει και από το νερό και με την τροφή αυτή περπάτησε 40 μέρες από εκεί και πήγε στο όρος Χορίβ, στο Σινά. Όσοι έχετε πάει, στην κορυφή επάνω είναι η Αγία Εκατερίνη. Στο μέσον εδώ, το πιο κάτω, είναι το όρος που πήρε ο Μωσής, τις πλάκες. Μεταξύ της Αγίας Εκατερίνης και του όρους, εδώ μέσα στην παρυφή κάτω, εδώ πήγε ο προφήτης Ηλίας και υπάρχει μέχρι τη σήμερα, υπάρχουν του μοναστηριού του ούτως υπήν τα ερείπια του προφήτου. Εκεί πήγε και κρύφτηκε μέσα σε ένα σπήλαιο και εκεί του παρουσιάστηκε ο Θεός, εκεί πέρα που περπάτησε με τη δύναμη αυτή. Δηλαδή τη δύναμη δείχνει η Θεία Κοινωνία είναι εδώ, γιατί είναι αγγελική τροφή και αυτή, δεν είναι ανθρωπίνη τροφή. Λοιπόν, παρουσιάζεται και ο Θεός και του λέει έξελθε, του λέει, Ηλία και στήθητη επί το όρος ενώπιον Κυρίου, και ειδού ο Κύριος διέβαινε και άνεμος μέγας και δυνατός έσκιζε τα όρη και συνέτριβε τους βράχους έμπροσθεν του Κυρίου. Ο Κύριος όμως δεν ήτο εν το ανέμο μέσα σε αυτή τη δύναμη τη μεγάλη, και μετά τον άνεμον σεισμός. Ο Κύριος δεν ήτο εν το σεισμό, και μετά τον σεισμόν πυρ. Ο Κύριος δεν ήτο εν το πυρί, και μετά το πυρ ήχος λεπτού αέρος. Και ο σήκουσεν ο Ηλίας εσκέπασε το πρόσωπο αυτού με την μιλωτούν αυτού και εξήλθε και στάθη στην είσοδο του σπηλαίου και μίλησε με τον Θεό. Δηλαδή εκεί του κάνει μάθημα. Ούτε φωτιά είμαι, του λέει, ούτε σεισμός είμαι, ούτε άνεμος είμαι. Εσύ ούτε πέρασες, τους πέθανες όλους. Αλλού τους έσφαξες, αλλού τους πέθανες από την πείνα, αλλού από τη δίψα κλπ. Εγώ είμαι, του λέει, λεπτή άβρα. Τον διδάσκει ακόμη τι είναι ο Θεός. Γι' αυτό και εσείς μη σπέβδετε να το προσέχετε. Μην είστε των άκρων. Μιλείτε ποτέ κατά κανενός. Να μακροθυμείτε πάντοτε ή δυνατόν, διότι ο Θεός είναι μέσα στη μακροθυμία. Και να προσεύχεστε για τους ανθρώπους, είτε κληρικοί είναι, είτε λαϊκοί είναι, είτε εχθροί σας είναι, είτε φίλοι σας είναι, να έρθουν στην πραγματικότητα, να καταλάβουν πώς ο Θεός σκέπτεται και ότι θέλει τη σωτηρία των ανθρώπων. Θα σταματήσουμε μέχρι εδώ, διότι δεν μας παίρνει η ώρα. Πάντως θα λάβατε κάποια γνώμη γύρω από το πρόσωπο αυτό, το οποίο υπάρχει μέχρι τη σήμερα και θα ξαναέρθει κατά τη Δευτέρα παρουσία του Κυρίου μας. Και εύχομαι να μην έρθει με τη βίτσα όπως επήγε τότε στον Αχάβ και στην Ιεζάβελ.
1: ραδιοφωνικό σταθμός της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής Κερεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.

ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής και Ρεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.

Υπάρχουν τέσσερις. Η Αγία Παρασκευή, η οποία θεραπεύει τους οφθαλμούς και τις οφθαλμικές παθήσεις, η οποία ήταν Ρωμαία στην καταγωγή και η οποία βιογραφείται αρκούντος και με τεκμηριωμένες πηγές. Υπάρχει η Αγία Παρασκευή Επιβατινή, της οποίας ο βίος χωρίζεται από τις Ρωμαίας με 800 χρόνια απόσταση. Και υπάρχουν επίσης η Αγία Παρασκευή, η αδελφή της Αγίας Φωτεινής της Ισαποστόλου, της Σαμαρίτιδος που συνομίλησε με τον Κύριο στο φρέαρ του Ιακώβ και η οποία μαρτύρησε με τις αδελφές της και τους ανήψιούς της επί Νέρονος στη Ρώμη και τις οποίες η Αγία Κάρα φυλάσσεται σήμερα στο σκευοφυλάκι του Ναού της Ιερουσαλήμ. Επίσης υπάρχει και τέταρτη Αγία Παρασκευή, η οποία είναι μάρτης, εμαρτύρησε επί Διοκλητιανού και τιμάται ιδιαιτέρως ως η Αγία Παρασκευή από το εικόνιο, από την Ρωσική Εκκλησία στις 28 του μηνός Οκτωβρίου. Για την Αγία Παρασκευή, την Επιβατινή, αξίζει να πούμε ότι είναι πολύ λαοφίλητη η Αγία και αυτή. Το πρόσωπό της θεωρείται κοινός προστάτης και συνδετικός κρίκος για τους λαούς της Βαλκανικής. Η Αγία κοιμήθη στην Καλλικράτεια της Θράκης, όμως το λείψανό της ευρέθηκε αρχικώς στην Κωνσταντινούπολη, ολόσωμο και άφθαρτο και ευωδιάζων, και από εκεί, λόγω των διαφόρων κτίσεων των Τούρκων στα επόμενα χρόνια, επέρασε αρχικά στο Μεγάλο Τύρνοβο της Βουλγαρίας, από εκεί στο Βελιγράδι, από το Βελιγράδι επέστρεψε στην Κωνσταντινούπολη και το 17ο μόλις αιώνα, με γενναία χορηγία του ηγεμόνα του Ιασίου του Βασιλείου Λούπου, εξαγοράστηκε το Άγιο Λείψανο με τον σκοπό να πληρωθεί το χρέος του Πατριαρχείου στην Υψηλή Πύλη και από τότε ευλογεί το Ιάσιο της Μολδαβίας στη Ρουμανική γη και από εκεί και όλους τους Ορθοδόξους Χριστιανούς από το 1635 που έγινε αυτό μέχρι στις ημέρες μας αποτελεί πόλο έλξεως όλων των Ορθοδόξων λαών. Είναι πολύ θαυματουργία Αγία και ξεαγάπητη στην Ελλάδα μας. Τιμά

και σε πατρίδες προσφυγικές, όπως είναι οι νέοι επιβάτες, η Νέα Καλλικράτεια, στην περιφέρεια της Μαγνησίας, στην Πτολεμαΐδα και επίσης και στο χωριό Θεολόγος Θάσου, όπου υπάρχει εκκλησία αφιερωμένη και στις δύο Αγίες Παρασκευές και ψάλλεται εκεί κοινό απολυτή και των δύο Αγίων Παρασκευών και κοινή ακολουθία και εικόνα. Εικόνα που τις παρουσιάζει και τις δύο μαζί. Όσον αφορά τώρα για την μεγάλη μας Αγία Παρασκευή, είναι μια Αγία του Δευτέρου μετά Χριστόν αιώνα, η οποία με την ιεραποστολική της δραστηριότητα εφώτισε τα χώματα της Ιταλίας και της Ελλάδας και στερέωσε έτι περισσότερο την χριστιανική πίστη. Η Αγία Παρασκευή η Ρωμαία, καταρχάς πρέπει να πούμε ότι δεν ήταν ένα τυχαίο παιδί, ήταν ένα παιδί το οποίο υπήρξε καρπός προσευχής έντονης των γονέων της, νηστείας, φιλανθρωπίας, έργων μετανοίας και εξηλώσεως ενώπιον του Θεού. Οι γονείς της ήταν Γάλλοι στην καταγωγή, όχι όμως από τη σημερινή Γαλλία. Γαλλία υπάρχει και τοποθεσία στη βορειοδυτική Ιταλία και είχαν ελληνικά ονόματα οι γονείς της, ο Αγάθων, και η μητέρα της ονομάζεται η Πολίτη ή Πολιτεία. Είχαν ελληνικά ονόματα, ήταν και ελληνόφωνοι και λατινόφωνοι κατά το έθος της εποχής εκείνης, διότι ήταν οι δύο πλέον διαδεδομένες γλώσσες της εποχής, και ήταν χριστιανοί κατά το θρήσκευμα. Επί 35 όμως χρόνια ο γάμος τους εσκιάζεται υπό το βάρος της ατεκνίας, υπό τον έφος της ατεκνίας εσκιάζεται, και παρακαλούσαν το Θεό νυχθημερό να τους χαρίσει ένα καρπό με την πίστη και την πεποίθηση ότι αν ο Θεός τους το χάριζε θα του το ανταπέδιδαν στην υπηρεσία τη δική του. Και αυτό έγινε μετά από 35 χρόνια, όταν επιθύμησαν να μετακινηθούν από τα μέρη τους και να μεταβούν στη Ρώμη για να προσκυνήσουν τους τάφους των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου. Στη συνέχεια, μετά το προσκύνημά τους αυτό, κατέβηκαν και εγκατεστάθηκαν στη Σικελία, όπου ύστερα από 9 μήνες η πολιτεία, μέσα σε δάκρυα ευγνωμοσύνης απέναντι στο Θεό, γέννησε κατά την Μεγάλη Παρασκευή του Χριστιανικού Πάσχα ένα κοριτσάκι, το οποίο το ονόμασαν, επειδή γεννήθηκαν την ημέρα εκείνη, στη λατινική γλώσσα Βενέρα. Όμως, επειδή υπήρχε και η Βενέρε, η Αφροδίτη, της οποίας ήδη η τιμή ως θεάς του Ολύμπου ήταν διαδεδομένη σε όλη την Ιταλική γη και δεν έπρεπε το όνομα Βενέρα που ήταν Παρασκευή με το Βενέρε να συγχέεται, την αποκάλεσαν Βενεράντα, δηλαδή Σεβάσμια. Όμως οι ελληνόφωνοι της περιοχής εκείνης την αποκαλούσαν Παρασκευή, όπως ήταν το όνομα της ημέρας κατά την οποία γεννήθηκε στην ελληνική γλώσσα. Η Αγία Παρασκευή από μικρή έδειξε το χαρακτήρα της με την αφιέρωσή της προς τον Ιησού Χριστό και με την όλη της στάση, διότι ήταν ένα παιδί δοσμένο στην προσευχή και στα έργα ευποιίας. Και όταν ήταν 12 ή κατάλληλους 20 ετών, εκοιμήθησαν οι γονείς της και την τεράστια περιουσία της την μοίρασε στα χέρια των πτωχών. Και ακολούθως, στην περιφέρεια στην οποία διέμενε, αφιερώθηκε σε κοινοβιακό Παρθενώνα. Ακόμα δεν υπήρχαν μοναστήρια για να αφιερώνονται άνδρες και γυναίκες οι οποίες ποθούσαν περισσότερο τη λατρεία του Ιησού Χριστού. Υπήρχαν όμως οι Παρθενώνες, οι οποίοι είχαν κοινοβιακό πρόγραμμα για αυτούς οι οποίοι αφιερώνονταν εκεί. Από τον πρώτο κιόλας αιώνα μετά Χριστόν έχουμε και βάση πηγών ακολουθία η οποία αναφέρεται σε καθιέρωση κορών. Δηλαδή υπήρχε μια ειδική τελετή την οποία έκανε ο επίσκοπος για την εισδοχή της κόρης μέσα στον κοινοβιακό Παρθενώνα. Εκεί υπήρχε κοινή προσευχή, κοινή τράπεζα, κοινό ταμείο και κοινή διακονία. Οπότε ήταν ένας μικρός πρόδρομος του μοναστηριού κοινοβιακός εκείνος Παρθενώνας. Και μέσα από τους βίους των Αγίων της Ιδίας Περιόδου γνωρίζουμε ότι εκτός από την Αγία Παρασκευή και η άλλη Ρωμαία Αγία, η Μεγάλη Αγία των ημερών μας που τιμάται ιδιαίτερος, η προστάτης της Μονής Γρηγορίου, Αγία Αναστασία Ρωμαία, και εκείνη αφιερώθηκε σε Παρθενώνα τέτοιο, η Αγία και Πολύαθλος Φευρονία, η Αγία Δροσίδα με την συνοδεία της, η οποία αποτελείται από κανονικές παρθένους όπως ονομάζονται συγκεκριμένα, καθώς επίσης
και την 9η Ιουνίου διαβάζουμε ότι παρόμοιο βίο με μαρτύριο ακολούθησαν και οι 5 κανονικές Παρθένοι υπό την προεστώσα τους Θέκλα. Από τέτοιο λοιπόν κοινοβιακό Παρθενώνα εξήλθε στην Ιεραποστολική εργασία η Αγία Παρασκευή, διότι αισθάνεται βάρος μέσα στην ψυχή της τον θησαυρό τον οποίο είχε η ίδια βρει στη ζωή της, τον Ιησού Χριστό, να τον κρατά μόνο για τον εαυτό της. Εφίλησε το χέρι της ηγουμένης της και με την ευλογία της εξήλθε στην περιφέρεια της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας για να κηρύξει τον χριστιανισμό. Η τύχη της όμως ήταν πολύ δύσκολη, διότι ακόμα, όπως γνωρίζετε, υπήρχαν οι διωγμοί και οι διώκτες αυτοκράτορες του χριστιανισμού. Έτσι λοιπόν και η Αγία, μετά τη Σικελία ανεβαίνοντας προς τη Ρώμη, συναντήθηκε με τον τοπάρχη Αντώνιο και αργότερα με τον αυτοκράτορα Αντωνίνο τον Πίο ή Ευσεβή, όπως μεταφράζεται στην ελληνική γλώσσα ο τίτλος του, και αναγκάστηκε να δώσει ομολογία και απολογία υπέρ του Ιησού Χριστού. Και τότε ήταν που συνέβη το γνωστό θαύμα που όλοι γνωρίζουμε, όπου ο αυτοκράτορας την τιμώρησε με τον εγκλεισμό της μέσα σε Λέβητα, στον οποίο έκυγαν πίσα, θιά και άλλες καυστικές ύλες. Επειδή όμως η Αγία εισήλθε μέσα στο καζάνι χωρίς να βλαφθεί, απόρρισε ο αυτοκράτορας με αυτό και η Αγία επήρε με τις χούφτες της από το καυτό μείγμα, από τον οποίο δεν αισθάνεται καμία βλάβη στο δικό της το σώμα, και έριξε στο πρόσωπο του αυτοκράτορα για να δει αν ο ίδιος, αν καίει το μείγμα αυτό. Και όταν τυφλώθηκε, εκείνος την παρακάλεσε να τον θεραπεύσει με αντάλλαγμα την προσάρτησή του στο χριστιανισμό. Και έτσι είναι ο πρώτος πρώην ειδωλολάτρης και διώκτης του χριστιανισμού αυτοκράτορας, τον οποίο προσήλκησε η χάρη του Χριστού στο χριστιανισμό. Με τη μεσητεία της Αγίας Παρασκευής. Μετά η Αγία Παρασκευή, ελεύθερη πλέον, κατευθύνθηκε προς την πόλη Άσκολη, η οποία βρίσκεται στα κεντρικά της Ιταλίας, και από εκεί πέρασε στο Δυράχιο της Αλβανίας και μετά κατέβηκε στην Ίσο Κέρκυρα και από εκεί εφώτισε και τα μέρη της Ηπείρου, και στη συνέχεια το δρομολόγιο της αφορούσε τη Μακεδονία, την Ανατολική και Δυτική Μακεδονία, έφτασε μέχρι την πόλη Αντιόχεια της Θράκης. Κατ' εκείνη την περίοδο υπήρχαν 14 πόλεις βιβλικές με το όνομα Αντιόχεια, μία εξ αυτών ήταν στη Θράκη, την οποία επισκέφθηκε η Αγία Παρασκευή, και από εκεί βρέθηκε μέχρι τα χώματα του Βυζαντίου. Και όταν σήμερα πηγαίνουμε στην Κωνσταντινούπολη για προσκύνημα, συναντούμε πάρα πολύ συχνά και εκκλησίες αφιερωμένες στην Αγία, αλλά και περισσότερο τα αγιάσματα, τα οποία είναι πολύ ονομαστά, όπως είναι στο ναό της, στο Πικρίδιο ή Χάσκιο με την τουρκική ονομασία, στην Αγία Κυριακή στο Κοντοσκάλι, στην Αγία Εφημία στη Χαλκιδόνα, στον Άγιο Νικόλαο Πριγκίπου, στο Κασλίτσες Μέ, στον Μπουγιού Κντερέ και σε άλλες τοποθεσίες. Και αυτό μαρτυρεί ότι η Αγία επέρασε και ευεργέτησε και τους ανθρώπους της περιφέρειας εκείνης. Στη συνέχεια επιστρέφοντας, επέρασε από τα μέρη της Θεσσαλονίκης, με την Αγία Παρασκευή συνδέεται ιδιαίτερως η Θέρμη Θεσσαλονίκης, και αργότερα κατέβηκε στη Θεσσαλία, στα Τέμπη, όπου υπήρχε η δολία του Απόλλωνα. Εκεί συνελήφθη και εγκλείστηκε σε φυλακή, και δεν είναι απορίας άξιον σήμερα όταν πάμε στα χωριά τα οποία βρίσκονται γύρω από την Τέμπη και προσκυνούμε παντού την Αγία Παρασκευή. Δηλαδή στο Ομόλιο, στη Ραψάνη, στους Γόνους, στον Πυργετό, στα Τέμπη, παντού υπάρχει η Αγία Παρασκευή και αφιερωμένη η εκκλησία ή μοναστήρι προσκυνητάρι στη μνήμη της. Το ίδιο συνέβη και κατά τη διάρκεια της επιστροφής της προς την Ιταλία, αφού πέρασε από την Λιβαδιά, από την ιστορική πόλη των Αθηνών, όπου σώζονται δύο αρχαιολογικοί ναοί της, από τα Μέγαρα, την Κορινθία, και επέστρεψε και πάλι μέσω της Ηπείρου στην Ιταλία, στα πατρογονικά της χώματα, για να δώσει και εκεί τη μαρτυρία και πάλι του Χριστού. Όπου βρίσκουμε στην Ήπειρο σήμερα και προσκυνούμε μοναστήρια και εκκλησίες της Αγίας Παρασκευής και σε κοντινή απόσταση, θεωρείται ότι αυτό έχει γίνει κατόπιν της ενθυμίσεως των ευεργεσιών της Αγίας προς τους ανθρώπους οι οποίοι άκουσαν το κήρυγμά της και επίστεψαν την αλήθεια των λόγων της. Τιμάται ιδιαίτερως και μέσα από τα υμνολογικά κείμενα, διότι όπως μας πληροφορεί η 7η οδή του κανόνος του όρθρου της εορτής της Αγίας Παρασκευής, ότι εφώτισε όλη την Ήπειρο εξωστρακίζοντας την ειδωλολατρική θρησκεία. Από την Ήπειρο επέρασε και πάλι απέναντι,
όπου έδωσε στην Μεγάλη Ελλάδα, στην Magna Grecia, έδωσε την ομολογία υπέρ του Ιησού Χριστού στον τοπάρχη Θέμιο ή Θεότιμο και ακολούθως στην πόλη Άσκολη ανεβαίνοντας και πάλι στον έπαρχο Ασκληπιό, ο οποίος είναι ο δεύτερος ηγήμανας, ο οποίος βαπτίστηκε χάρη στην ιεροποστολική προσπάθεια της Αγίας Παρασκευής. Όμως, μετά την απελευθέρωσή της από τον Ασκληπιό, πέρασε στην περιφέρεια του Ταρασίου, ο οποίος ήταν συμπάρεδρος του Ασκληπιού, αλλά ήταν ομότερος και σκληρότερος από εκείνον, και ο οποίος ήταν η αιτία για να οδηγηθεί στα μαρτύρια. Ύστερα από τον φρικτό της βασανισμό, καθώς την είδε θεραπευμένη από άγγελο Κυρίου, την διέταξε να πάει μαζί του να προσφέρουν θυσία ενέσεως στους θεούς των ειδώλων. Όμως η Αγία, καθώς εισήλθε μέσα στον ναό των ειδώλων, με την προσευχή της συνέτριψε τα είδωλα και οι δαίμονες εξήλθαν αλαλάζοντας μέσα από τα είδωλα εκείνα. Αυτό θεωρήθηκε μεγάλη προσβολή για τον έπαρχο εκείνων και διέταξε τον αποκεφαλισμό της Αγίας, ο οποίος συνέβη στις 26 Ιουλίου του 143 μετά Χριστόν ή στις 9 Νοεμβρίου κατά άλλους βιογράφους της Αγίας. Και μάλιστα η παράδοση αναφέρει ότι την ώρα της αποτομής της κεφαλής της, αντί για αίμα έρευσε γάλα, που και αυτό ήταν ένα σημείο θείας ευαρέσκειας. Αγγελική ψαλμωδία ακούστηκε καθώς η ψυχή της ανέβαινε συνοδευμένη από Αγίους Αγγέλους στον ουρανό. Με την Αγία Παρασκευή, τελειώνοντας αυτό το θέμα του βίου της, συνδέεται και η τοποθεσία Πούντα στο καναλάκι Πρεβέζης, όπου υπάρχει παλέφατο γυναικείο μοναστήρι πρόσφατα ανακαινισμένο, όπου οι μοναχές δεικνύουν εκεί τον τάφο της και τον λίθο της αποτομής της. Υπάρχει μία σύγχυση μεταξύ του μέρους μαρτυρίου της Αγίας και ταφής της Αγίας, όμως επειδή όλα τότε αυτά ήταν υπό την ρωμαϊκή κυριαρχία, συγχέονται τα μέρη και αναφέρονται στους παλαιούς βιογράφους ως Ρώμη, χωρίς να είναι η πόλη της Ρώμης. Κάτι ανάλογο το οποίο έχει συμβεί και με τον Άγιο Ελευθέριο, ο οποίος εορτάζει 15 Δεκεμβρίου, ήταν Ρωμαίος στην καταγωγή και αναφέρεται ότι μαρτύρησε στη Ρώμη, αλλά ο τόπος, ο καθεαυτό του μαρτυρίου του ήταν το Ιλυρικό. Και ήταν όμως και εκείνο ρωμαϊκή κυριαρχία και έτσι χαρακτηρίζεται ως Ρώμη στους παλαιότερους συνεξαριστές. Έτσι συνέβη και με την Αγία μας Παρασκευή. Μαρτύρησε στην πόλη Άσκολη και μεταφέρθηκε για λόγους ασφαλείας στο λείψανό της, για να μην γίνει βορά των ορναίων και των σκύλων όπως συνηθίζεται τότε από τους ειδωλολάτρες, στα απέναντι παράλια, στο καναλάκι Πρεβέζης, όπου ήταν και εκείνο ρωμαϊκή κυριαρχία. Αυτό είναι μια παρέμβαση η οποία έγινε στην τέχνη που εικονίζει την Αγία Παρασκευή μόλις στο δεύτερο μισό του 20ου αιώνα. Ο αγιογραφικός οίκος του Αγγέλου Απέργη από το 1950 και μετά, που άρχισε να κάνει παραγωγική δουλειά για να διευκολύνει τους χριστιανούς, βασιζόμενος σε παλαιές λιθογραφίες οι οποίες παρουσιάζουν την Αγία Λουκία, η οποία γνωρίζουμε και από την Ορθόδοξη Παράδοση και από τα μοναστήρια μας ότι εκείνη ήταν η θεραπεύτρια των οφθαλμών, επήρε το πινάκιο με τους οφθαλμούς από τα χέρια της Αγίας Λουκίας και το προσήρθησε στην εικόνα της Αγίας Παρασκευής. Και έτσι, ενώ μέχρι εκείνη τη στιγμή έχουμε την Αγία Παρασκευή κεφαλοφόρο να προσφέρει την κεφαλή της θυσίας στον Ιησού Χριστό, από τα 1950 και μετά έχουμε την Αγία Παρασκευή οφθαλμοφόρο μέσα σε πινάκιο να φέρει τους οφθαλμούς, τους οποίους θεραπεύει. Το θαύμα λοιπόν εκείνο που έκανε στον αυτοκράτορα Αντωνίο τον Πίο ήταν η αιτία στα μέσα του 20ου αιώνα να γίνει αυτό το δάνειο από την εικόνα της Αγίας Λουκίας, για να τιμηθεί και να εξαρθεί περισσότερο η θαυματουργική της ιδιότητα που θεραπεύει τους οφθαλμούς. Η Αγία Λουκία είναι εκείνη η οποία μαρτύρησε με εξόρυξη των οφθαλμών της με ξυφίδιο και η οποία εκοιμήθη μετά το μαρτύριο αυτό από αιμορραγία, διότι εσφάγει και την άφησε ανεμόφυρτη επί τρεις ημέρες. Η Αγία Λουκία ήταν η θεραπεύτρια των παθήσεων των οφθαλμών για όλα τα χρόνια και έτσι τιμάται ακόμα στην παλέφατη Ιερά Μονή και Χροβουνίου της Τίνου, η οποία αριθμεί ζωή ηλικίας 1100 ετών, όπου από παλαιά παράδοση των μοναχών την 13η Δεκεμβρίου γίνεται μια μικρή εορταστική σύναξη
ευκαιρία της μνήμης της Αγίας, για να παρακαλέσει η αδελφότητα την Αγία να προστατεύει τις αδελφές και τις παθήσεις των οφθαλμών τους να θεραπεύει. Της Αγίας Παρασκευής θαύματα καταγράφονται και μέσα στο βιβλίο, τα οποία τα έχει καταγράψει με πολύ γλαφυρό τρόπο η Γερόντισσα Αγάπη στο ημερολόγιο της Μονής, τα οποία δείχνουν την παρησία της Αγίας Παρασκευής και το ενδιαφέρον για την πρόοδο της Μονής της, σε οποιονδήποτε τομέα και υλικό και πνευματικό. Αναφέρεται ένα συγκεκριμένο θαύμα που έγινε καθώς είχε τελειώσει κάποτε ο Εσπερινός στο μοναστήρι και όπου έπεσε ένας κεραυνός μέσα στον κορμό του πουρναριού, του αιωνόβιου πουρναριού που βρίσκεται έξω από την εκκλησία, και το οποίο εκαίγεται επί πολλές ώρες, εφλέγεται επί πολλές ώρες χωρίς να καεί. Όταν ξημερώθηκαν μετά την πυρκαγιά, διαπίστωσαν ότι το δέντρο ήταν ολοπράσινο και θαλερό και το οποίο έπεσε πάλι από θαύμα της Αγίας Παρασκευής χωρίς να προκαλέσει καμία ζημιά του μοναστηριού, διότι από το βάρος του χιονιού έπεσε μετά από 9 ολόκληρα χρόνια από την πυρκαγιά, μόλις είχε τελειώσει η θεία λειτουργία και είχε φύγει και ο τελευταίος προσκυνητής από την αυλή. Και αυτό το θεώρησαν μεγάλο θαύμα για το μοναστήρι. Βέβαια και άλλες θεραπείες αναφέρονται ανθρώπων και των αδελφών της Μανής που δείχνουν την διαρκή παρουσία της Αγίας Παρασκευής και τη χάρη της μέσα στο μοναστήρι της. Αυτό που ήθελα να πω για την εικονογραφία, επειδή με ρωτήσατε για την Αγία Παρασκευή, είναι ότι μέσα στους αιώνες παρουσιάστηκε αρχικώς ως μάρτης, αργότερα ως μοναχή, παίρνοντας δάνειο από την εικόνα της Αγίας Παρασκευής της Επιβατινής, και αργότερα ως μάρτης, η οποία κρατάει στην αγκαλιά της την εικόνα του νεκρού Χριστού. Εδώ υπάρχει μια σύγχυση, την οποία ξεδιαλύνει ο καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο κύριος Κωνσταντίνος Καλοκύρης, στο έργο του «Η Θεοτόκος στην εικονογραφία», και μας εξηγεί με πολύ ωραίο τρόπο ότι ξεκινώντας την Μεγάλη Παρασκευή να εικονίζουμε δύο χωριστές εικόνες που παρουσίαζαν τον νεκρό Χριστό εντός λαρνακοειδούς τάφου και την Παναγία τεθλιμμένη στα δεξιά του, φτάσαμε στο σημείο να συμπτύξουμε τις εικόνες για να λιτανεύεται μία εικόνα. Έτσι υπήρχε και η παράδοση ακόμα στην Κωνσταντινούπολη, που όπως γνωρίζουμε όλοι κατ' εκείνη την περίοδο ήταν το κέντρο της Ευσέβειας, και η οποία μας δείχνει την Θεοτόκο, η οποία είναι το αρχαίο σύμβολο της Εκκλησίας, να φέρει στα χέρια της το πένθος για την Εκκλησία, που το πένθος είναι η εικόνα του νεκρού Χριστού. Έγινε λοιπόν σε μια κοινή επιφάνεια, απεικόνιση των δύο ιερών προσώπων, της Παναγίας και του Ιησού Χριστού, για να τιμηθεί η ημέρα αυτή και να εξαρθεί το πένθος της Εκκλησίας για τον νεκρό Ιησού Χριστό, λίγο προτού καθιερωθεί στην πρακτική της Ορθοδόξου Εκκλησίας ο κεντητός επιτάφιος. Από εκεί λοιπόν άλλο ένα δάνειο είναι της απεικονίσεως της Αγίας Παρασκευής με τον νεκρό Χριστό στα χέρια της, και ενώ η επιγραφή της πρώτης εικόνας ήταν η Αγία και Μεγάλη Παρασκευή, που εννοούσε ότι την ημέρα της Μεγάλης Παρασκευής η Θεοτόκος φέρει το πένθος του νεκρού Χριστού, φτάσαμε σήμερα να εικονίζουμε την Αγία Μάρτυρα Παρασκευή με τον Χριστό. Και φυσικά είναι και η κεφαλοφόρος Αγία Παρασκευή που προαναφέραμε, της οποίας σημαντικότερη εικόνα απαντούμε στο τέμπλο της Ιεράς Μονής της Αγίας Εκατερίνης στο Σινά.

0: ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδάλητης Κερεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.
1: Κάθισμα τέταρτον, Ψαλμός 24. Προσέ, Κύριε, ήρα την ψυχή μου, ο Θεός μου επισύ πέπιθα. Μη κατεσχυνθύνει στον αιώνα, μη δε καταγελασάτω σαν με η εχθρή μου. Και γαρ πάντε, οι υπομένοντε σε ου μη κατεσχυνθώσιν, εσχυνθήτω σαν οι ανομούντε διακενεί. Τα σοδού σου, Κύριε, γνώρισόν με και τα στρίβου σου δίδαξόν με. Οδήγησόν με επί την αλήθειά σου και δίδαξόν με. Ότι εσύ ο Θεό ο σωτήρ μου και σε υπέμεινα όλην την ημέρα. Νίσθητη των νυκτηρμών σου, Κύριε, και τα ελέη σου, ότι από του αιώνου εσύ. Αμαρτίας νεότητός μου και αγνίας μου μη μνηστείς, κατά το έλεος σου μνήστητή μου, σύ ένα και εν Χριστότητό σου, Κύριε. Χριστός και ευθύς ο Κύριος, δια τούτο νομοθετήσει αμαρτάνοντας εν οδό. Οδηγήσει πραείς εν κρίση, διδάξει πραείς οδούς αυτού. Πάσε οδή Κυρίου έλεος και αλήθεια της εξητούσει την διαθήκην αυτού και τα μαρτύρια αυτού. Ένα και εν το όνοματό σου, Κύριε, και η λάστητη τη αμαρτία μου πολύ γαρεστή. Τι σε στην άνθρωπο φοβούμενο των Κύριων, νομοθετήσει αυτό εν οδό ή ηρετήσα το. Η ψυχή αυτού εν αγαθή αυλιστήσετε και το σπέρμα αυτού κληρονομήσει γην. Κρατέωμα Κύριο των φοβουμένων αυτών και η διαθήκη αυτού δηλώσει αυτή. Η οφθαλμή μου διαπαντό προ τον Κύριον, ότι αυτό εξπάσει εκ παγίδο του πόδα μου. Επίβλεψον επ' εμέ και λέει σόν με, ότι μονογενή και πτωχό είμαι εγώ. Εθλίψει τη καρδία μου επληθύνθησαν. Εκ των αναγκών μου εξάγαγε με. Είδε την ταπείνωσή μου και τον κόπο μου και άφες πάσα στα αμαρτίας μου. Είδε τους εχθρούς μου ότι επληθύνθησαν και εμείς ως άδικον εμίσησαν με. Φύλαξον την ψυχή μου και ρίσε με, μη κατεσχυνθήν ότι ήλπισα επί σε. Άκακη και ευθύς εκολόντομη ότι υπέμεινά σε Κύριε, λύτρος ο Θεός τον Ισραήλ εκ πασών των θλίψεων αυτού. Ψαλμός 25. Κρίνον με, Κύριε, ότι εγώ εν ακακία μου επορεύθην και επί το Κυρίου ελπίζον ου μη ασθενήσω. Δοκίμασόν με, Κύριε, και πείρασόν με. Πείρωσον τους νεφρούς μου και την καρδία μου, ότι το έλεος σου κατέναντι τον οφθαλμό μου εστί και ευηρέστησα εν τη αληθεία σου. Ου κακάθισα με τα συνεδρίου ματαιότητος και με τα παρανομούντων ου μη εισέλθω. Εμίσησα εκκλησίαν πονηρευωμένων και με τα ασεβών ου μη καθίσω. Νύψω με αθώης τα σχήρας μου και κυκλώσω το θυσιαστήριό σου, Κύριε. Του ακούσε με φωνή ενέσεώ σου και διηγήσαστε πάντα τα θαυμάσια σου. Κύριε, ηγάπησα ευπρέπεια νίκου σου και τόπο κοινώματο δόξη σου. Μη συναπολέσει με τα ασεβών την ψυχή μου και με τα αναδρών αιμάτων τη ζωή μου. Όνε χερσίνε ανομία η δεξιά αυτών επλήστη δώρων. Εγώ δεν ακακία μου πορεύθην. Λύτρωσε με, Κύριε, και ελέησόν με. Οπού μέστη εν ευθύτητη εν εκκλησία ευλογήσω σε, Κύριε. Ψαλμός 26. Κύριος φωτισμός μου και σωτήρ μου, τι να φοβηθήσω με. Κύριος υπερασπιστής της ζωής μου, από τίνος δηλιάσω. Εν το εγγύζειν επ' εμέ κακούντας, του φαγήν τα σάρκας μου. Οι θλίβοντες με και οι εχθροί μου αυτοί σθένησαν και έπεσαν. Εάν παρατάξετε επ' εμέ παρεμβολή, ου φοβηθήσετε η καρδία μου. Εάν επαναστεί επ' εμέ πόλεμος, εν ταύτη εγώ ελπίζω. Μίαν η της άμην παρακυρίου, ταύτην ζητήσω. Του κατοικίν με νίκο Κυρίου πάσα στα σημέρα της ζωής μου. Του θεωρήν με την τερπνότητα Κυρίου και επισκέπτεστε τον ναόν των Άγιων αυτού. Ότι έκρυψέ με εν σκηνή αυτού, εν ημέρα κακών μου, εσκέπασέ με εν αποκρύφω της σκηνής αυτού, εν πέτρα ύψωσέ με. Και νυν ιδού ύψωσε την κεφαλή μου επ' εχθρούς μου. Εκύκλωσα και έθισα εν τη σκηνή αυτού θυσίαν ενέσεως και αλλαλαγμού. Άσο και ψαλώ το Κυρίο. Εισάκουσον, Κύριε, της φωνής μου, είσαι και έκραξα. Ελέησόν με και εισάκουσόν μου. Σύ, είπεν η καρδία μου, Κύριον ζητήσω. Εξεζήτησέ σε το πρόσωπό μου, το πρόσωπό σου, Κύριε, ζητήσω. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού και μη εκκλίνεις εν οργή από του δούλου σου. Βοηθός μου γενού, μη αποσκορακίσεις με και μη εγκαταλείπεις με ο Θεός ο σωτήρ μου. Ότι ο πατήρ μου και η μήτρη μου εγκατέλειπών με, ο δε Κύριος προσελάβετο με. Νομοθέτησόν με, Κύριε, εν τη οδό σου και οδήγησόν με εν τρίβο ευθεία ένεκα των εχθρών μου. Μη παραδώς με εις ψυχάς θλιβόντων με, ότι επανέστησαν μη μάρτυρες άδικοι και εψεύσατο η αδικία εαυτή. Πιστεύω του ειδήν τα αγαθά Κυρίου εν γη ζώντων, υπόμεινον των Κύριων, ανδρίζου και κρατεούστο η καρδία σου και υπόμεινον των Κύριων. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αΐ και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αΐ και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 27. Προσέ, Κύριε, και κράξομαι ο Θεός μου, μη παρασιωπήσεις απ' εμού, μήποτε παρασιωπήσεις απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Εις άκουσον, Κύριε, της φωνής της δεήσεώς μου, εν το δέεστε με προσέ, εν το έριν με χείρας μου προς ναών Άγιών σου. Μη συνελκύσεις με τα αμαρτωλών και με τα εργαζομένων αδικίαν μη συναπολέσεις με. Τον λαλούν τον ειρήνην μετά των πλησίων αυτών, κακά δεν τες καρδίες αυτών. Δώσ' αυτής, Κύριε, κατά τα έργα αυτών και κατά την πονηρία των επιτιδευμάτων αυτών. Κατά τα έργα των χειρών αυτών δώσ' αυτής, απόδοσ' το ανταπόδομα αυτών αυτής. Ότι ου συνήκαν εις τα έργα Κυρίου και εις τα έργα των χειρών αυτού, καθελείς αυτούς και ου μη οικοδομήσεις αυτούς, ευλογητός Κύριος, ότι εισήκουσε της φωνής της δεήσεώς μου. Κύριος βοηθός μου και υπερασπιστής μου, επ' αυτό ήλπισεν η καρδία μου και βοηθήθην και ανέθαλεν η σάρξ μου και εκθελήματός μου εξομολογήσω με αυτό. Κύριος κρατέωμα του λαού αυτού και υπερασπιστής των σωτηρίων του Χριστού αυτού εστί, σώσον το λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου και πείμανον αυτούς και έπαρον αυτούς έως του αιώνος. Ψαλμός 28. Ενέγκατε το Κυρίο Υιού Θεού, ενέγκατε το Κυρίο Υιούς Κριών, ενέγκατε το Κυρίο δόξαν και τιμήν, ενέγκατε το Κυρίο δόξαν ονόματι αυτού, προσκυνήσατε το Κυρίο εν αυλή Αγία αυτού. Φωνή Κυρίου επί των υδάτων, ο Θεός της δόξης ευρόντισε, Κύριος επί υδάτων πολλών. Φωνή Κυρίου εν ισχύ, φωνή Κυρίου εν μεγαλοπρεπία. Φωνή Κυρίου συντρίβοντος κέδρους, και συντρίψει Κύριος τα σκέδρους του Λιβάνου. Και λεπτινή αυτάσω των μόσχων του Λιβάνου, και ο ηγαπημένος ως Υιός μονοκερώτων. Φωνή Κυρίου διακόπτοντος φλόγα πυρός. Φωνή Κυρίου συσίοντος έρημον, και συσίσει Κύριος την έρημον Κάδης. Φωνή Κυρίου καταρτιζωμένη ελάφους, και αποκαλύψει δρυμούς, και εν τον ναό αυτού πάστης λέγει δόξα. Κύριος των κατακλυσμών κατοικεί και καθηγείται Κύριος βασιλεύσης τον αιώνα. Κύριος ισχύν το λαό αυτού δώσει, Κύριος ευλογήσει τον λαόν αυτού εν ειρήνη. Ψαλμός 29. Υψώσωσε Κύριε, ότι υπέλαβες με και ουκ έφρανα στους εχθρούς μου επεμέ. Κύριε ο Θεός μου, εκέκραξα προσέ και ιάσω με. Κύριε, ανοίγαγες εξάδου την ψυχή μου, έσωσάς με από τον καταβενών των Ισλάκων. Ψάλατε το Κυρίο Υιώσι αυτού και οξεμολογήστε τη μνήμη της αγιοσύνης αυτού, ότι οργή εν το θυμό αυτού και ζωή εν το θελήματι αυτού. Το εσπέρας αυλιστήσετε κλαθμός και εν το πρωί αγαλίασης. Εγώ δε είπα εν τη ευθυνία μου, ου μη σαλευθώ εις τον αιώνα. Κύριε, εν το θελήματι σου παρέσχου το κάλι μου δύναμην, απέστρεψας δε το πρόσωπό σου και γεννήθην τεταραγμένος. Προσέ Κύριε και κράξω με, και προς τον Θεό μου δεηθήσω με. Τι ωφέλεια εν το αίματί μου, εν το καταβαίνει με εις διαφθοράν. Μη εξομολογήσετε ησυχούς ή αναγγελεί την αλήθειά σου. Ήκουσε Κύριος και ηλέησέ με. Κύριος εγεννήθη βοηθός μου. Έστρεψα στον κοπετό μου εις χαράν εμή, διέριξα στον σάκον μου και περιέζωσάς με εφροσύνη, όπως αν ψάλισει η δόξα μου και ου μη κατανοηγώ. Κύριε ο Θεός μου στον αιώνα εξομολογήσω μέση. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 300. Επί σοι, Κύριε, ήλπισα, μη κατεσχυθήν στον αιώνα. Εν τη δικαιοσύνη σου ρίσε με και εξελούμε. Κλείνον προς με το ου σου τάχυνον του εξελέστε με. Γεννούμε εις Θεόν υπερασπιστήν και εις οίκον καταφυγής του σώσε με. Ότι κρατέωμά μου και καταφυγή μου εισή και ένε και εν το όνομα τόσο οδηγήσεις με και διαθρέψεις με. Εξάξεις με εκ παγίδος ταύτης εις έκρυψάν μη ότι εσύ ο υπερασπιστής μου Κύριε. Εις χείρα σου παραθήσω με το πνεύμα μου. Ελυτρώσω με Κύριε ο Θεός της αληθείας. εμείς εσάς, τους διαφυλάσσοντας ματαιότητας διακενείς. Εγώ δε επί το Κυρίο ήλπισα, αγαλιάσομαι και εφρανθίσομαι επί το ελέη σου, ότι επίδες επί την ταπείνωσή μου, έσωσας εκ των αναγκών την ψυχή μου, και ου συνέκλεισάς με ισχύρας εχθρών, έστησας εν ευρύ χώρο τους πόδας μου. Ελέησόν με, Κύριε, ότι θλίβομαι, εταράχθην θυμώ ο φθαλμός μου, η ψυχή μου και η γαστήρ μου. Ότι εξέλιπεν εν οδύνη η ζωή μου και τα έτη μου εν στεναγμής, εισθένησεν εν πτωχία ισχύς μου και τα οστά μου εταράχθησαν. Παραπάντας τους εχθρούς μου εγεννήθην όνειδος και της γείτωσή μου σφόδρα και φόβος της γνωστής μου. Οι θεωρούντες με έξω έφυγον απ' εμού. Επελίστην ως συνεκρός από καρδίας, εγεννήθην ως εισκεύος από λολός, ότι οίκουσα ψόγων πολλών παρικούν τον κυκλώθεν. Εν το επισυναχθήν εαυτούς άμα επεμέ, του λαβήν την ψυχή μου ευουλεύσαντο. Εγώ δε επί σύ, Κύριε, ήλπισα, είπα, σύ ο Θεός μου, εν τες χερσί σου η κληρή μου. Ρίσε με εκ χειρός εχθρών μου και εκ των καταδιωκόντων με. Επίφανον το πρόσωπό σου επί τον δούλου σου, σώσον με εν το ελέη σου. Κύριε, μη κατεσχυνθήν, ότι επικαλεσάμινσε, εσχυνθείς ανασεβείς και καταχθείς ανισάδου. Άλλαλα γεννηθεί το ταχύλι τα δόλια, τα λαλούντα κατά του δικαίου ανομίαν εν υπερηφανία και εξουδενώσει. Ως πολύ το πλήθος της Χριστότητός σου, Κύριε, εις έκρυψας της φοβουμένησε. Εξηργάσω της ελπίζου συνεπισέ εναντίον των ιών των ανθρώπων. Κατακρύψεις αυτούς εν αποκρύφω του προσώπου σου από ταραχής ανθρώπων. Σκεπάσεις αυτούς εν σκηνή από αντιλογίας γλωσσών. Ευλογητός Κύριος, ότι εθαυμάστοσε το έλεος αυτού εν πόλη περιοχής. Εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου, απέριμε από προσώπου των οφθαλμών σου. Δια τούτου εισήκουσα στις φωνής της δεήσεώς μου, εν το και κραγένε με προσέ. Αγαπήσατε τον Κύριον, πάντες οι όσοι αυτού, ότι αληθείας εξητεί Κύριος και ανταποδίδωση της περισσός ποιούσιν υπερηφανίαν. Ανδρίζεστε και κρατεούστο η καρδία ημών, πάντες οι ελπίζοντες επί Κύριον. Ψαλμός 31. Μακάριον αφέθησανε ανομίε και όν επεκαλύφθησανε αμαρτίε. Μακάριος ανήρ, ου μη λογίσιτε Κύριος αμαρτίαν, ουδέ έστεινε το στόματι αυτού δόλος. Ότι εσήγησα επαλαιώθητα ο στάμα από του κράζιν με όλην την ημέρα, ότι ημέρας και νυχτός ευαρύνθη επ' εμέ η χείρ σου, εστράφην στα λεπορίαν εν το εμπαγίνεμι άκανθαν. Την ανομία μου εγνώρισα και την αμαρτία μου ούκε κάλυψα. Είπα, εξαγορεύσω κατ' εμού την ανομία μου το Κυρίο και σε αβήκα στην ασέβεια της καρδίας μου. Υπερ ταύτης προσεύξετε προς επάς όσιος εν καιρό ευθέτω, πλην εν κατακλυσμό υδάτων πολλών προς αυτόν ουκ εγγυούσι. Σύ μου η καταφυγή από θλίψεως της περιεχούσης με, το αγαλίαμά μου, λύτρωσέ με από τον κύκλο σάντων με. Συνετιώσε και συμβιβώσε εν οδό ταύτη ή πορεύση, επιστηριώ επισέ τους οφθαλμούς μου. Μη γίνεστε ως ύπος και ημίωνος, εις ουκ έστι σύνεσης, εν κοιμώ και χαλινό, τα σιαγώνας αυτών άγξε, τον μη εγγυζόντων προσέ. Πολλέ μάστιγες του αμαρτωλού, τον δε ελπίζονται επί Κύριον έλεος κυκλώσει. Εφράνθητε επί Κύριον και αγαλιάστε δίκαιοι και καυχάστε πάντες η ευθύς την καρδία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, αδόξασαι ο Θεός. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, αδόξασαι ο Θεός. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, αδόξασαι ο Θεός. Η ελπίση μόν, Κύριε, δόξασαι. Κάθισμα πέμπτον. Ψαλμός 32. Αγαλιάστε δίκαι εν Κυρίω, της ευθέση πρέπει ένεσης. Εξομολογήστε το Κυρίω εν κιθάρα, εν ψαλτηρίο δεκαχόρδο, ψάλατε αυτό. Άσατε αυτό άσμα κενών, καλώς εψάλατε αυτό εν αλλαγμό. Ότι ευθύς ο λόγος του Κυρίου, πάντα τα έργα αυτού εν πίστη. Αγαπά ελεημοσύνη και κρίσιν ο Κύριος, του ελέους Κυρίου πλήρης η γη. Το λόγο Κυρίου οι ουρανοί εστερεώθησαν και το πνεύματι του στόματος αυτού πάσα η δύναμη σε αυτόν. Συνάγωνος η ασκών είδα τα θαλάσσης, τηθείς εν θησαυρής αβύσους. Φοβηθείτε τον Κύριον πάσα η γη, απ' αυτού δε σαλευθείτο σαν πάντες οι κατοικούντες στην οικουμένη. Ότι αυτός είπε και εγεννήθησαν, αυτός ενετήλατο και εκτίσθησαν. Κύριος διασκεδάζει βουλάς εθνών, αθετεί δε λογισμούς λαών και αθετεί βουλάς αρχόντων. Η δε βουλή του Κυρίου εις τον αιώνα μένει, λογισμοί της καρδίας αυτού εις γενεάν και γενεάν. Μακάριον το έθνος, που εστί Κύριος ο Θεός αυτού, λαός ον εξελέξατο εις κληρονομίαν εαυτό. Εξ ουρανού επέβλεψεν ο Κύριος, είδε πάντα στους ιούς των ανθρώπων. Εξαιτήμου κατοικητηρίου αυτού επέβλεψεν επί πάντας τους κατοικούντας την γη. Ο πλάσας κατά μόνας τας καρδίας αυτών, ο συνειήσεις πάντα τα έργα αυτών. Ου σώζεται βασιλεύς δια πολλήν δύναμην, και γίγας ου σωθήσεται εν πλήθη ισχύος αυτού. Ψευδής ύπος η σωτηρίαν, εν δε πλήθη δυνάμεως αυτού ου σωθήσεται. Ιδού οι οφθαλμοί Κυρίου επί τους φοβουμένους αυτών, τους ελπίζοντας επί το έλεος αυτού. Ρίσαστε εκ θανάτου τας ψυχάς αυτών και διαθρέψε αυτούς εν λοιμό. Η ψυχή μόν υπομενεί το Κυρίο, ότι βοηθός και υπερασπιστής ημών εστίν. Ότι εν αυτό εφρανθήσεται η καρδία ημών και εν το ονόματι του Αγίου αυτού ελπίσαμε. Γέννη το Κύριε του έλεος σου εφ' ημάς, καθάπερ ελπίσαμε επί σε. Ψαλμός 33. Ευλογήσω τον Κύριον εν παντή καιρό, διαπαντός η ένεσης αυτού εν το στόματί μου. Εν το Κυρίο επενεθίσεται η ψυχή μου, ακουσάτωσαν πραείς και εφρανθήτωσαν. Μεγαλύνατε τον Κύριον συνεμή και υψώσομεν το όνομα αυτού επί το αυτό. Εξεζήτησα τον Κύριον και επίκουσέ μου και εκ πασών των θλίψεών μου ερήσατό με. Προσέλθετε προς αυτόν και φωτίστητε και τα πρόσωπα ημών μη κατεσχυνθεί. Ούτως ο πτωχός εκέκραξε και ο Κύριος εισήκουσεν αυτού και εκ πασών των θλίψεων αυτού έσωσεν αυτόν. Παρεμβαλεί άγγελος Κυρίου κύκλο των φοβουμένων αυτών και ρίσετε αυτούς. Γεύσαστε και είδετε ότι Χριστός ο Κύριος, μακάριος ανήρ ως ελπίζει επ' αυτών. Φοβήθητε τον Κύριον πάντες οι Άγιοι αυτού, ότι ουκ έστην ιστέρημα της φοβουμένης αυτών. Πλούσιοι επτόχευσαν και επείνασαν, οι δε εξητούντες τον Κύριον, που καλατωθήσονται παντός αγαθού. Δεύτε τέκ να ακούσατε μου, φόβον Κυρίου διδάξω ημάς. Τι σε στην άνθρωπος ο θέλων ζωήν, αγαπών ημέρα συνδύν αγαθάς. Παύσον την γλώσσα σου από κακού και χείλη σου, του μη λαλείς εδόλων. Έκλεινον από κακού και ποιήσον αγαθών, ζήτησον ειρήνη και δίωξον αυτήν. Οφθαλμοί Κυρίου επί δικαίους, και ότα αυτού εις δέησιν αυτών. Πρόσωπον δε Κυρίου επιποιούντας κακά, του εξολοθρεύσε εκ γης των μνημόσυνων αυτών. Εκέκραξαν οι δίκαιοι, και ο Κύριος εισήκουσεν αυτών, και εκ πασών των θλίψεων αυτών ερήσατο αυτούς. Εγγύς Κύριος τη συντετριμένη στην καρδίαν και τους ταπεινούς το πνεύμα τη σώση. Πολλέ θλίψεις των δικαίων και εκ πασών αυτών ρίσεται αυτούς ο Κύριος. Φυλάσσει Κύριος πάντα τα οστά αυτών, εν εξ αυτών ου συντριβήσεται. Θάνατος αμαρτωλών πονηρός και οι μισούντες των δίκαιων πλημελήσουσι. Λυτρώσεται Κύριος ψυχάς δούλων αυτού και ου μη πλημελήσουσι πάντες οι ελπίζοντες επ' αυτών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 34. Δίκασον Κύριε τους αδικούντας με. Πολέμησον τους πολεμούντας με. Επιλαβού όπλου και θηρεού και ανάστηθη στην βοήθειά μου. Έχειον ρομφέαν και σύγκλισον εξ εναντίας των καταδιωκόντων με. Είπον την ψυχή μου, σωτηρία σου εγώ είμαι. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι λογιζόμενοι μη κακά. Γεννηθήτωσαν ως συχνούς κατά πρόσωπον ανέμου και άγγελος Κυρίου εκθλίβων αυτούς. Γεννηθεί το ιωδός αυτών σκότος και ολίσθημα και άγγελος Κυρίου καταδιώκων αυτούς. Ότι δωρεάν έκρυψά μη διαφθοράν παγίδος αυτών, μάτινον είδησαν την ψυχή μου. Ελθέτω αυτό παγής, ειν ου γινώσκη και η θύρα ειν έκρυψε, συλλαβέτω αυτόν και εν τη παγίδη πεσίτε εν αυτή. Η δε ψυχή μου αγαλιάσεται επί το Κυρίο, τερφθήσεται επί το σωτηρίο αυτού. Πάντα τα οστά μου ερούσι, Κύριε, Κύριε, τι σωμοιώσει, ριόμενος πτωχών εκχειρός στερεωτέρων αυτού, και πτωχών και πένιτα απ' των διαρπαζόντων αυτών. Αναστάντες μη μάρτυρες άδικοι, αου και γίνος κονηρώτων με. Ανταπεδίδωσαν μη πονηρά αντιαγαθών και ατεκνίαν τη ψυχή μου. Εγώ δε εν το αυτούς παρενοχλήν μη εν εδιόμην σάκων και εταπείνουν εν ιστία την ψυχή μου και η προσευχή μου εις κόλπο μου αποστραφήσεται. Ως πλησίον ως αδελφό ημετέρω, ούτως ευηρέστου, ως πενθών και σκυθροπάζων, ούτως εταπεινούμην. Και κατεμού εφράνθησαν και συνήχθησαν. Συνήχθησαν επ' εμέ μάστιγες και ούκ έγνων. Διεσχίστησαν και ούκ κατενήγησαν. Επήρασαν με, εξεμικτήρισαν με, μικτηρισμό. Έβριξαν επ' εμέ τους οδόντας αυτών. Κύριε, Πότε επόψη, αποκατάστησον την ψυχή μου από τις κακουργίες αυτών απολεόντων την μονογενή μου. Εξομολογήσω μέση εν εκκλησία πολύ, εν λαό βαρύ εν έσωσε. Μη επιχαρείς αν μη εκθέροντάς μη αδίκως, οι μισούντες με δωρεάν και διανεύοντες οφθαλμείς, ότι εμεί μεν ειρηνικά ελάλουν και εποργήν δόλους διελογίζοντο. Και πλάτιναν επ' εμέ το στόμα αυτών, είπων, έβγε, έβγε, είδον η οφθαλμή ημών. Είδες, Κύριε, μη παρασιωπήσεις, Κύριε, μη αποστείς απ' εμού. Εξεγέρθητη, Κύριε, και πρόσκεστη κρίση μου, ο Θεός μου και ο Κύριός μου εις την δίκη μου. Κρίνον με, Κύριε, κατά την δικαιοσύνη σου, Κύριε ο Θεός μου, και μη επιχαρείς αν μη. Μη ύποσαν εν καρδίες αυτών, έβγε, έβγε τη ψυχή ημών, μη διήπιεν κατεπίωμεν αυτών. Εσχυνθήσαν και εντραπήσαν άμα οι επιχαίροντες της κακής μου. Ενδυσάστοσαν εσχήνην και εντροπήν, οι μεγαλορημονούντες επ' εμέ. Αγαλιάστοσαν και εφραθήτωσαν οι θέλοντες την δικαιοσύνη μου και υπάτωσαν διαπαντός. Μεγαλυνθείτε ο Κύριος, οι θέλοντες την ειρήνη του δούλου αυτού, και η γλώσσα μου μελετήσει την δικαιοσύνη σου όλη την ημέρα των έπαινών σου. Ψαλμός 35. Φυσήν ο παράνομος του αμαρτάνην εν εαυτό, ουκ έστι φόβος Θεού απέναντι των οφθαλμών αυτού, ότι εδόλωσεν ενώπιον αυτού, του ευρύν την ανομίαν αυτού και μισήσε. Τα ρήματα του στόματος αυτού, ανομία και δόλος, ουκ η βουλήθη συνένε του αγαθήνε. Ανομίαν διελογίσατο επί της κήτης αυτού, παρέστη πάση οδό ουκ αγαθή, κακία δε ου προσόχθησε. Κύριε, εν το ουρανό το έλεό σου, και η αλήθειά σου έως νεφελών. Η δικαιοσύνη σου ως όρη Θεού, τα κρίματά σου άβυσος πολύ, ανθρώπους και κτίνη σώσεις, Κύριε. Ως επλήθυνας του έλεός σου ο Θεός, η δέη των ανθρώπων εσκέπη των πτερήγων σου ελπιούσι. Με θυστήσονται από ποιότητος οίκου σου και των χυμάρων της τρυφής σου ποτιείς αυτούς, ότι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτί σου ψώμεθα φως, παράτινον το έλεός σου της γινός κουσίσε και την δικαιοσύνη σου της ευθέσει την καρδία. Μη ελθέτω μη πους υπερηφανίας και χείρα μαρτωλού μη σαλεύσε με. Εκεί έπεσον πάντες οι εργαζόμενοι την ανομίαν, εξώστησαν και ουμοι δίνονται στήνε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Ψαλμός 36. Μη παραζήλου εν πονηρευωμένης, μη δε ζήλου τους ποιούντας την ανομίαν. Ότι οσοι χόρτος ταχύ αποξηρανθίσονται και οσοι λάχανα χλώης ταχύ αποπεσούνται. Έλπισον επί Κύριον και πει η Χριστότητα και κατασκήνου την γην και ποιμανθήσει επί το πλούτου αυτής. Κατατρίφισον του Κυρίου και δώσεσαι τα αιτήματα της καρδίας σου. Αποκάλυψον προς Κύριον την οδόν σου και έλπισον επ' αυτόν και αυτός ποιήσει. Και εξήσει ως φως την δικαιοσύνη σου και το κρίμα σου ως μεσημβρία. Υποτάγηθη το Κυρίο και οικέτευσον αυτόν μη παραζήλου εν το κατεβοδουμένο εν τη οδό αυτού εν ανθρώπο ποιούντι παρανομίαν. Παύσε από οργής και εγκατάλειπε θυμών, μη παραζήλου ώστε πονηρεύεστε, ότι οι πονηρευόμενοι εξολοθρευθήσονται, οι δε υπομένοντες τον Κύριον αυτοί κληρονομήσους υγιήν. Και αίτιο λίγων και ούμοι υπάρξει ο αμαρτωλός, και ζητήσεις τον τόπον αυτού και ούμοι έβρεις. Οι δε πραείς κληρονομήσους υγιήν και κατατρυφήσους είναι επιπλήθη ειρήνης. Παρατηρήσετε ο αμαρτωλός των δίκαιων και βρίξει επ' αυτών τους οδόντας αυτού. Ο δε Κύριος εγγελάσετε αυτόν, ότι προβλέπει, ότι ήξει η μέρα αυτού. Ρομφέαν εσπάσαντο οι αμαρτωλοί και ενέτειναν τόξον αυτών του καταβαλήν πτωχών και πένιτα, τους φάξε τους ευθύς την καρδία. Η ρομφέα αυτών εισέλθει στα σκαρδίας αυτών και τα τόξα αυτών συντριβεί. Κρίσον ο λίγον το δικαίο, υπερπλούτων αμαρτωλών πολλήν. Ότι βραχίονες αμαρτωλών συντριβήσονται, υποστηρίζει δε δικαίους ο Κύριος. Γινώσκει Κύριος τα σοδούς των αμόμων και κληρονομία αυτών εις αιώνα έστε. Ού κατεσχυνθήσονται εν καιρό πονηρό και εν ημέρες λοιμού χορταστήσονται. Ότι οι αμαρτωλοί απολούνται, οι δε εχθροί του Κυρίου άμα το δοξαστήνε αυτούς και υψωθήνε, εκλείπονται σωσί καπνός εξέλιπων. Δανείζεται ο αμαρτωλός και ούκα ποτίσει, ο δε δίκαιος ικτήρι και δίδωσιν. Ότι ευλογούνται σε αυτόν κληρονομήσους η γην, οι δε καταρώμενοι αυτόν εξολοθρευθίσονται. Παρακυρίου τα διαβήματα ανθρώπου κατευθύνεται και την οδόν αυτού θελήσει σφόδρα. Όταν πέσει, ού καταραχθήσεται, ότι Κύριος αντιστηρίζει χείρα αυτού. Νεότερος εγενόμην και γάρε γύρασα, και ούκ είδων δίκαιων εγκαταλελειμμένων, ουδέ το σπέρμα αυτού ζητούν άρτους. Όλη την ημέρα λέει, και δανείζει ο δίκαιος, και το σπέρμα αυτού εις ευλογίαν έστε. Έκλεινον από κακού και ποιήσον αγαθών και κατασκήνου εις αιώνα αιώνος. Ότι Κύριος αγαπά κρίση, και ούκ εγκαταλείψει τους οσίους αυτού εις τον αιώνα φυλαχθήσονται. Άνομοι δε εκδιωχθήσονται, και σπέρμα ασεβών εξολοθρευθήσεται. Δίκαιοι δε κληρονομήσους υγιήν και κατασκηνώσουσιν εις αιώνα αιώνος επ' αυτής. Στόμα δικαίου μελετήσει σοφίαν και η γλώσσα αυτού λαλήσει κρίσιν. Ο νόμος του Θεού αυτού εν καρδία αυτού και ουχ υποσκελιστήσεται τα διαβήματα αυτού. Κατανοεί ο αμαρτωλός των δίκαιων και ζητεί του θάνατό σε αυτόν. Ο δε Κύριος ου μη εγκαταλείπε αυτόν εις τα σχήρας αυτού, ουδού μη καταδικάσετε αυτόν όταν κρίνετε αυτό. Υπόμεινο τον Κύριον και φύλαξον την οδόν αυτού και υψώσισε του κατακληρονομήσε γην εν το εξολοθρεύστε αμαρτωλούς όψη. Είδον τον ασεβή υπερυψούμενον και επερώμενον ως τα σκέδρους του Λιβάνου και παρήλθον και ειδού ούκεν και ζήτησα αυτόν και ούχε βρέθει ο τόπος αυτού. Φύλασε ακακίαν και είδε ευθύτητα ότι έστεινε εγκατάλειμμα ανθρώπου ειρηνικό. Είδε παράνομοι εξολοθρευθίσονται επί το αυτό. Τα εγκαταλείμματα των ασεβών εξολοθρευθίσονται. Σωτηρία δε των δικαίων παρακυρίου και υπερασπιστής αυτών εστίν εν καιρό θλίψεως. Και βοηθήσε αυτής Κύριος και ρίσεται αυτούς και εξελείται αυτούς εξ αμαρτωλών και σώσει αυτούς ότι ήλπισαν επ' αυτών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξαση ο Θεός, η ελπίσιμον Κύριε δόξαση. Κάθισμα έκτον, Ψαλμός 37. Κύριε, μη το θυμό σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη σου ενεπάγησαν με και επεστήριξα σε πεμέ την χείρα σου. Ούκα έστην ίασης εν της αρκή μου από προσώπου της οργής σου, ούκα έστην ειρήνη εν της σωστέης μου από προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι η ανομία μου υπερήραν την κεφαλή μου, όσοι φορτίων βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ, προσώζεσαν και σάπισαν οι μόλοπές μου από προσώπου της αφροσύνης μου. Εταλαιπώρησα και κατεκάμφθηνε ως τέλους, όλη την ημέρα σκυθροπάζονε πορευόμη. Ότι οι εψώοι μου επλήστησαν εμπεγμάτων, και ουκ έστην ίασης εν της αρκή μου, εκακώθην και εταπεινώθηνε ως φόδρα, οριόμην από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα επιθυμία μου, και ο στεναγμός μου από σου ούκα πεκρύβει. Η καρδία μου εταράχθη, εγκατέλειπε με ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου, και αυτό ούκ έστημεται μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίων μου εξεναντίας μου ίγγισαν και έστησαν, και οι έγκυστά μου από μακρόθεν έστησαν, και εξεβιάζοντος ζητούντες στην ψυχή μου, και οι ζητούντες τα κακά μου ελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας, όλη την ημέρα εμελέτησαν. Εγώ δε ο σύκοφός σου κρίκουν, και ο σιάλαλος ούκ ανοίγουν το στόμα αυτού. Και εγενόμηνος οι άνθρωπος σου κακούν και ουκ έχουν εν το στόματι αυτού ελεγμούς. Ότι επί σύ Κύριε ήλπισα, σύ εις ακούσει Κύριε ο Θεός μου, ότι είπον μήποτε επιχαρώσει μη εχθρή μου και εν το σαλευθύν επόδας μου επ' εμέ μεγαλωριμόνησαν. Ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και αλγιδών με ενώπιόν με στήδη απαντός. Ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Η δε εχθρή μου ζώση και κρατέονται υπέρ εμέ, και επληθύνθησαν οι μισούντες με αδίκως. Οι ανταποδιδόντες με κακά, αντί αγαθών ενδιέβαλών με, επίκατε δύο κον αγαθοσύνην. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού, πρόσχεσαι στη βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ψαλμός 38. Είπα, φυλάξω τα σωδούς μου, του μη αμαρτάνην με εν γλώσσι μου. Εθέμην το στόματί μου φυλακήν εν το συστήνε των αμαρτωλών εναντίον μου. Εκοφώθην και εταπεινώθην και εσήγησα εξ αγαθών και το άλγημά μου ανεκαινίστη. Εθερμάνθη καρδία μου εντός μου και εν τη μελέτη μου εκαυθίσετε πυρ, ελάλησα εν γλώσσι μου. Γνώρισον μη Κύριε το πέρας μου και τον αριθμόν των ημερών μου, τι σε στην, ή να γνώ τι υστερώ εγώ. Ιδού παλαιστάς έθουτας ημέρας μου και υπόστασής μου οσύ ουδέν ενώπιόν σου, πλην τα σύμπαντα, ματαιώτης πας άνθρωπος ζών. Μεν τη γεν εικόνη διαπορεύεται άνθρωπος, πλην μάτιν ταράσεται, τη αυρίζει και ού γινός κοιτίνει συνάξει αυτά, και νυν, τι σοι υπομονή μου, ουχή ο Κύριος, και υπόστασής μου παρασού εστίν, από πασών των ανωνυμών μου ρίσε με, όνιδος άφρονη εδοκάσμε. Εκοφώθην και ίνιξα το στόμα μου, ότι σοι επίησας, απόστησον απεμούτας μάστιγά σου, από γάρ της ισχύος της χειρός σου εγώ εξέλιπον. Εν ελεγμής υπερανομίας επέδευσας άνθρωπον και εξέτηξας ως αράχνη την ψυχήν αυτού πλην μάτιν ταράσεται πας άνθρωπος. Εισάκουσον της προσευχής μου Κύριε και της δεήσεώς μου, ενώτησε των δακρύων μου, μη παρασιωπήσεις ότι πάρικος εγώ εμή παρασύ και παρεπίδημος, καθώς πάντες οι πατέρες μου. Άνες μου, ή να αναψύξω πρώτου με απελθύν και ουκέτη ου μη υπάρξω. Ψαλμός 31. Υπομένων υπέμεινα τον Κύριον και προσέσχεμη και εισήκουσε της δεήσεώς μου και ανοίγαγε με κλάκου ταλαιπωρίας και αποπηλού ηλίος και έστησεν επί πέτραν τους πόδας μου και κατήφθηνε τα διαβήματά μου και ενέβαλεν στο στόμα μου άσμα κενών ύμνον το Θεό ημών. Όψονται πολλοί και φοβηθήσονται και ελπιούσιν επί Κύριον. Μακάριος ανήρ, ου εστί το όνομα Κυρίου ελπής αυτού και ουκ επέβλεψεν εις ματαιότητος και μανίας ψευδής. Πολλά επίησας σύ, Κύριο Θεός μου, τα θαυμάσια σου και τις διαλογισμοί σου ουκ έστι τις ομοιωθείς ετέσι. Απήγγυλα και ελάλησα επληθύνθησαν υπέρ αριθμών. Θυσίαν και προσφοράν ουκ ηθέλησας, σώμα δε κατηρτήσομοι, ολοκαυτώματα και περί αμαρτίας ουκ ήτησας. Τότε είπων, ιδού οίκο, εγκεφαλίδι βιβλίου γέγραπτε περί εμού, του ποιήσε το θέλημά σου ο Θεός μου, η βουλήθην και τον ώμο σου εν μέσω της κοιλίας μου. Ευγγελισάμιν δικαιοσύνη εν εκκλησία μεγάλη, ιδού τα χείλη μου που μη κολλήσω Κύριε, σύ έγνος. Τη δικαιοσύνη σου ουκ έκρυψα εν την καρδία μου, την αλήθειάν σου και το σωτήριόν σου είπα, ουκ έκρυψα το έλεό σου και την αλήθειάν σου από συναγωγής πολλής. Σύ δε Κύριε, μη μακρύνεις τους εκτιρμούς σου απ' εμού, το έλεό σου και η αλήθειά σου διαπαντός αντιλάβει το μου, ότι περιέσχον μη κακά, όν ουκ έστειν αριθμός. Κατέλαβον με ανομία μου και ούκ ειδινήθην του βλέπειν. Επληθύνθησαν υπέρ τα στρίχα της κεφαλής μου και η καρδία μου εγκατέλειπέ με. Ευδόκισον Κύριε του ρίσας θέμε, Κύριε εις το βοηθήσε μη πρόσχες. Κατεσχυνθήσαν και εντραπήσαν άμα ζητούνται στην ψυχή μου, του εξάρε αυτήν. Αποστραφήσαν στα οπίσω και κατεσχυνθήσαν οι θέλοντές μη κακά. Κομισάστοσαν παρά χρήμα εσχήνιν αυτών οι λέγοντές μη εύγε, εύγε. Αγκαλιάστοσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ πάντε συζητούντε σε Κύριε, και υπάτωσαν διαπαντό, μεγαλυνθείτε ο Κύριο, οι αγαπώντε το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχό ημί και παίνει, Κύριο φροντιή μου, βοηθό μου και υπερασπιστή μου, εσύ, ο Θεό μου, μη χρονίσει. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, και νυν και αεί και στου αιώνε των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεό. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνους των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 40. Μακάριος ο Σινιών επί πτωχών και πένιτα, εν ημέρα πονηρά ρίσεται αυτόν ο Κύριος. Κύριος διαφυλάξε αυτόν και ζήσε αυτόν, και μακαρίσε αυτόν εν τη γη και μη παραδώ αυτόν ισχύρας εχθρών αυτού. Κύριος βοηθήσε αυτό επί κλίνης οδύνης αυτού, όλη την κήτην αυτού έστρεψας εν τη αρρωστία αυτού. Εγώ είπα Κύριε ελέησον με, ίασε την ψυχήν μου, ότι είμαι αρτώνση. Οι εχθροί μου είπουν κακά μου, πότε αποθανείτε και απολύτε το όνομα αυτού. Και εις επορεύετο του ειδίν μάτιν ελάλη, η καρδία αυτού συνήγαγε να νομίανε αυτό. Εξεπορεύετο έξω και ελάλη επί το αυτό. Κατε μου εψιθύριζον πάντες οι εχθροί μου, κατε μου ελογίζον το κακά μου. Λόγων παράνομων κατέθεντο κατ' εμού, μη ο κοιμόμενος σου χει προστήσει του αναστήνε, και γαρ άνθρωπος της ειρήνης μου, εφών ήλπισα, ο εστίον άρτους μου, εμεγάλινεν επ' εμέ πτερνισμόν. Σύ δε Κύριε ελέησόν με, και ανάστησόν με, και ανταποδώσω αυτής, εν τούτο έγνων, ότι τε θέλει κάσμε, ότι ου μη επιχαρεί ο εχθρός μου επ' εμέ, εμού δε δια την ακακίαν αντελάβουν, και βεβαίως άσμε ενώπιόν σου στον αιώνα. Ευλογητός Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, από του αιώνος και εις τον αιώνα, γέννητο, γέννητο. Ψαλμός 41. Ον τρόπον επιποθεί η έλαφος επί τας πηγάς των υδάτων, ούτως επιποθεί η ψυχή μου προς ο Θεός. Εδίψεις έσεν η ψυχή μου προς τον Θεόν των ισχυρών, των ζώντα. Πότε ήξω και οφθήσω με το προσώπο του Θεού, εγεννήθη τα δάκρυά μου εμία άρτος ημέρας και νυχτός, εν το λέγες θέμη καθεκάστην ημέραν, που εστίν ο Θεός σου. Ταύτα εμνήστη και εξέχεια επεμέ την ψυχή μου, ότι διελεύσω με εν τόπο σκηνή θαυμαστή έως του οίκου του Θεού, εν φωνή αγαλιάσεως και εξομολογήσεως ήχου εορτάζοντος. Ινατή περίλυπος η ψυχή μου και ινατή συνταράσεις με, έλπισον επί των Θεών, ότι εξομολογήσω με αυτό σωτήριον του προσώπου μου και ο Θεός μου. Προς εμαυτόν η ψυχή μου εταράχθη, δια τούτο μνηστήσω μέσου εκ γης Ιορδάνου και Ερμονιήμ από όρους μικρού. Άβυσσος άβυσσον επικαλείται, εις φωνήν των καταρακτών σου. Πάντες οι μετεωρισμοί σου και τα κύματά σου επεμέδι ήλθον. Ημέρας εντελείται Κύριος το έλεος αυτού και νυκτώσω δι' αυτό παρεμή προσευχή το Θεό της ζωής μου. Ερώτω Θεό, αντιλήπτωρ μου ή, διατί μου επελάθου και είναι ατί σκυθροπάζων πορεύομαι εν το εκθλίβιν των εχθρών μου, εν το καταθλάστε τα οστά μου

δεύτερος. Κρίνων με ο Θεός και δίκασον την δίκη μου εξ έθνους, ούχος ίου από ανθρώπου αδίκου και δολίου ρίσε με. Ότι σύ ο Θεός κρατέωμά μου, εινατί απώσομαι, και εινατί σκυθροπάζων πορεύομαι εν το εκθλίβιν των εχθρών μου, εξ απόστειλον το φως σου και την αλήθειά σου, αυτά με οδήγησαν και ήγαγόν με εις όρος άγιών σου και εις τα σκηνώματά σου. Και εισελεύσομαι προς το θυσιαστήριον του Θεού, προς τον Θεόν τον εφραίνοντα την αιότητά μου. Εξομολογήσω μέση εν κιθάρα ο Θεός μου. Εινατί περίληπωση η ψυχή μου και εινατί συνταράσεις με. Έλπισον επί το Θεόν ότι εξομολογήσω με αυτό σωτήριο του προσώπου μου και ο Θεός μου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Ψαλμός 43. Ο Θεός εν τη σωσήνη μόν οικούσαμεν και οι πατέρες ημών ανήγγυλαν ημίν έργων, ο ηργάσω εν τες ημέρες αυτών εν ημέρες αρχαίες. Η χείρ σου έθνη εξολόθρευσε και κατεφύτευσα σε αυτούς, εκάκωσας λαούς και εξέβαλες αυτούς. Ούγαρ εν τη ροφέ αυτών εκληρονόμησαν γη και ο βραχίων αυτών ουκ έσωσεν αυτούς. Αλλά η δεξιά σου και ο βραχίων σου και ο φωτισμός του προσώπου σου ότι ευδόκησα εν αυτής. Σύ αυτός ο βασιλεύς μου και ο Θεός μου, ο εντελόμενος τα σωτηρίας Ιακώβ. Εν σύ τους εχθρούς ημών κερατιούμεν και εν το όνοματί σου εξουδενώσομεν τους επανισταμένους ημίν. Ουγάρ επί το τόξο μου ελπιώ, κυρομφέα μου ου σώσιμε. Έσωσας γάρ ημάς εκ των θλιβόντων ημάς και τους μισούντας ημάς κατήσχυνας. Εν το Θεό επενεθισόμεθα όλη την ημέρα και εν το όνοματί σου εξομολογηθισόμεθα εις τον αιώνα. Νινί δε απόσω και κατήσχυνας ημάς και ουκ εξελεύσει ο Θεός εν τες δυνάμεις ημών. Απέστρεψα ημάς εις τα οπίσω παρά τους εχθρούς ημών και οι μισούντες ημάς διήρπαζον εαυτής. Έδωκα ημάς ως πρόβατα βρόσεως και εν της έθνης η διέσπειρα ημάς. Απέδου τον λαό σου άνευ τιμής και ουκ εν πλήθος εν της αλαλάγμας ημών. Έθου ημάς όνειδος της γείτωση ημών, μικτηρισμών και χλεβασμών της κύκλο ημών. Έθου ημάς εις παραβολήν εν της έθνεσιν, κίνησιν κεφαλής εν της λαής. Όλη την ημέρα η εντροπή μου κατ' εναντίον μου εστί και η αισχύνη του προσώπου μου εκάλυψέ με. Αποφωνήσων ειδίζοντος και καταλαλούντος από προσώπου εχθρού και εκδιώκοντος. Ταύτα πάντα ήλθε εν εφημάς και ούκ επελαθόμεθά σου και ούκ ειδικήσαμεν εν τη διαθήκη σου και ούκ απέστη στα οπίσω η καρδία ημών και εξέκλεινα στα στρίβους ημών από τη οδού σου. Ότι εταπείνωσας ημάς εν τόπο κακώσεως και επεκάλυψεν ημάς και αθανάτου. Ή επελαθόμεθα του ονόματος του Θεού ημών και ήδη επετάσαμεν χείρα ημών προς Θεόν αλότριο. Ουχή ο Θεός εξητήσει ταύτα, αυτός γάρ γινώσκει τα κρύφια της καρδίας, ότι ένεκά σου θανατούμεθα όλη την ημέρα, ελογίστημεν ως πρόβατα σφαγής. Εξεγέρθητη, εινατί ύπνης Κύριε, ανάστηθη και μη απώσει εις τέλος. Εινατί το πρόσωπό σου αποστρέφεις, επιλανθάνει της πτωχίας ημών και της θλίψεως ημών, ότι εταπεινώθην σκούν η ψυχή ημών, εκολύθης γίνει γαστήριμον. Ανάστα Κύριε, βοήθησον ημίν και λύτρωσε ημάς, ένεκε του ονόματός σου. Ψαλμός 44. Εξηρεύξα το η καρδία μου λόγων αγαθών. Λέγω εγώ τα έργα μου το βασιλεί. Η γλώσσα μου κάλαμος γραμματέως οξυγράφου. Ωραίος κάλλη παρά τους ιούς των ανθρώπων. Εξεχήθη χάρης εν χειλεσί σου. Δια τούτο ευλογήσεσαι ο Θεός στον αιώνα. Περίζωσε τη ρομφαία σου το επιτομηρό σου δυνατέ, τη ωραιότητή σου και το κάλλη σου. Και έντινον και κατεβοδού και βασίλευε ένε και αληθείας και πραότητος και δικαιοσύνης και οδηγήσει σε θαυμαστός η δεξιά σου. Τα βέλη σου εικονημένα δυνατέ, λαοί υπό κάτω σου πεσούνται εν καρδία εχθρών του βασιλέως. Ο θρόνος σου ο Θεός εις τον αιώνα του αιώνος, ράβδος ευθύτητος η ράβδος της βασιλείας σου. Η γάπη σας δικαιοσύνη και εμίση σας ανομίαν, δια τούτο έχρισέσαι ο Θεός σου, έλεον αγαλιάσεως παρά τους μετόχους σου. Σμύρνα και στακτή και κασία από τον ηματίον σου, από βάρεων ελεφαντίνων εξών έφραναν σε, θυγατέρας βασιλέων εν τη τιμή σου. Παρέστη βασίλισσα εκ δεξιών σου, εν ηματισμό διαχρήσω περιβεβλημένη πεπικυλημένη. Άκουσον θύγατερ και είδε, και κλείνον το ούσου και επιλάθου του λαού σου και του οίκου του πατρός σου. Και επιθυμήσει ο βασιλεύς του κάλου σου, ότι αυτός εστί κύριό σου και προσκυνήσεις αυτό.
και προσκυνήσουσιν αυτό

0: Θυγατέρες Τύρου εν δώρης, το πρόσωπό σου λιτανεύσουσιν οι πλούσιοι του λαού. Πάσα η δόξα της θυγατρός του βασιλέως έσωθεν, εν κροσωτής χρυσής περιβεβλημένη πεπικυλημένη. Απενεχθήσονται το βασιλεί Παρθένιο πίσω αυτής, επλησίων αυτής απενεχθήσοντέσι, απενεχθήσονται εν εφροσύνη και αγαλιάς, αχθήσονται εις ναών βασιλέως. Αντί των πατέρων σου εγεννήθησαν σοι οι, καταστήσεις αυτούς άρχοντας επί πάσαν την γη. Μνηστήσω με το ονόματό σου εν πάση γενεά και γενεά. Δια τούτο λαϊ εξομολογήσοντες εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Ψαλμός 45. Ο Θεός ημών καταφυγή και δύναμης, βοηθός εν θλίψεση, τες ευρούσες ημάς σφόδρα. Δια τούτο ου φοβηθησόμεθα, εν το ταράσεστε την γην και μετατίθεστε όροι εν την κρατιότητη αυτού. Του ποταμού τα ορμήματα εφραίνουσι την πόλη του Θεού. Υγείασε το σκήνομα αυτού ο ύψιστος, ο Θεός εν μέσω αυτής και ους αλευθύσεται. Βοηθήσε αυτή ο Θεός το προς πρωί πρωί. Εταράχθησαν έθνη, έκλειναν βασιλείε. Έδωκε φωνήν αυτού ο ύψιστος, εσαλεύθη η γη. Κύριος των δυνάμεων με θυμών, αντιλήπτω ρημών ο Θεός Ιακώβ. Δεύτε και είδετε τα έργα του Θεού, αέθετο τέρατα επί της γης. Αντανερών πολέμους μέχρι των περάτων της γης. Τόξων συντρίψει και συνθλάσει. Όπλων και θηρεούς κατακάψει εμπειρή. Σχολάσατε και γνώτε ότι εγώ είμαι ο Θεός. Υψωθήσομαι εν της έθνηση, υψωθήσομαι εν τη γη. Κύριος των δυνάμεων με θυμών, αντιλήπτον ημών ο Θεός Ιακώβ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίση μόν, Κύριε, δόξα σοι.
1: Ραδιοφωνικό σταθμό τη Ιερά Μητροπόλεω Λαγκαδάλητη Κερεντίνη, Ορθόδοξη Παρουσία. Στους 106,8 FM.

ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λυτής Κερεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.

Η Αγία Μαρκέλα η Παρθενομάτης και Χιοπολίτιδα εορτάζει στις 22 Ιουλίου εκάστου έτους. Ανάμεσα στους πολυάριθμους Αγίους που κοσμούν το τοπικό Αγιολόγιο και την μακρόχρονη εκκλησιαστική ιστορία του μυροβόλου νησιού της Χίου, είναι και η Αγία Παρθενομάτης Μαρκέλα, που αποτελεί το ευλαβικό καύχημα των απανταχού της γης Χίων και το πολύτιμο πνευματικό θησαυρό για χιλιάδες προσκυνητές που σειραίουν στον τόπο του μαρτυρίου της για να αποδώσουν το οφειλόμενο σεβασμό στο μεγαλείο και τον ηρωισμό της, αλλά και για να ζητήσουν την θαυματουργική της χάρη για την επίλυση σωματικών και ψυχικών ασθενειών. Η Αγία Μαρκέλα γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Βολισσό, στο ιστορικό αυτό κεφαλοχώρι της Βορειοδυτικής Χίου. Για το χρόνο της γέννησης, της ζωής και του μαρτυρίου της Αγίας υπάρχει σύγχυση και ασάφεια μεταξύ των βιογράφων. Σύμφωνα με το βιογράφο της Όσιο Νικηφόρο τον Χίο, ο οποίος εορτάζει την 1η Μαΐου, η Αγία Μαρκέλα έζησε και ήκμασε περί το 1500 μετά Χριστόν. Ο πατέρας της ήταν ειδωλολάτρης και η χριστιανή μητέρα της απεβίωσε σε νεαρά ηλικία. Η Μαρκέλα διακρίθηκε από νωρίς για την βαθιά της πίστη και αγάπη στον Χριστό, την καλοσύνη και την αγνότητά της, τη σεμνότητα και την ευγενειά της ψυχής της. Ρικισμένη με θεϊκή σοφία και αμέτρητα ψυχικά χαρίσματα, επικοινωνούσε αδιάκοπα με τον Θεό. Αυτόν τον επήγειο άγγελο θόνησε ο αιωσφόρος και θέλησε να την πολεμήσει με κάθε μέσο. Έτσι ο ειδωλολάτρης και σκληρόκαρδος πατέρας της άρχισε να επιθυμεί ερωτικά την ίδια του την κόρη και να νιώθει προς αυτήν μία αστήρευτη σαρκική επιθυμία. Όταν η Μαρκέλα διαπίσωσε τον ανέσχυντο χαρακτήρα του σακολάτρη πατέρα της, εγκατέλειψε το πατρικό σπίτι και αναζήτησε καταφύγιο στα βουνά της περιοχής, και τότε ο πατέρας της, κινούμενος από τις κτηνώδεις ορέξεις του και με απερίγραπτη μανία, άρχισε να ψάχνει να βρει την νεαρή και όμορφη Μαρκέλα. Τότε η δύστυχη και έντρομη κόρη προσπάθησε να προστατευθεί και να σώσει την τιμιότητά της. Μια μεγάλη βάτος αποτέλεσε το ασφαλές καταφύγιο της Αγίας. Ένας βοσκός όμως αντιλήφθηκε τη Μαρκέλα και υπέδειξε τη βάτο στον μανιακό πατέρα της. Τότε ο πατέρας έβαλε φωτιά στη βάτο για να την αναγκάσει να βγει έξω από αυτήν. Η Μαρκέλα κατάφερε και βρήκε διέξοδο και έτσι γλίτωσε από τα χέρια του σαρκολάτρη πατέρα της. Στη συνέχεια άρχισε να τρέχει πάνω στις πέτρες και τα βράχια, αλλά ο πατέρας της, βλέποντας τη δυσκολία να τη φτάσει, αποφάσισε να την σημαδέψει με το τόξο του και έτσι εκτόξευσε προς αυτήν ένα βέλος. Η Αγία πληγώθηκε και το αγνό της αίμα πότισε τα βράχια. Παρόλα αυτά δεν έχασε την ψυχική της δύναμη και συνέχισε να τρέχει. Οι σωματικές της δυνάμεις άρχισαν όμως να την εγκαταλείπουν και κάποια στιγμή έπεσε κάτω ταλαιπωρημένη και πληγωμένη. Η βαθιά και ακλόνητη πίστη της την βοήθησε να βρει την σωτήρια λύση. Με τα μάτια στραμμένα στον ουράνιο νηφίο προσευχήθηκε και του ζήτησε να σχίσει τον βράχο και να την κρύψει μέσα. Η παράκληση της Αγίας έγινε πραγματικότητα και έτσι ο βράχος σχίστηκε και δέχτηκε το σώμα της ενάρετης Μαρκέλας μέχρι το στήθος. Ο σακολάτρης πατέρας, φτάνοντας στον τόπο και βλέποντας το παράδοξο αυτό θαύμα, οργίστηκε ακόμη περισσότερο και έκοψε με ένα μαχαίρι τους μαστούς της και τους πέταξε στο βουνό. Στη συνέχεια αποκεφάλισε την κόρη του και την πέταξε την κεφαλή της στη θάλασσα. Σύμφωνα με την παράδοση, μια ασυνήθιστη λάμψη άρχισε να εκπέμπεται από την κεφαλή της Αγίας, που στέφθηκε με τον ουράνιο και άφθαρτο στέφανο της άθλησης και της θεϊκής δόξας. Ο σχισμένος βράχος που δέχτηκε το μαρτυρικό σώμα της Αγίας αποτελεί μέχρι σήμερα για τους προσκυνητές σημείο ευλαβικής αναφοράς και πηγή αμάτων, αφού όσοι προσεύχονται με πίστη παρατηρούν τον ερυθρό χρωματισμό των βράχων και το νερό να ατμίζει. Αναρρύθμιτα είναι τα θαύματα που με την χάρη του Θεού έχει επιτελέσει η Αγία Μαρκέλα από την εποχή του μαρτυρίου της έως τις ημέρες μας, ενώ
μάρτυρες θαυμαστών σημείων έγιναν λαμπρές πνευματικές φυσιογνωμίες της Εκκλησίας μας, όπως ο Άγιος Μακάριος ο Νοταράς Επίσκοπος Κορίνθου, ο Άγιος Νεκτάριος Επίσκοπος Πενταπόλεως και ο βιογράφος και συντάκτης της ακολουθίας της Αγίας Όσιος Νικηφόρος ο Χίος, οι οποίοι συχνά προσέρχονταν στον τόπο του μαρτυρίου της Αγίας για να προσευχηθούν. Η μνήμη της Αγίας Παρθενομάρτυρος Μαρκέλας εορτάζεται κάθε χρόνο στις 22 Ιουλίου και λαμπρά πανήγυρης λαμβάνει χώρα στο Φερόνιμο, ιερό ναό της Αγίας που βρίσκεται επί της αμμόδους παραλίας στον ομώνυμο όρμο της Βολισσού και αποτελεί πανχιακό αλλά και πανελλήνιο προσκύνημα. Η φιλοπατρία του απανταχού της γης ευρισκομένων Χίων αλλά και τα αναρρύθμιτα θαύματα της Αγίας οδήγησαν στην ανέγερση των ιερών ναών επωνόματι της πολυάθλου και ενδόξου Παρθενομάρτυρος της Χίου. Έτσι η συνοικία του Βοτανικού στην Αθήνα κοσμείται με ενοριακό ναό της Αγίας Μαρκέλας, ενώ τα τελευταία χρόνια ανεγέρθηκε περικαλείς παρεκκλήσιο στο όνομα της Αγίας και στην περιοχή της κάτω Κηφισιάς. Γραφικά παρεκκλήσια επωνόματι τις έχουν καταγραφεί στις Πέτσες, την Άνδρο, την Μήλο, τη Σαντορίνη και τη Σάμο, τα πολιτικιών της, της Αγνίας των Ρόδων και της Χίου το Βλάστημα, την Αγίαν Μαρκέλαν, ενώ δες εφημίσομεν τμηθείς αγάρ κηρύττει πατρική, ως φύλαξ εντορών των του Χριστού ρώσιν έμι και κινδύνων απαλλαγή, της προς αυτήν κραυγάζουσι, δόξα το δεκό της ισχύν, δόξα το σε θαυμαστώσαντι, δόξα το ενεργούντι δια σου, πάσιν η άματα, και το μεγάλιν άριόν της.

0: ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής Κερεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.
1: Μπήκαμε για καλά στο καλοκαιράκι, σεβαστοί και αγαπητοί ακροατέ. Έχουμε αρκετή ζέστη και καλοριφέρ δωρεάν. Τι ωραία τα ρυθμίζει και τα κανονίζει ο έσπλαχνος και φιλόψυχος πλάστης μας. Όμορφες αυτές εναλλαγές, και για να μην πλήττουμε και για να συντηρούμεθα. Πώς και με τι να τον ευχαριστήσουμε για τα τόσα πολλά και μεγάλα καλά του. Είναι η εσπλαχνία του ανίποτη και η καλοσύνη του απερινόητη. Μας κρατά κάθε μέρα στα χεράκια του, στην αγκαλιά του, στη στοργή και στην πρόνοιά του. Αυτό να μην το ξεχνάμε, να το ενθυμούμεθα, και μάλιστα σε δύσκολες και ανελαίτες ώρες. Το έχουμε ανάγκη. Η εποχή μας έχει τέτοιες διακυμάνσεις και τόσες δυσκολίες και τόση σύγχυση που δεν ξέρουμε πολλές φορές τι γίνεται. Όμως, έχοντας την αίσθηση και την πίστη ότι κυβερνά ο Θεός, ο Κύριός μας που είναι πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, νιώθουμε ασφάλεια, παίρνουμε δύναμη, καταλαβαίνουμε τα πράγματα αλλιώς και τον ευχαριστούμε για την προστασία και την εσπλαχνία του. Και ο Θεός να μας φυλάει από κάθε σκοτάδι, από κάθε κακό, από κάθε άρνηση, γιατί ζώντας πολλές φορές μέσα σε αυτά υποφέρομαι και είμαστε από όλο τα πρόβατα, αλλά και πάλι και τότε να αισθανόμεθα ότι ο Κύριος είναι κοντά μας, είναι μαζί μας, δεν μας αφήνει, είναι έσπλαχνος. Όλες τις φορές έσπλαχνος και κάθε μέρα έσπλαχνος και κάθε στιγμή έσπλαχνος. Αν το καταλαβαίναμε αυτό έστω και από λίγον, θα παραδεινόμαστε πού αλλού, στα χεράκια του, στην καλοσύνη και στη στοργή του. Άλλωστε, ο Κύριος κάνει και μεγάλη υπομονή με εμάς τους ανθρώπους, τη μεγαλύτερη, την εξαντλεί, τη φτάνει μέχρι το τέλος και ενδιαφέρεται απόλυτα για μας. Γιατί είναι φορές που πιστεύουμε, άλλο την αλήθεια και άλλο τα ψέματα βέβαια και κατά φαντασία, πως δεν μας θέλει κανείς, πως είμαστε μόνοι μας, πως είμαστε αφημένοι κατάχαμα της γης και τόσα άλλα. Και υποφέρομαι και πικραινόμεθα και μελαγχολούμε και τραβάμε τόσα και τόσα. Ας ξέρουμε ένα πράγμα, ότι έστω και κανένας να μας θέλει και σε κανένα να μην είμαστε χρήσιμοι, μας θέλει ο Κύριος. Και του είμαστε χρήσιμοι, του είμαστε πολύτιμοι, του είμαστε μοναδικοί, αφού για μας σαρκώθηκε και έχισε το άχραντο αίμα του και ανέστη εκ των νεκρών και μας περιμένει στη βασιλεία του, αφού ποτέ δεν έφυγε και από τη γη μας και από την εκκλησία του και από τη ζωή μας και από την πλάση ολόκληρη. Και τα κάνει αυτά γιατί είναι Θεός, Θεός Μέγας, Θεός Άγιος, Θεός ύψιστος. Η πίστη βοηθάει. Η πίστη είναι εμπιστοσύνη στη λογική του Θεού, εμπιστοσύνη στην αγάπη του, εμπιστοσύνη στις ενεργές του, έστω και σε αυτές ακόμα οι οποίες φαντάζουν παράτερες και αντιβαίνουν στη λογική και στη δική μας ψυχική κατάσταση. Με εμπιστοσύνη αφέθηκαν στον Κύριο όλοι εκείνοι οι οποίοι έκαμαν το θέλημά του. Ανάμεσά τους η Αγία Θεοπρομήτωρ Άννα, σε οποία σήμερα εορτάζομαι την κοίμηση και εορτάζομαι καθώς βγαίνει από τους ύμνους της σημερινής ακολουθίας και την κοίμηση του Αγίου Ιωακείμ, του συζύγου αυτής, των γονέων της Παναγίας μας και των προπάπων του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, του παππού και της γιαγιάς του. Την πανέμορφη η σχέση αυτή Ιωακείμ και Άννης Παναγίας και Ιησού Χριστού του Θεανθρώπου. Και είναι ένα σύνολο δυνάμεως και αγάπης και στοργής και προστασίας και τρυφερότητας. Γι' αυτό και στις ταπεινές προσευχές μας ας μην ξεχνάμε τις Θεοπάτορες Ιωακείμ και Άννα. Συμμονεύει η Εκκλησία κάθε μέρα στην απόλυση. Και είναι πολύ σημαντικό και στη μικρή ακόμα απόλυση μνημονεύονται οι Θεοπάτορες Ιωακείμ και Άννα. Οι γονείς της Παναγιάς και ο παππούς και η γιαγιά κατ' ανθρώπινο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Ας τους μιλάμε, ας τους λέμε όλα ό,τι έχουμε. Υπάρχει εκεί μεγάλη δύναμη, υπάρχει πηγή αγιασμού, υπάρχει προστασία και σκέπη. Η Αγία Άννα και ο Άγιος Ιωακείμ είχαν μεγάλη εμπιστοσύνη στο Θεό. Τους έδωσε εκείνος μια δοκιμασία, την ατεκνία, το όνειδος. Και ήταν όνειδος το Ισραήλ η ατεκνία, διότι από αυτούς που δεν έκανα τέκνα δεν θα προήρχε το λυτρωτής του κόσμου, ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός. Γι' αυτό και πονούσαν και είχαν και δίκιο. Πονούσαν και οι δίκαιοι Θεοπάτορες Ιωακείμ και Άννα. Ήσαν πλούσιοι, είχαν υπόλοιψη, είχαν αρετή, αλλά αυτό δεν τους έφτανε. Ήθελαν και ένα παιδάκι, ένα δώρο του Θεού, να περπατάει μέσα στο σπίτι, να το γεμίζει με την παρουσία του, να είναι ένας άνθρωπος, μια ανάσα, μια πνοή, μια ομορφιά. Το ήθελαν αυτό τόσο πολύ και το ζητούσαν. Και ας πλάκωσαν τα γεράματα και ας ήρθαν τα χιόνια των γερατιών. Εκείνοι επέμεναν, προσευχόντουσαν και όσο περούσαν τα χρόνια ψυχανεμιζόταν η ψυχή τους ότι κάτι θα έλθει, παρακαλούσαν περισσότερο, επέμεναν πιο πολύ. Και μάλιστα η Άννα πήγε στον παράδεισο, στον κήπο της εκεί και προσευχόταν, και ο Ιωακείμ στο βουνό, και έγινε ο Ευαγγελισμός των Θεοπατώρων Ιωακείμ και Άννησα, τον Αρχάγγελο Γαβριήλ, και της είπε πως θα γεννήσουν κόρη την οποία θα μάθουν και θα υμνούν όλα τα πέρατα της γης. Και όντως συνελήφθη κατά τρόπον θαυμαστό και με τους νόμους της ανθρωπίνης φύσεως βέβαια η υπεραγία Θεοτόκος. Χαρά μεγάλη, τη μεγάλωσαν, την ανέθρεψαν, την αφιέρωσαν στον Κύριο και από αυτήν γεννήθη ο λυτρωτής του κόσμου, ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός. Αφού την άφησαν στο ναό, αφού την αφιέρωσαν με μεγάλη χαρά, την ζούσαν πάλι εν Κυρίω, με αγάπη, με ευσέβεια όπως λέει το συναξάριο και με πολλές ελεημοσύνες, και αναφέρεται περισσότερο στην Αγία Άννα, η οποία ή το κόρη της πίστεως και ψυχή αγάπης και ελπίδος και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον έδειχνε για τους ανθρώπους και μάλιστα τους πονεμένους, τους φτωχούς και τους ταλέπορους, που κανένας δεν τους πρόσεχε, κανένας δεν έδινε έναν παρά και όλοι τους περιφρονούσαν ή τους είχαν και τους εκμεταλλευόντουσαν κατά τον πιο απάνθρωπο και σκληρό τρόπο. Η ψυχή της Αγίας Άννης ήταν διαφορετική. Ένιωθε ασπλαχνία και στοργή και συμπόνια για τους ανθρώπους. Και αυτό ευχαριστούσε το Θεό, ο οποίος, όπως είπαμε και αρχικά, μας αγαπά και μας προστατεύει. Και όταν βλέπει κάποιους ανθρώπους, τους οποίους εκείνος προστατεύει, να προσπαθούν να αγαπούν και να προστατεύουν τους συνανθρώπους των, καταχαίρεται ο Θεός, συγκινείται, συγκλονίζεται και επιβλέπει επί την ταπείνωση αυτών. Η Αγία Άννα λοιπόν είχε αγάπη πρακτική, είχε και εμπιστοσύνη στο Θεό μεγάλη. Σε μια εποχή που όλα ανατρέπονται και όλα είναι δυσκολεμένα, η εμπιστοσύνη στο Θεό φέρνει ισορροπία και η αγάπη πλήρωμα της ψυχής μας γεμίζει. Γιατί ο άνθρωπος για να γεμίσει και να πληρωθεί θέλει την αγάπη, θέλει τη λατρεία στο Θεό και την αγάπη στον πλησίον, στο όνομα του Θεού. Τότε ο άνθρωπος γίνεται ένθεος, τότε γίνεται άγιος, τότε γίνεται ανάλαφος, τότε γίνεται σπουδαίος, τότε τα έχει όλα. Εκείνο που μας λείπει στην τάλανη εποχή μας είναι η πίστη, η αγάπη, η ελπίδα. Η ελπίδα είναι έμψυχη στην Εκκλησία, είναι ένσαρκη, είναι ο ίδιος ο Χριστός μας. Άμα είναι ανέλπιδος ο άνθρωπος, δεν έχει πια νόημα η ζωή του. Και ο βίος είναι στενόχωρος, ενώ άμα ελπίζει και πιστεύει και αγαπά, είναι γεμάτος, είναι σπουδαίος, είναι μεγάλος. Κι ας είναι φτωχός, κι ας είναι δυσκολεμένος, κι ας είναι οτιδήποτε. Γιορτάζουμε λοιπόν σήμερα την κοίμηση της Αγίας Άνης. Πολλοί την αγαπούν στο Άγιο Όρος. Υπάρχει και η σκήτη και η μικρά και η μεγάλη της Αγίας Άνης. Υπάρχει και το τμήμα του Λιψάνου της. Υπάρχει και η τόση αγάπη των πατέρων και αδελφών μοναχών, των σεβαστών πατέρων και αδελφών μοναχών, εκεί στο Άγιο Όρος, στο περιβόλι της Παναγιάς. Τιμάνε και τη μάνα της Παναγιάς, την Αγία Άννα. Και εκείνη ιδιαίτερα τους προσέχει και τους σκεπάζει και τους βοηθάει και δεν τους αφήνει. Έχουμε και εμείς την ανάγκη από την ευχή της Θεοπρομήτωρος Αγίας Άνης και από την προσευχή της και την προστασία της. Χρόνια πολλά σε όσους και όσες εορτάζουν και να έχουν την ευλογία της, γιατί εορτάζει και ο Άγιος Ιωακείμ, όπως είπαμε, την ευλογία και των δύο, και όσα είναι άτεχνα ζευγάρια, ας παρακαλούν τον Κύριο, ας μην χάνουν τις ελπίδες τους, ας αφήνουν την αποσταμένη τους ελπίδα στα ποδαράκια των δικαίων Θεοπατώρων Ιωακείμ και Άνης, και αν είναι θέλημα Θεού, όπως ήταν και για αυτούς μέγα θέλημα, θα δώσει ο Θεός τέκνο. Και αν δεν είναι θέλημα Θεού, πάλι δεν θα δώσει. Εμείς όμως ας έχουμε εμπιστοσύνη στο Θεό, γιατί ο Θεός αγαπά και όταν δίνει και όταν δεν δίνει, γιατί όλα τα κάνει με βάθος σοφίας προς το συμφέρον του ανθρώπου. Γι' αυτό και εμείς οφείλουμε να έχουμε εμπιστοσύνη, και η εμπιστοσύνη είναι μέγα και σπουδαίο. Ακόμη γιορτάζει και αύριο η Αγίας ο Παρθενομάρτης Παρασκευή, μια μεγάλη Αγία της Εκκλησίας, πολύ λαοφιλής, πολύ αγαπημένη, σε μικρούς και μεγάλους. Και αυτή είναι καρπός προσευχής, κατήγητο από τη Ρώμη, από Έλληνες γονείς, τον Αγάθωνα και την Πολιτεία. Και εκείνοι δεν είχαν παιδάκι και παρακαλούσαν με εμπιστοσύνη και με ελπίδα τον Κύριο να τους δώσει. Και ο Κύριος τους έδωσε. Και γεννήθηκε η μέρα Παρασκευή και έβαλαν το όνομα της ημέρας της εβδομάδας. Αυτό το όνομα το συμβολικό, γιατί όλη μας η ζωή εδώ είναι Παρασκευή, προπαρασκευή, προετοιμασία, προπαρασκευαστική πίστη και ζωή. Και τη μεγάλωσαν εν παιδεία και εν ουθεσία Κυρίου. Ήσαν άνθρωποι ένθεοι, άνθρωποι ευσεβείς, και αυτό έδωσαν και στο παιδί τους. Και εκείνη, καθώς ήταν γη καλή και αγαθή, εκαρποφόρησε εκατονταπλασίωνα. Την έμαθαν γράμματα, την έμαθαν τρόπους, την μίσαν στην Ορθοδοξία, στην Αγία μας Εκκλησία, και έλαμπε εκείνη και με τη σοφία της και με την ομορφιά της και με την αρετή της και με τα μεγαλεία της. Και όταν οι γονείς αναχώρησαν από τη μάταιη αυτή πλάση για την αιώνια ζωή, άφησαν την Παρασκευή 20 χρονών κοριτσάκι με μεγάλη περιουσία και φήμη και δόξα και όλα τα συναφή. Εκείνη όμως εσκέφθη ως φρονίμη, ως φρονίμη οικονόμος των αγαθών του Θεού. Γι' αυτό και τα περισσότερα υποστατικά της τα άφησε στους φτωχούς και ανεχείς και σε οίκους ευαγείς. Έγινε μοναχή και πήρε του Ιεραποστόλου το ραβδί και γύριζε σε χωριά και πολιτείες, σε βουνά και σε κάμπους, σε στερίες και σε θάλασσες, και κήρυτε το Λόγο του Θεού. 20 χρονών παιδούλα που άλλες στην ηλικία της θα έκαναν άλλα πράγματα κυρίως. Και έφερνε στο δίχτυ του Χριστού αμέτρητες ψυχές, και ειδωλολάτρες και Εβραίους και πάσης φύσεως. Το έμαθαν λοιπόν οι ειδωλολάτρες, ο αυτοκράτορας Αντωνίνος, και την εκάλεσε. Του είχαν πει οι Εβραίοι ότι μία παιδούλα πεντάμορφη μιλάει για το γιο κάποιας Μαρίας και πως είναι Θεός και πως αναστήθηκε και πως κάνει θαύματα και πως αγαπά τους ανθρώπους. Λέγοντας όμως αυτά εκείνη, εσένα υποτιμά που λατρεύεις τους δικούς μας θεούς, τους θεούς των ειδώλων που τόσα καλά σου έχουν κάνει. Σκόπιμα του έλεγαν αυτό για να αναρρυπήσουν το μίσος απέναντι στην Ορθοδοξία. Έτσι γίνεται και τώρα. Ένας πόλεμος κατά της Εκκλησίας, κατά της Ορθοδοξίας, κατά του Αναστάντος Χριστού, εκείνο που ενοχλεί είναι η Ανάσταση. Ανέστη ο Κύριος και πεπτώκας οι δαίμονες και τα όργανά του. Και δεν ξέρω τι να κάνουν. Και επιτίθενται λαύροι κατά της Εκκλησίας, κατά του Χριστού, κατά των χριστιανών, κατά τον χειρότερο τρόπο ακόμη και στην πατρίδα μας. Τι δείχνει όμως αυτό, την αξία της Εκκλησίας, την αξία της Αναστάσεως, το μέγεθος της καλοσύνης και αγάπης του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Γι' αυτό αστεκόμαστε με υπομονή και καλοσύνη και προσευχή και λεβεντιά απέναντι στις τέτοιες επιθέσεις. Άλλωστε μπόρα είναι και θα περάσει. Ο νικητής είναι ένας και θα είναι πάντοτε ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός. Και ο σφαγμένων αρνίων, το οποίο εξήλθε νικών και είναι ανικήσει. Η ιστορία, το μέλλον, τα πάντα, εμείς ανήκουμε σε Αυτόν. Στην αναστημένη καλοσύνη και στη θεία υπομονή και στην ανίποτη στοργή. Ας το ξέρουμε αυτό, μας κάνει καλό. Και ας προσευχόμεθα, ταπεινά και εγκάρδια και με συντριβή, για τους άλλους αδελφούς μας και περισσότερο για εκείνους οι οποίοι πολεμούν την αμόμετη πίστη. Στη τελευταία ανάλυση πολεμούν τον ίδιο τον εαυτό τους και τον ρίχνουν στα βάραθρα της αθεΐας και απιστίας και στα σκοτάδια της πλάνης και του κακού. Αυτούς τους ανθρώπους τους θρηνεί ο Θεός, τους κλαίει η Εκκλησία και με πόνο πολύ τους αντικρίζουν και αντιμετωπίζουν οι χριστιανοί που αγαπάνε τον Κύριο και συμπονούν τους ανθρώπους και είναι μέλη της Αγίας και αθάνατης Εκκλησίας. Κάλεσε λοιπόν ο Αντωνίνος την πανέμορφη Παρασκευή την Ιεραπόστολη και διδάχο, Ιεραπόστολο και διδάχο αυτή της Εκκλησίας, την κάλεσε και της μίλησε απαλά. Θαμπόθηκε από την ομορφιά της. Της έταξε να αλλάξει, να αφήσει την πίστη. Μα εκείνη έμεινε ακλόνητη, αμετάπιστη, χαρούμενη, γενναία, ηρωική και σπουδαία. Πάντοτε οι σιρήνες του κακού και του ολέθρου μας προκαλούν, μας προσκαλούν και μας απειλούν. Ποιος απειλεί? Ο αδύνατος. Ο δυνατός δεν απειλεί. Αγαπά. Φέρεται με βγένεια. Φέρεται με αρχοντιά. Φέρεται με ανίποτη αγάπη και καλοσύνη. Αγρίευσε στο τέλος ο Αντωνίνος και διέταξε και τσέβαλαν περικεφαλαία πυρακτωμένη στο κεφάλι για να τις καταστρέψει, όπως είπε, την άστατη γνώμη και τις παράξενες θεωρίες και πίστης που είχε η κεφαλή της. Φορώντας όμως ιδιώκτε αυτή την περικεφαλαία την πύρινη στην Αγία, εκείνη αισθάνθηκε δροσισμό όπως τα τρία παιδιά στην Κάμινο της Παλαιάς Διαθήκης. Απόρρισε εκείνος. Ταράχτηκε, καθώς και εις αυτό, όμως αμέτρητοι που σαν εκεί δωρολάτρε πίστεψαν στο Χριστό και διέταξε και τους έσφαξαν και βαπτίστηκαν στο αίμα του μαρτυρίου και έγιναν Άγιοι της Εκκλησίας μας, της Αγίας. Την έδεσε μετά και την έβαλε στη φυλακή. Μήπως αλλάξει γνώμη. Αλλά εκεί άγγελος Κυρίου την έλυσε. Πέταξε τα δεσμά στα πόδια της, κάτω από τα πόδια της, και η Αγία προσευχόταν. Πήγαν να την πάρουν και τη βρήκαν ελεύθερη και χαρούμενη. Επέμενε αυτοκράτορες. Διέταξε να τη βασανίσουν και να τη βάλουν σε ένα λεβέτη γεμάτο πίσα και λάδι που έβραζε. Μέσα εκεί η Αγία αισθανόταν σαν στον παράδεισο. Ή το αναψυκτήριο, το λεβέτη εκείνο με την πίσα και το λάδι που έβραζε. Και έτσι λέει Αντωνίνος, θαυμάζω πώς αντέχεις. Τι κάνεις αυτού και δεν καίγεσαι. Τι συμβαίνει και τι γίνεται. Εκείνη του λέει ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, ο αληθινός Θεός, παναστάς εκ νεκρών. Μεταβάλλει τη θερμότητα σε ψυχρότητα και με κρατά εδώ και με αναψύχει. Ψέματα είναι αυτά που λες. Ρίξε και σε μένα λίγο από το δροσερό αυτό πισόλαδο. Του ρίχνει, τον πήρε στα μάτια και τυφλώθηκε, κατακάηκε και φώναζε. Και η Αγία του λέει, ο Θεός μου σε συμπονεί και στο όνομά του σε κάμω καλά. Και ανέλαβε την όρασή του και λέει το συναξάρι πως μετάνιωσε ο Αντωνίνος, ο ευσεβής, ο ποιος, και έλαβε δύναμη, σταμάτησε τους διωγμούς, έφυγε εκείνος και αργότερα ήρθε φιλόσοφος Μάρκος Αυρίλιος, ο οποίος παρότι το ελληνιστής, παρότι το στοϊκός, παρότι έγραψε ωραία συγγράμματα, εδίωξε και αυτός δυστυχώς τους χριστιανούς και στην εποχή του εμαρτύρησε η Αγία, αφού υπέστη βάσανα μεγάλα, απετμήθη την κεφαλή την Αγία και ανέβηκε στα ουράνια σκηνώματα, όπου χωροβατεί και όπου προσεύχεται για μας. Και όχι μόνο, αλλά κατεβαίνει στη γη και θαυματουργεί και τρέχει πάλι σε στεριές και σε θάλασσες, σε πόλεις και σε βουνά και προστατεύει. Στα 1342, 14 Οκτωβρίου στοιχείο, έγινε τέτοια κοσμοχαλασιά, έπεσε τόση βροχή, περιμένουμε και σήμερα και αύριο βροχή και εδώ και καταιγίδες. Η θάλασσα ολόκληρη επετέθη στη ξηρά και υπήρχε κίνδυνος να καταποντιστεί ηχείως το ολόμορφο νησί. Εκεί στο κάστρο ήταν μια εκκλησιά της Αγίας Παρασκευής και λειτουργούσε, έκανε σπερινό ένας ιερομόναχος ευλαβής, ο Αμβρόσιος. Και καθώς διάβαζε τον σπερινό, είδε τα ακραία αυτά καιρικά φαινόμενα και φοβήθηκε. Πίστεψε πως ήλθε το τέλος του κόσμου και προσευχόταν, προσευχόταν όλη τη νύχτα. Γύρω ήταν ο θόρυβος και κρότος, όπως λέει το συναξάριο, μέγας και φόβος. Κάποιοι βγήκαν και έτρεχαν να κρυφτούν και παρακαλούσαν. Και εκεί καθώς ήλθε η κονταυγή και κάθισε λίγο να ξεκουραστεί ο ρυθής ιερομόναχος, όπως αναφέρει ο Άγιος Αθανάσης ο Πάριος στο συναξάριο για την περίπτωση και το συμβάν αυτό που έγινε στοιχείο, τον πήρε ο ύπνος λιγάκι και βλέπει πως η εκκλησιά δεν είχε σκέπη και ως ψηλά στον ουρανό ήταν ένα σύννεφο και μέσα στο σύννεφο έλαμπε μία γυναικεία ύπαρξη η οποία είχε υψώσει τα χέρια και παρακαλούσε και γυρίζει προς τον ρηθέντα ιερομόναχο Αμβρόσιο και του λέγει, Αμβρόσιε μη φοβηθείς, εγώ μισομάρτης Παρασκευή, σε σωστέ σου η πατρίς, θα σωθεί η πατρίδα σου. Και εκείνος ξύπνησε, πήρε θάρρος συνέχισε την ακολουθία. Κόπασε κάπως η βροχή και τα ακραία καιρικά φαινόμενα και τότε έφτασαν εκεί οι πρώτοι χριστιανοί, οι οποίοι είχαν τόσο ταλαιπωρηθεί και τόσο φοβηθεί που δεν μπορούσαν ούτε να σταθούν. Πήραν την εικόνα της Αγίας όλοι μαζί και βγήκαν και έκαναν λιτανία και έγινε γαλήνη μεγάλη. Και από τότε, 14 Οκτωβρίου, γίνεται ανάμνηση αυτού του συγκλονιστικού θαύματος της Αγίας Παρασκευής. Μας προστατεύει. Και στον εμφύλιο θυμάμαι, παιδάκι που ήμουν, η Αγία έτρεχε εκεί στα μέρη μας σε απλούς ανθρώπους και ταπεινούς και τους μιλούσε και για τον πόλεμο, για τους κινδύνους και για τα δεινά, για τους άπιστους που πολεμούσαν την πατρίδα και την εκκλησία. Μιλούσε και κάποιοι από αυτούς έβριζαν την Αγία, αλλά όταν σε μια μάχη είδαν την ίδια να τους διώκει, την ίδια να τους κυνηγά, γιατί δεν υπήρχε στρατός να προστατεύσει την πόλη της, και γυρίζουν σε εκείνη στα χωριά από όπου είχαν περάσει πριν ανεβαίνοντας για την πόλη να πολεμήσουν, ζητούσαν από τους κατοίκους εικόνες της Αγίας, την οποία πριν έβριζαν όπως και όλους τους Αγίους και τον Χριστό και την Παναγιά. Τι τις θέλετε βρε τις εικόνες? Εσείς βρίζατε. Βρίζαμε όσο δεν είχαμε δει. Τώρα που είδαμε την Αγία και το θαύμα της, δεν μπορούμε πια να βρίζουμε. Και πήραν τα εικονίσματα και γονάτισαν οι καημένοι και έκλαιαν. Πολλοί πλανέθησαν και στον εμφύλιο. Πολλές ψυχές αγαθές χάθηκαν εκατέρωθεν. Αυτό είναι το χειρότερο κακό για την πατρίδα μας. Και να μην δίνει ο Θεός τέτοια πράγματα, τέτοια συμβάντα, γιατί πολύ μεγάλο κακό κάνουν. Η Αγία είναι και για τα μάτια των ανθρώπων. Και όσοι έχουμε προβλήματα, παρακαλούμε την Αγία και μας ανοίγει τα μάτια και μας διατηρεί την όραση και προπαντός μας ανοίγει τα μάτια της ψυχής μας να βλέπουμε τον Χριστό, την Εκκλησία, τους Αγίους, το καλό και το ωραίο και να το ακολουθούμε, γιατί ο άνθρωπος είναι φτιαγμένος για το απόλυτο καλό, φτιαγμένος για τον Χριστό, φτιαγμένος για τον Παράδεισο, είναι φτιαγμένος για την αιώνια ζωή. Όλα τα άλλα είναι σκύβαλα, ό,τι και αν είναι, όση δόξα και αν προσφέρουν και προσπορίζουν, δεν γίνεται τίποτε. Μένει η ψυχή άδεια, μένει στο σκοτάδι, φυτοζωή και υποφέρει και δυσκολεύεται. Γι' αυτό και ο Χριστός και η Άγια Εκκλησία μας φέρονται με τόση αγάπη, τόση καλοσύνη, με τόση ανοχή, γιατί ξέρουν ποιος είναι ο δρόμος μας και τι μας σώζει, τι μας σώζει. Και βλέπουμε στις μέρες μας, ενώ έχει πολεμηθεί και πολεμάται η πίστη, πολλές ψυχούλες έρχονται στο Χριστό, στην Παναγιά, στην Εκκλησιά, στην Αγία Παρασκευή, στους Αγίους. Κυκλώνουν τα μοναστήρια, τα προσκυνήματα, τις εκκλησίες, γεμίζονται εξομολογητήρια και εξομολογούνται τις ανομίες και τις αμαρτίες και παίρνουν την άφεση και την ευλογία και γεμίζει η ζωή και ομορφαίνει ο βίος. Γι' αυτό και ο αρχιέκακος βάζει και ξαναβάζει κάτι της εκκλησούλας, γιατί εκείνη είναι το λιμανάκι στο οποίο καταφεύγουν οι τρικυμισμένες ψυχές και βρίσκουν γαλήνη και παίρνουν δύναμη. Η Αγία Παρασκευή, η νεαρά αυτή η Αγία της Εκκλησίας, περιέρχεται την πλάση, την αισθητή και την νοητή και προσφέρει τα ελέη του Θεού, την καλοσύνη και την ευλογία του Κυρίου, τη θεραπεία και την ίαση αυτού. Ας μην την ξεχνάμε την Αγία, και τι πολλά και όσους και όσες εορτάζουν και φέρουν το όνομά της, που είναι ακριβώς όπως είπαμε αρχικά και συμβολικό, προπαρασκευή, προετοιμασία. Και ένας σοφός έλεγε πως δεν ζούμε αλλά ελπίζουμε να ζήσουμε. Η εδώ ζωή μας είναι ένας δρόμος, είναι μια πορεία, πορεία προς την άλλη ζωή, πορεία προς τον Χριστό, πορεία προς τον Παράδεισο. Αυτά γεμίζουν τον άνθρωπο. Ας το ξέρουμε και ας μην κολλάμε εδώ σαν τα στρίδια, διότι αυτό μας κάνει μεγάλο κακό, πολύ μεγάλο κακό. Και μεθαύριο εορτάζει ο Άγιος και Αματικός Παντελεήμων, μεγάλη μορφή κι αυτός, σπουδαία ύπαρξη, νέος, πολύ νέος, ο πατέρας του Ευστόργιος, ειδωλολάτρης, και η μητέρα του η Ευβούλη, χριστιανή. Τώρα πώς συνυπήρχε ο ειδωλολάτρης με τη χριστιανή, αυτό είναι ένα θαύμα και κυρίως οφείλεται στην Αγία Ευβούλη, τη μητέρα του Παντελεήμονος, του Παντολέοντος όπως ελέγεται. Γιατί εκείνη ήξερε να φέρεται, ήξερε να υπομένει, ήξερε να είναι διακριτική, ήξερε να αγαπά, ήξερε να θυσιάζεται. Γι' αυτό ακριβώς βαστούσε κοντά της και τον Ευστόργιο. Άλλωστε ο Θεός μας λέει να κάνουμε υπομονή. Και πολλές φορές από άθεους και ειδωλολάτρες βγαίνουν μεγάλοι χριστιανοί, βγαίνουν μεγάλοι άγιοι, βγαίνουν μεγάλοι ήρωες και υπέροχοι άνθρωποι. Γι' αυτό να έχουμε ανοχή και στους διώκτες και στους εχθρούς και στους άπιστους. Γιατί εφόσον ζουν, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή, είναι ελπίδα. Είναι ελπίδα και μάλιστα μεγάλη ελπίδα. Γι' αυτό μας λέει ο Μέγας Απόστολος, τι ελπίδι χαίροντες. Να χαιρόμαστε με την ελπίδα. Και ο παλιάνθρωπος όσο ζει, είναι ελπίδα. Τον περιμένει ο Κύριος να μετανοήσει, να αλλάξει, να αγιάσει. Η μητέρα του Παντελεήμονος έφυγε νωρίς. Τον άφησε με τον πατέρα του. Εκείνος όμως σεβάστηκε τη γυναίκα του την πίστη και δεν προσπάθησε να αλλάξει τον Παντελεήμονα που ήταν και αυτός ειδωλολάτρης ακόμη. Και εκεί στην οικομίδια της Ανατολικής Αυτοκρατορίας που ήταν και η πρωτεύουσα και ήταν και η πατρίδα του Αγίου Παντελεήμονος, υπήρχε και ένας ιερεύς της Εκκλησίας, ο Άγιος Ερμόλαος. Συνάντησε τον Παντελεήμονα και τον έφερε στην Άγια Πίστη, αφού ήταν γη καλή και αγαθή. Και εκείνος ασκούσε το επάγγελμά του τώρα κατά άλλον τρόπο, κατά χριστιανικό τρόπο. Έγινε ανάργυρος, χωρίς αμοιβή θεράπευε τους αρρώστους. Είχε και χρήματα πολλά και τους πρόσφερε σ' όσους ήταν φτωχοί και τους ανακούφιζε διπλά και από την νόσο και από τη φτώχεια. Και έφεραν κάποτε έναν τυφλό να τον βοηθήσει, τον θεραπεύσει. Είχαν μάθει για τα θαύματά του. Τον έφεραν στο σπίτι του και ήταν μπροστά και ο πατέρας του. Και ο Άγιος Παντολέων παρεκάλεσε τον Κύριο που έδωσε το φως στους ανθρώπους και είναι ο ίδιος και το απόλυτο φως του κόσμου να θεραπεύσει τον τυφλό. Και πράγματι άνοιξαν τα μάτια του τυφλού και είδε. Άνοιξαν όμως και τα μάτια της ψυχής του πατέρα του Αγίου Παντελεήμονα, του Ευστοργίου, τι ωραίο ελληνικό όνομα, και πίστεψε και εκείνος και ο Ερμόλαος τον εβάπτισε. Κι ήταν χαρά μεγάλη τότε στο σπίτι, χαρά του Παντολέοντος και μεγαλύτερη χαρά της Αγίας Ευβούλης, της μητρός του Αγίου Παντελεήμονος που ήταν στον ουρανό. Πανηγύριζε ουρανός και γη. Το έμαθε ο Τύρανος ο Ιδοκλητιανός, για μην σας κουράζω, τα βρίσκω στην Αξάρια τα υπόλοιπα. Το έμαθε και κάλεσε τον Παντολέοντα και θέλησε να τον αλλάξει. Εκείνος όμως έμεινε ακλόνητος, γιατί όταν βρει κανείς το απόλυτο καλό, την πίστη του Χριστού και τη χάρη και την αγάπη και τη δύναμη, δεν τα αφήνει και τόσο εύκολα. Προτιμά να πεθάνει, προτιμά να τα δώσει όλα παρά να αρνηθεί τον Χριστό και την Άγια Πίστη. Υπέμεινε πολλά άβασα μυστήρια, έκαμε πολλά θαύματα. Τον κάλεσε ο Διοκλητιανός να κάνει και παράλυτο θεράπευσε και πεθαμένο ανάστησε και τόσα άλλα έκανε εις τρόπον ώστε να ξεκλειδωθούν αμέτρητες ψυχές ειδωλολατρών μπροστά στον Αυτοκράτορα και κατ' την ώρα εκείνη του διωγμού του Αγίου Παντελεήμονος και να αναφωνήσουν «Μέγας ο Θεός του Παντελεήμονος, Μέγας ο Θεός των Χριστιανών» και μεταπήδησαν από το σκοτάδι στο φως, από την απιστία στην πίστη και από το θάνατο στη ζωή. Και στο τέλος διέταξε ο Αυτοκράτορ, για να μην γίνουν όλοι χριστιανοί, διέταξε και αποκεφάλισαν τον Άγιο Παντελεήμονα και έτρεξε αντί αίματος γάλα και ακούστηκε φωνή και είπε «Από Παντολέον θα λέγεσαι πλέον Παντελεήμον». Παντελεήμον είναι ο Χριστός, αλλά και ο Άγιος Παντελεήμον κατά χάριν, ελεεί τους πάντας, μιμούμενος το έλεος του Θεού. Το έλεος του Θεού που είναι η έμπρακτη καλοσύνη και αγάπη του Κυρίου μας. Και εκείνος, ο Άγιος Παντολέων, Παντελεήμων πλέον, στον ουρανό πανέβηκε, μας φροντίζει και στη γη περιτρέχει και φέρνει τα ελέη του μεγάλου Θεού και Σωτήρου Σιμών Ιησού Χριστού. Γενναιές γενναιών, μεγάλωσαν μαζί με τον Άγιο, μαζί με τη χάρη του, έλαβαν τα θαύματά του, εμπνεύστηκαν από τη ζωή του και τους έδωσε τόσα και τόσα. Ιδιαίτερα δε αγαπούσε τον Άγιο Παντελεήμονα ο νεότερος Άγιος της Εκκλησίας μας εδώ των Αθηνών, ο Άγιος Νικόλαος Πλανάς, και υπηρετούσε αρχικά στην Εκκλησούλα του που ήταν στο Νέο Κόσμο και είχε 13 φαμελιές. Όμως εκείνος χαιρότανε, αγαπούσε τον Άγιο, λειτουργούσε στην Εκκλησούλα, μαζευόντουσαν οι απλοϊκοί και αγαθοί χριστιανοί και ήταν μια ζωγραφιά του παραδείσου εκείνος ο Ναΐσκος και μια ομορφιά και ένα λιμάνι στο οποίο κατέφευγαν οι τρικυμισμένες ψυχές και έβρισκαν θεία γαλήνη, στήριξη, υπομονή, ελπίδα και θεραπεία και κάθε καλό. Όμως έφυγε από εκεί ο Παπα-Νικόλας, ο Άγιος Νικόλαος. Κάποιος άλλος πήρε τη θέση του με άλλους τρόπους και άλλα μέσα. Πάντοτε υπάρχουν αυτά δυστυχώς. Και πήγε στον Άγιο Ιωάννη τον Κυνηγό που είναι στην οδό Βουλιαγμένης, το εκκλησάκι εκείνο που είναι στο ιερό της μεγάλης πια σήμερα εκκλησίας, το κομματάκι αυτό που υπάρχει, το λείψαν αυτό, το υπόλοιπο αυτό του παλαιού ναού στον οποίο λειτουργήσε τόσα και τόσα χρόνια ο Παπλανάς και ξεκλειδώθηκαν τόσες ψυχές. Του είχε μείνει όμως η στενοχώρια και ο πόνος που έφυγε από τον Άγιο Παντολέοντα, Παντελεήμονα, και

0: λέγοντας ο Παπαπλανάς προστέθηκε μια ύπαρξη. Ήρθε κοντά του ένας νεαρός που έλαμπε και του λέει: «Παππούλη, γιατί κλαις?» «Ε, παιδί μου», λέει, «κλαίω γιατί με διώξανε. Αλλά ποιος είσαι ο καλός άνθρωπος που ήρθες και με συμπώνες και με ρωτάς γιατί κλαίω? Αν πονάμε και κλαίμε, έχουμε ανάγκη να μας ρωτάνε οι άνθρωποι τι έχουμε, γιατί κλαίμε, γιατί υποφέρουμε. Είμαι», λέει, «ο Παντελεήμων που κατοικώ εδώ στο νέο κόσμο και μη στενοχωριέσαι που σε διώξανε. Εγώ είμαι πάντα μαζί σου και θα είμαι μαζί σου». Και κάθε χρόνο ο μακαριστός Παπαπλανάς, ο Άγιος της Εκκλησίας μας, πήγαινε στον Άγιο Παντελεήμονα, στον νέο κόσμο, ανήμερα στη χάρη του, και έκανε αγρυπνία. Κάποια φορά είχε αρρωστήσει πολύ. Το καλοκαίρι με τις υδρότες, το ένα και τ' άλλο, αρρωσταίνουμε, έχουμε πυρετό και λοιπά. Αλλά σηκώθηκε με το ζόρι από το κρεβάτι και με την ευχή του Αγίου Παντελεήμονος και λέει: «Μεγάλη μέρα, γιατρός είναι, εγώ θα πάω και ας με κάνει ό,τι θέλει». Μεγάλη και η πίστη του Παπαπλανά. Και πήγε λοιπόν εκεί και έκαμε την αγρυπνία με το ζόρι και με κόπο, έτοιμος να πέσει κάτω. Σε κάποια στιγμή, κατά την λυτή, ακούμπησε πάνω στην Αγία Τράπεζα. Είχε αποκάμει, δεν άντεχε άλλο, δεν μπορούσε πια. Και τότε βλέπει ολόλαμπρο τον Άγιο με ένα ποτήρι με φάρμακο και του λέει: «Παππού, πιέστο, θα γίνεις καλά». Το πήρε εκείνος, το ήπιε και έγινε αμέσως καλά. Και μη θέλοντας να κρύψει την ευεργεσία και νιώθοντας απέραντη ευγνωμοσύνη στο Θεό και στον Άγιο, βγήκε στην ωραία πύλη και είπε: «Παιδιά, μου φέρε ο Άγιος Παντελεήμονας μέσα ένα κυπελάκι φάρμακο, το όπια και έγινα καλά. Ας ευχαριστήσουμε το Θεό και ας ευχαριστήσουμε τον Άγιο». Τότε όλοι άρχισαν να κλαίνε, συγκινήθηκαν και η υπόλοιπη αγρυπνία ήταν πια ένα μεγαλείο, ήταν ένα θαύμα. Είχα ανέβει όλοι στον ουρανό, είχαν γίνει χερουβίοι μου, όπως λέει ο ύμνος της Εκκλησίας μας. Και ο Άγιος Πλανάς, τύπος του Χριστού, και η Αγία Τράπεζα, θρόνος χερουβικός. Άλλη φορά πάλι, είχε μια γνωστή οικογένεια, ο Παπαπλανάς πολύ την αγαπούσε. Έχουμε όλοι κάποιες ιδιαίτερες νόμιμες αγάπες, υπέροχες και καλές και ευτυχώς, γιατί και μας στηρίζουν και τους στηρίζουμε. Είναι νόμιμο και θεμητό μέσα στην Εκκλησία, αφού και ο Χριστός και το φίλο το Λάζαρο κλπ. Εκεί είχαν ένα παιδί, τον Ηλία, που ξαφνικά τον βρήκε αρρώστια μεγάλη. Την δίνεψε. Ο Παπαπλανάς έκαμε όλη την εβδομάδα προσευχή. Αλλά στο τέλος έφυγε ο Ηλίας. Και του παραπονέθησαν, σαν τις αδερφές του Λαζάρου, παραπονέθησαν του Παπαπλανά: «Γιατί άφησε, Κύριος, τον Ηλία και έφυγε?» Και εκείνος τους λέει, αφού είχε καταλαγιάσει λίγο ο πόνος, σε δύσκολες ώρες δεν λέμε τίποτα και δεν ξέρουμε και τι να πούμε. Ευχόμεθα μόνο να δίνει ο Θεός την άνωθεν παρηγορία. Τους είπε ότι προσευχήθηκε πολύ. Και μια μέρα εκεί στην Αγία Τράπεζα που ήταν, ήρθε ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος, στην Εκκλησία του Αγίου Ιωάννη ήταν και λειτουργούσε όπως είπαμε, και Άγιος Παντελεήμων, και του είπαν ότι προσευχηθήκαμε για τον Ηλία, αλλά ο Κύριος μας είπε ότι θα πεθάνει, είναι ανωτέρα διαταγή. Τότε παρηγορήθηκαν και οι άλλοι, παρηγορήθηκαν όλοι και αφέθηκαν στη Βουλή του Θεού. Γι' αυτό και στις πιο δύσκολες ώρες ας αφινόμαστε στην αγάπη και στην καλοσύνη και στη στοργή του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Εγώ σας ευχαριστώ ολόθερμα και ολόψυχα που ακούσατε και σήμερα ταπεινά αυτά ρήματα και κατά αυτόν τον τρόπο. Εύχομαι καλές διακοπές, καλό καλοκαίρι, υγεία και δύναμη, χρόνια πολλά σε όλους, χίλιες και θερμές ευχαριστίες και καλή αντάμωση πάλι.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής και Ρεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.
2: Κάθισμα 7ων, Ψαλμός 46. Πάντα τα έθνη κροτήσατε χείρας, αλλά αλλάξατε το Θεό εμφωνία γαλιάσεως, ότι Κύριος ύψιστος φοβερός βασιλεύς μέγας επί πάσαν την γην. Υπέταξε λαούς ημί

0: και έθνη υπό τους πόδας ημών, εξελέξατο ημίν την κληρονομίαν εαυτό, την καλονήν Ιακώβ ειν ηγάπησεν. Ανέβη ο Θεός εν αναλλαγμό, Κύριος εν φωνής άλπιγγος. Ψάλατε το Θεό ημών ψάλατε, ψάλατε το Βασιλεί ημών ψάλατε, ότι βασιλεύς πάσης της γης ο Θεός ψάλατε συνετός. Ευασίλευσεν ο Θεός επί τα έθνη, ο Θεός κάθεται επί θρόνου Αγίου αυτού. Άρχοντες λαών συνήχθησαν μετά του Θεού Αβραάμ, ότι του Θεού οι κρατεοί της γης σφόδρα επίρθησαν. Ψαλμός 47. Μέγας Κύριος και ενετός σφόδρα εν πόλη του Θεού ημών, εν όριο Αγίου αυτού ευρίζω αγαλιάματι πάσης της γης. Όρης Ιών τα πλευρά του βορρά, η πόλη του βασιλέως του μεγάλου. Ο Θεός εν της βάρεσιν αυτής γινώσκεται, όταν αντιλαμβάνεται αυτής, ότι ιδού οι βασιλείς της γης συνήχθησαν, διήλθωσαν επί το αυτό. Αυτοί οι δόντες ούτως εθαύμασαν, εταράχθησαν, εσαλεύθησαν, τρόμος επεβάλλε το αυτόν, εκεί ο δίνες ως τικτούσεις, εμπνεύματι βιαίο, συντρίψεις πλοία θαρσής. Καθά περικούσαμεν, ούτω και είδομεν εν πόλη Κυρίου, των δυνάμεων εν πόλη του Θεού ημών. Ο Θεός εθεμελίωσεν αυτήν εις τον αιώνα. Υπελάβομεν ο Θεός του έλεος σου εν μέσω του λαού σου. Κατά το όνομά σου ο Θεός, ούτω και η ένεσή σου επί τα πέρατα της γης, δικαιοσύνης πλήρης η δεξιά σου. Εμφραθεί το όρος Σιών, και αγαλιάστοσαν οι θυγατέρες της Ιουδαίας, ένα και κρυμάτων σου Κύριε. Κυκλώσατε Σιών, και περιλάβετε αυτήν, διηγήσαστε εν της πύργης αυτής. Θέστε τας καρδίας ημώνης την δύναμην αυτής, και καταδιέλεστε τας βάρης αυτής όπως αν διηγήσεστε εις γενεάν ετέραν. Ότι ούτως εστίν ο Θεός ημών εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος, αυτός ποιμάνει ημάς εις τους αιώνας. Ψαλμός 48. Ακούσατε ταύτα πάντα τα έθνη, ενωτήσαστε πάντες οι κατοικούντες στην οικουμένη, είτε γη γενής και ή των ανθρώπων, επί το αυτό πλούσιος και παίνεις. Το στόμα μου λαλήσει σοφίαν και η μελέτη της καρδίας μου σύνεσιν. Κλεινώ εις παραβολήν το ους μου, ανοίξω εμψαλτηρίο το πρόβλημά μου. Είναι ατί φοβούμενη ημέρα πονηρά, η ανομία της πτέρνης μου κυκλώσιμε. Υπεπιθώτες επί τη δυνάμει αυτών και επί το πλήθη του πλούτου αυτών καυχόμενη. Αδελφός σου λυτρούτε, λυτρώσετε άνθρωπος. Που δώσει το Θεό εξήλασμα εαυτού και τη τιμή της λυτρώσεως της ψυχής αυτού και εκοπίασεν στον αιώνα και ζήσετε εις τέλος. Ότι ου κόψετε κατά φθοράν, όταν είδη σοφούς αποθνίσκοντας. Επί το αυτό άφρον και άνους απολούνται και καταλήψου συναλωτρίες των πλούτων αυτών και η τάφη αυτών οικία αυτών εις τον αιώνα. Σκηνώματα αυτών εις γενεάν και γενεάν επεκαλέσαντο τα ονόματα αυτών επί των γεών αυτών και άνθρωπος εν τιμίων ου συνήκε παρασυνευλήθη της κτίνεση της ανοήτης και ομοιώθη αυτής αύτη οδός αυτών σκάνδαλων αυτής και μετά ταύτα εν το στόματι αυτών ευδοκίσουσιν. Ως πρόβατα εν άδη έθεντο, θάνατος ποιμανεί αυτούς, και κατά κυριεύσουσιν αυτών η ευθύς το πρωί, και η βοήθεια αυτών παλαιωθήσεται εν το άδη, εκ της δόξης αυτών εξώστησαν. Πλην ο Θεός λυτρώσετε την ψυχή μου εκ χειρός άδου, όταν λαμβάνει με. Μη φοβού όταν πλουτίσει άνθρωπος ή όταν πληθυνθεί η δόξα του οίκου αυτού, ότι ούκ εν το αποθνίσκην αυτών λείψετε τα πάντα ουδέ συγκαταβήσετε αυτό η δόξα αυτού. Ότι η ψυχή αυτού εν τη ζωή αυτού ευλογηθήσετε, εξομολογήσετε εσύ όταν αγαθύνεις αυτό. Εισελεύσετε έως γενεάς πατέρων αυτού, έως αιώνος ου κόψετε φως. Και άνθρωπος εν τιμή, ο νου συνήκε, παρασυνευλήθη της κτίνεση της ανοήτης και ομοιώθη αυτής. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Ψαλμός 49. Θεός Θεόν Κύριος ελάλησε και κάλεσε την γην από ανατολών ηλίου μέχρι δυσμών. Εξιών η ευπρέπεια της ωραιότητος αυτού. Ο Θεός εμφανώς ήξει, ο Θεός ημών, και ου παρασιωπήσετε. Πήρε ενώπιον αυτού καυθίσετε και κύκλο αυτού καταιγεί φόδρα. Προσκαλέσετε τον ουρανόν άνω και την γην του διακρίνε των λαών αυτού. Συναγάγεται αυτό τους οσίους αυτού, τους διατιθεμένους στην διαθήκη αυτού επιθυσίες. και αναγγελούσιν οι ουρανοί την δικαιοσύνην αυτού, ότι ο Θεός κριτής εστίν. Άκουσον λαός μου, και λαλίσωσι Ισραήλ, και διαμαρτύρω μέση ο Θεός σου, ημί εγώ. Ούκ επί τες θυσίες σου ελέγξωσε, τα δε ολοκαυτώματά σου ενώπιόν με στη διαπαντός. Ουδέξω με εκ του οίκου σου μόσχους, ουδέκ των ποιμνίων σου χυμάρους, ότι εμάστη πάντα τα θηρία του αγρού, κτίνει εν τη όρεση και βόες. Έγνοκα πάντα τα πετεινά του ουρανού, και ωραιό της αγρού με τεμού εστίν. Εάν πεινάσω, ου μη σοι ύπο, εμή γαρεστίν οικουμένη και το πλήρωμα αυτής. Μη φάγομαι κρέα σταύρων, ή αίμα τράγων πείομαι. Θύσον το Θεό θυσίαν ενέσεως, και απόδος το υψίστοτα σε ευχά σου. Και επικάλεσέ με εν ημέρα θλίψεώς σου, και εξελούμε σε και δοξάσεις με. Το δε αμαρτωλό είπεν ο Θεός, δυνατή σύ εκδιηγεί τα δικαιώματά μου και αναλαμβάνεις την διαθήκη μου διαστόματός σου, σύ εμίσης σας παιδείαν και εξέβαλες τους λόγους μου εις τα οπίσω. Ή εθεώρης, κλέπτην, συνέτρεχες αυτό και με τα μιχού την μερίδα σου ετήθης, το στόμα σου επλεώνασε κακία και η γλώσσα σου περιέπλεκε δολιότητος. Καθήμενος κατά του αδελφού σου κατελάλης και κατά του ιού της μητρός σου ετήθης σκάνδαλον. Ταύτα επίησας και εισήγησα. Υπέλαβες ανομίαν ότι έσω μέση όμοιος. Ελέγξωσε και παραστήσω κατά πρόσωπό σου τα σαμαρτία σου. Σύνετε δι ταύτα. Η επιλανθανόμενη του Θεού μήποτε αρπάσει και ου μη ή οριόμενος. Θυσία ενέσεως δοξάσιμε και οικείοδος ή δείξω αυτό το σωτήριόν μου. Ψαλμός πεντηκοστός. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των νυκτήρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλύνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικείς εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρ να νομίες συνελήφθην και να αμαρτίες εκείσεις εμ ημίτερ μου. Ιδού γάρ αλήθεια νηγάπη σας, τα άδελα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με εσώ όποτε καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιώνα λευκανθήσω με, ακουτιείς μη αγαλία συγκεφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάστας ανομίας με εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδοσ με την αγαλία συν σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουση. Ρίσε με εξεμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάς τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλεις αστησίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσεις, θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένην και τεταπεινωμένην, ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε, εν τη ευδοκίωση την Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίες θυσία δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσωσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αΐ και στους αιώνες των αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός πεντηκοστός πρώτος. Τι εγκαυχά εν κακία ο δυνατός, ανομίαν όλη την ημέρα να δικεί ανελογίσα το η γλώσσα σου, ως ή ξηρών εικονημένων επίησας δόλων. Η γάπη σας κακίαν υπέρ αγαθοσύνην, αδικίαν υπέρ του λαλή σε δικαιοσύνην. Η γάπη σας πάντα τα ρήματα κατά ποντισμού, γλώσσαν δολίαν. Δια τούτο ο Θεός καθέλησε εις τέλος, εκτίλεσε και μεταναστεύσεσαι από σκηνώματό σου και το ρίζωμά σου εκ γης ζώντων. Όψονται δίκαιοι και φοβηθήσονται και επ' αυτών γελάσονται και ερούσιν. Ιδού άνθρωπος, όσου κέθετο των Θεών βοηθών αυτού, αλεπίλπισεν επί το πλήθη του πλούτου αυτού και εν εδυναμώθη επί τη ματαιότητη αυτού. Εγώ δε ως ή ελέα κατάκαρπος εν το οίκο του Θεού, ήλπισα επί το έλεος του Θεού εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Εξομολογήσω μέση στον αιώνα ότι επίησας και υπομενώ το όνομά σου ότι Χριστόν εναντίον των οσίων σου. Ψαλμός πεντηκοστός δεύτερος. Είπεν άφρον εν τη καρδία αυτού, ουκ έστη Θεός. Διεφθάρισαν και ευδελήχθησαν εν ανομίες, ουκ έστη ποιόν αγαθών. Ο Θεός εκ του ουρανού διέκυψε, επί τους ιούς των ανθρώπων, του ιδίν ή έστη συνιών ή εξητών των Θεών. Πάντες εξέγλυναν άμα ηχριώθησαν, ουκ έστη ποιόν αγαθών, κέστην έως ενός, ουχή γνώσονται πάντες οι εργαζόμενοι την ανομίαν, οι κατεστίοντες των λαών μου εν βρώση άρτου, τον Κύριον ουκ επεκαλέσαντο, εκεί εφοβήθησαν φόβον, ουκ ειν φόβος, ότι ο Θεός διεσκόρπισεν οστά ανθρωπαρέσκον, κατησχύνθησαν ότι ο Θεός εξουδένωσεν αυτούς, της δώσει εξιών το σωτήριον του Ισραήλ, εν το επιστρέψε τον Θεόν την εχμαλωσίαν του λαού αυτού, αγαλιάσετε Ιακώβ και εφραθήσετε Ισραήλ. Ψαλμός 53. Ο Θεός εν το όνομα Τη σου σώσον με και εν τη δυνάμει σου κρινείς με, ο Θεός εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε τα ρήματα του στόματός μου, ότι αλότροι επανέστησαν επ' εμέ και κρατέοι εζήτησαν την ψυχή μου και ού προέθεντον τον Θεόν ενώπιον αυτών, ιδούγαρο ο Θεός βοηθήμη και ο Κύριος αντιλήπτορ της ψυχής μου, αποστρέψει τα κακά της εχθρής μου, εν τη αλήθειά σου εξολόθρευσον αυτούς. Εκουσίως θύσωση εξομολογήσω με το όνομα Τη σου Κύριε ότι αγαθών, ότι εκ πάσης θλίψεως ερήσομαι και εν της εχθρής μου επίδεν ο οφθαλμός μου. Ψαλμός 54. Ενώτησε ο Θεός την προσευχή μου και μη υπερίδεις την δέησή μου. Πρόσχες με και εις άκουσόν μου, ελυπήθηνε τη αδολεσχία μου και ταράχθεν από φωνής εχθρού και από θλίψεως αμαρτωλού, ότι εξέκλυναν επ' εμέ ανομίαν και ενοργή ενεκότουν μη. Η καρδία μου ταράχθη εν εμή και δειλία θανάτου επέπεσεν επ' εμέ. Φόβος και τρόμος ήλθεν επ' εμέ και κάλυψε με σκότος. Και είπα, τις δώσει μη πτέρυγα σως υπεριστεράς και πεταστήσω μην τε καταπαύσω. Ιδού εμάκρυνα φυγαδεύων και υβλίστην εν τη ερή μου. Προσεδεχόμη τον Θεόν, τον σώζοντά με από λιγοψυχίας και από καταιγίδος. Καταπόντισον Κύριε και καταδίελε τας γλώσσας αυτών ότι είδων ανομίαν και αντιλογίαν εν τη πόλη. Ημέρας και νυχτός κυκλώσει αυτήν επί τα τείχη αυτής, ανομία και κόπος εν μέσω αυτής και αδικία. Και ούκ εξέλιπεν εκ των πλατιών αυτής τόκος και δόλος, ότι ή ο εχθρός ονείδησέ με υπήνεγκα αν. Και ή ο μισόν επ' εμέ μεγαλωριμόνησε νεκρύβηναν απ' αυτού, σι δε άνθρωπε ισόψυχε ηγεμόν μου και γνωστέ μου, ως επί το αυτού εγλίκανάς μοι εδέσματα, εν το οίκου του Θεού επορεύθυνεν ομονία. Ελθέτω δι θάνατος επ' αυτούς και καταβήτωσαν εις άδου ζώντες, ότι πονηρία εν τες παρικίες αυτών εν μέσω αυτών. Εγώ προς τον Θεόν εκέκραξα και ο Κύριος εισήκουσέ μου. Εσπέρας και πρωί και μεσημβρίας διηγήσω με και απαγγελώ και εισακούσετε της φωνής μου. Λυτρώσετε εν ειρήνη την ψυχή μου από τον εγγυζόντον μη, ότι εμπολείς ήσαν συνεμή. Εισακούσε τον Θεός και ταπεινώσει αυτούς ο υπάρχον πρώτων αιώνων. Ού αρέστην αυτής αντάλλαγμα, ότι ούκε φοβήθησαν τον Θεόν. Εξέτεινε την χείραν αυτού εν το αποδιδώνε. Ευεβήλωσαν την διαθήκην αυτού. Διεμερίστησαν από οργής του προσώπου αυτού και ίγκυσανε καρδία αυτών. Υπαλήθησαν οι λόγοι αυτών υπερέλεων και αυτοί οι συμβολίδες. Επήρυψον επί Κύριον την μέρημνά σου και αυτό σε διαθρέψει. Ού δώσει στον αιώνα άλλον το δικαίο. Σύ δε ο Θεός, κατάξει αυτού ει φρέαρ διαφθορά, άνδρες αιμάτων και δολιότητος, ου μη ημισεύσωση τα σημέρας αυτών. Εγώ δε Κύριε ελπιώ επί σε. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νύν και αίκη στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Η ελπίσιμον Κύριε δόξα σε. Κάθισμα 8. Ψαλμός 55. Ελέησον με ο Θεός ότι κατεπάτησε με άνθρωπος όλην την ημέρα πολεμών έθλιψέ με. Κατυπάτησαν με εχθροί μου όλη την ημέρα ότι πολλοί πολεμούντες με από ύψους. Η μέρα σου φοβηθήσω με εγώ δε ελπιώ έπισε. Εν το Θεό επενέσω τους λόγους μου επί το Θεό ήλπισα. Ού φοβηθήσω με τι ποιήσει μη σάρξ. Όλη την ημέρα τους λόγους μου ευδελίσοντο. Κατε μου πάντες οι διαλογισμοί αυτών εις κακών. Παρικίσουσι και κατακρύψουσι. Αυτή την πτέρνα μου φυλάξουσι καθά περιπέμειναν την ψυχή μου. Υπέρ του μηθενός σώσεις αυτούς εν οργή λαούς, κατάξεις ο Θεός, την ζωή μου εξυγκυλάσει, έθου τα δάκρυά μου ενώπιόν σου, ως και εν την επαγγελία σου. Επιστρέψουσιν οι εχθροί μου στα οπίσου, εν ιαν ημέρα επικαλέσω μέσε, ιδού έγνων ότι Θεός μου εσύ, επί το Θεό ενέσω ρήμα, επί το Κυρίο ενέσω λόγων. Επί το Θεό ήλπισα ου φοβηθήσω με, τι ποιήσει μη άνθρωπος. Εν εμεί ο Θεός ευχέ, ας αποδώσω ενέσεώ σου. Ότι ερίσω την ψυχή μου εκ θανάτου, τους οφθαλμούς μου από δακρύων και τους πόδας μου από ληστήματος, του ευαρεστής ενώπιον Κυρίου εν φωτή ζώντων. Ψαλμός 56. Ελέησον με ο Θεός, ελέησον με. ότι επί σύ πέπιθεν η ψυχή μου και εν τη σκιά των πτερήγων σου ελπιώ, έως σου παρέλθει η ανομία, και κράξομαι προς τον Θεόν τον ύψιστον, τον Θεόν τον ευεργετή αντάμε. Εξαπέστειλεν εξ ουρανού και έσωσέ με, έδωκεν εις όνειδος τους καταπατούντας με. Εξαπέστειλεν ο Θεός του έλεος αυτού και την αλήθειαν αυτού, και ρίσατον την ψυχή μου εκ μέσους κύμνων, εκοιμήθην τεταραγμένος. Ή ανθρώπων, οι δόντες αυτών όπλα και βέλη, και η γλώσσα αυτών μάχαιρα οξία. Υψώθητη επί τους ουρανούς ο Θεός και επί πάσαν την γίνη δόξα σου. Παγίδα ετοίμασαν τις ποσί μου και κατέκαμψαν την ψυχή μου. Όριξαν προ προσώπου μου βόθρον και ενέπεσον εις αυτόν. Ετοίμη η καρδία μου ο Θεός, ετοίμη η καρδία μου. Άσομαι και ψαλώ εν τη δόξη μου. Εξεγέρθητη η δόξα μου, εξεγέρθητη ψαλτήριον και κιθάρα, εξεγερθήσω με όρθρου. Εξομολογήσω μέση εν λαϊς Κύριε, ψαλώσει εν έθνεση. Ότι εμεγαλύνθη έως των ουρανών το έλεό σου και έως των εφελών η αλήθειά σου. Υψώθητη επί τους ουρανούς ο Θεός και επί πάσαν την γίνη δόξα σου. Ψαλμός 57. Ή αληθώς άρα δικαιοσύνην λαλείτε, ευθείας κρίνεται η ή των ανθρώπων, και γάραν καρδία ανομίαν εργάζεστε εν τη γη, αδικίαν εχείρες ημών συμπλέκουση. Απειλοτριώθησαν οι αμαρτωλοί από μήτρας, επλανήθησαν από γαστρός, ελάλησαν ψευδή. Θυμός αυτής κατά την ομοίωση του όφεως, οσίας πίδος κοφής και βιούση τα ότα αυτής, ή τη ούκης ακούσετε φωνή επαδόντων, φαρμάκουτε φαρμακευωμένου παρασοφού. Ο Θεός συντρίψει τους οδόντας αυτών εν το στόματι αυτών, τας μήλας των λεόντων συνέθλασεν ο Κύριος. Έξου δενοθήσονται όσοι είδωρ διαπορευόμενον, εν τενή το τόξον αυτού έως σου ασθενήσουσι. Όσοι κυρός τακείς αντενερηθήσονται, έπεσε πύρε π' αυτούς και ουκ είδων των ήλιων, πρώτους είναι ένετας ακάνθας ημών την ράμνων, όσοι ζώντας, όσοι εν οργή καταπίεται αυτούς, εφρανθήσετε δίκαιος όταν ήδη εκδίκησιν, τα σχήρα αυτού νύψεται εν το αίματι του αμαρτωλού. Κερί άνθρωπος, ή άρα έστι καρπός το δικαίο, άρα έστιν ο Θεός, κρίνων αυτούς εν τη γη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 58. Εξελούμε εκ των εχθρών μου ο Θεός και εκ των επανισταμένων επεμέ λύτρωσέ με. Ρίσε με εκ των εργαζομένων την ανομίαν και εξ ανδρών αιμάτων σώσω με. Ότι ιδού εθύρευσαν την ψυχή μου, επέθεντο επεμέ κρατεί. Ούτε η ανομία μου ούτε η αμαρτία μου Κύριε. Άνευ ανομίας έδραμον και κατεύθυνα. Εξεγέρθητη η συνάντησή μου και είδε. Και εσύ, Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, ο Θεός του Ισραήλ, πρόσχες του επισκέψαστε πάντα τα έθνη, μη εκτηρήσεις πάντα στους εργαζομένους την ανομίαν. Επιστρέψουσιν εις εσπέραν και λοιμόξουσιν ως κύον και κυκλώσουσι πόλην, ιδού αυτοί αποφθέξονται εν το στόματι αυτών και ρομφαία εν τις χείλεσιν αυτών, ότι τι σήκουσε. Και εσύ, Κύριε, εγγελάσεις αυτούς, εξουδενώσεις πάντα τα έθνη, το κράτος μου προσεφυλάξω, ότι εσύ ο Θεός αντιλήπτορ μου ή. Ο Θεός μου του έλεος αυτού προφθάσει με, ο Θεός μου δείξει μη εν της εχθρής μου, μη αποκτήνεις αυτούς, μη ποτέ επιλάθονται του νόμου σου. Διασκόρπισον αυτούς εν τη δυνάμει σου και κατάγαγε αυτούς ο υπερασπιστής μου Κύριε. Αμαρτία στόματος αυτών λόγος χιλέων αυτών και συλληφθήτωσαν εν τη υπερηφανία αυτών και εξαράς και ψεύδους διαγγελίσονται συντέλειε, εν οργή συντελείας και ουμή υπάρξωση. Και γνώσονται ότι ο Θεός δεσπόζει του Ιακώβ και των περάτων της γης. Επιστρέψουσιν εις εσπέραν και λοιμόξουσιν ως κύον και κυκλώσουσι πόλην. Αυτοί διασκορπισθήσονται του φαγήν, εάν δε μη χορταστώσει και γονγκίζουσι. Εγώ δε άσω με τη δυνάμη σου και αγαλιάσω με το πρωί του έλεός σου, ότι εγεννήθησαν αντιλήπτορ μου και καταφυγή μου εν ημέρα θλίψεώς μου. Βοηθός μου ή, σύψαλο, ότι σύ ο Θεός αντιλήπτορ μου ή, ο Θεός μου. Το έλεος μου. Ψαλμός 59. Ο Θεός απόσω ημάς και καθήλες ημάς, οργίστης και οκτήρισας ημάς. Συνέσισας την γην και συνετάραξας αυτήν, ίασε τα συντρίμματα αυτής ότι εσαλεύθη. Έδειξας το λαό σου σκληρά, επότισας ημάς ίνων κατανήξεως. Έδωκας τις φοβουμένες σε σημείωσιν του φαγήν από προσώπου τόξου, όπως αν ριστώσει η αγαπητή σου, σώσον τη δεξιά σου και πάκουσόν μου. Ο Θεός ελάλησε εν το Αγίο αυτού, αγαλιάσομαι και διαμεριώ σήκημα και την κοιλάδα των σκηνών διαμετρήσω, εμώσε στη Γαλαάδ και εμώσε στη Μανασής και Εφραίμ κρατέωση της κεφαλής μου, Ιούδας βασιλεύς μου, Μωάβ λέβης της ελπίδος μου, επί την Ιδουμαία εκτενώ το υπόδημά μου, εμή αλόφιλη πετάγησα. Τι απάξει με εις πόλην περιοχής, ή τι οδηγήσει με έως της Ιδουμαίας, ουχή εσύ ο Θεός ο αποσάμενος ημάς, και ούκ εξελεύσει ο Θεός εν τες δυνάμεις ημών, δώσει μην βοήθειαν εκθλίψεως και ματέα σωτηρία ανθρώπου, εν το Θεό ποιήσω με δύναμη και αυτός εξουδενώσει τους θλίβοντας ημάς. Ψαλμός 60. Εισάκουσον ο Θεός της δεήσεώς μου, πρόσχεσ την προσευχή μου, από τον περάτων της γης προσέε κέκραξα, εν το ακιδιάσε την καρδία μου, εν πέτρα ύψωσάς με. Οδήγησάς με ότι εγεννήθης ελπής μου πύργος ισχύος από προσώπου εχθρού. Παρικήσω εν το σκηνώματί σου στους αιώνας, σκεπαστήσω με τη σκέπη των πτερήγων σου, ότι εσύ ο Θεός εισήκουσας των ευχών μου, έδωκας κληρονομία της φοβουμένης το όνομά σου, ημέρας εφημέρας του βασιλέως προστήσεις τα έτη αυτού έως ημέρας γενεάς και γενεάς. Διαμενείς τον αιώνα ενώπιον του Θεού, έλεος και αλήθεια αν τις εξητήσει, ούτω ψαλώ το όνοματί σου στους αιώνας, του αποδούνε με τα σευχάς μου ημέραν εξ ημέρας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Ψαλμός 61. Ουχή το Θεό υποταγήσε την ψυχή μου, παρά αυτό γάρ το σωτήριόν μου. Και γάρ αυτός Θεός μου και σωτήρ μου και αντιλήπτωρ μου, που μη σαλευθώ επιπλέον. Έως πότε επιτίθεστε επάνθρωπον, φωνεύετε πάντες ημείς, ως τείχο και κλειμένο και φραγμό οσμένο, πλην την τιμή μου ευουλεύσαντο απόσαστε, έδραμον εν δίψη, το στόματι αυτών ευλόγουν και την καρδία αυτών κατηρώντο. Πλην το Θεό υποτάγηθη ψυχή μου, ότι παρά αυτό υπομονή μου, ότι αυτός Θεός μου και σωτήρ μου, αντιλήπτωρ μου, ου μη μεταναστεύσω. Επί το Θεό το σωτήριόν μου και η δόξα μου, ο Θεός της βοηθείας μου και ελπίζουμε επί το Θεό, ελπίσατε επ' αυτόν πάσα συναγωγή λαών, εκχαίεται ενώπιον αυτού τας καρδίας ημών, ότι ο Θεός βοηθός ημών. Πλην μάται η ή των ανθρώπων, ψευδής η ή των ανθρώπων εν ζυγής του αδικήσε, αυτή εκ ματαιότητος επί το αυτό. Μη ελπίζετε επί αδικίαν και επί άρπαγμα μη επιποθείτε, πλούτος εάν ρέει μη προστίθεστε καρδίαν. Άπαξ ελάλησεν ο Θεός. Δύο ταύτα ήκουσα ότι το κράτος του Θεού και σου Κύριε το έλεος, ότι σοι αποδώσεις εκάστο κατά τα έργα αυτού. Ψαλμός 62. Ο Θεός, ο Θεός μου, προσέωρ θρίζω, εδίψησέ σε η ψυχή μου, πως απλώς σοι εισάρξμεν γερίμο και αβάτο και ανίδρο, ούτως εν το Αγίο όφθυνση, του ειδίν τη δύναμή σου και την δόξα σου, ότι κρίσον το έλεος σου υπερ ζωάς, τα χείλη μου επενέσους είσαι. Ούτως ευλογήσω εν τη ζωή μου και εν το όνομα της σοαρό τα σκύρας μου. Ως εξθέατος και ποιότητος εμπληστεί η ψυχή μου και χίλια γαλιάσεως ενέσει το στόμα μου. Ή εμνημόνευόν σου επί της τρομνής μου, εν της όρθρες εμελέτων εισέ, ότι εγεννήθης βοηθός μου και τη σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελάβετο η δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτινε ζήτησαν την ψυχή μου, εισελεύσονται στα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται εις χείρας δρομφέας μερίδες αλλοπέκον έσονται. Ο δε βασιλεύς εφρανθίσεται επί το Θεό, επενεθίστε πάσα ομνίων εν αυτό, ότι εν εφράγει στόμα λαλούν τον άδικα. Ψαλμός 63. Εισάκουσον ο Θεός προσευχής μου, εν το δε εστέ με προσέ, από φόβου εχθρού εξελού την ψυχήν μου, σκέπασόν με από συστροφής πονηρευωμένων, από πλήθους εργαζομένων αδικίαν. Ή την εσηκώνησαν ως ρομφέαντας γλώσσας αυτών, ενέτειναν τόξον αυτών πράγμα πικρών, του κατατοξεύσεν αποκρύφης άμωμον. Εξάπεινα κατατοξεύσουσιν αυτών και ου φοβηθήσονται. Εκρατέωσαν εαυτής λόγων πονηρών, διηγήσαντο του κρύψε παγίδα ύπων, τι σώψετε αυτούς. Εξηρεύνησαν ανομίαν, εξέλιπον εξερευνώντας εξερευνήσεις. Προσελεύσετε άνθρωπος και καρδία βαθία, και υψωθήσετε ο Θεός, βέλος νηπίων εγεννήθησαν επληγέ αυτών και εξισθένησαν επ' αυτούς εγλώσσε αυτών. Εταράχθησαν πάντες θεωρούντες αυτούς και εφοβήθη πας άνθρωπος. Και ανήγγυλαν τα έργα του Θεού και τα ποίηματα αυτού συνήκαν. εφρανθήσετε δίκαιος εν το Κυρίο και ελπιή επ' Αυτόν και επενεθίσονται πάντες οι ευθύς στη καρδία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αίκη στους αιώνας των αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίσιμον Κύριε δόξα σοι. Κάθισμα ένατον, Ψαλμός 64. Συ πρέπει ύμνος ο Θεός εν Σιών και εσύ αποδοθήσετε ευχή εν Ιερουσαλήμ. Εισάκουσον προσευχής μου, προσε πάσα σάρξ ήξη. Λόγοι ανώμων υπερεδυνάμωσαν ημάς και τα σασεβίας ημών σύ η λάση. Μακάριος ον εξελέξω και προσελάβω, κατασκηνώσει εν τες αυλές σου. Πληστησόμεθα εν της αγαθής του οίκου σου, Άγιος ο ναός σου θαυμαστός εν δικαιοσύνη. Επάκουσον ημών ο Θεός ο σωτήρ ημών, η ελπής πάντων των περάτων της γης και των εν θαλάσσι μακράν. Ετοιμάζον όρια εν τη ισχύ αυτού, περιεζωσμένος εν δυναστεία, ο συνταράσσον το κήτος της θαλάσσης. Ήχους κυμάτων αυτής, τις υποστήσετε, ταραχθήσονται τα έθνη και φοβηθήσονται οι κατοικούντες στα πέρατα από των σημείων σου, εξόδους πρωίας και εσπέρας τέρψης. Επεσκέψω την υγιήν και μέθησα σε αυτήν, επλήθυνα στου πλουτή σε αυτήν. Ο ποταμός του Θεού επληρώθη υδάτων. Ετοίμασα στην τροφήν αυτών, ότι ούτως η ετοιμασία τους άβλακας αυτής μέθησον, πλήθυνον τα γεννήματα αυτής. Εντεσταγώσιν αυτής εφρανθήσεται ανατέλουσα. Ευλογήσεις τον Στέφανον του εν ιαυτού της Χριστότητός σου και τα παιδεία σου πληστήσονται ποιότητος. Πιανθήσονται τα όρη της ερήμου και αγαλίασιν οι βουνοί περιζώσονται. Ενεδύσαν το εκρή των προβάτων και εκυλάδες πληθυνού συσίτων και κράξονται και γάρ η μνήσουση. Ψαλμός 65. Αλλάξατε το Κυρίο πάσα η γη. Ψάλατε δι το ονόματι αυτού, δότε δόξαν εν ενέσει αυτού. Είπατε το Θεός φοβερά τα έργα σου, εν το πλήθη της δυνάμεώ σου, ψεύσονται σε οι εχθροί σου. Πάσα η γη προσκυνησά το σάνση και ψαλά το σάνση, ψαλάτος αν δι το ονόματι σου ύψιστε. Δεύτε και είδετε τα έργα του Θεού, ως φοβερός εμβουλές υπέρ του Υιούς των ανθρώπων. Ο μεταστρέφων την θάλασσαν εις ξηράν, εν ποταμό διελεύσονται ποδί, εκεί εφρανθισόμεθα επ' αυτό. Το δεσπόζοντι εν τη δυναστεία αυτού του αιώνος, η οφθαλμή αυτού επί τα έθνη επιβλέπουσιν, οι παραπικραίνοντες μη υψούστοσαν εν εαυτής, ευλογείτε έθνη των Θεών ημών και ακουτίσαστε την φωνή της ενέσεως αυτού, του θεμένου την ψυχή μου η ζωήν και μη δόντος εις άλλον τους πόδας μου, ότι εδοκίμασα σημάς ο Θεός, επίρωσα σημάς ως πυρούτε του αργύριον, εισήγαγε σημάς εις την παγίδα, έθου θλίψεις επί των ότων ημών, επεβίβασας ανθρώπους επί τα σκεφαλάσιμων, δήλθομεν διαπυρός και ύδατος και εξήγαγε σημάς εις αναψυχήν. Εισελεύσομαι εις τον οίκον σου, εν ολοκαυτώματι αποδώσωση τα σευχάς μου, ας διέστειλε τα χείλη μου και ελάλησε το στόμα μου εν τη θλίψη μου. Ολοκαυτώματα με μυελωμένα ανίσωση με τα θυμιάματος και κρυών, ανίσωση βόας με τα χυμάρων, δεύτε ακούσατε και διηγήσομαι ημίν, πάντες οι φοβούμενοι των Θεών, όσα επίησε τη ψυχή μου. Προς αυτόν το στόματί μου εκέκραξα και ύψωσα υπό την γλώσσα μου. Αδικία νύε θεώρουν εν καρδία μου, μη εις ακουσάτω μου Κύριος, δια τούτο εισήκουσέ μου ο Θεός, προσέσχε τη φωνή της δεήσεώς μου. Ευλογητός ο Θεός, όσου καπέστησε την προσευχή μου και το έλεος αυτού απ' εμού. Ψαλμός 66. Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Του γνώνε εν τη γη την οδόν σου, εν πάσιν έθνεσι το σωτήριόν σου. Εξομολογησάστο σάνση λαή ο Θεός, εξομολογησάστο σάνση λαή πάντες. Εφραθήτωσαν και γαλιάστοσαν έθνη, ότι κρινείς λαούς εν ευθύτητη και έθνη εν τη γη οδηγήσεις. Εξομολογησάστο σάνση λαή ο Θεός, εξομολογησάστο σάνση λαή πάντες. Ιέδω και των καρπών αυτής, ευλογήσε ημάς ο Θεός, ο Θεός ημών. Ευλογήσε ημάς ο Θεός και φοβηθήτωσαν αυτόν πάντα τα πέρατα της γης. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 67. Αναστήτω ο Θεός και διασκορπιστήτωσαν οι εχθροί αυτού και φυγέτωσαν από προσώπου αυτού οι μισούντες αυτών. ως εκλείπει καπνός εκλειπέτωσαν, ως τίκεται κυρός από προσώπου πυρός, ούτως απολούνται οι αμαρτωλοί από προσώπου του Θεού και οι δίκαιοι εφρανθήτωσαν. Αγαλιάστοσαν ενώπιον του Θεού, τερφθήτωσαν ενεφροσύνη. Άσατε το Θεό, ψάλατε το ονόματι αυτού, οδοποιήσατε το επιβεβικότι επιδεισμόν. Κύριος όνομα αυτό και αγαλιάστε ενώπιον αυτού. Ταραχθήτωσαν από προσώπου αυτού του Πατρός των Ορφανών, του Κριτού των Χειρών. Ο Θεός εν τόπου Αγίου αυτού. Ο Θεός κατοικίζει μονοτρόπους εν οίκο, εξάγων πεπαιδημένους εν Ανδρία, ομοίως τους παραπικραίνοντας, τους κατοικούντας εν τάφης. Ο Θεός εν το εκπορεύεστε εσαι ενώπιον του λαού σου, εν το διαβαίνεσαι εν τη ερήμο. Γίες ίστι και γάρι ουρανοί έσταξαν από προσώπου του Θεού του Σινά, από προσώπου του Θεού Ισραήλ. Βροχή νεκούσιο να φορείς ο Θεός την κληρονομία σου και εισθένησε σύ δε κατηρτήσω αυτήν. Τα ζώα σου κατοικήσου είναι αυτή. Ητίμασας εν τη Χριστότητή σου το πτωχό Θεός. Κύριος δώσει ρήμα της ευαγγελιζομένης δυνάμει πολύ. Ο βασιλεύς των δυνάμεων του αγαπητού, τη ωραιότητη του οίκου διελέστε σκύλα. Εάν κοιμηθείτε αναμέσων των κλήρων, πτέρυγες περιστεράς, περιεργυρωμένε και τα μετάφρανα αυτής εν χλωρότητη χρυσίου. Εν το διαστέλην των επουράνιων βασιλείς επ' αυτής χιονοθήσονται εν σελμών. Όρος του Θεού, όρος ποιον, όρος τετηρωμένων, όρος ποιον. Είναι ατί υπολαμβάνεται όρη τετηρωμένα, το όρος ο ευδόκησον ο Θεός κατοικίν εν αυτό και γάρο Κύριος κατασκηνώσει εις τέλος. Το άρμα του Θεού μυριοπλάσιον, χιλιάδες ευθυνούντων, Κύριος εν αυτής εν Σινά ειν εν το Αγίο. Αναβάσεις ύψος, ηχμαλώτευσας εχμαλωσίαν, έλαβες δώματα εν ανθρώπης και γάρα πειθούντας του κατασκηνώσε. Κύριος ο Θεός ευλογητός, ευλογητός Κύριος ημέραν καθημέραν, κατεβοδός εμήν Θεός των σωτηρίων ημών. Ο Θεός ημών, ο Θεός του σώζην. Και του Κυρίου Κυρίου εδιέξοδη του θανάτου. Πλην ο Θεός συνθλάσει κεφαλάς εχθρών αυτού, κορυφήν τριχώς διαπορευωμένων εν πλημελίες αυτών. Είπε Κύριος, εκ Βασάν επιστρέψω, επιστρέψω εν βυθείς θαλάσσης. Όπως αν βαφεί ο πού σου ενέματι, η γλώσσα των κοινών σου εξ εχθρών παρά αυτού. Εθεωρήθησαν επορίες ο Θεός, επορία του Θεού μου του Βασιλέως του εν το Αγίο. Προέφθασαν άρχοντες, εχόμενοι ψαλώντων εν μέσω νεαν είδων τυμπανιστριών. Εν εκκλησίες ευλογείται των Θεών, Κύριον εκ πηγών Ισραήλ. Εκεί Βενιαμίν νεότερος εν εκστάση, άρχοντες Ιούδα, ηγεμόνες αυτών, άρχοντες Ζαβουλών, άρχοντες Νεφθαλήμ. Έντυλε ο Θεός τη δυνάμη σου, δυνάμωσον ο Θεός τούτο, ο κατηργάσω εν ημίν. Από του ναού σου επί Ιερουσαλήμ, σι Ιησούς η βασιλής δώρα. Επιτίμησον τη στηρής του καλά μου, η συναγωγή των ταύρων εν τες δαμάλεση των λαών, του μη αποκλειστήνε τους δεδοκιμασμένους του αργυρίου. Διασκόρπισον έθνη τα τους πολέμους θέλοντα. Ήξους η πρέσβης εξ Αιγύπτου, Αιθιοπία προφθάσει χείρα αυτή στο Θεό. Ε βασιλεία της γης, άσατε το Θεό. Ψάλατε το Κυρίο, το επιβεβικότι επί των ουρανών του ουρανού κατά Ανατολάς. Ιδού δώσει την φωνήν αυτού, φωνή δυνάμεως. Θότε δόξαν το Θεό επί τον Ισραήλ μεγαλοπρέπεια αυτού και η δύναμη σε αυτού εν τες νεφέλες. Θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίης αυτού, ο Θεός Ισραήλ, αυτός δώσει δύναμη και κρατέωση το λαό αυτού, ευλογητός ο Θεός. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 68. Σώσον με ο Θεός, ότι εισήλθος ανίδατα έως ψυχής μου. Εν επάγινης ηλίν βυθού και ουκ έστην υπόστασης. Ήλθον εις τα βάθη της θαλάσσης και κατ' υγιής κατεπώντησέ με. Εκοπίας ακράζων, ευραχίας εν ολάρεξ μου. Εξέλιπον η οφθαλμή μου, από του ελπίζειν με επί των Θεών μου. Επληθύνθησαν υπέρ τα στρίχας της κεφαλής μου, οι μισούντες με δωρεάν. Εκρατεώθησαν οι εχθροί μου, οι εκδιώκοντες με αδίκως. Αουχ ήρπασα τότε απαιτήνιον. Ο Θεός, σι έγνωστην αφροσύνη μου, και επλημέλιέ μου, από σου ουκ απεκρύβησε. Μη εσχυθήσαν επ' εμέ υπομείνοντες σε Κύριε, Κύριε των δυνάμεων. Μη δε εντραπήσαν επ' εμέ οι ζητούντες ο Θεός του Ισραήλ. Ότι ένεκά σου υπήνεγκα ονειδισμών, εκάλυψαν εντροπή το πρόσωπό μου. Απειλωτριωμένος εγεννήθην της αδελφής μου και ξένος της ιής της μητρός μου. ότι ο ζήλος του οίκου σου κατέφαγε με και οι ονειδισμοί των ονειδιζόντων σε επέπεσον επ' εμέ. Και συνεκάλυψα εν νηστεία την ψυχή μου και εγεννήθη εις ονειδισμού σε μη. Και εθέμην το ένδυμά μου σάκον και εγενόμην αυτή εις παραβολήν. Κατ' εμού ειδωλέσκουν οι καθήμενοι εμπύλες και εις εμέ έψαλον οι πίνοντες ίνων. Εγώ δε την προσευχή μου προσε Κύριε, καιρός ευδοκίας ο Θεός, εν το πλήθη του ελαίου σου επάκουσόν μου, εν αληθεία της σωτηρίας σου. Σώσον με από πυλού ή να μη εμπαγώ, ρηστή είναι εκ των μισούντων με και εκ των βαθέων των υδάτων. Μη με καταποντισάτω κατ' αιγής ύδατος, μη δε καταπιέτω με βυθός, μη δε συσχέτω επ' εμέ φρέαρ το στόμα αυτού. Εισάκουσον μου Κύριε, ότι Χριστόν του ελαιός σου, κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου επίβλεψον επ' εμέ, μη αποστρέψ το πρόσωπό σου από του παιδός σου, ότι θλίβομαι, ταχύ επάκουσόν μου. Πρόσχες την ψυχή μου και λύτρωσε αυτήν, ένεκα των εχθρών μου ρίσε με. Σιγαργινώσκης των ονειδισμών μου και την εσχήνη μου και την εντροπή μου, εναντίον σου πάντες οι θλίβοντές με. Ονειδισμών προσεδόκησεν η ψυχή μου και ταλαιπωρίαν και υπέμεινα συλληπούμενον και ούχ υπήρξε και παρακαλούντας και ούχ εύρων. Και έδωκαν εις το βρώμα μου χωλήν και εις την δίψα μου επότισαν με όξος. Γεννηθεί το η τράπεζα αυτών ενώπιον αυτών εις παγίδα και εις ανταπόδοσιν και εις σκάνδαλον. Σκοτισθήτωσαν η οφθαλμοί αυτών του μη βλέπειν και τον ότον αυτών διαπαντό σύγκαμψον. Έκχειον επ' αυτούς την οργή σου και ο θυμός της οργής σου καταλάβει αυτούς. Γεννηθεί το η έπαυλες αυτών ηρημωμένη και εν τη σκηνόμασιν αυτών μη έστω ο κατοικών. Ότι όν σοι επάταξας αυτοί κατεδίωξαν και επί το άλγος των τραυμάτων μου προσέθηκαν. Πρόσθεσαν ομοίαν επί τη ανομία αυτών και μη εισελθέτωσαν εν δικαιοσύνη σου. Εξαλειφθήτωσαν εκ βίβλου ζώντων και με τα δικαίων μη γραφήτωσαν. Πτωχός και αλγώνημι εγώ, η σωτηρία σου ο Θεός αντιλάβει τόμη. Ενέσω το όνομα του Θεού μου με το δις, μεγαλεινώ αυτόν εν ενέση. Και αρέσει το Θεό υπερμόσχο νέων, κέρατα εκφέροντα και οπλάς. Ιδέτωσαν πτωχοί και εφρανθήτωσαν. Εξητήσατε τον Θεόν και ζήσετε η ψυχή ημών. Ότι εισήκουσε τον πενήτων ο Κύριος και τους πεπαιδημένους αυτού ούκ εξουδένωσε. Ενεσάτωσαν αυτόν οι ουρανοί και η γη, θάλασσα και πάντα τα έρποντα εν αυτοί. Ότι ο Θεός σώσει την Σιών και οικοδομηθήσονται επόλεις της Ιουδαίας και κατοικήσουσιν εκεί και κληρονομήσουσιν αυτήν και το σπέρμα των δούλων σου καθέξουσιν αυτήν και οι αγαπώντες το όνομά σου κατασκηνώσουσιν εν αυτή. Ψαλμός 69. Ο Θεός εις τη βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε στο βοηθήσε μη σπεύσον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχή μου, αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι οι λέγοντες μη έβγε, έβγε. Αγαλιάστοσαν και εφραθήτωσαν επί σύ, πάντες οι ζητούντες σε ο Θεός και ελεγέτωσαν διαπαντός. Μεγαλυνθείτε ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν μη, βοηθός μου και ρίστης μου εσύ Κύριε, μη χρονήσεις. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίσιμον Κύριε δόξα σοι.
1: Ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής και Ρεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.
2: Γιατί το λέμε έτσι? Μια εκπομπή για τον πλούτο του προφορικού μας λόγου στην καθημερινότητά μας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Αστέριος Καραγιωβάνης. Γιατί το λέμε έτσι? Παροιμίες και γνωμικά με την ερμηνεία τους. Αγάλια γάλια γίνεται η αγορίδα μέλι. Πρέπει να περιμένουμε με υπομονή για να απολαύσουμε τους καρπούς των κόπων και των προσπαθειών μας. Αγάλια γάλια και θα βρει η τάβλα το καρφί της. Αργά ή γρήγορα βρίσκει κανείς αυτό που του ταιριάζει. Λέγεται κυρίως για τους πονηρούς και κακοήθεις που τείνουν να συναναστρέφονται με τους ομοίους τους. Αγάλια και τα τούμπανα την ευτυχώς ο γάμος. Δεν πρέπει να είμαστε υπερβολικοί στις περιγραφές και στις διηγήσεις μας όταν αναφερόμαστε σε πράγματα ασήμαντα. Αγάπα η Μάρα το χορό, ήβρε και άντρα χορευτή. λέγεται όταν τα πράγματα έρχονται όπως ακριβώς επιθυμούμε ή όταν βρούμε αυτόν, αυτήν που μας ταιριάζει. «Αγάς με δέρνει εμένανε και εγώ εσένα δέρνω», λέγεται για όσους είναι δουλικοί στους ισχυρούς, αλλά σκληροί και αυταρχικοί στους αδύναμους. «Άγιες ο μαχαιροκλέφτης και πουλάς κουρολεπίδες», αναφέρεται στον φαύλο και ανήθικο που διατείνεται χωρίς φυσικά να γίνεται πιστευτός ότι άλλαξε τρόπο ζωής και ότι πλέον ζει έντιμα. «Άγιος που δεν θαυματουργεί, λιβάνι δεν του καίνε», ή αλλιώς «Άγιος που δεν θαυματουργεί, τη δόξα τι τη θέλει», ή μια τρίτη παροιμία «Αγίου που δεν βοηθά, κερί μην του ανάφτης». Όποιος δεν ωφέλει τους άλλους και δεν τους εξυπηρετεί, δεν πρέπει να περιμένεις από αυτούς ούτε ευχαριστίες, ούτε επένους και προσφορές. «Αγγυλώθη η νύφη μας στην αλευροθήκη», λέγεται όταν κάποιος κάνει καταφανώς ψεύτικα παράπονα. «Αγουροφάης έφαγε και ωριμοφάης δεν ήβρε», ή αλλιώς «Αγουροφάης εκέρδιζε και ωριμοφάης εζήτα». Καμιά φορά αυτοί που ενεργούν βιαστικά μεν, αλλά με αποφασιστικότητα, καταφέρνουν να πετύχουν περισσότερα πράγματα από εκείνους που κινούνται με περίσκεψη και προγραμματισμό, περιμένοντας να οριμάσουν οι συνθήκες. «Αδιανά τα χέρια σου, κακόν το ποδιακό σου». Εάν δεν προσφέρεις και δεν είσαι χρήσιμος, σε αντιμετωπίζουν αρνητικά και είσαι ανεπιθύμητος. «Αδιανός καλόγυρος έγραφε και απέγραφε», ή «Άδουλος δουλειά δεν έχει, το βρακί του λύνει και δένει». Οι αργόσχολοι, για να φαίνονται πολύ άσχολοι, καταγίνονται με άχρηστα, περιτά και ανόητα έργα. «Άδειο σακί δε στέκεται, γεμάτο δε λιγάει». Όταν δεν έχεις κοινωνική και οικονομική υπόσταση, χάνεις την υπερηφάνεια σου αλλά και την εκτίμηση των άλλων. Αντίθετα, όταν έχεις δύναμη, όλοι σε υπολογίζουν. «Αδικιάς σπυρίς παρμένο, κι αν φυτρώσει δε σταχιάζει». Ό,τι αποκτάται με άδικο τρόπο, χάνεται χωρίς να αφήσει κέρδος. «Αγιώργη, βόηθαμε, σύε και εσύ τον πόδο σου». Πρέπει να κάνουμε και εμείς οι ίδιοι προσπάθειες να λύσουμε τα προβλήματά μας και να μην περιμένουμε την εξύψους βοήθεια. «Ακαμάτρα βράσκουκιά, ας τα φάγουμε και ομά». Ο τεμπέλης προτιμά να μην απολαύσει τίποτα προκειμένου να κουραστεί έστω και ελάχιστα. «Ακόμα δε σου ρούποσε και μας καλημερίζεις», λέγεται για αυτούς που κάνουν βιαστικές και επιπόλαιες κινήσεις και ενέργειες κυρίως από λανθασμένες εκτιμήσεις. «Ακόμα δεν απέθανε και ανάψαν τα κεριά μου». Πολλές φορές οι άνθρωποι προδικάζουν την αποτυχία ή την πτώση κάποιου και σπέβδουν να την εκμεταλλευτούν. «Ακόμα δεν αρχίσαμε και αύριο πόσες έχουμε», λέγεται όταν δεν έχει κανείς την υπομονή και την αντοχή να περιμένει τον χρόνο που χρειάζεται για να ολοκληρωθεί ένα έργο. «Ακόμα δεν αρχίσαμε, πέντε σακιά γεμίσαμε», λέγεται όταν επιπόλαια διατυμπανίζει κανείς επιτυχίες που υποτίθεται ότι θα έχει στο μέλλον, κάτι όμως που δεν είναι καθόλου σίγουρο ότι θα συμβεί. «Άκου χτύπους πέρα εκεί, άκου τους και εδώ κοντά». Ό,τι κακό συμβαίνει ακόμα και μακριά από τον περίγυρό σου, είναι πολύ πιθανό να φτάσει και σε σένα. άκουα και ίδρωνα, είδα και ξεπάγιασα. Η προσωπική εκτίμηση για ένα ζήτημα είναι συχνά κατώτερη από την σχετική με αυτό φήμη. Άκουγα τα κουδούνια του και έλεγα μάντρες έχει. Η κούφια καυχησιολογία δημιουργεί ψεύτικες προσδοκίες, τις οποίες αναιρεί σύντομα η πραγματικότητα. Άκουε ζήμη και φούσκωνε προζήμη. Από απλές ενδείξεις θα πρέπει να αντιλαμβανόμαστε τι πρέπει να κάνουμε ώστε να αρχίζουμε να το εκτελούμε χωρίς χρονοτριβή και με ζήλο. Άκουε σακί δεμένο, πάντα χέτο και γεμάτο. Από ορισμένα στοιχεία και σχετικές πληροφορίες μπορούμε να έχουμε την πλήρη εικόνα των πραγμάτων. Άκουσε ο κούκος ένα λόγο και ξεκούφανε τον κόσμο. Λέγεται για τους ανόητους, οι οποίοι επαναλαμβάνουν συνεχώς κάτι ασήμαντο που άκουσαν επειδή σε εκείνους έκανε εντύπωση. Άκουσαν πως χειροσφάξαν και πήραν σούβλες και έτρεξαν. Εκφράζει την τάση που έχουν κάποιοι άνθρωποι να αρπάζουν τις ευκαιρίες και να εκμεταλλεύονται τα πάντα. Ακριβώς θαρρύ κερδίζει, μα στοχά και δεν το ξέρει. Ακριβώς είναι ο φιλάργυρος. Πολλές φορές οι φιλάργυροι λυπούνται και να δαπανίσουν χρήματα για τη διαβίωσή τους, με αποτέλεσμα να ζημιώνονται, είτε διότι αγοράζουν φτηνά άρα ευτελή πράγματα, είτε διότι αποφεύγουν λόγω φιλαργυρίας να καλύψουν ουσιαστικές ανάγκες τους. Ακριβώς φθηνά αγοράζει και τη φύρα δεν τη βγάζει. Για να είμαστε αποτελεσματικοί και να κάνουμε εποφολείς για μας ενέργειες, πρέπει να εξετάζουμε προσεκτικά όλες τις παραμέτρους και τα τυχόν μειονεκτήματα κάθε συναλλαγής. Αλάτι πάει στην αλική και φρίγανα στο λόγκο, ή αλλιώς αλάτι πάει στην αλική και ξύλα στο λαγκάδι. Λέγεται για όσους προβάλλουν ως ξεχωριστό κάτι εντελώς συνηθισμένο ή προσφέρουν στους άλλους άχρηστα και περιττά πράγματα. Αλεστικά φουρνιάτικα και ο νοικοκύρης άδειος. Λέγεται για αυτούς που ξοδεύουν πολλά για ένα έργο χωρίς τελικά να αποκομίζουν οι ίδιοι από αυτό κάποιο όφελος. Αλλή που πάρει το σακί και πάει σ' άλλου πόρτα. Αλλή μόνο σε αυτόν που δεν μπορεί να τα καταφέρει μόνος του και προσφεύγει στην βοήθεια των άλλων. Αλλή που το έχει κούτρα του να κατεβάζει ψήρες. Τα ελαττώματα δηλαδή και οι κακές συνήθειες που έχουμε από μικρή παραμένουν και μας ταλαιπωρούν. Αλλή σε κιόν τον ένανε που τον επιάσαν δύο. Η δύναμη πολλές φορές νικέται από τον αριθμό. Αλλή στο νιό που δέρνεται, στο γέρο που κοιμάται. Σύμφωνα με το γνωμικό είναι ανησυχητικό σύμπτωμα ο νέος να δυσκολεύεται να κοιμηθεί και ο γέρος να κοιμάται συνεχώς, αφού ένδειξη καλής υγείας είναι το αντίθετο. Αλλή τον δέρνουν 18 και δεν τον δέρνει ο νους του. Είναι ντροπή να σε κατακρίνουν και να σε επιπλήττουν και εσύ να μην έχεις την ευαισθησία και την ευφυΐα να βλέπεις και να διορθώνεις τα λάθη σου. Αλλιά στον ασυνήθιστο ώσπου να συνηθίσει. Ο καλομαθημένος υποφέρει από τη μεταστροφή της τύχης και δύσκολα αντιμετωπίζει τα προβλήματα που προκύπτουν από την αλλαγή στη ζωή του. Αλέχει γριά και βύχη. Λέγεται στην περίπτωση που γίνεται λανθασμένη εκτίμηση σχετικά με το λόγο της αντίδρασης ή της συμπεριφοράς κάποιον. Άλλα λέει η λίδα μου και άλλα η τσαμπούνα μου. Ή αλλιώς, άλλα ψάλλει η λίρα μου και άλλα το βιολί μου. Λέγεται για τους ασταθείς και επιπόλους, των οποίων τα λόγια δεν έχουν συνέπεια. Άλλα λένε τις ανέμεις και άλλα κλώθη και γυρίζει. Ή αλλιώς, άλλα λένε τις κρυσάρας και άλλα κρυσαρίζει εκείνη. Ή αλλιώς, άλλα λένε τις καμπάνας και άλλα καμπανίζει εκείνη. Λέγεται για αυτούς που δεν υπακούουν στις οδηγίες και στις υποδείξεις των ειδικών, αλλά κάνουν πάντοτε το κεφαλί τους. Άλλα λογιάζει ο κοσμάς και άλλα λογιάζει ο κόσμος. Δεν μπορούμε να κάνουμε σωστούς υπολογισμούς αν δεν λάβουμε υπόψη μας και τις αντίθετες γνώμες ή και τα διαφορετικά συμφέροντα που πιθανόν να έχουν οι άλλοι. Άλλα η μέτρα ο γιάτης και άλλα η ψήφα ο νοικοκύρης. Ή αλλιώς, άλλα η καρτέρι ο γάιδρος και άλλα των ευρύκων. Ή αλλιώς, άλλα λογαριάζει ο ζευγάς και άλλα το ζευγάρι. Δεν μπορούμε να βασιζόμαστε στις προβλέψεις και στις προσδοκίες μας για το μέλλον, όταν άλλοι έχουν την δύναμη στα χέρια τους και παίρνουν τις σχετικές αποφάσεις. Άλλα τα λαλούμενα και άλλα τα νοούμενα. Λέγεται για αυτούς που σκέπτονται και πράττουν αντίθετα προς τα λόγια και τις διακηρύξεις τους. Άλλα τα μάτια του λαγού και άλλα της κουκουβάγιας. Λέγεται όταν συγκρίνονται ανώμια πράγματα ή άνθρωποι διαφορετικοί ως προς τον χαρακτήρα, την αξία και τις ικανότητες. Άλλη καμιά δε γέννησε, μόνη μαριά το Γιάννη. Λέγεται για αυτόν που καμαρώνει για κοινά και συνηθισμένα πράγματα, τα οποία μάλιστα εκθιάζει ως μοναδικά. Αλλιώς γιαγιά το κόσκινο, αλλιώς και το πλαστήρι. Λέγεται όταν οι νέοι και άπειροι συμβουλεύουν τους μεγαλύτερους και πιο έμπειρους από αυτούς. Αλλιώς μιλάω ξαρμάτωτος και αλλιώς αρματωμένος. Ο ισχυρός και οικονομικά και κοινωνικά έχει αυτοπεποίθηση. Εκφράζει τη γνώμη του με παρησία και ενεργεί ανάλογα σε αντίθεση με τον φτωχό και τον αδύναμο. Άλλο δεν πρέπει του κουφού παρά μονάχα η λίρα. Λέγεται όταν κάτι είναι αντελώς ατέριαστο, περιττό και άχρηστο σε κάποια συγκεκριμένη περίσταση, όπως ακριβώς είναι η λίρα για αυτόν που δεν ακούει. Άλλον αναγιόμαστε και άλλον αγαπιόμαστε. Λέγεται για όσους επικαλούνται ανύπαρκτη συνήθως συγγένεια ή φιλία με κάποιον για να εξυπηρετηθούν από αυτόν. Άλλοι σας κόβουν λάχανα και άλλοι σας μαγειρεύουν. Λέγεται για αυτούς που απευθυνούνται από τους κόπους των άλλων χωρίς οι ίδιοι να καταβάλουν καμιά προσπάθεια. Άλλοι σκάφτουν και τριγούν και άλλοι πίνουν και μεθούν. Ή αλλιώς άλλοι σπέρνουν και θερίζουν και άλλοι τρών και μακαρίζουν. Ή αλλιώς άλλοι σκάφτουν και κλαδεύουν, άλλοι πίνουν και χορεύουν. Συμβαίνει συχνά εκείνοι που κοπιάζουν να μην απολαμβάνουν τους καρπούς των κόπων τους, αλλά να τους χαίρονται άλλοι, συνήθως το περιβάλλον ή οι κληρονόμοι τους. Άλλοι τα γένια επιθυμούν και άλλοι που τάχνε φτύνουν. Όταν διαθέτει κανείς σε αυθονία κάτι, συνήθως δεν το εκτιμά, ενώ το επιθυμεί πολύ εκείνος που δεν το έχει. Άλλοι χτυπούν και χαίρονται και εγώ μιλώ και βλάφτω. Συμβαίνει μερικές φορές οι ανίσχυροι και ταπεινοί να τιμωρούνται αυστηρά για το παραμικρό παράπτωμά τους, ενώ οι ισχυροί να μένουν ατιμώρητοι ακόμη και για εγκλήματα. Άλλος ανάφτει τη φωτιά και άλλος την ανεμίζει. Για να γίνει ένας τσακωμός, μια φασαρία, συμπράττουν συνήθως πολλοί.

γνωρίζουμε κατά βάθος τις ανάγκες και τα προβλήματα των άλλων, ούτε και τις αιτίες που τα προκάλεσαν. Άλλος έχασκε και άλλος εμετέλαβε, ή αλλιώς άλλος χάσκε και άλλος χάφτη. Πολλές φορές αυτός που περιμένει και προσδοκά να απολαύσει και τελικά δεν τα καταφέρνει, διότι άλλοι πιο επιτίδη προλαβαίνουν και του αρπάζουν την ευκαιρία. Άλλος έχει το όνομα και άλλος έχει τη χάρη. Ή αλλιώς ο λύκος έχει το όνομα και αλλού τη χάρη. Συχνά αποδίδουμε σε κάποιον ιδιότητες και ικανότητες που δεν διαθέτει. Άλλος με πίτα γεύεται και άλλος με το καρβέλι. Ο καθένας απολαμβάνει ή προσφέρει στον άλλον αυτό που διαθέτει. Αλλού παπάς και αλλού ταράσα του. Αναφέρεται στους επιπόλαιους και ακατάστατους που δεν φροντίζουν να βάλουν τάξη στις υποθέσεις τους. Αλλού βαρούν τα κούρταλα, τα κρόταλα, τύμπανα, και αλλού γίνεται ο γάμος. Ή αλλού χτυπούν οι ποταμοί και αλλού χτυπούν τα ριάκια. Ή αλλιώς αλλού χτυπάει το νερό και αλλού βροντά ο μήλος. Τα γεγονότα δεν εξελίσσονται πάντα σύμφωνα με τα δεδομένα ή τις ενδείξεις που έχουμε. Από αλλού περιμένουμε κάτι και από αλλού απροσδόκητα μας έρχεται. Αλλού βαρούνε τη γριά και αλλού σκάζει προβιά της, δηλαδή το δέρμα της. Λέγεται όταν οι συνέπειες μιας πράξης είναι απροσδόκητες ή εκδηλώνονται σε τόπο και χρόνο που δεν περιμέναμε. Αλλού κοιτάζεις δέσποτα και αλλού σταυροκοπιέσαι. Αλλού τον τρώει και αλλού ξύεται. Λέγεται για αυτόν που συμπεριφέρεται πονηρά και προσπαθεί να αποπροσανατολίσει τους άλλους για να μην αντιληφθούν κάτι ίσως μεμπτό που σκέφτεται να κάνει. Αλλού πουλούν τα γράμματα και αλλού πουλούν τη γνώση. Η εκπαίδευση δεν κάνει έξυπνους τους ανόητους. Αλλού έχει πόνο η γριά και αλλού την τρίβει ο γέρος. Ή αλλιώς αλλού μη τρίβεις μάρο μου και αλλού με σφάζει ο πόνος. Δεν μπορούν όλοι δηλαδή να καταλάβουν τις ανάγκες και τις επιθυμίες μας ώστε να τις ικανοποιήσουν, ιδιαίτερα όταν αποφεύγουμε να τις εκφράσουμε καθαρά. Άμα δεν δείχνει η γίδα μας, δείχνει το κέρατό της. Δεν μπορεί να κρύψει κανείς κάτι ολοφάνερο. Επομένως, οποιαδήποτε σχετική μαρτυρία είναι περιττή. Άμα δεν μπορείς τι θέλεις, θέλε εκείνο που μπορείς. Αν δεν υπάρχει δηλαδή δυνατότητα να απολαύσεις αυτά που επιθυμείς, να μάθεις να χαίρεσαι με εκείνα που μπορείς να έχεις. Άμα το θέλει ο γείτονας, παντρεύεις το παιδί σου. Η γνώμη των γειτόνων λαμβάνεται πάντοτε σοβαρά υπόψη. Μπορεί λοιπόν αυτοί να σου ωφελήσουν επενώντας ή να σε βλάψουν κατηγορώντας. Άμαθος από παλάτι ή δε φούρνου και θαμάχτη. Όταν κάποιος αγνοεί αξιόλογα έργα, εντυπωσιάζεται και από τα ασήμαντα. Αν άκουγε ο Θεός του Ζήτουλα, θα εχάλαγε την κόλαση. Δεν φτάνει να δίνεις χρήματα στους φτωχούς για να συγχωρεθούν οι αμαρτύρες σου και να πας στον παράδεισο, όπως σου εύχονται αυτοί που ελεείς. Αν αρτηθείς, ας είναι λαρδί, και αν κλέψεις, να λογάρι, δηλαδή κάτι πολύτιμο. Λέγεται για αυτούς που παρανόμησαν για ασήμαντα και ευτελή πράγματα. Αν δεν αλείψεις τους τροχούς, η άμαξα δεν τρέχει. Ή αλλιώς, αλήφθη λάδι ο τροχός, για τούτο δεν φωνάζει.

0: Αν θέλει κανείς να πετύχει τους στόχους του, πρέπει να είναι διατηθειμένος να καταβάλει όχι μόνο κόπους, αλλά και χρήματα. Αν δεν εξεύρεις γράμματα, ας το χαρτί σου χάμω. Δεν πρέπει να ανακατεύεσαι σε υποθέσεις τις οποίες δεν γνωρίζεις και για τις οποίες δεν έχεις στοιχεία. Αν δεν πενάς το σπίτι σου, πέφτει και σε πλακώνει. Πρέπει να προβάλλουμε κι εμείς οι ίδιοι τα προσόντα και τις ικανότητές μας, διότι διαφορετικά οι άλλοι δεν θα μας υπολογίζουν και θα μας αγνοούν. Αν δεν του δώσω, ντρέπομαι, και άμα του δώσω, χάνω. Λέγεται για την περίπτωση όπου βρίσκεται κανείς σε δύσκολη θέση ή σε αμηχανία μπροστά σε ένα αίτημα το οποίο, αν δεν ικανοποιήσει, θα στεναχωρήσει σίγουρα τον φίλο ή τον γνωστό που το υπέβαλε, ενώ αν το ικανοποιήσει, θα ζημιωθεί ο ίδιος. Αν είναι παπάς στην εκκλησιά, η αυγή θα τον ενδείξει. Λέγεται για αμφιβολίες που σύντομα θα έρθουν. Αν είναι τα αρνιά σου αμέτρητα, πες πόσα αρνιά δεν έχεις. Όταν δεν έχεις εποπτεία της περιουσίας σου, εύκολα μπορεί οι άλλοι να την σφετεριστούν. Αν είσαι και παπάς, με την αράδο σου θα πας. Δεν πρέπει να εκμεταλλεύεσαι το αξίωμα ή τη δύναμή σου για να πάρεις τη θέση ή τη σειρά ενός άλλου. Αν κρεμάσουν τους μαστόρους, άδικα θα τον κρεμάσουν. Λέγεται για αυτούς οι οποίοι κομπάζουν για ικανότητες και αξία που δεν έχουν. Αν ξαναγινόμουν ύφη, θα ξέρα να καμαρώνω. Μπορούμε να αντιμετωπίσουμε σωστά διάφορες καταστάσεις που προκύπτουν εάν έχουμε πείρα από ανάλογη περίπτωση. Αν σε ρίξει τάλογο, ξεπέζευε και σύρτο. Αντιμετωπίζουμε τις δυσκολίες και τα προβλήματα αναπροσαρμόζοντας τις ενέργειες και τις κινήσεις μας. Αναβάστα, δηλαδή βόηθαχε. Αναβάστα γριά το γέρο να τον έχουμε στο θέρο. Λέγεται για αυτούς που προσφέρουν με ιστεροβουλία τις φροντίδες τους σε κάποιον με σκοπό να τον εκμεταλλευτούν στο μέλλον. Ανάθρεψε τον ποντικό να φάει το σακί σου. Λέγεται για τους αχάριστους που βλάπτουν τους ευεργέτες τους. Ανάξιος έβαλε βρακή και ρώτα που χορός κρατεί. Λέγεται για τους φτωχούς και άσημους που όταν αποκτήσουν κάτι ακόμα και ασήμαντο σπέβδουν να το επιδείξουν. Αναστενάζει και διπνά, κλαίει και γιωματίζει. Λέγεται για αυτούς που παραπονιούνται συνεχώς για συμφορές πραγματικές ή μη. Ανεμομαζώματα δια ολοσκορπίσματα. Τα χρήματα και τα περιουσιακά στοιχεία που αποκτούνται με άδικο και παράνομο τρόπο συχνά χάνονται τόσο εύκολα όσο εύκολα αποκτήθηκαν. Άνθρωπος ακάλεστος στο γάμο τι γυρεύει? Όποιος ανακατεύεται σε ξένες υποθέσεις και λέει τη γνώμη του χωρίς να του τη ζητήσουν, γίνεται ενοχλητικός και αντιπαθής. Αντάμα κουβεντιάζουμε και χωριστά ακούμε. Λέγεται όταν οι συνομιλητές δεν μπορούν να συνοηθούν μεταξύ τους. Αντάμα πάμε δέσποτα και πάμε όθον ορίζεις. Πρόθυμα δεχόμαστε να ταλαιπωρηθούμε και να εκτεθούμε σε κινδύνους ακόμη αρκεί να έχουμε δίπλα μας κάποιον με κύρος με τον οποίο νιώθουμε ασφαλείς και προστατευμένοι. Ανταμικός, δηλαδή συνεταιριστικός ή αλλιώς μυσιακός. Ανταμικός ο γάιδερος για να τον φάει ο λύκος. Όταν ένα περιουσιακό στοιχείο ανήκει σε πολλούς, συνήθως αυτό εγκαταλείπεται και ρημάζει. Αντί να τρίζει ο ζυγός, τρίζουνε τα λουριά του, ή αλλιώς, αντί να σχέται ο γάιδερος, σύεται το σαμάρι. Λέγεται για όσους διαμαρτύρονται για ένα γεγονός, το οποίο δεν έχει άμεση επίπτωση στους ίδιους, ενώ εκείνοι που πραγματικά θίγονται από αυτό δεν αντιδρούν. Άντρα μου ήρθε η γρηγοράδα, φέρε τα γένια σου να γνέσω, ή αλλιώς άναψε η γυναίκα λίχνο να κουρέψουμε τα αρνιά. Λέγεται για τους τεμπέληδες που άκερα και με ανόητο τρόπο παριστάνουν ξαφνικά τους προκομμένους και τους δραστήριους. Ανύπαντρος συμπέθερος προξενητής για λόγο του γυρεύει, ή αλλιώς για το γείτονά μου λέω και για λόγο μου γυρεύω. Λέγεται συνήθως για αυτούς που ενώ με τις ενέργειές τους αποσκοπούν στο δικό τους μόνο συμφέρον, διατείνονται ότι ενεργούν για το καλό των άλλων. Αξίζει η γεροντόκοτα 40 πουλαδίτσες. Οι νέοι σε σύγκριση με τους ηλικιωμένους υστερούν ως προς την πείρα και την κρίση. Απ' την αγάπη του καλού μου δεν τον είδα να έχει γένια. Αδιαφορώ τόσο για ένα άτομο το οποίο διατείνομαι ότι αγαπώ, ώστε δεν έχω προσέξει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά στοιχεία του. Απακοής δουλεύει ο μήλος. Όταν δηλαδή ακούμε τον μήλο να δουλεύει, πάμε κι εμείς σιτηρά για άλεσμα. Αναφέρεται στην αξία της καλής φήμης. Από που λείπει η καρδιά, εκεί μιλάει η γλώσσα. Όταν δεν υπάρχουν ειλικρινή και βαθιά συναισθήματα, προσπαθούμε να καλύψουμε την έλλειψή τους με πομπόδι λόγια και με φλιαρίες. Από όσα λένε τα μισά και από όσα ακούς καμπόσα. Η πραγματικότητα είναι συχνά κατώτερη της φήμης, η οποία μεγαλοποιεί συνήθως τα πράγματα. Απ' τη λεχόνα ως τη μαμή, άφαντο εγίνει το παιδί. Λέγεται όταν χάνεται σε σύντομο χρονικό διάστημα και με παράδοξο τρόπο κάτι το οποίο υποθέτεται ότι είχε φύλαξη και φροντίδα. Απελπισμένο κάτεργο σε αγαθό λιμιόνια, σε στέρεο λιμάνι, αράζει. Λέγε όταν βρισκόμαστε σε μεγάλη απελπισία και βρίσκουμε απροσδόκητα λιμάνι σωτηρίας. Απελπισμένο κάτεργο σε αγαθό λιμιόνα. Άπιαστα πουλιά, χίλια στον παρά. Λέγεται για αυτούς που υπόσχονται και τάζουν στους άλλους πράγματα που δεν τους ανήκουν και επομένως δεν τα ορίζουν. Άπλωνε το καλάθι σου ως το κλαδί που φτάνεις, ή αλλιώς άπλωνε τον πόδα σου κατά το πάπλωμά σου, ή αλλιώς κατά το πάπλωμα και το ξάπλωμα. Οι ενέργειές σου πρέπει να είναι ανάλογες με τις οποίες οι δυνατότητες σου, δηλαδή δεν πρέπει να επιχειρείς έργα ανώτερα των δυνάμεών σου. Από πίτα που δεν τρως, τι σε νοιάζει και καεί? Δεν πρέπει να ανακατευόμαστε σε υποθέσεις που δεν μας αφορούν και από τις οποίες δεν έχουμε κάποιο συμφέρον. Από τον γάμο έρχομαι, βαριά είμαι πεινασμένος και τρέμω από την πείνα. Πάει στη βρύση για νερό και έρχεται διψασμένος. Λέγεται στην περίπτωση που κάποιος δεν κατάφερε να αδράξει την ευκαιρία που του παρουσιάστηκε. Από το στόμα κόρακα μονάχα κρά θα ακούσεις. Από ένα κακό και ανήθικο άτομο δεν πρόκειται να ακούσεις κάτι χρήσιμο ή ωφέλιμο. Αντίστοιχη αρχαία παροιμία, εκ στόματος κόρακος ακουσόμεθα κρά. Από το φράχτη στο κλαρί και από το κλαρί στο φράχτη. Λέγεται για αυτούς που όταν μιλάνε περνούν γρήγορα από το ένα θέμα στο άλλο, έτσι όσα λένε δεν έχουν κάποιον ιρμό. Από φτωχό μη δανειστείς και πιάσει τις καμπάνες. Ο ασήμαντος καμαρώνει για την εξυπηρέτηση ή τη βοήθεια που μπόρεσε κάποια στιγμή να προσφέρει και διαδίδει το γεγονός σε όλους. Απόκρεψε ο καλόγερος κουκιά του μαγειρεύουν. Για τους φτωχούς και ασήμαντους ακόμα και οι μεγάλες γιορτές δεν φέρουν κάποια ευχάριστη αλλαγή. Αργή το Πάσχα μάρχεται. Ας περιμένουμε υπομονετικά να εκπληρωθούν οι προσδοκίες μας, εφόσον είναι σίγουρο ότι αυτό, έστω και να αργήσει, θα γίνει. Αργοκίνητο καράβι κάθε χρόνο και ταξίδι. Λέγεται για τους νοθρούς και δυσκίνητους, των οποίων οι δραστηριότητες είναι ελάχιστες. Αρνί που βλέπει ο Θεός, ο λύκος δεν το τρώει. Δηλαδή, αυτόν που προστατεύει ο Θεός δεν μπορεί να τον βλάψει κανένας. Αρρώστησες, ξαρρώστησες, πες πως το γάμο πήγες. Ή αλλιώς, ο παρρωστά και ξαρρωστά στο πανηγύρι πάει. Όταν ξεφεύγεις από κάποιον μεγάλο κίνδυνο, πρέπει να χαίρεσαι που γλίτωσες και να μην παραπονιέσαι για όσα πέρασες. Αρρώστου χίλια φαίνονται και νηστικού μαγούλες. Τα αισθήματα δηλαδή και η άθεση του ανθρώπου καθρεφτίζονται στην όψη του. Άρχοντας φταρνίστηκε άκουσμα και βούκινο. Και η πιο ασήμαντη πράξη ή ενέργεια των ισχυρών και σημαντικών ανθρώπων προκαλεί αίσθηση και συζητιέται. Ας αλέθει ο μήλος και ας μου γκρίζει ο χείρος, ή αλλιώς ο μήλος να γυρίζει και ο σκύλος σας γαυγίζει. Πολλές φορές, προκειμένου να κάνουμε τη δουλειά μας, αδιαφορούμε για την αποδοκιμασία ή τις επικρίσεις των άλλων. Ας είναι πολύ το γένος μου και ας το μισεί ο κόσμος. Οι ισχυροί και οι σημαντικοί άνθρωποι δεν λογαριάζουν ούτε φοβούνται τον φθόνο ή και το μίσος των άλλων. Ας ήξερα δυο γράμματα και ας ήμουν με ένα μάτι. Εκφράζει την μεγάλη αξία της μόρφωσης. Ας μ' αγαπά ο επίσκοπος και ας με μισούν οι διάκοι. Επιδιώκουμε πάντα την έγκριση του ισχυρού ή του ανώτερου ιεραρχικά και αδιαφορούμε για την γνώμη των υφισταμένων του. Ας με πλουτίνει η μοίρα μου και εγώ μορφαίνω ατί μου. Δηλαδή αναφέρεται στην δύναμη και την αξία των χρημάτων, τα οποία μπορούν να απαλύνουν ή να και καλύψουν πολλά κακά και πολλές ασχήμιες. Ας πάει και αυτό το φίλημα με το Χριστό Ανέστη. Σε ορισμένες ειδικές περιπτώσεις μπορεί να δείξουμε υποχωρητικότητα και να ανεχθούμε αδιαμαρτύρητα κάποιες ενοχλήσεις. Ας τα σφουγγάτα για αύριο ψωμί να βρούμε απόψε. Σφουγγάτα είναι η ομελέτα. Πρέπει να ιεραρχούμε τις ανάγκες μας και να ικανοποιούμε χωρίς καθυστέρηση τις άμεσες και επιτακτικές, αφήνοντας για αργότερα τις υπόλοιπες. Γιατί το λέμε έτσι? Μια εκπομπή για τον πλούτο του προφορικού μας λόγου στην καθημερινότητά μας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Αστέριος Καραγιωβάνης.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λυτής και Ρεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.

αγαπητοί, ο προφήτης Ηλίας θα δείξει τον Αντίχριστο, θα πει αυτός είναι, θα δείξει, όπως έδειξε ο πρόδρομος των Χριστών, έτσι ο Ηλίας θα δείξει τον Αντίχριστο και θα τον ελέγξει φοβερά. Και για τους απίστους θα είναι φοβερός ο Ηλίας, αλλά και για τους δικαίους θα είναι αληθινή ευλογία.

0: Σήμερα, αγαπητοί μου, η Εκκλησία μας τιμά την μνήμη του μεγίστου προφήτου της Παλαιάς Διαθήκης, και ενώ δεν έγραψε ούτε μία λέξη, υπήρξε ο ίδιος μία μεγάλη προφητεία. Έχουν γραφεί γι' αυτόν πολλές σελίδες γεμάτες από πολύ και βαθιά θεολογία. Το Καρμήλιον Όρος, το Όρος Σινά, Χορίβ, και το Όρος Θαβόρ είναι οι τρεις μεγάλες κορυφές της δικής του δόξης. Ο προφήτης Ηλίας είναι παρόν και στο χώρο της Παλαιάς Διαθήκης και στο χώρο της Καινής Διαθήκης. Εμείς όμως σήμερα θα περιοριστούμε σε ένα μόνο μικρό αλλά πολύ χαρακτηριστικό περιστατικό της ζωής του, που στέκεται ταυτόχρονα και τύπος των εσχάτων ημερών. Ένας λαός στην ιστορική του πορεία ασφαλώς συναντά δύσκολες ημέρες για την ίδια του την επιβίωση. Όμως ο Θεός που έταξε τα οροθέσια των λαών είναι εκείνος ο οποίος κρίνει το πόσο θα ζήσει ένας λαός και ποια θα είναι και τα δικά του σύνορα. Όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος στην ομιλία του στους Αθηναίους, ο Θεός ορίσας προστεταγμένους καιρούς και τας οροθεσίας, το οροθέσιον είναι τα σύνορα, και τας οροθεσίας της κατοικίας αυτών. Ο Θεός καθορίζει. Εκείνος λοιπόν κρίνει πόσο θα ζήσει ένας λαός και ποια θα είναι τα σύνορά του. Το υπογραμμίζω αυτό. Ο Ισραήλ ήταν ο αγαπημένος λαός του Θεού, που πολλές φορές στην ιστορική του πορεία εδέχθη την θαυμαστή προστασία του Θεού όταν οι εχθροί τον απειλούσαν, αλλά ο ίδιος όμως λέγει κάπου στην Παλαιά Διαθήκη, εγώ θα σας παραδώσω στα χέρια των εχθρών των εχθρών σας. Εγώ ο ίδιος λέει θα σας πάρω, όπως έγινε με τη Βαβυλωνία και βαβυλωνιακή αιχμαλωσία. Ακούστε, εγώ θα σας πάρω με τα χέρια μου και θα σας παραδώσω εις τους εχθρούς σας. Ναι, ποιος το λέει αυτό? Εκείνος ο οποίος πάντοτε έλεγε ότι προστατεύει το λαό του. Τώρα όμως, κάπου στον 8ο αιώνα π.Χ., γιατί τότε έζησε ο μεγάλος προφήτης ο Ηλίας, το βόρειο βασίλειο του Ισραήλ είχε αποστατήσει από το Θεό, από μια ανοησία των επιγόνων του Σολομώντος, από μια πραγματική ανοησία, και βασιλιάς του Βορείου, σκεφτείτε ότι χωρίστηκαν σε δύο βασίλεια, και βασιλιάς του Βορείου βασιλείου ήταν ο Αχάβ, με τον χαλαρό εκείνον χαρακτήρα και την εύκολη στροφή του προς την ιδωλολατρία. Ακόμα χειρότερα, όταν παντρεύτηκε ο Αχάβ την Συροφινίκησα, την Ιεζάβελ, που ήταν φανατική ιδωλολάτρης. Γρήγορα λοιπόν η λατρεία του αληθινού Θεού εξωστρακίστη και εισήχθη η λατρεία του Βάαλ και της Αστάρτης. Η Αστάρτη ήταν μια θηλυκή θεότης ανάλογη με τη δική μας την Αφροδίτη. Σε αυτή την κρίσιμη καμπή του Ισραήλ, που έζησε όσο ποτέ άλλοτε την αποστασία, εμφανίζεται, αγαπητοί μου, ο φλογερός και ζηλωτής προφήτης από την Θέσβην, από εκεί κατήγετο, ο Ηλίας. Γι' αυτό και λέγεται Ηλίας ο Θεσβήτης. Και έρχεται ευνίδια, σαν αστραπή και σαν βροντί, μπροστά στον βασιλέα, και από προσώπου Θεού, διότι αυτό το μήνυμα είχε πάρει ο προφήτας, για να δώσει το φοβερό μήνυμα εις τον βασιλέα της ανομβρίας επαόριστον, σαν τιμωρία από το Θεό για την αποστασία. Ήταν φοβερός προφήτης, φοβερός. Βρισκόταν εκεί που δεν το περίμενες. Βίαιος, δυνατός, πύρινος. Και λέγει στον βασιλέα: «Ζει Κύριος ο Θεός των δυνάμεων». Το «ζει Κύριος ο Θεός των δυνάμεων» είναι ένας όρκος. Ο Θεός Ισραήλ, ο στον οποίον παρέστην ενώπιον αυτού, ή έστε τα έτη τα αυτά δρόσος και ηετός, ότι η μη διαστόματος λόγου μου δεν θα βρέξει, παρά μόνον όταν εγώ θα πω πότε θα βρέξει. Φοβερός. Έτσι λοιπόν η κρίση του Θεού έρχεται για έναν αποστατήσαντα λαόν. Είναι δε αλήθεια ότι ο Θεός μπορούσε να ανεχθεί και εις τους Αγίους άνδρες του ακόμη σοβαρά αμαρτήματα, ακόμα και τη μοιχεία, ακόμα και την πορνεία. Να μην αναφέρω παραδείγματα. Το θέμα είναι το μόνο αμάρτημα, όλα βέβαια δεν τα είχε το Θεός, να μην αδικούμε τα πράγματα. Εκείνο όμως που ο Θεός δεν είχε το καθόλου ήταν η ειδωλολατρία. Ήταν η ειδωλολατρία, προσέξατε το. Πού είναι εκείνοι που λένε ότι ένας λαός μπορεί ελεύθερα να ρυθμίσει τη ζωή του και την ιστορική του εξέλιξη? Μπορείς, αν είναι δυνατόν. Εάν δεν προσέξεις, την εξέλιξή σου άλλος τη ρυθμίζει, αυτός ο ίδιος ο Θεός. Μήπως λοιπόν και τα τελευταία χρόνια η πατρίδα μας ζει και πολιτεύεται στα ίδια χνάρια του παλαιού Ισραήλ, και συνεπώς όσα δεινά μας βρουν πού θα οφείλονται παρά στην αποστασία μας και κάθε τυχόν συρρήκνωση των συνόρων μας, πού θα έχει το αιτιό της? Αγαπητοί μου, στα χέρια μου πέσαν κάποιος αγαπητός αδερφός, μου έδωσε κάποια αποκόμματα, ολοσέλιδα από περιοδικό, με έχρωμες φωτογραφίες από διάφορες τελετές, ιδωλολατρικές τελετές, εδώ απέναντί μας στον Όλυμπο. Όταν τις είδα και είχε από κάτω και μερικά γραμμένα, λίγα, πραγματικά έφρυξα. Στρέφονται εναντίον δε της Εκκλησίας, του Χριστιανισμού, των Ιερέων κλπ. Αν τα διαβάζατε, θα τρομάζατε εκείνα τα οποία θα βλέπατε και θα διαβάζατε. Λοιπόν, έχουμε πάρα πολλά σωματεία που πιστεύουν, στην Ελλάδα, που πιστεύουν εις το δωδεκάθεον, οι λεγόμενοι δωδεκαϊθεϊστέ του Ολύμπου. Θα το φανταζόσαστε, πάρα πολλά σωματεία στην Ελλάδα. Από πολλά χρόνια, τώρα δε περισσότερα χρόνια, περισσότερες φορές εκδίδουν και περιοδικά, από πολλά χρόνια λοιπόν, εκδίδουν ένα περιοδικό στα Γιάννενα των Δαυλών. Εάν λοιπόν ο Θεός έσκυβε να δει το κατάντημά μας ύστερα από 2000 χρόνια, τι θα έκανε, τι θα έλεγε? Τον Ιησού Χριστόν τον αποκαλούν έναν Εβραίο που δεν τον ανεχόμαστε. Τον δε Απόστολον Παύλον τον βρίζουν. Τι κακομούτσουνο τον λένε, τι του λένε, που ήρθε να μας χαλάσει την ωραία μας θρησκεία. Ακούτε τι λέγουν, σύγχρονοί μας. Πέστε μου, τι μας πρέπει? Εάν πέσει το χέρι του Θεού βαρύ επάνω μας, τι θα λέγαμε? Ο Θεός να μας ελεήσει, πραγματικά να μας ελεήσει. Αλλά τι, φαίνεται ότι υπάρχει κάποιος λαός ευσεβής, χάρη του οποίου ο Θεός αναστέλει την τιμωρία του. Αλλά έως πότε? Και πρέπει να μετανοήσουμε μήπως κάποτε είναι τα πράγματα πολύ αργά. Ωστόσο, ο προφήτης είπε το μήνυμά του στον βασιλέα Αχάβ και εξυφανίστη. Σαν αστραπή μπήκε στο παλάτι και σαν αστραπή έφυγε. Από εκείνη τη στιγμή αρχίζει η περιπέτεια του βορείου βασιλείου. Αλλά ο Θεός προστατεύει όμως τον προφήτη του. Ναι μεν θα τιμωρήσει το λαό του βορείου βασιλείου, αλλά από την μήνη πρώτα πρώτα του Αχάβ και από την πείνα ακόμα που θα έπεφτε. Αλλά ο λαός θα τιμωρηθεί. Θα μου πείτε τι φταίει ο λαός. Θα μου το πείτε. Αγαπητοί μου, φταίει και ο λαός, ο οποίος ανέχεται σε όλες τις ιστορικές του στιγμές, και σε εμάς τους Έλληνες, σε όλες τις ιστορικές στιγμές του το έθνος μας, δεν φταίει μόνο ο βασιλιάς, ο άρχοντας, αλλά και ο λαός, διότι δεν διαμαρτύρεται. Γιατί τάχα διαμαρτύρονται οι άνθρωποι, ο λαός? Για το ασφαλιστικό, για τις συντάξεις, για τούτο, για εκείνο. Και δεν διαμαρτύρονται όταν δεν πηγαίνει καλά ο λαός. Γι' αυτό τιμωρείται και ο λαός. Προσέξατε το. Άρα ο λαός φταίει. Ωστόσο, ακούτε τι λέγει η Αγία Γραφή. Και έγινε το ρήμα Κυρίου προς Ηλίου. Δηλαδή είπε ο Θεός εις τον Ηλία. Πορεύου εντεύθεν κατά ανατολάς, φύγει από εδώ και πήγαινε ανατολικά, και κρύβηθη εν το χυμάρο Χωράθ του επιπροσώπου του Ιορδάνου, και πήγαινε εκεί να κρυφτείς σε εκείνον τον παραπόταμο, χύμαρος παραπόταμος του Χωράθ, και έστε εκ του χυμάρου πίεσε είδωρ, και εκεί από το ποταμάκι αυτό που γίνεται στον Ιορδάνη ποταμό, και είναι στο βόρειο πάντα βασίλειο, ξαναλέγω, γιατί ο προφήτης μόνο στο βόρειο βασίλειο έδρασε, εκεί θα πίνεις νεράκι. Εκεί είχε σωθεί λίγο νερό που έτρεχε, εκεί θα πίνεις νερό. Και τις κόραξιν εντελούμε διατρέφινσε εκεί, και θα παραγγείλω στα κοράκια μου να σε διατρέφουν. Και κρύβηθη, ακούστε, κρύβηθη, κρύψου. Σπουδαίο σημείο, προσέξτε, γιατί όλα αυτά είναι ένας ιστορικός τύπος των εσχάτων. Μη μας συμβεί, αν όχι στις ημέρες μας, στα παιδιά μας. Αν όχι στα παιδιά μας, στα εγγόνια μας. Γι' αυτό πρέπει ιδιαίτερως να προσέξουμε. Λοιπόν, κρύβηθη, κρύψου. Είναι σπουδαίο σημείο για το λόγο του Θεού εις τις δύσκολες ημέρες. Μας θυμίζει εκείνο που λέει ο προφήτης Ισαΐας. Βάδιζε λαός μου, εισελθέ εις το ταμιείον σου, πήγαινε λαέ μου. Κρύψου, λέγει, μπες μέσα εις το ταμιείον σου. Το ταμιείον ήταν ένα μικρό δωματιάκι στις αξιόλογες οικοδομές, ιδίως των πλουσίων, και είχαν ένα μικρό δωματιάκι που δεν είχε παράθυρο, είχε μόνο πόρτα, και ήταν στο εσωτερικό της οικοδομής, και τούτο διότι εκεί έβαζαν τους θησαυρούς των οι κάτοχοι των θησαυρών, ώστε να μην υπάρξει κίνδυνος να διαραγεί ο τείχος, να μπουν από το παράθυρο κλπ. Απόκλεισον την θύρα σου, κλείσε την πόρτα σου, λέει ο Θεός δια του προφήτου Ισαΐου. Αποκρύβηθη μικρόν όσων έως αν παρέλθει η οργή Κυρίου. Κρύψου, εκεί μέσα μπες και κρύψου. Όπως τα λέγαμε εμείς στην κατοχή, είχαμε τα καταφύγια. Πήγαινε κρύψου έως ότου περάσει η οργή του Κυρίου. Και πράγματι, όταν έπεφταν οι βόμβες, είμαι αυτόπτης μάρτης βομβαρδισμών, όχι ο λίγων, να σηκώνεσαι 2-3 η ώρα τη νύχτα να χτυπάνε σιρήνες. Είχαμε μια σιρήνα στο αεροδρόμιο του Τατοίου, σαν στρίγκλα έκανε αυτή η σιρήνα. Φοβερό. Δεν μπορούσε να μην ξυπνήσεις, Πετιώσανε λοιπόν από τον ύπνο, είτε χειμώνας ήταν, καλοκαίρι ήταν, και τρέχαμε μισόγυμνοι, μισοντυμένοι, τρέχαμε στο καταφύγιο. Και κρύψου, λέει, εκεί όσον όσον, έως ότου περάσει η οργή του Κυρίου. Και ξέρετε πόσες ώρες, πολλές φορές μπορούσαμε να καθίσουμε στο καταφύγιο? Ώρες ολόκληρες. Γιατί αυτή η στρίγκλα, η σιρήνα, ξεχνούσε να κάνει λήξη του συναγερμού. Όσοι από εσάς έχετε γνωρίσει, θα με καταλαβαίνετε. Για να κατανοήσουμε λοιπόν την εντολή του Θεού για αυτή μας την απόκρυψη, πρέπει να δούμε το γεγονός αυτό του προφήτου Ηλίου σαν ένα ιστορικό τύπο των εσχάτων. Είναι γνωστό ότι ο Ηλίας ελέγχει τον ειδωλολατρούντα και αποστατούντα Αχάβ, ο οποίος Αχάβ είναι τύπος του Αντιχρίστου. Σημειώσατε το, τύπος του Αντιχρίστου. Ο ίδιος ο προφήτης Ηλίας θα ελέγξει τον Αντίχριστον στα έσχατα. Ο Ηλίας δεν πέθανε, ο Ηλίας ηρπάγει. Όλοι το ξέρουμε αυτό, ότι ηρπάγει ως εις ουρανών, όχι στον ουρανό, αλλά ως εις ουρανών, όχι εκεί που είναι οι ψυχές, διότι είναι με το σώμα του. Δεν είχε δε ανάγκη της μιλωτής του αυτή την προβιά που φορούσε ως ένδυμα, γι' αυτό πέταξε την μιλωτή του, μιλωτή λέξε το μη με ήττα, πέταξε την μιλωτή του και την πήρε από κάτω ο Ελισσέος ο προφήτης, με την οποία μιλωτή του χτύπησε τον Ιορδάνη ποταμό για να ξαναγυρίσει πίσω, διότι είχαν περάσει τον Ιορδάνη ποταμό και τώρα έπρεπε να γυρίσει πίσω ο Ελισσέος. Τα ξέρετε, πιστεύω διαβάζετε την Αγία Γραφή και αυτά όλα θα τα βρίσκετε. Λοιπόν, ο Ηλίας δεν πέθανε, ο Ηλίας θα έλθει. Θα δοκιμάσει και αυτός θάνατον όταν ο Αντίχριστος θα τον κρεμάσει. Και μάλιστα σαφώς εις την πλατεία, την ιστορική πλατεία της Ιερουσαλήμ. Όχι μόνον αυτόν, έχουμε και ένα δεύτερο πρόσωπο που δεν απέθανε και είναι ηρπάγει στον ουρανό. Είναι, αγαπητοί μου, ο Ενόχ στην Παλαιά Διαθήκη. Λέει στάθηκε δίκαιος και τον πήρε ο Θεός και δεν δοκίμασε και πουθενά δεν ευρέθη. Αυτά τα δύο πρόσωπα δεν έχουν πεθάνει. Γιατί είναι δύο? Διότι λέγει ο Λόγος του Θεού ότι ενώπιον δύο μαρτύρων ή τριών σταθήσετε παν ρήμα. Ακόμα και στα δικαστήριά μας είναι γνωστό, στις μαρτυρίες μας, ότι πάντοτε πρέπει να είναι τουλάχιστον δύο μάρτυρες. Η μαρτυρία ενός μάρτυρος συνήθως δεν ισχύει, ή ένα, σε μεγάλη, ας πούμε, μεγάλη ανάγκη μπορεί να ισχύσει η μαρτυρία ενός μάρτυρος. Ακούστε λοιπόν τώρα. Θα επανέλθει ο Ηλίας στη γη, θα επανέλθει και ο Ενόχ στη γη και θα αρχίσουν να ελέγχουν τον Αντίχριστον, ο οποίος φαίνεται θα είναι εις τα Ιεροσόλυμα. Οι άνθρωποι που δεν δέχθηκαν τον Ιησού Χριστόν θα δεχθούν τον Αντίχριστον ως Μεσσίαν. Μας το λένε και οι πατέρες αυτό, μας το λέει και ο Άγιος που είναι επίσκοπος Ιεροσολύμων, στις κατηχήσεις του και λοιπά και λοιπά. Δηλαδή πραγματικά εκεί θα μπει, και μάλιστα όπως οι Εβραίοι έχουν κάνει έκκληση, έχω από κόμματα εφημερίδων από την Αμερική που δημοσιεύουν ότι δώστε χρήματα να κτίσουμε το ναό του Σολομώντος, γιατί δεν υπάρχει, είναι τίποτα, ντουβάρια μόνο, τίποτα, ερείπια μόνο, ώστε όταν θα έρθει, λέγει ο Μεσσίας μας, να, εκεί να τον προσκυνήσουμε. Ακούτε παρακαλώ. Είναι πράγματα που είναι πολύ κοντά μας. Είναι πάρα πολύ κοντά μας. Βεβαίως, είναι κάτι που οι Άραβες το φοβούνται με τους Εβραίους, οι οποίοι Εβραίοι εμπροκειμένου είναι εκρηκτικοί, και επάνω στα παλιά, θα έλεγα θεμέλια σήμερα, του ναού του Σολομώντος, είναι το τέμενος του Ομάρ, που είναι αραβικών και που απειλούν οι Εβραίοι να το γκρεμίσουν. και οι Άραβες φυσικά. Καταλαβαίνετε αυτή η διαμάχη που υπάρχει ανάμεσα στους Εβραίους και τους Άραβες. Λοιπόν, ακούστε τι λέει τώρα η Αγία Γραφή. Τι λέγει στο βιβλίο της Αποκαλύψεως, στο 11ο κεφάλαιο. Και δώσω τη ρίση μάρτυσή μου και θα δώσω εις τους δύο μαρτυρές μου. Ποιοι είναι, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Αποσταλήσετε δε Ενόχ και Ηλίας ο Θεσβήτης. Θα αποσταλούν και ο Ενόχ και ο Ηλίας ο Θεσβήτης. Όχι κάποιος Ηλίας, ο Θεσβήτης Ηλίας, που είναι από την Θέσβην. Και υπ' αυτού αναρεθίσονται και υπό του Αντιχρίστου θα φωνευθούν. Και όπως σας είπα, στην ιστορική πλατεία της Ιερουσαλήμ. Και δώσω της δυσή μαρτυσή μου και προφητεύσουσιν ημέρας χιλίας διακοσίας εξήκοντα. Δηλαδή θα βγάζουν κήρυγμα μετανοίας. Πόσο? 1260 ημέρες. Δηλαδή 3,5 χρόνια. Ούτε έχουν εξουσίαν των ουρανών, κλείσε. Έχουν την εξουσία να κλείσουν των ουρανών, δηλαδή να μην βρέξει. Όπως τότε ο προφήτης Ηλίας στην εποχή του Αχάου. Γι' αυτό σας είπα, ο προφήτης Ηλίας είναι ένας προφήτης, ο ίδιος προφητεία. Είναι μη ετός βρέχει τα σημέρα της προφητείας αυτών, δηλαδή 3,5 χρόνια. Όσο θα κηρύσουν μετάνοια δεν θα βρέχει. Μάλιστα θα πάνε στον Αντίχριστο και θα του πούν, δεν βρέχει, τι θα γίνουμε, μας λένε οι πατέρες. Και θα τους πει, τι να σας κάνω, μήπως είμαι Θεός? Ο ανόητος ο Αντίχριστος. Ο Αντίχριστος είναι άνθρωπος, 100% άνθρωπος, απλώς είναι ένα κατοικητήριο του σατανά, ένα δρόμενον του σατανά. Το θερίον των αβαίνων εκ της αβίζου αποκτενεί αυτούς. Ποιον το θηρίον, ο Αντίχριστος, θα τους σκοτώσει, όπως σας εξήγησα. Έτσι λοιπόν αγαπητοί, τι παρατηρούμε? Στα 3,5 αυτά χρόνια της τυραννίας του Αντιχρίστου, ο λαός του Θεού πρέπει να αποκριβεί μικρών όσων όσων. Αυτό είναι για όλους τους λαούς της γης όπου υπάρχουν χριστιανοί. Όλος ιδιαιτέρως για μας τους χριστιανούς που τα πράγματα εκτιλήσονται εις των χώρων της Μεσογείου. Ξέρετε ότι το πιο σημαντικό, ο πιο σημαντικός χώρος από όλη την Ιφίλιο είναι η Μεσόγειος. Το ξέρετε αυτό? Μάλιστα, όταν 4 αυτοκρατορίες εκτιλήσονται και βλέπει 4 θηρία ο προφήτης Δανιήλ να εκτιλήσονται πάνω από την Μεσόγειον. Ας είναι, θέλουμε χρόνο και χρόνο για να τα λέμε αυτά. Και μικρόν λέει όσον όσον. Α, λίγο. Πόσο? 3,5 χρόνια. Πού θα αποκριβεί ο λαός του Θεού? Στην ερημιά, όπως και ο προφήτης. Και τότε ο λαός του Θεού, όπως τότε οι ιοί των προφητών, ήταν μερικοί οι οποίοι δεν είχαν κάμψει στον Βάαλ γόνι, έτσι και η Εκκλησία θα καταφύγει στην έρημο. Και ακούστε τι λέγει τώρα το βιβλίο της Αποκαλύψεως στο 12ο κεφάλαιο. Και εδόθησαν τη γυναική δύο πτέρυγες. Η γυναίκα είναι η Εκκλησία, ταυτίζεται δε και με την Παναγία. Εδόθησαν δύο πτέρυγες του αιτού του μεγάλου. Είναι απέτητε εις την έρημον, εις τον τόπον αυτής, για να πάει στην έρημο να καταφύγει, δηλαδή οι χριστιανοί. Και έβαλεν ο όφης εκ του στόματος αυτού, ο πίσω της γυναικός ίδωρος ποταμών. Ποιος είναι ο όφης? Είναι ο διάβολος. Είναι αυτήν ποταμοφόρη τον ποιήση, να την πνίξει. Και βόησε η γη τη γυναική, και ίνιξεν η γη το στόμα αυτής, και κατέπιεν των ποταμών, ον έβαλε ο δράκον εκ του στόματος αυτού. Και οργίστη ο δράκον επί τη γυναική, και απήλθε ποιήσε πόλεμον μετά των λοιπόν του σπέρματος αυτής. Δηλαδή τώρα στράφεται εναντίον των χριστιανών, των τηρούντων τα εντολάς του Θεού και εχόντων την μαρτυρίαν Ιησού. Και τι έτρωγε στην ερημιά, παρακαλώ, ο προφήτης? Οι κόρακες, λέει, έφερον αυτό άρτους το πρωί και κρέας το δίλι, το δίλις, το απόγευμα, και εκ του χυμάρου έπινε ίδωρ. Γιατί στα κοράκια? Για να γίνει φανερό το θαύμα. Ο κόρακας μόνο κρέας τρώει, ούτε σπόρους ούτε τίποτα. Να κουβαλάει τώρα ο κόρακας κρέας και δεν το τρώει το ίδιο το κοράκι το κρέας, εδώ είναι το θαύμα. Επίτηδες λοιπόν κόρακες αποστέλλονται για το λόγο που σας εξήγησα. Παρόμοια θα τρέφεται και η Εκκλησία. Μην τα εκλάβετε αυτά παραμύθια, θα δικήσετε τον εαυτό σας πραγματικά. Όπως τρέφεται, λέει το βιβλίο της Αποκαλύψεως, εκεί, ποιος, η Εκκλησία, εκεί καιρών και καιρούς και ήμιση καιρού. Αυτό είναι, όπως το λέει και ο Δανιήλ, είναι 3,5 χρόνια από προσώπου του Όφεως, από προσώπου του Διαβόλου και του Αντιχρίστου. Ο παλαιός Ισραήλ, για να δείτε δηλαδή, έχουμε κατοχήρωση ιστορική, τρέφεται θαυμαστά στην έρημο όχι 3,5 χρόνια, 40 χρόνια που πέφτει το μάνα. Οι χριστιανοί στην εποχή των διωγμών καταφεύγουν στην έρημο και τρέφονται εκεί όπως οικονομεί ο Θεός. Στα έσκατα ο Θεός πάλι θα θρέψει την Εκκλησία του όπως εκείνος κρίνει. Αγαπητοί, ο μέγιστος των προφητών Ηλίας ο ένδοξος έζησε των ιστορικών τύπων των εσχάτων για να μας δείξει πώς θα ζήσει κοντά του και η Εκκλησία. Και μας θυμίζει η Εκκλησία, η Εκκλησία μας ανάμεσα στα τόσα γεγονότα του πολυταράχου βίου του απεικονίζει, δηλαδή ιστορεί ένα μόνον. Πώς τον ζωγραφίζουμε στις εικόνες, τον ιστορούμε. Καθήμενον σε σπήλαιο δέχεται την τροφή από τον κόρακα, που σημαίνει ότι η Εκκλησία μας τονίζει την ιστορικότητα του προφήτου σαν τύπο των εσχάτων. Αγαπητοί, ο προφήτης Ηλίας θα δείξει τον Αντίχριστο, θα πει αυτός είναι, θα δείξει, όπως έδειξε, πώς λέγεται ο Ηλίας, δεύτερος πρόδρομος του Χριστού. Ποιος είναι ο πρώτος? Ο πρόδρομος. Όπως έδειξε ο πρόδρομος των Χριστών, έτσι ο Ηλίας θα δείξει τον Αντίχριστον και θα τον ελέγξει φοβερά. Και για τους απίστους θα είναι φοβερός ο Ηλίας, αλλά και για τους δικαίους θα είναι αληθινή ευλογία. Γι' αυτό ο ύμνος των πατέρων της Σοφίας Σιράχ, αν θέλει ο Θεός θα συνεχίσουμε στη Σοφία Σιράχ, τελειώνει έτσι: «Μακάρι οι ειδώντεσαι», αποτείνεται προς τον Ηλίαν, «και οι εναγαπήσει και κοσμημένοι και γαριμείς ζησόμεθα». Θα ζήσουμε και θα σε δούμε με χαρά. Τον είδαν με χαρά και ελπίδα οι τότε 7,000 άνδρες που δεν έκαμψαν γόνοι στον Βαάλ, κατά την πληροφορία του ιδίου του Θεού προς τον Ηλία τότε. Θα τον δουν με χαρά και ελπίδα και οι δίκαιοι των εσχάτων της ιστορίας. Θα τον δουν ακόμη όλοι οι δίκαιοι που θα αναστηθούν και γαριμείς ζησόμεθα, όπως τον είδαν και οι τρεις μαθητές επάνω εις το Θαβόρ. Ο Άγιε του Θεού προφήτα, ένδοξε Ηλία, πρέσβευε υπερ ημών. Αμήν.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής Κερεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.

Σήμερα, αγαπητοί μου, η Εκκλησία μας τιμά την μνήμη της Αγίας Οσιο Παρθενομάρτυρος Παρασκευής. Η Αγία εγεννήθη σε ένα προάστιο της Μεγάλης Ρώμης το 140 μετά Χριστόν, που τότε αυτοκράτορ ήταν ο Αντωνίνος ο Πίος, ο Ευσεβής. Οι γονείς της ήσαν εκ προγόνων χριστιανοί, αλλά άτεκνοι. Γι' αυτό παρεκάλεσαν τον Κύριον να τους δώσει ένα παιδί. Και ο Κύριος τους έδωσε μίαν κόρη. Επειδή δε γεννήθη η μέρα Παρασκευή, οι γονείς της της έδωσαν το όνομα κατά την βάπτιση Παρασκευή. Ήταν μία κόρη πρικισμένη με πολλά χαρίσματα. Πόθος της θερμός ήταν να υπηρετήσει τον Χριστόν, τον οποίον Κύριον θερμότατα αγαπούσε. Μετά τον θάνατο των γονέων της, εμοίρασε την περιουσία της εις τους πτωχούς και απεφάσισε να γίνει μοναχή. Και με την ιδιότητα αυτή της μοναχής να κινηθεί για ιεραποστολή υπέρ της δόξης του Χριστού και της οικοδομής της Εκκλησίας του. Πράγματι εκκινήτω δραστηριότατα. Κάποιοι τότε όμως Εβραίοι, οι οποίοι είναι πανταχού παρόντες σε τέτοιες υποθέσεις, την διέβαλαν εις τον αυτοκράτορα και ύστερα από πολλές περιπέτειες που είχε, τελικά τελείωσε τη ζωή της μαρτυρικά. Γι' αυτό και η Εκκλησία μας την αποκαλεί Οσιο Παρθενομάρτυρα. Δηλαδή έφερε τρεις μεγάλες ιδιότητες της μοναχής, της Οσίας, της Παρθένου και της Μάρτυρος. Ως Παρθένος ανεζήτησε και αγάπησε τη μοναχική ζωή, η οποία τελικά την οδήγησε και εις το μαρτύριον. Έτσι είχε τρεις μεγάλες αρετές και πήρε

αρετές της, για να δούμε σε κάποιο έστω όσο ο χρόνος παίρνει στοιχειώδες βάθος, για να προσπαθήσουμε και εμείς να μιμηθούμε ή να βοηθήσουμε άλλους ενδεχομένως να μιμηθούν. Και μία από τις τρεις, δηλαδή τη μοναχική της ιδιότητα, την παρθενική της και την μαρτυρική της, θα διαλέγαμε την παρθενική. Βέβαια, να μιλήσει κανείς περί της παρθενίας μέσα σε ένα κόσμο τόσο συμπυκνωμένης διαστροφής όπως είναι ο δικός μας κόσμος την εποχή μας, είναι το λιγότερο μία τόλμη να μιλάς για παρθενία. Και τούτο γιατί είναι μία αληθινή ομολογία με ευαγγελικές διαστάσεις. Πολύ παραπάνω όχι να μιλάς για την παρθενία, αλλά να ζεις την παρθενία. Βέβαια, αν έπρεπε να πούμε τι ακριβώς είναι η παρθενία, θα το δούμε αυτό στην συνέχεια, έστω με ένα πάρα πολύ σύντομο σκιαγράφι. Το χειρότερο είναι ότι προκειμένου να ανατιμηθεί ο γάμος, έχει υποτιμηθεί η παρθενία. Ο γάμος προβάλλεται σαν πραγματικός σκοπός της ζωής. Τόσο πραγματικός που αν κάποια κοπέλα ή κάποιο αγόρι δεν παντρευτούν, ή αυτοί ή οι γονείς των κλαίουν και οδύρονται και αισθάνονται ότι τέλειωσε ο προορισμός των. Χάθηκε. Βλέπετε μια υπερτίμηση του γάμου. Ενώ με τον τρόπο αυτόν υποτιμάται κέρια μάλιστα η παρθενία. Και το χειρότερο ότι αυτή η αντίληψη επικρατεί στους χριστιανούς μας και πολλές φορές στους λεγόμενους καλούς χριστιανούς μας, εκείνοι οι οποίοι μπορούν να ζουν και μία μυστηριακή ζωή. Πρέπει λοιπόν να ξανακοιτάξουμε θεολογικά την παρθενία και να την επανατοποθετήσουμε στην πρέπουσα θέση της. Είναι γνωστό ότι η παρθενία, η ισόβιος παρθενία, περί αυτής ο λόγος, η ισόβιος παρθενία, είναι ένα γνώρισμα κυριότατων της Καινής Διαθήκης, όχι της Παλαιάς Διαθήκης. Έχουμε μοναδικές εξαιρέσεις παρθενίας στην Παλαιά Διαθήκη, όπως είναι ο προφήτης Ηλίας, ο προφήτης Ελισαίος και ο προφήτης που είναι στο μετέχμιον ανάμεσα Παλαιάς και Καινής, Άγιος Ιωάννης ο Βαπτιστής. Στην Παλαιά Διαθήκη επικρατεί ο γάμος, επιδιώκεται ο γάμος, αναζητείται, διότι με την θέση αυτήν και σωστά συντηρείται ο λαός. Ο λαός μέσα στην ιστορία προκειμένου να δώσει τον Μεσσία, ακριβέστερα να δώσει την Μαρία την Θεοτόκον και τον εξαυτής Ιησού Χριστόν τον Μεσσία. Έτσι λοιπόν και οι προφήτες και οι μεγάλοι πατριάρχοι είναι έγγαμοι, και ο Αβραάμ και ο Ισαάκ και ο Ιακώβ και ο Μωυσής και πολλοί προφήτες και ο Ισαΐας ο μεγαλοφωνότατος, όλοι είναι έγγαμοι. Γιατί παντού σας είπα προβάλλεται ο γάμος, όμως η παρθενία είναι σχεδόν άγνωστη ή καλύτερα δεν ετοιμάτω ούτε και επεδιώκετο, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος. Μάλιστα το λόγο του περί παρθενίας έτσι τον αρχίζει, με αυτά τα λόγια, όχι αυτά που θα σας πω, ότι δηλαδή είναι προνόμιον των χριστιανών η παρθενία, όχι των Εβραίων. Πάντως κάπου αλλού λέγει «Παρθενίαν ουδείς ιδινήθη των αρχαίων, τούτο τηρήσε». Κανείς, λέει, δεν μπόρεσε να την εφαρμόσει από τους αρχαίους. Το της

0: Παρθενίας καλών, το καλόν της Παρθενίας, αποστρέφονται μεν Ιουδαίοι, αποστρέφονται, δεν τη θέλουν, θαυμάζουν οι δε Έλληνες και καταπλήττονται, οι Έλληνες όμως την θαυμάζουν, ζηλεί δε μόνη η Εκκλησία του Θεού. Μόνη η Εκκλησία του Θεού την κατορθώνει. Πολλών προφητών, πολλά και καλά διδαξάντων, Παρθενίαν ουδείς, ούτε νεκομίασεν, ούτε ήλετο. Πολλοί προφήτες, ωραία πράγματα λέει, εδίδαξαν και μεγάλα και σπουδαία. Για την Παρθενία, σκεφτείτε το αλήθεια, κανείς δεν μίλησε, ούτε κανείς της έδωσε εγκόμια, ούτε κανείς την προτίμησε να τη ζήσει δηλαδή. Έτσι κλείει η Παλαιά Διαθήκη και ανοίγει Καινή Διαθήκη με το μεγάλο θέμα της Παρθενίας, και εκ προημίωρη Καινή Διαθήκη εισάγει την Παρθενία. Παρθένος η Μαρία, οικείσασα και ητέξασα των Υιών του Θεού. Παρθένος και ο Κύριος, που με την Παρθενία του αυτή, με την Παρθενία του σώματός του ετίμησε, όπως λέει ένας πατήρ, εκόσμησε την Παρθενία. Παρθένος και ο Πρόδρομος, του Σωτήρος, ο Άγιος Ιωάννης, ο Βαπτιστής. Να τα κύρια τρία πρόσωπα. Η Θεοτόκος, ο Κύριος, ο Ιωάννης. Παρθένοι και οι τρεις. Νέο μυστήριο λοιπόν προβάλλει, το μυστήριο της Παρθενίας, και αυτό προνόμιο της Καινής Διαθήκης. Έκτοτε το προνόμιο αυτό κυλά μέσα στην ιστορία την εκκλησιαστική, και πολύ πολύ μα πολύ είναι εκείνοι της οποίας των δρόμων επροτίμησαν, έζησαν και ως παρθένοι άνδρες γυναίκες αναδείχθησαν. Πρέπει όμως να δούμε γιατί η Παρθενία έχει τόση μεγάλη αξία. Εκ πρώτης όψεως μοιάζει ότι έρχεται σε αντίθεση με το γάμο. Έρχεται σε αντίθεση με μια ευλογία του Θεού για τον γάμο. Έρχεται σε μια αντίθεση με μια φυσική διάσταση της ζωής. Ως προς τι τούτο ή ως προς τι εκείνο, θα έλεγε κανείς, να υπάρχουν τα οποία δείχνουν σαφώς τον δρόμο του γάμου, δεν είναι κάτι το αντιφατικό και το αντιφυσιολογικό η Παρθενία? Να το ερώτημα. Όπως και η νηστεία, μοιάζει το αντιφατικό ότι μπορείτε να φάτε από όλους τους καρπούς, δεν μοιάζει και αυτό και αντιφυσιολογικών? Λοιπόν, αγαπητοί μου, για να το καταλάβουμε αυτό, θα κάνουμε μια αναδρομή στο παρελθόν. Όταν ο Θεός έκανε τον Αδάμ, το θέλημά του ήταν να υπάρχει η Παρθενία. Ο Θεός όμως, βλέποντας ότι ο άνθρωπος θα έπεφτε, έκανε το σχήμα άρεν και θήλη, άνδρας γυναίκα. Το ευλογεί το σχήμα αυτό, δεν είναι έξω από το θέλημά του, αλλά δεν είναι το πρώτερον θέλημά του, αλλά δεν είναι το κατευδοκίαν θέλημά του όταν δημιουργεί το σχήμα του γάμου. Και επειδή βλέπει ο Θεός τον επερχόμενον θάνατον, εν ημέρα φάγεστε θανάτου αποθανείστε, γι' αυτό το λόγο οικονομεί τον γάμον, τον ευλογεί, και αποτελεί ο γάμος το ύστερον θέλημα του Θεού, το καταπαραχώρηση. Θα το φανταζόσαστε ότι ο γάμος αποτελεί το καταπαραχώρηση θέλημα του Θεού? Έτσι συνίσταται ένα σχήμα, ο γάμος του παρόντος αιώνος. γράφει ο Απόστολος Παύλος: «Είδα και οι έχοντες γυναίκας ως μη έχοντας, έχοντες όσοι». Και εκείνοι που έχουν γυναίκες από τη στιγμή που γνώρισαν τον χριστιανισμό και πρέπει να ζήσουν χριστιανικά, θα ζουν σαν να μην είχαν γυναίκες. Ελπίζω δεν θα φύγετε από τις καρέκλες σας να έρθετε να με δείρετε. Το λέει ο Απόστολος Παύλος. Δεν εννοεί να μην αγαπούν τις γυναίκες των, αλλά εννοεί ότι πρέπει να ζουν ως να μην είχαν γυναίκες και οι γυναίκες ως να μην είχαν άνδρες. Αντιθέτως μάλιστα είναι ο Απόστολος ο οποίος ομιλεί για την αγάπη των συζύγων και λέγει ότι όπως ο άνδρας τρέφει και θάλπει την σάρκα του, έτσι οφείλει να τρέφει και να θάλπει και να αγαπά τη γυναίκα του. Και μάλιστα βάζει αιώνιον υπόδειγμα αγάπης, όπως ο Χριστός αγάπησε την Εκκλησία, έτσι οφείλει ο άνδρας να αγαπά την γυναίκα. Δεν είναι αντιφατικά τα πράγματα, διότι ο τρόπος με τον οποίο θα ζήσουμε δεν θα είναι κατά την παραβολή του μεγάλου δείπνου «γυναίκα έγημα ουδύναμε ελθύν, παντρεύτηκα και παράτησέ με, δεν θα έρθω». Σε ποιο? Στους γάμους της βασιλείας. Μα περνάει ο καιρός, περνάει το σχήμα του κόσμου τούτου, άλλα πράγματα θα έρθουν, ανάσταση νεκρών κλπ. Άρα ναι, ο γάμος, αλλά δεν θα είναι μια προσκόλληση. Προπαντός και κυριότατα δεν θα γίνει ο κύριος σκοπός της ζωής. Αυτό θέλει να πει «οι δε έχοντες γυναίκας ως μη έχοντες όσοι», να είναι δηλαδή. Γιατί παράγει γάρ το σχήμα του κόσμου τούτου, γιατί περνάει το σχήμα του κόσμου τούτου. Α Κορινθίους 7ο κεφάλαιο στίχος 29. Και απόδειξης, απόδειξης ότι μετά την Ανάσταση των νεκρών δεν θα υπάρχει πια ο γάμος, ενώ θα έχουμε επαναπροσλάβει το σώμα μας, όμως δεν θα υπάρχει ο γάμος. Και ο Κύριος είπε με σαφήνεια στη Βασιλεία του Θεού ούτε παντρεύονται ούτε νυμφεύονται. Άρα λοιπόν βλέπετε, ύστερα από μία περιπέτεια, το πρώτερο θέλημα του Θεού, αφού περιέπεσε στο δεύτερο θέλημα του Θεού των γάμων, επανέρχεται στο πρώτο θέλημα του Θεού, το κατευδοκίαν, την κατάργηση του γάμου. Έτσι στη Βασιλεία του Θεού επανερχόμεθα σε εκείνο που θα συνέβαινε αν ο Αδάμ δεν είχε αμαρτήσει. Και γι' αυτό λέγει ο Χρυσόστομος, επειδή ζούσαν οι πρωτόπλαστοι στον παράδεισο χωρίς γάμων, εν παρθενία ζούσαν ο Αδάμ και η Εύα, παρότι ήσαν ετερόφιλοι και παρότι ήταν στο σχέδιο κατόπιν του Θεού ο γάμος. Μάλλον δε, λέγει, η παρθενία εξ αρχής και του γάμου προτέρα ημίν εφάνει. Πρώτα ξεκίνησε η παρθενία, μετά ήρθε ο γάμος, γιατί μέσα εις τον παράδεισον δεν υπήρχε ο γάμος. Τύπος ότι στη Βασιλεία του Θεού δεν θα υπάρχει ο γάμος. Αφού έφυγαν από τον παράδεισον, τότε ήρθε ο γάμος. Δια ταύτα δε επισήλθεν ύστερον ο γάμος, ως ήγε έμεινεν υπακούον ο Αδάμ, ούκαν εδέησε τούτου. Αν ο Αδάμ, λέγει, είχε υπακούσει, δεν θα είχε ανάγκη από τον γάμο. Ώστε βλέπετε λοιπόν ότι ο γάμος είναι ένα σχήμα μεταπτωτικό. Να αμέσως βλέπει κανείς πως προβάλλεται, χωρίς να υποτιμηθεί ο γάμος, πως προβάλλεται η παρθενία. Συνεπώς τι είναι η παρθενία? Η παρθενία είναι μία, προσέξτε, πρόγευσης της Βασιλείας του Θεού. Και επισπεύδεις να προγευθείς για να γευθείς μετά την Ανάσταση των νεκρών τη Βασιλεία του Θεού, στην οποία βεβαίως ο γάμος δεν θα υπάρχει. Αρχηγός της παρθενίας είναι ο Χριστός, γράφει ο Μεθόδιος, ο Άγιος Μεθόδιος Ολύμπου, ότι δε και αρχιπάρθενος ον τρόπον και αρχιποιμήν και αρχιπροφήτης γέγον εν ο λόγος εν ανθρωπίσας της Εκκλησίας. Δηλαδή, όπως λέγεται ο Χριστός ότι είναι ο αρχιποιμήν της Εκκλησίας, ότι είναι ο αρχιπροφήτης, ο αρχιερεύς. Έτσι, αλήθεια, δεν είναι γραμμένο στην Αγία Γραφή, αλλά είναι πολύ έξυπνη η παρατήρηση του Αγίου Μεθοδίου. Μπορούσε να ονομαστεί αρχιπάρθενος. Αυτό δεν βγαίνει αβίαστα από μία παρατήρηση που κάνει στο βιβλίο της Αποκαλύψεως και βλέπει κανείς εδώ πώς αναφέρεται ο Άγιος, πώς διακρίνει τα πράγματα. Θα σας το διαβάσω πολύ γρήγορα γιατί δεν υπάρχει ο χρόνος. Αν έπρεπε να μιλάει κανείς για την Παρθενία ώρες πολλές, θα μπορούσε να ομιλεί. Είναι στο βιβλίο της Αποκαλύψεως 14ο κεφάλαιο από τους στίχους 1-4. Και είδων και ειδού το αρνίον εστός επί το όρος Ιών και μετ' αυτού 144.000 έχουσε το όνομα αυτού και το όνομα του πατρός αυτού γεγραμμένον επί των μετόπων αυτών. Και ήκουσα φωνήν εκ του ουρανού ως φωνήν υδάτων πολλών και ως φωνήν βροντής μεγάλης. Και η φωνή ειν ήκουσα που άκουσα ως φωνή κιθαροδών κιθαριζόντων εν τες κιθάρες αυτών, σαν μια μελωδία. Και άδους είναι οδύν και εν είναι ενώπιον του θρόνου και ενώπιον των τεσσάρων ζώων και των πρεσβυτέρων. Και ψάλλουν αυτοί οι 144.000 καινούριο τραγούδι, καινούρια οδύ. Και ουδείς η δύνατο μαθήν την οδύν. Κανείς δεν μπορούσε να μάθει τι ήταν τα λόγια αυτής της οδύς. Ημί οι 144.000, παρά μόνον οι 144.000. Ακούστε τώρα. Ούτε εσύ, συγγνώμη, οι αγορασμένοι από τη γη, αυτοί που αγοράστηκαν από τη γη, κάθε λέξη και μεγάλο θέμα. Ούτε εσύ, αυτοί είναι, οι οποίοι, αναφορική αντωνυμία, οι μεταγυναικών ούτε μολύνθησαν. Με γυναίκες δεν μολύνθηκαν. Για μια στιγμή μπορεί να πει κανένας περί πορνείας ο λόγος. Ακούστε τι λέγει. Αν δεν είχε την επεξήγηση παρακάτω μπορούσαμε να το πούμε αυτό. Παρθένη γάρισι, διότι είναι παρθένη, ούτι οι ακολουθήσαντες το αρνείο όπου αν υπάγει. Πού πάει το αρνείο ο Ιησούς Χριστός? Εκεί πάνε και εκείνοι. Αντιθέτως, η έγγαμος, λέει ο Απόστολος Παύλος, θέλει να αρέσει στον άνδρα της, ενώ η άγαμος θέλει να αρέσει στον Κύριον. Με σαφήνεια, χωρίς καμία αντίρρηση, πρόκειται περί παρθένων γυναικών, περί ανθρώπων, ανδρών και γυναικών, περί ισοβίου παρθενίας. Και λέγει στη συνέχεια ο Άγιος Μεθόδιος Ολύμπου, όχι τούτου του Ολύμπου, της Μικράς Ασίας, του χορού των Παρθένων εξάρχοντα δεικνύων των Κύριων. Ποιος είναι ο εξάρχον του χορού του ομίλου των Παρθένων? Ο Κύριος. Λοιπόν, γι' αυτό το λόγο τον ονομάζει αρχιπάρθενον. Σαφώς ημάς και εν τεύθεν διδάσκην, δεν σας διαβάζω, σας τα λέω με δικά μου λόγια γιατί περνάει ο χρόνος. Παρακάτω ευθύς παρακάτω λέει στην Αποκάλυψη ότι είδα, λέγει, τους Αγίους. Ήταν τόσος ο αριθμός των που κανείς δεν μπορούσε να τους μετρήσει. Είδες, λέει ο Άγιος Μεθόδιος, αυτοί είναι μετρημένοι, αυτοί είναι αμέτρητοι. Δύο κατηγορίες Αγίων: οι Άγιοι που προέρχονται από τον γάμο, από την πορνεία που μετενόησαν, και εκείνοι που έρχονται από την παρθενία. Είδες, τούτοι είναι αμέτρητοι. Όν λέγει, επειδή, συγγνώμη, ο αριθμός σε αυτό ουδείς ειδίδατο, επειδή τότε εν παρθενία βραχύτα των αριθμών, είπε 144.000, τόσος μικρός αριθμός ως προσύγκριση των εις αναρρύθμιτων πλήθος συντελούντων. Είναι στο βιβλίο του Συμπόσιον του Αγίου Μεθοδίου. Βλέπει λοιπόν κανείς ότι εδώ έχουμε πράγματι μία ειδική τάξη των Παρθένων. Τόση λοιπόν είναι η αξία της παρθενίας. Ναι, διότι όπως λέγει ο Μέγας Βασιλείος, είναι το ημάτιον της Εκκλησίας. Και ακόμη η Εκκλησία, ξέρετε, λέγεται Παρθένος. Και ακόμη είναι η παρθενία, όπως λέγει ο Μέγας Βασίλειος, του αφθάρτου βίου σπέρμα. Είναι το σπέρμα, λέγει, το σπέρμα όχι του φθαρτού βίου, του αφθάρτου βίου, του αιωνίου βίου της Βασιλείας του Θεού. Όμως η παραβολή των 10 παρθένων, αγαπητοί μου, μας διδάσκει ότι η παρθενία δεν είναι επαρκής για σωτηρία. 5 λέει παρθένοι σαν μωρά και 5 φρόνιμοι. Γι' αυτό πρέπει να δούμε τι προϋποθέσεις έχει η παρθενία για να είναι η μεγάλη αρετή. Λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, παρθενίας όρος, το και σώματι και πνεύματι είναι Αγία. Να είναι κανείς Άγιος και στο σώμα και στην ψυχή. Δεν είναι παρθενία το μη χάλασμα του λεγόμενου, στη γυναίκα τουλάχιστον, παρθενικού ημένος. Όχι. Βεβαίως είναι και αυτό, αλλά δεν είναι αυτό μόνον. Είναι η από μέσα και η απ' έξω παρθενία. Είναι εκείνο που έλεγε ο Μέγας Βασίλειος, και γυναίκα αγνώ και παρθένος που κοιμεί. Δεν ξέρω γυναίκα, αγνώ, αλλά δεν είναι παρθένος, γιατί είχε μία αυτογνωσία. Ποιος, ο Μέγας Βασίλειος, όχι εγώ που τα λέω, ο Μέγας Βασίλειος. Μια τέτοια φοβερή αυτογνωσία, και να λέγει και παρθένος σου κοιμεί. Βεβαίως ή το παρθένος. Για να δείτε δε ότι η Εκκλησία τρεις παρθένους αναδεικνύει: την Θεοτόκον, τον Άγιο Ιωάννη τον Βαπτιστή και τον Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο, τους οποίους αποκαλεί παρθένους. Ακόμη λέγει ο Αμφιλόχιος, άνευ γάρ Θεοσεβούς ευσεβίας, ούτε παρθενία σεμνή, ούτε γάμος τίμιος. Εάν δεν έχεις θεοσεβήν ευσέβεια, ούτε ο γάμος σου θα είναι σωστός, ούτε η παρθενία θα είναι σωστή. Και λέγει ο Άγιος Γρηγόριος Ονήσις, νέκρωσις δε σώματος, η παρθενία εστί. Τι είναι η παρθενία? Νέκρωσις του σώματος. Ποια? Και της ψυχής εννοείται. Εκείνο που λέει νεκρός, λέει ο Σαββας Παύλος, νεκρώσατε ούν τα μέλη μόν τα επί της γης, πορνεία, καθαρσία, πάθος, επιθυμία, κακήν και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Και στη συνέχεια λέγει ο Άγιος Γρηγόριος Ονήσις, επικοδομήστο δε το θεμελίο τούτο, δηλαδή της παρθενίας, πάντα τα έργα της αρετής. Επάνω εις το θεμέλιον της παρθενίας, ως έδαφος, ως θεμέλιον, θα οικοδομήσεις όλη την αρετή. Και όπως λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, μάλλον δε και ρίζα και καρπός παρθενίας, ο εσταυρωμένος βίος εστί. Είναι ο εσταυρωμένος βίος και θεμέλιον και καρπός. Έτσι, 5 μωρέ παρθένοι δεν είχαν τίποτε από αυτά παρά μόνο μια παρθενία. Μια παρθενία άγωνη, μια παρθενία στήρα. Ενώ η παρθενία είναι το υπέδαφος όλων των αρετών και της αγιότητος. Αλλά τρέχω γρήγορα για να σας πω, γιατί πλήθος θα μπορούσε να πει κανείς για την παρθενία, να σας πω αυτό που λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Παρθενία μεν όλοι, ανάθημα, ανάθημα, θεείο, είναι από ένα του ποίημα. Τι είναι η παρθενία? Όλη η αφιέρωση στον Θεό. Δεν είναι κανείς εν παρθενία από καπρίτσιο, γιατί έτσι του αρέσει, γιατί δεν έχει ικανότητα, διότι όχι, αλλά γιατί δίνει την παρθενία του εις το Θεό και την αφιερώνει ολόκληρη. Και όπως λέγει ο Άγιος Γρηγόριος Ονήσις, το δι' αυτής δινηθήνε τον Θεόν ειδήν, ώστε δια της παρθενίας να μπορέσει να δει το Θεό. Αγαπητοί, μεγάλη όντως είναι η αρετή της παρθενίας. Σκιαγράφημα πρόχειρο, έτσι γενικές πινελιές, για να πάρω μία εικόνα. Και αν δεν είναι ισοβία, τουλάχιστον ας είναι μέχρι το γάμο. Γιατί η εποχή μας είναι αξιοθρήνητη, όταν έχουμε προγαμιαίες σχέσεις, αξιοθρύνητη πραγματικά. Πού να μιλήσεις για ισόβιον παρθενία, εδώ σε ειρωνεύονται για μια παρθενία μέχρι το γάμο. Και θα έλεγα τουλάχιστον μέχρι το γάμο τηρούνται στην εντολή να αποφύγουμε την ανηθικότητα. Και θέλετε να ακούσετε και με αυτό να τελειώσουμε τον εγκομιασμό από έναν της παρθενίας, από έναν πατερικόν ερανισμό, λέγει ο Μέγας Αθανάσιος. Ω παρθενία πλούτος ακατάληπτος, ω παρθενία στέφανος αμαράντινος, ω παρθενία ναός Θεού και Αγίου Πνεύματος ηχητήριον, ω παρθενία μαργαρίτα τίμιε, τίμιον πολύτιμο μαργαριτάρι. Και ο Άγιος Γρηγόριος ο θεολόγος: μήτερ σύ παρθενία, είσαι η μάνα, μήτερ ακτιμοσύνης, Χριστού λάχος, σύ είσαι η μητέρα της ακτιμοσύνης, σύ είσαι το λαχείο του Χριστού. Για το Χριστό έπεσε λαχείο εσύ που είσαι παρθένος, αλλά και εσύ σου πέσε λαχείο ο Χριστός, ο μεγάλος παρθένος. Ως των αγγέλων σύμφυτος, σύ που είσαι σύμφυτος με τους Αγίους Αγγέλους, ως της Εκκλησίας λαμπαδούχος. Και όπως λέει ο Άγιος Αμφιλόχιος, ως αδούλωτον κτήμα, ως συνεισελθούσα τον Ιμφίο Χριστό, αδούλωτον κτήμα, δεν υποδουλώνεται η σύζυγη ο ένας υποκύπτης των άλλων. Ο λογικός του Θεού παράδεισος, της αληθινής επαγγελίας η χώρα, λέγει ο Άγιος Πρόκλος. Όπως λοιπόν αντιλαμβάνεστε, η Αγία Παρασκευή που σήμερα τιμάμε και γιορτάζομαι και την αποκαλούμε ως ο Παρθενομάρτυρα, είναι εκείνη που ετοίμησε την Παρθενία, αλλά και την ετοίμησε η Παρθενία. Εμείς λοιπόν δεν έχουμε παρά κάτι να πάρουμε, κάτι να πάρουμε. Αν ήξερα ότι ένα παιδί, ένα γόρι, ένα κορίτσι, έναν ήπιο που μπορεί να με άκουσε και να το καταλάβει αυτό, να το βάλει στο μυαλό και να το εφαρμόσει, τι άλλο θα ήθελα. Είμαι πανευτυχής.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής Κερεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία. Στους 106,8 FM.

0: ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής Κερεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.
1: Κάθισμα δέκατον, Ψαλμός 70. Επί σύ, Κύριε, ήλπισα, μη κατεσχυθήνει στον αιώνα, εν τη δικαιοσύνη σου ρίσε με και εξελούμε, κλείνον προς με το ού σου και σώσον με, γεννούμε εις Θεόν υπερασπιστήν και εις τόπον οχυρών του σώσε με, ότι στερέωμά μου και καταφυγή μου εσύ, ο Θεός μου, ρίσε με εκ χειρός αμαρτωλού, εκ χειρός παρανομούντος και αδικούντος, ότι εσύ η υπομονή μου, Κύριε, Κύριε ελπίς μου εκ νεότητός μου, επί σε επεστηρίχθην από γαστρός, εκ ηλίας μητρός μου σύ μου εις και παστής, εν σύ ύμνησής μου διαπαντός, ως ητέρα σε γεννήθην εν πολλής, και εσύ βοηθός μου κρατεός, πληρωθείτε το στόμα μου εν έσεως, όπως υμνήσω την δόξα σου, όλη την ημέρα την μεγαλοπρέπειά σου, μη απορρίψεις με εις καιρόν γύρος, εν το εκλείπην την ισχύν μου μη εγκαταλείπεις με, ότι είπον οι εχθροί μου εμή και οι φυλάσσοντες την ψυχή μου ευουλεύσαν το επί το αυτό, λέγοντες ο Θεός εγκατέλειπεν αυτόν, καταδιώξατε και καταλάβετε αυτόν, ότι ουκ έστειν οριόμενος, ο Θεός μου μη μακρύνεις απ' εμού, ο Θεός μου στη βοήθειά μου πρόσχες, εσχυνθήτωσαν και εκλυπέτωσαν οι ενδιαβάλλοντες την ψυχή μου, περιβαλέστοσαν ισχύνη και εντροπήν οι ζητούντες τα κακάμι. Εγώ δε διαπαντός ελπιώ επί σε και προστήσω επί πάσαν την ένεσή σου. Το στόμα μου αναγγελεί την δικαιοσύνη σου όλη την ημέρα της σωτηρίας σου, ότι ουκ έγνων γραμματείας. Εισελεύσω με εν δυναστεία Κυρίου, Κύριε μνηστήσω με της δικαιοσύνη σου μόνου. Ο Θεός μου, άι δίδαξάς με κνεότητός μου και μέχρι του νυν απαγγελώ τα θαυμασιά σου. Και ως γύρος και πρεσβείου, ο Θεός μου μη εγκαταλείπεις με, έως αν απαγγείλω τον βραχίωνά σου τη γενεά πάση τη ερχομένη. Την δυναστεία σου και τη δικαιοσύνη σου ο Θεός έως τον υψίστον, α επί εις άσμη μεγαλεία, ο Θεός τη ομοιώσει. Όσας έδειξάς μη θλίψεις πολλάς και κακάς και επιστρέψας εζωποίησάς με και εκ των αβύσων της γης ανοίγαγες με. Επλεώνασας επ' εμέ την μεγαλοσύνη σου και επιστρέψας παρεκάλεσάς με και εκ των αβύσων της γης πάλιν ανοίγαγες με. Και γάρ εγώ εξομολογήσω μέση εν λαΐς, Κύριε, εν σκεύεση ψαλμού την αλήθειά σου ο Θεός, ψαλώσει εν κιθάρα ο Άγιος του Ισραήλ, αγαλιάσονται τα χείλη μου όταν ψάλωση και η ψυχή μου είναι λυτρώσω. Έτι δε και η γλώσσα μου όλη την ημέρα μελετήσει τη δικαιοσύνη σου, όταν εσχυνθώσει και εντραπώσει οι ζητούντες στα κακάμι. Ψαλμός 71. Ο Θεός το κρίμα σου το βασιλειδός και τη δικαιοσύνη σου το Υιό του Βασιλέως. Κρίνει το λαό σου εν δικαιοσύνη και τους πτωχούς σου εν κρίση. Αναλαβέτω τα όρη ειρήνη το λαό και η βουνή δικαιοσύνην. Κρίνει τους πτωχούς του λαού και σώσει τους ιούς των πενήτων και ταπεινώσει συκοφάντην. Και συμπαραμενεί το ηλίο και πρώτη σελήνη γενεά γενεών. Καταβίσετε ω ιετό επιπόκων και ω ισταγών ιστάζουσα επί την γην. Ανατελείεται ημέρε αυτού δικαιοσύνη και πλήθο ειρήνη, έω σου αντανερεθεί η σελήνη. Και κατακυριεύσει από θαλάσση έω θαλάσση και από ποταμών έω περάτων τη οικουμένη. Ενώπιον αυτού προπεσούνται θείοπε και οι εχθροί αυτών χουν λήξουση. Βασιλή θαρσή και νήσι δώρα προσίσουση, βασιλή αράβων και σαβά δώρα προσάξουση. Και προσκυνήσουσιν αυτό πάντε η βασιλή τη γη, πάντα τα έθνη δουλεύσουσιν αυτό. Ότι ερίσα το πτωχόν εκ δυνάστου και πένιτα, ο ουχ υπήρχε βοηθός, φύσετε πτωχού και πένιτος, και ψυχάς πενίτων σώσει. Εκτόκου και εξ αδικίας λυτρώσετε τας ψυχάς αυτών και έντιμον το όνομα αυτού ενώπιον αυτών. Και ζήσετε και δοθήσετε αυτό εκ του χρυσίου της Αραβίας και προσεύξονται περί αυτού διαπαντός όλην την ημέραν ευλογήσουσιν αυτών. Έστε στήριγμα εν τη γη επάκρον των ωραίων. Υπεραρθίσετε υπέρ των Λίβανων καρπός αυτού και εξανθίσουσιν εκ πόλεως ως η χόρτος της γης. Έστε το όνομα αυτού ευλογημένον εις τους αιώνας. Πρώτου ηλίου διαμένει το όνομα αυτού και εν ευλογηθήσονται εν αυτό πάσε φιλέ της γης πάντα τα έθνη μακαριούσιν αυτόν. Ευλογητός Κύριος ο Θεός το Ισραήλ, οποίον θαυμάσει αμόνος και ευλογημένον το όνομα της δόξης αυτού εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Και πληρωθήσετε της δόξης αυτού πάσε γη γέννητο γέννητο. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 72. Ως αγαθός ο Θεός του Ισραήλ της ευθέσει την καρδία. Εμού δε παρά μικρών εσαλεύθησαν οι πόδες, παρολίγων εξεχύθη τα διαβήματά μου, ότι εζήλωσα επί της ανόμης ειρήνην αμαρτωλών θεωρών, ότι ουκ έστην ανάνευση σε τον θανάτο αυτών και στερέωμα εν τη μάστιγη αυτών, δια τούτου εκράτησεν αυτούς η υπερηφανία αυτών εις τέλος, περιεβάλλοντο αδικίαν και ασέβειαν εαυτών. Εξελεύσεται ως εξθέατος η αδικία αυτών, διήλθωσαν εις διάθεσιν καρδίας, διενοήθησαν και ελάλησαν εν πονηρία, αδικίαν εις το ύψος ελάλησαν. Έθεντο εις ουρανών το στόμα αυτών, και η γλώσσα αυτών διήλθεν επί της γης, δια τούτου επιστρέψει ο λαός μου εντάφθα, και η μέρε πλήρης ευρεθίσονται εν αυτής, και είπων, πώς έγνω ο Θεός, και η έστη γνώσης εν το υψίστο, ιδούτη η αμαρτωλή, και ευθυνούντες εις τον αιώνα κατέσχον πλούτου, και είπα, άρα ματέωσε δικαίωσα την καρδία μου, και εν υψάμιν αναθώης τα σχήρας μου, και γενόμην με μαστιγωμένος όλη την ημέρα, και ο έλεγχός μου στας πρωίας, και έλεγον, διηγήσω με ούτως, ιδού τη γενεά των ιών σου η συνθέτικα, και υπέβαλον του γνώνε τούτο, κόποσε στην ενώπιό μου, έως ους εισέλθω εις το αγιαστήριον του Θεού και συνόη στα έσκατα αυτών. Πλην δια τας δολιότητας αυτών έθου αυτής κακά, κατέβαλες αυτούς εν το επαρθήνε. Πώς εγένοντο εις ερήμωσιν, εξάπινα εξέλιπον απόλλοντο δια την ανομίαν αυτών, οσί εν ύπνιον εξεγυρωμένου Κύριε εν τη πόλη σου την εικόνα αυτών εξουδενώσεις, ότι εξεκάφθη η καρδία μου και οι νεφροί μου ηλιώθησαν, καγώ εξουδενωμένος και ούκ έγνων, κτηνώδησε γεννήθην παρασύ, καγώ διαπαντός μετά σου. Κράτησα στις χειρός της δεξιάς μου και εν τη βουλής οδήγησάς με και με τα δόξες προσελάβουμε. Τι γάρμη υπάρχει εν το ουρανό και παρά σου τι θέλησα επί της γης. Εξέλιπεν η καρδία μου και η σάρξ μου, ο Θεός της καρδίας μου και η μερίς μου ο Θεός εις τον αιώνα. Ότι ιδού οι μακρύνονται σε αυτούς από σου απολούνται, εξολόθρευσας πάντα τον πορνεύοντα από σου. Εμεί δε το προσκολάστε το Θεό αγαθώνεστη, τίθεστε εν το Κύριο την ελπίδα μου, του εξαγγείλεμε πάσας τας ενέση σου εν τες πύλες της θυγατρός Σιών. Ψαλμός 73. Ινατί ο Θεός από όσο εις τέλος, οργίστη ο θυμός σου επί πρόβατα νομίσου, μνήστητη τη συναγωγή σου εις εκτίσου απαρχής, ελυτρός ο ράβδον κληρονομία σου, όρος Σιών τούτο, όκατε σκήνωσας εν αυτό, έπαρον τα σχήρα σου επί τας υπερηφανίας αυτών εις τέλος, όσα επονηρεύσα το εχθρός εν το Αγίου σου, και νεκαυχίσαν το ημισούνται σε εν μέσω της εορτής σου, έθεντο τα σημεία αυτών σημεία και ουκ έγνωσαν όσοι στην έξοδον υπεράνω, ως ενδρυμό ξύλων αξίνες εξέκοψαν τα στήρας αυτής επί το αυτό, εμπελέκι και λαξευτηρίο κατέραξαν αυτήν, εν επήρησαν εμπειρή του αγιαστήριόν σου, εις τη γην ευεβήλωσαν το σκήνωμα του ονόματός σου, ύπον εν την καρδία αυτών εσυγγένει αυτών επί το αυτό, δεύτε και καταπαύσομαι πάσα στα σεορτάς του Θεού από της γης, τα σημεία αυτών ουκ είδομεν, ουκ έστιν έτη προφήτης και ημάς ουκ γνώσετε έτη, έως πότε ο Θεός ον ιδιή ο εχθρός παροξενεί ο υπεναντίος το όνομά σου εις τέλος, ο δε Θεός βασιλεύσιμων προαιώνων, εργάσω το σωτηρίαν εν μέσω της γης, σύ εκρατέωσας εν τη δυνάμει σου την θάλασσα, σύ συνέτριψας τα σκεφαλάς των δρακόντων επί του ύδατος, σύ συνέθλασα στην κεφαλή του δράκοντος, έδωκα σε αυτόν βρώμα λαής της Αιθίωψη. Σύ διέριξας πηγάς και χυμάρους, σύ εξήρανας ποταμούς Ιθάμ. Σύ εστίν ημέρα και σύ εστίν νύξ, σύ κατηρτήσω φαύσιν και ήλιον. Σύ επίησας πάντα τα ωραία της γης, θέρος και αίαρ. Σύ έπλασας αυτά, μνήστητη ταύτης. Εχθρός ονείδησε τον Κύριον και λαός άφρον παρόξινε το όνομά σου. Μη παραδώστης θηρής ψυχήν εξομολογουμένηση. Των ψυχών των πενήτων σου μη επιλάθη εις τέλους. Επίβλεψαν επί την διαθήκη σου ότι επληρώθησαν οι εσκοτισμένοι της γης οίκονα νομιών. Μη αποστραφείτο τεταπεινωμένος και κατησχημένος, πτωχός και παίρνει ενέσουση το όνομά σου. Ανάστα ο Θεός δίκασον την δίκη σου, μνήστητη των ονειδισμών σου, τον υποάφρονος όλη την ημέρα. Μη επιλάθη της φωνής των οικετών σου, η υπερηφανία των μισούντων σε ανέβη διαπαντός. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασε ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 74. Εξομολογησόμεθάσι ο Θεός, εξομολογησόμεθάσι και επικαλεσόμεθα το όνομά σου, διηγήσομαι πάντα τα θαυμάσια σου. Όταν λάβω καιρόν, εγώ ευθύτητα σκρινώ. Ετάκι γη και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Εγώ εστερέωσα τους στήλους αυτής. Είπα της παρανομούσι, μη παρανομείτε. Και της αμαρτάνουσι, μη υψούτε κέρας. Μη επέρετε εις ύψος το κέρας ημών και μη λαλείτε κατά του Θεού αδικίαν. Ότι ούτε εξ εξόδων, ούτε από δυσμών, ούτε από ερήμων ωραίων, ότι ο Θεός κριτής εστί. Τούτον ταπεινή και τούτον υψή. Ότι ποτήριον εν χειρή Κυρίου είναι ο ακράτου πλήρες κεράσματος. Και έκλεινεν εκ τούτου εις τούτο, πλην ο τριγίας αυτού ουκ εξεκενώθη. Πείονται πάντες οι αμαρτωλοί της γης. Εγώ δε αγαλιάσομαι στον αιώνα, ψαλώ το Θεό Ιακώβ και πάντα τα κέρατα των αμαρτωλών συνθλάσω και υψωθήσετε το κέρας του δικαίου. Ψαλμός 75. Γνωστός εν τη Ιουδαία ο Θεός, εν το Ισραήλ μέγα το όνομα αυτού και εγεννήθη εν ειρήνη ο τόπος αυτού και το κατοικητήρων αυτού εν Σιών. Εκεί συνέτριψε τα κράτη των τόξων όπλων και ροφέων και πόλεμων. Φωτίζει σύ θαυμαστός από ωραίων αιωνίων. Εταράχθησαν πάντες οι ασύνετοι την καρδία, ύπνωσαν ύπνων αυτών και ουχεύρον ουδέν πάντες οι άνδρες του πλούτου τες χερσίν αυτών. Από επιτιμήσεως ο Θεός Ιακώβ ενίσταξαν οι επιβεβικότες της ύπης. Σύ φοβερός ή και τις αντιστήσετε εσύ από τότε η οργή σου. Εκ του ουρανού οικούτησας κρίσιν. Γη φοβήθηκε ησύχασεν εν το αναστήνε εις κρίσιν των Θεών, τους όσε πάντα στους πραείς της γης, ότι ενθύμιον ανθρώπου εξομολογήσε τέση και εγκατάλειμμα ενθυμίου εορτάσισι. Εύξαστε και απόδοτε Κυρίω το Θεό ημών, πάντες η κύκλη αυτού ίσους η δώρα, το φοβερό και αφαιρουμένο πνεύματι αρχόντων, φοβερό παρά τη βασιλεύση της γης. Ψαλμός 76. Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα, φωνή μου προς τον Θεόν και προσέσχε με. Εν ημέρα θλίψεώς μου τον Θεόν εξεζήτησα, τες χερσί μου νυκτός εναντίον αυτού και ουκ υπατήθην. Η ποινή να το παρακληθήνε η ψυχή μου, εμνήστην του Θεού και εφράνθην, ειδωλέσχισα και ολιγοψύχησε το πνεύμα μου. Προκατελάβοντο φυλακάσει οφθαλμή μου εταράχθην και ουκ ελάλησα. Διελογισάμην ημέρας αρχαίας και έτη αιώνια εμνήστην και μελέτησα. Νυκτός με τα καρδίας μου ειδωλέσχουν και έσκαλε το πνεύμα μου. Μη στους αιώνας απόσετε Κύριος και ου προστήσει του ευδοκή σε έτη. Ή εις τέλος το έλεος αυτού αποκόψει από γενεάς εις γενεάν. Ή επιλύσετε του ικτηρίσε ο Θεός. Ή συνέξει εν τη οργή αυτού τους ικτηρμούς αυτού. Και είπα νυν ηρξάμην αύτη η ελίωση της δεξιάς του υψίστου. Εμνήστην των έργων Κυρίου ότι μνηστήσομαι από τις αρχής των θαυμασίων σου και μελετήσω εν πάση της έργης σου και εν της επιτιδεύμασής σου αδολεσχίσω. Ο Θεός εν το Αγίο Ιωδό σου. Τις Θεός μέγας ως ο Θεός ημών, σι ή ο Θεός ο ποιον θαυμάσια. Εγνώρισας εν της λαής την δύναμή σου, ελυτρώσω εν το βραχίον άσου των λαών σου, του Ιού Ιακώβ και Ιωσήφ. Είδος αν σε είδατε ο Θεός, είδος αν σε είδατα και εφοβήθησαν, εταράχθησαν άβης. Πλήθος ήχους υδάτων, φωνήν έδωκαν εν εφέλε και γάρτα βέλη σου διαπορεύονται. Φωνή της βροντίσου σου εν το τροχό, έφαναν εαστραπές σου τη οικουμένη, εσαλεύθη κέντρομος εγεννήθη η γη, εν τη θαλάσσια οδή σου και ετρίβη σου εν είδαση πολλής και τα ίχνη σου ουγνωστήσονται. Οδήγησας ως πρόβατα των λαών σου, εν χειρή Μωυσή και Αρών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, αδόξασαι ο Θεός. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, αδόξασαι ο Θεός. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, αδόξασαι ο Θεός. Η ελπίσιμον Κύριε δόξασαι.
2: Κάθισμα 11. Ψαλμός 77. Προσέχετε λαός μου το νόμο μου. Κλείνατε το ους ημών εις τα ρήματα του στόματός μου. Ανοίξω εν παραβολές το στόμα μου. Θέγξω με προβλήματα απαρχής. Όσα ακούσαμεν και έγνωμεν αυτά και οι πατέρες ημών διηγήσαν το ημίν, ούκε κρύβει από τον τέκνον αυτόν εις γενεάν εταίραν. Απαγγέλλονται στα σενέσεις του Κυρίου και τας δυναστείας αυτού και τα θαυμάσια αυτού αεποίησε. Και ανέστησε μαρτύριον εν Ιακώβ και νόμον έθετο εν Ισραήλ. Όσα εν ετήλατο της πατράσιν ημών του γνωρίσε αυτά της ιής αυτών, όπως αν γνώ γενεά ετέρα, οι τεχθισόμενοι
1: και αναστήσονται και απαγγελούσιν αυτά της Υιής Αυτών. Ηναθώνται επί των Θεών την ελπίδαν αυτών και μη επιλάθονται των έργων του Θεού και τας εντολάς αυτού εξητήσωση. Ή να μη γένονται όσοι πατέρες αυτών, γενεά σκουλιά και παραπικραίνουσα. Γενεά, ή τη σου κατήφθηνε την καρδία νεαυτής και ούκ επιστόθηματα του Θεού το πνεύμα αυτής. Οι Εφραήμ, εντείνοντες και βάλλοντες τόξεις, εστράφησαν εν ημέρα πολέμου. Ούκ εφύλαξαν τη διαθήκη του Θεού και εν τον νόμο αυτού ούκ ευουλήθησαν πορεύεστε και επελάθοντο των ευεργεσιών αυτού και των θαυμασίων αυτού ον έδειξεν αυτής εναντίον των πατέρων αυτών αεποίησε θαυμάσια εν γη Αιγύπτο εμπεδίο τάνεως. Διέριξε θάλασσαν και διήγαγεν αυτούς παρέστησεν ύδατα οσιασκών και οδήγησεν αυτούς εν εφέλη ημέρας και όλην τη νύχτα εν φωτισμό πυρός. Διέριξε πέτραν εν ερήμο και επότισεν αυτούς ως ένα βίσο πολύ και εξήγαγεν είδωρ εκ πέτρας και κατήγαγεν ως ποταμούς ύδατα και προσέθεν το αίτη του αμαρτάνιν αυτό παρεπίκραναν τον ύψιστον έναν ίδρο και εξεπήρασαν τον Θεόν εν τες καρδίες αυτών του αιτήσε βρώματα τες ψυχές αυτών και κατελάλησαν του Θεού και είπων μη δυνήσετε ο Θεός ετοιμάσε τράπεζαν εν ερήμο. Επί επάταξε πέτραν και ερίησαν ύδατα και χήμαροι κατεκλείστησαν. Μη και άρτον δύνατε δούνε ή ετοιμάσε τράπεζαν το λαό αυτού. Δια τούτο οίκουσε Κύριος και ανεβάλετο. Και πήραν ύφθη εν Ιακώβ και οργή ανέβη επί τον Ισραήλ. Ότι ούκ επίστευσαν εν τον Θεό, ουδέ ήλπισαν επί το σωτήριον αυτού. Και εν ετήλα τον εφέλες υπεράνωθεν και θύρας ουρανού ανέωξε. Και έβρεξεν αυτής μάνα φαγήν. Και άρτον ουρανού έδωκεν αυτής, άρτον αγγέλων έφαγεν άνθρωπος, επί σιτισμών απέστειλεν αυτής εις πλεισμονήν. Απήρενό τον εξ ουρανού και επήγαγεν εν τη δυνάμει αυτού λίβα και έβρεξεν επ' αυτούς ως ηχούν σάρκας και ως άμμον θαλασσών πετινά πτερωτά και επέπεσον εν μέσω παρεμβολής αυτών κύκλο των σκηνωμάτων αυτών και έφαγον και ενεπλήστησαν σφόδρα και την επιθυμίαν αυτών είναι και ναυτής ούκ εστερήθησαν από τις επιθυμίας αυτών έτη της βρόσεως ούσης εν το στόματι αυτών και η οργή του Θεού ανέβη επ' αυτούς και απέκτηνεν εν της πλοίωσιν αυτών και τους εκλεκτούς του Ισραήλ συνεπόδησεν εν πάση τούτης ήμαρτον έτη και ούκ επίστευσαν εν της θαυμασίης αυτού και εξέλιπον εν ματαιότητη η ημέρα αυτών και τα έτη αυτών με τα σπουδής. Όταν απέκτηναν αυτούς, τότε εξεζήτουν αυτόν και επέστρεφον και όρθριζον προς τον Θεόν και μνήστησαν ότι ο Θεός βοηθός αυτόν εστί και ο Θεός ο ύψιστος λυτρωτής αυτόν εστί. Και ηγάπησαν αυτόν εν το στόματι αυτόν και τη γλώσσα αυτόν εψεύσαν το αυτό, η δε καρδία αυτόν ουκ ευθεία μετά αυτού, ουδέ επιστώθησαν εν τη διαθήκη αυτού. Αυτός δε εστίν ικτήρμων και ηλάσκεται τες αμαρτίες αυτών και ούδι αυθερή και πληθυνή το αποστρέψε τον θυμόν αυτού και ουχή εκάψει πάσαν την οργήν αυτού και εμνίστη ότι σάρξησι πνεύμα πορευόμενον και ούκ επιστρέφων. Ποσάκης παρεπίκραναν αυτόν εν τη ερήμο παρόργησαν αυτόν εν γη ανίδρο και επέστρεψαν και επήρασαν τον Θεόν και τον Άγιον του Ισραήλ παρόξηναν και ούκ εμνίστησαν της χειρός αυτού ημέρας είσαι λυτρώσατο αυτούς εκ χειρός θλίβοντος. Ως έθετο εν Αιγύπτο τα σημεία αυτού και τα τέρατα αυτού εμπεδίο τάνεως και μετέστρεψε εις αίμα τους ποταμούς αυτών και τα ομβρήματα αυτών όπως μη πείωση εξαπέστειλεν εις αυτούς κοινόμιαν και κατέφαγεν αυτούς και βάτραχον και διεύθυρεν αυτούς και έδωκε τη ερησίβη τους καρπούς αυτών και τους πόνους αυτών τη ακρίδη απέκτηνεν εν χαλάζει την άμπελον αυτών και τους σικαμίνους αυτών εν τη πάχνη. Και παρέδωκεν εις χάλαζαν τα κτίνη αυτών και την ύπαρξεν αυτών το πυρί. Εξαπέστειλεν εις αυτούς ο οργήν θυμού αυτού θυμών και οργήν και θλίψην αποστολήν διαγγέλων πονηρών. Οδοποίησε τρίβοντι η οργή αυτού και ούκ εφύσατο από θανάτου των ψυχών αυτών και τα κτίνη αυτών εις θάνατον συνέκλεισε. Και επάταξε παν πρωτότοκον εν γη Αιγύπτο απαρχήν παντός πόνου αυτών εν τη σκηνόμαση Χαμ και απήρεν ως πρόβατα των λαών αυτού. Και ανοίγαγεν αυτούς ως υπήμνιον εν ερήμο και οδήγησαν αυτούς επελπίδη και ούκ εδηλίασαν, και τους εχθρούς αυτών εκάλυψε θάλασσα, και εισήγαγεν αυτούς εις όρος αγιάσματος αυτού, όρος τούτο ο εκτίσατο η δεξιά αυτού, και εξέβαλεν από προσώπου αυτών έθνη, και εκκληροδότησεν αυτούς εν σχοινίο κληροδοσίας, και κατεσκήνωσεν εν τη σκηνόμασιν αυτών τας φυλάς του Ισραήλ, και επίρασαν και παρεπίκραναν τον Θεόν τον ύψιστον, και τα μαρτύρια αυτού ούκε φυλάξαντο, και απέστρεψαν και υθέτησαν, καθώς και οι πατέρες αυτών, μετεστράφησαν εις τόξων στρεβλών, και παρόργησαν αυτών εν της βουνής αυτών, και εν της γλυπτής αυτών παρεζήλωσαν αυτών. Ήκουσεν ο Θεός και υπερίδε, και εξουδένωσε σφόδρα τον Ισραήλ, και απόσατο την σκηνήν Σιλόμ σκήνομα, ό κατεσκήνωσεν εν ανθρώπης, και παρέδωκεν εις εχμαλωσίαν την ισχύν αυτών, και την καλονήν αυτών εις χείρας εχθρών, και συνέκλεισε

Σαν και υθέτησαν, καθώς και οι πατέρες αυτών, μετεστράφησαν εις τόξων στρεβλών και παρόργησαν αυτόν εν της βουνής αυτών και εν της γλυπτής αυτών παρεζήλωσαν αυτόν. Ήκουσεν ο Θεός και υπερίδε και εξουδένωσε σφόδρα τον Ισραήλ και απόσατο την σκηνήν Σιλόμ σκήνωμα, όκατε σκήνωσεν εν ανθρώπης και παρέδοκεν εις εχμαλωσίαν την ισχύν αυτών και την καλονήν αυτών εις χείρας εχθρών. Και συνέκλεισεν εν ρομφέα τον λαό αυτού και εν την κληρονομίαν αυτού υπερίδε. Τους νεανίσκους αυτών κατέφαγε πυρ και επαρθένει αυτών ουκ επένθησαν. Ιερείς αυτών εν ρομφέα έπεσον και χείρε αυτών ουκ λαφθίσονται. Και εξηγέρθη ως ο υπνών Κύριος, ως δυνατός και κραπαλικός εξίνου. Και επάταξε τους εχθρούς αυτού εις τα οπίσω όνιδος αιώνιον έδωκεν αυτής. Και απόσατο το σκήνομα Ιωσήφ και την φυλήν Εφραίμου και εξελέξατο και εξελέξατο την φυλήν του Ιούδα το όρος των Σιών ο ηγάπησε και ο κοδόμησεν ως μονοκέρωτος του αγίασμα αυτού εν τη γη εθεμελίωσεν αυτήν εις τον αιώνα και εξελέξατο Δαβίδ των δούλων αυτού και ανέλαβεν αυτόν εκ των ποιμνίων των προβάτων εξόπισθεν των λοχευωμένων έλαβεν αυτόν ποιμένην Ιακώβ των δούλων αυτού και Ισραήλ την κληρονομίαν αυτού και επίμανεν αυτούς εν τη ακακία της καρδίας αυτού και εν τη συνέσεση των χειρών αυτού οδήγησεν αυτούς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ψαλμός 78. Ο Θεός ήλθος σαν έθνη εις κληρονομίαν σου, εμίαναν των ναών των Άγιών σου, έθεντο Ιερουσαλήμ ως ο προφυλάκιον, έθεντο τα θνησιμαία των δούλων σου βρώματα, της πετινής του ουρανού, τα σάρκας των οσίων σου, της θηρίης της γης. Εξέχιαν το αίμα αυτόν ως είδωρ κύκλο Ιερουσαλήμ, και ουκ είναι ο θάπτων. Εγεννήθημεν όνειδος της γείτωσιν ημών, μικτηρισμός και χλεβασμός της κύκλο ημών. Έως πότε, Κύριε, οργιστείς εις τέλος, εκαυθίσετε ως πυρ ο ζήλος σου, έκχειον την οργή σου, επί τα έθνη, τα μη γινός κοντά σε και επί βασιλείας, το όνομά σου, ουκ επεκαλέσαντο. Ότι κατέφαγον τον Ιακώβ και τον τόπον αυτού ηρήμωσαν, μη μνηστείς ημών ανομιών αρχαίων. Ταχύ προκαταλαβέτωσαν ημάς η εκτιρμή σου, Κύριε, ότι επτωχεύσαμε σφόδρα. Βοήθησον ημίν ο Θεός ο σωτήρ ημών, ένεκεν της δόξης του ονόματός σου. Κύριε, ρίσε ημάς και η λάστητη, τες αμαρτίες ημών ένεκεν του ονόματός σου. Μήποτε ύποση τα έθνη, που έστειν ο Θεός αυτόν, και γνωστή το εν της έθνες είναι ενώπιον των οφθαλμών ημών η εκδίκησης του αίματος των δούλων σου εκεχημένου. Εισελθέτω ενώπιόν σου ο στεναγμός των πεπαιδημένων, κατά την μεγαλοσύνη του βραχίονό σου, περιποιήσε τους ιούς των τεθανατωμένων. Απόδος της γείτωσιν ημών, επταπλασίωνα εις των κόλπων αυτών, των ονειδισμών αυτών, ον ονείδησαν σε Κύριε. Ημείς δε λαό σου και πρόβατα νομί σου, αν θωμολογηθησό με θάση ο Θεός τον αιώνα, εις γενεάν και γενεάν εξαγγελούμεν την ένεσήν σου. Ψαλμός 79. Ο ποιμένων των Ισραήλ πρόσχες, ο οδηγόνος υπρόβατον τον Ιωσήφ, ο καθήμενος επί των χερουβήμ εμφάνηθη, εναντίον Εφραίμ και Βενιαμίν και Μανασί. Εξέγειρον τη δυναστεία σου, και ελθέις το σώσε ημάς, ο Θεός, επίστρεψον ημάς και επίφανον το πρόσωπό σου και σωθησόμεθα. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, έως πότε οργίζει επί την προσευχήν των δούλων σου, ψωμίς ημάς άρτων δακρύων και ποτιείς ημάς ενδάκρισιν εν μέτρο, έθου ημάς εις αντιλογίαν της γείτωσιν ημών και οι εχθροί ημών εμικτήρισαν ημάς. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, επίστρεψον ημάς και επίφανον το πρόσωπό σου και σωθησόμεθα. Άμπλον εξ Αιγύπτου με Τύρας, εξέβαλες έθνη και κατεφύτευσας αυτήν, οδοποίησας έμπροσθεν αυτής και κατεφύτευσας τας ρίζας αυτής και πλήρωσε την γην. Εκάλυψεν όρη σκιά αυτής και αναδενδράδες αυτής τα σκέδρους του Θεού. Εξέτεινε τα κλίματα αυτής έως θαλάσσης και έως ποταμών τας παραφιάδας αυτής. Είναι τι καθήλες των φραγμών αυτής και τριγώσιν αυτήν πάντες οι παραπορευόμενοι την οδόν. Ελιμήνα το αυτήν σεις εκδρυμού
και μονιός άγριος

0: κατενεμίσατο αυτήν, ο Θεός των δυνάμεων. Επίστρεψον δι και επίβλεψον εξ ουρανού και είδε και επίσκεψε την άμπελον ταύτη και κατάρτισεν αυτήν, είναι φύτευσεν η δεξιά σου και επί ιών ανθρώπου ο νεκρατέωσα σε αυτό. Εμπεπυρισμένη πυρή και ανεσκαμένη, από επιτιμήσεως του προσώπου σου απολούνται, γεννηθεί το ηχείρ σου, επάνδρα δεξιά σου και επί ιών ανθρώπου ο νεκρατέωσας σε αυτό. Και ουμή αποστόμεν από σου, ζωώσεις ημάς και το όνομά σου επικαλεσόμεθα, Κύριο Θεός των δυνάμεων, επίστρεψον ημάς και επίφανον το πρόσωπό σου και σωθησόμεθα. Ψαλμός 80. Αγαλιάστε το Θεό, βοηθώ ημών, αλλά αλλάξατε το Θεό Ιακώβ. Λάβετε ψαλμών και δότε τύμπανων, ψαλτήριων τερπνών με τα κιθάρας. Σαλπίσατε εν νεομηνία σάλπιγγι, εν ευσίμω ημέρα εορτήσιμων, ότι πρόσταγμα το Ισραήλ εστί και κρίμα το Θεό Ιακώβ. Μαρτύριον εν το Ιωσήφ έθετο αυτόν, εν το εξελθήν αυτόν εγγύς Αιγύπτου, γλώσσαν ίν ουκ έγνω οίκουσε, απέστησεν από άρσεων των νότων αυτού, εχείρες αυτού εν το κοφίνο εδούλευσαν. Εν θλίψη επεκαλέσομε και ερισάμενσε, επίκουσά σου εν αποκρύφω καταιγίδος, εδοκίμασά σε επί ύδατος αντιλογίας. Άκουσον λαός μου και λαλίσωση Ισραήλ και διαμαρτύρω μέση. Εάν ακούσεις μου, ουκ έστε εν σύ Θεός πρόσφατος, που δε προσκυνήσεις Θεό αλλοτρίο. Εγώ γαριμή Κύριος ο Θεός σου, ο αναγαγών σε εκ γης Αιγύπτου, πλάτινον το στόμα σου και πληρώσω αυτό. Και ουκ ήκουσεν ο λαός μου της φωνής μου και Ισραήλ ου προσέσχεμη. Και εξαπέστειλα αυτούς κατά τα επιτιδεύματα των καρδιών αυτών, πορεύσονται της επιτιδεύμασιν αυτών. Ή ο λαός μου ήκουσέ μου, Ισραήλ τες οδείς μου ή επορεύθη, εν το μηδενή αν τους εχθρούς αυτών εταπείνωσα και επί τους θλίβοντας αυτούς επέβαλον αν την χείρα μου. Οι εχθροί Κυρίου εψεύσαν το αυτό και έστω ο καιρός αυτών εις τον αιώνα και εψώμησαν αυτούς εξ θέατος πυρού και εκ πέτρας μέλη εχόρτασεν αυτούς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 81. Ο Θεός έστι εν συναγωγή θεών, εν μέσω δε Θεούς διακρινεί. Έως πότε κρίνετε αδικίαν και πρόσωπα αμαρτωλών λαμβάνετε? Κρίνατε ορφανό και πτωχό, ταπεινών και πένιτα δικαιώσατε. Εξέλεστε πένιτα και πτωχών, εκ χειρός αμαρτωλού, ρίσαστε αυτόν. Ουκ έγνωσαν, ουδέ συνήκαν εν σκότη διαπορεύονται, σαλευθύτωσαν πάντα τα θεμέλια της γης. Εγώ είπα, Θεοί εστε και οι υψείς του πάντες. Εμείς δε ως άνθρωποι αποθνίσκεται και ως εις των αρχόντων πίπτεται. Ανάστα ο Θεός κρίνων την γην, ότι σύ κατακληρονομήσεις εν πάση της έθνηση. Ψαλμός 82. Ο Θεός, τις ομοιωθήσετε εσύ, μη συγγίσεις, μη δε καταπραίνεις ο Θεός, ότι ιδού οι εχθροί σου ήχησαν και εμισούνται σε ήραν και εμφαλήν. Επί των λαών σου κατεπανουργεύσαν το γνώμην και ευουλεύσαν το κατά των Αγίων σου. Είπον, δεύτε και εξολοθρεύσομεν αυτούς εξ έθνους και ου μη μνηστεί το όνομα Ισραήλ έτη, ότι ευουλεύσαντο εν ομονία επί το αυτό, κατά σου διαθήκην διέθεντο, τα σκηνώματα των Ιδουμαίων και Ισμαηλίτε, Μωάβ και η Αγαρινή, Γεβάλ και Αμών και Αμαλίκ, αλόφιλοι μετά των κατοικούν των Τύρων, και Γάρ και Ασούρ, συμπαρεγένετο μετά αυτών, εγεννήθησαν εις αντίληψην της Ιης Λότ, ποιήσον αυτής ως τη Μαδιάμ και το Σισάρα, εν το Ιαβήμ, εν το Χιμάρο Κισών, εξολοθρεύθησαν εν Αενδόρ, εγεννήθησαν ως οικόπρος της γης. Θού τους άρχοντας αυτών, ως τον Ορίβ και Ζήβ και Ζεβεέ και Σαλμανάν, πάντα στους άρχοντας αυτών ήτινες ύπων, κληρονομήσομεν εαυτής του Αγιαστήριον του Θεού. Ο Θεός μου, θού αυτούς ως τροχών, ως καλάμιν κατά πρόσωπον ανέμου, ως υπήρ όδια φλέξη δρυμών, ως η φλόξ ή κατακάυση όρη, ούτω καταδιώξεις αυτούς εν την καταιγίδη σου και εν την οργή σου συνταράξεις αυτούς. Πλήρωσον τα πρόσωπα αυτών ατιμίας και ζητήσουσι το όνομά σου, Κύριε. Εσχυνθήτωσαν και ταραχθήτωσαν εις τον αιώνα του αιώνος και εντραπήτωσαν και απολέστωσαν και γνώτωσαν ότι όνομά σου, Κύριος, σημώνος ύψιστος επί πάσαν την γην. Ψαλμός 83. Ως αγαπητά τα σκηνώματά σου, Κύριε των δυνάμεων, επιποθεί και εκλείπει η ψυχή μου εις τα σαυλάς του Κυρίου, η καρδία μου και η σάρξ μου ηγαλιάσαντο επί Θεών ζώντα. Και γάρστρου θείον έβρενε αυτό οικίαν και τριγών οσιάν εαυτή, ουθείς ήταν οσία εαυτής, τα θυσιαστήριά σου, Κύριε των δυνάμεων, ο βασιλεύς μου και ο Θεός μου. Μακάρι κατοικούντες εν το οίκο σου, εις τους αιώνας των αιώνων ενέσους είσαι, μακάρι ο Σανίρ, ο έστην αντίληψης αυτό παρά σου, αναβάσεις εν την καρδία αυτού διέθετο, εις την κοιλάδαν του κλαθμόνος εις τον τόπον ονέθετο. Και γάρ ευλογίας δώσει ο νομοθετών, πορεύσονται εκ δυνάμεως εις δύναμην, οφθήσε το Θεός των Θεών εν Σιών. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε ο Θεός Ιακώβ, υπερασπιστά ημών είδε ο Θεός και επίβλεψον εις το πρόσωπον του Χριστού σου, ότι κρίσον ημέρα μία εν τες αυλές σου υπερχιλιάδας. Εξελεξάμην παραρριπτίστε εν το οίκο του Θεού μου, μάλλον ή εκείν με εν σκηνόμασιν αμαρτωλών. Ότι έλεος και αλήθεια να αγαπά Κύριος ο Θεός, χάριν και δόξαν δώσει. Κύριος σου στερήσει τα αγαθά της πορευωμένης εν ακακία. Κύριο Θεός των δυνάμεων, μακάριος άνθρωπος ο ελπίζων επί σε. Ψαλμός 84. Ευδόκησας Κύριε την γήν σου, απέστρεψας την αιχμαλωσίαν Ιακώβ. Αφήκαστας ανομίας το λαό σου, εκάλυψας πάσας τας αμαρτίας αυτών. Κατέπαυσας πάσαν την οργήν σου, απέστρεψας από οργής θυμού σου. Επίστρεψον ημάς ο Θεός των σωτηρίων ημών και απόστρεψον τον θυμό σου αφημών. Μη εις τους αιώνας οργιστείς ημίν, ή διατενείς την οργήν σου από γενεάς εις γενεάν. Ο Θεός, σύ επιστρέψας ζωώσεις ημάς, και ο λαός σου εφραθήσεται επί σύ. Δείξον ημίν, Κύριε, του ελαιό σου και το σωτήριόν σου δώεις ημίν. Ακούσω με τι λαλήσει εν εμή, Κύριος ο Θεός, ότι λαλήσει ειρήνη επί των λαών αυτού και επί τους οσίους αυτού και επί τους επιστρέφοντας καρδίαν επ' αυτών. Πλην εγγύς των φοβουμένων αυτών, των σωτήριων αυτού, του κατασκηνώσε δόξαν εν τη γη ημών. Έλεος και αλήθεια συνήντησαν, δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν. Αλήθεια εκ της γης ανέτειλε και δικαιοσύνη εκ του ουρανού διέκυψε. Και γάρο ο Κύριος δώσει Χριστότητα και η γη ημών δώσει των καρπών αυτής. Δικαιοσύνη ενώπιον αυτού προπορεύσεται και θύση εισοδών τα διαβήματα αυτού. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Η ελπίσιμον, Κύριε, δόξασαι. Κάθισμα 12. Ψαλμός 85. Κλείνον, Κύριε, το ούσου και πάκουσόν μου ότι πτωχός και παίνεις ημί εγώ. Φύλαξον την ψυχή μου ότι όσιος ημί. Σώσον τον δούλο σου ο Θεός μου, τον ελπίζοντα επί σε. Ελέησον με, Κύριε, ότι προσέ και κράξω με όλη την ημέρα. Έφρανον την ψυχή του δούλου σου, ότι προσέ ήρα την ψυχή μου. Ότι εσύ, Κύριε, Χριστός και επιοικής και πολυέλεος πάση της επικαλουμένησε. Ενώτησε, Κύριε, την προσευχή μου και πρόσχε στη φωνή της δεήσεώς μου. Εν ημέρα θλίψεώς μου εκέκραξα προσέ ότι επίκουσάς μου. Ουκ έστην όμοιόν σοι εθεείς, Κύριε, και ουκ έστι κατά τα έργα σου. Πάντα τα έθνη, όσα επίησας, ήξουσι και προσκυνήσουσιν ενώπιόν σου, Κύριε, και δοξάσουσι το όνομά σου. Ότι μέγας εσύ και ποιόν θαυμάσια, σοι ή Θεός μόνος. Οδήγησόν με, Κύριε, εν τη οδό σου και πορεύσω με εν τη αλήθειά σου. Εφρανθήτω η καρδία μου του φοβήστε το όνομά σου. Εξομολογήσω μέση, Κύριε, ο Θεός μου, εν όλη καρδία μου και δοξάσω το όνομά σου στον αιώνα. Ότι το έλεό σου μέγα επ' εμέ και ερήσω την ψυχή μου εξάδου κατωτάτου. Ο Θεός, παράνομοι επανέστησαν επ' εμέ και συναγωγή κρατεών εζήτησαν την ψυχή μου και ού προέθεντός ενώπιον αυτών. Και εσύ, Κύριε ο Θεός μου, ικτήρμων και ελεήμων, μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός, επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με. Δώσ' το κράτος σου το παιδί σου και σώσον τον ιών της παιδίσκης σου. Ποιήσον με τεμού σημείων εις αγαθών και ιδέτωσαν οι μισούντες με και εσχυνθήτωσαν, ότι εσύ, Κύριε, βοήθησάς με και παρεκάλεσάς με. Ψαλμός 86. Η θεμέλια αυτού εν της όρεση της Αγίης. Αγαπά, Κύριος, τα σπήλα Σιών, υπερπάντα τα σκηνώματα Ιακώβ. Δεδοξασμένα ελαλήθη περί σου η πόλη του Θεού. Νηστήσω με Ραάβ και Βαβυλώνος της γινός Κουσίμε, και ειδού αλόφιλοι, και Τύρος και λαός των Αιθιώπων, ούτι εγεννήθησαν εκεί, Μήτυρση όνερη άνθρωπος, και άνθρωπος εγεννήθη εν αυτή, και αυτός εθεμελίωσε εν αυτήν ο ύψιστος. Κύριος διηγήσεται εν γραφή λαών και αρχών των τούτων των γεγεννημένων εν αυτή, ως εφρενωμένων πάντων η κατοικία εν σύ. Ψαλμός 87. Κύριε ο Θεός, σωτηρίας μου, ημέρας εκέκραξα και ενικτή εναντίον σου. Εισελθέτω ενώπιόν σου η προσευχή μου, κλείνον το ού σου εις την δέησή μου. Ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδει ίγγισε. Προσελογίστη μετά των καταβενών των Ισλάκων, εγεννήθινος η άνθρωπος αβοήθητος, ενεκρής ελεύθερος. Όσοι τραυματίε καθεύνονται σεν τάφο, ο νου και μνή τη αίτη, και αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν. Έθεντο με λάκκο κατωτάτο, εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επεμέ επεστηρίχθη ο θυμός σου, και πάντα στους μετεωρισμούς σου επήγαγες επεμέ. Εμάκρυνα στους γνωστούς μου απεμού, έθεντο με βδέλυγμα εαυτής. Παρεδόθην και ούκ εξεπορευόμην. Οι οφθαλμοί μου εισθένησαν από πτωχίας. Εκέκραξα προσέ, Κύριε, όλη την ημέραν διεπέτασα προσέ τα σχήρας μου. Μη τις νεκρής ποιήσεις θαυμάσια, ή ιατρή αναστήσουση και εξομολογήσοντέση. Μη διηγήστε τις εν το τάφο του έλεός σου και την αλήθειά σου εν διαπολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότι τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Καγώ προσέ, Κύριε, κέκραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Ινατή, Κύριε, αποθεί την ψυχή μου, αποστρέφει το πρόσωπό σου απεμού. Πτωχός ημί εγώ και εν κόψεις εκ νεότητός μου. Υψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επεμέ διήλθον εοργέ σου, οι φοβερισμοί σου εξετάραξαν με. Εκύκλωσαν με ως είδωρ, όλη την ημέραν περιέσχομαι άμα. Εμάκρυνας απεμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ψαλμός 88. Τα ελέη σου, Κύριε, εις τον αιώνα άσομαι. Εις γενεάν και γενεάν απαγγελώ την αλήθειά σου εν το στόματί μου. Ότι είπας εις τον αιώνα έλεος οικοδομηθήσετε, εν της ουρανής ετοιμασθήσετε η αλήθειά σου. Διεθέμην διαθήκην εις εκλεκτής μου, όμως αδαβίδ το δούλο μου. Έως του αιώνος ετοιμάσω το σπέρμα σου και οικοδομήσω εις γενεάν και γενεάν τον θρόνο σου. Εξομολογήσονται οι ουρανοί τα θαυμάσια σου, Κύριε, και την αλήθειά σου εν εκκλησία Αγίων. Ότι τις εν εφέλεση σωθήσετε το Κυρίο και τις ομοιωθήσετε το Κυρίο εν Υιής Θεού. Ο Θεός, ο ενδοξαζόμενος εν βουλή Αγίων, μέγας και φοβερός εστίν επί πάντα στους περικύκλο αυτού. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, τις ομοιώσει. Δυνατός η Κύριε και η αλήθειά σου κύκλο σου. Σύ δεσπόζεις του κράτους της θαλάσσης, των δε σάλων των κυμάτων αυτής σύ καταπραΐνεις. Σύ εταπείνωσας ως τραυματίαν υπερήφανο. Εν το βραχίον ή της δυνάμεώς σου διεσκόρπισα στους εχθρούς σου. Σύ είναι οι ουρανοί και σύ εστίν η γη, την οικουμένη και το πλήρωμα αυτής σύ εθεμελίωσας. Τον βοράν για την θάλασσαν σύ έκτισας, θαβόρ και ερμόν εν το όνοματί σου αγαλιάσονται. Σως ο βραχίον μεταδυναστείας, κρατεωθεί το ηχείρ σου, υψωθεί το η δεξιά σου. Δικαιοσύνη και κρίμα ετοιμασία του θρόνου σου, έλεος και αλήθεια προπορεύσονται προ προσώπου σου. Μακάριος ο λαός ο γινώσκων αλλαλαγμών. Κύριε, εν το φωτί του προσώπου σου πορεύσονται και το ονόματί σου αγαλιάσονται όλη την ημέρα και εν τη δικαιοσύνη σου υψωθήσονται. Ότι καύχημα της δυνάμεως αυτών σύ και εν τη ευδοκία σου υψωθήσεται το κέρας ημών. Ότι του Κυρίου η αντίληψης και του Αγίου Ισραήλ βασιλέως ημών. Τότε ελάλησας εν οράση της σύ σου και είπας εθέμην βοήθειαν επί δυνατών, ύψωσα εκλεκτών εκ του λαού μου. Εύρον Δαβίδ τον δούλο μου, εν ελέω Αγίο μου έχρισα αυτόν. Η γάρ χείρ μου συναντιλείψεται αυτό και ο βραχίον μου κατησχύσει αυτόν. Ούκο φελήσει εχθρός εν αυτό και ιός ανομίας ού προστήσει του κακό σε αυτόν. Και συγκόψω από προσώπου αυτού τους εχθρούς αυτού και τους μισούντας αυτόν τροπόσομαι. Και η αλήθειά μου και το έλεός μου μετ' αυτού και εν το όνοματί μου υψωθήσεται το κέρας αυτού. Και θύσω με εν θαλάσσι χείρα αυτού και εν ποταμής δεξιάν αυτού. Αυτός επικαλέσεται με, Πατήρ μου εσύ, Θεός μου και αντιλήπτορ της σωτηρίας μου. Καγώ πρωτότοκον θύσω με αυτόν υψηλών παρά τη βασιλεύση τη γη. Εις τον αιώνα φυλάξω αυτό του ελαιός μου και η διαθήκη μου πιστεί αυτό. Και θύσομαι εις τον αιώνα του αιώνος το σπέρμα αυτού και τον θρόνον αυτού εις τα σημέρας του ουρανού. Εάν εγκαταλείπωσιν η ιεία αυτού το νόμο μου και τη κρίμασή μου μη πορευθώσει, εάν τα δικαιώματά μου βεβηλώσωση και τα σεντολάς μου μη φυλάξωση, επισκέψομαι εν ράβδο τας ανομίας αυτών και εν μάστιξη τας αδικίας αυτών. Το δε ελαιός μου που μη διασκεδάσω από αυτών, ουδού μη αδικήσω εν διαλήθειά μου, ουδού μη βεβηλώσω την διαθήκη μου και τα εκπορευόμενα δια των χειλαίων μου που μη αθετήσω. Άπαξ όμωσα εν το Αγίο μου ή το Δαβίδ ψεύσομαι. Το σπέρμα αυτού εις τον αιώνα μενεί και ο θρόνος αυτού ως ο ήλιος εναντίον μου και ως η σελήνη κατηρτισμένη στον αιώνα και ο μάρτης εν ουρανό πιστός. Σι δε απόσω και εξουδένω σας. Ανεβάλλου τον Χριστόν σου. Κατέστρεψα στην διαθήκη του δούλου σου. Ευεβήλωσα εις στην γην του αγίασμα αυτού. Καθήλες πάντα στους φραγμούς αυτού, έθου τα οχυρώματα αυτού δηλίαν. Διήρπαζον αυτών πάντες, ιδιοδεύοντες οδόν, εγεννήθη όνειδος της γείτωσιν αυτού. Ύψωσα στην δεξιάν των θλιβόντων αυτών, έφρονας πάντα στους εχθρούς αυτού. Απέστρεψα στην βοήθεια της ρομφαίας αυτού και ούκ αντελάβου αυτού εν το πολέμο. Κατέλυσας από καθαρισμού αυτού των θρόνων αυτού εις την γην κατέραξας. Εσμίκρινα στα σημέρας του χρόνου αυτού, κατέχειας αυτού εσχήνη. Έως πότε, Κύριε, αποστρέφεις τέλος, εκαυθίσεται ως περιοργή σου, μνήστητη της μου η υπόστασης. Μη γαρματέως έκτισας πάντας τους ιούς των ανθρώπων. Τι σε στην άνθρωπος ως ζήσετε και ου κόψετε θάνατον, ρίσετε την ψυχήν αυτού εκ χειρός άδου. Πού εισή τα ελέη σου τα αρχαία, Κύριε, αόμουσα στο Δαβίδ εν τη αλήθειά σου. Μνήστητη, Κύριε, του ονειδισμού των δούλων σου. Ου υπέσχωνε το κόλπο μου πολλών εθνών. Ου ονείδησαν οι εχθροί σου, Κύριε, ου ονείδησαν το αντάλλαγμα του Χριστού σου. Ευλογητός Κύριος εις τον αιώνα, γέννητο, γέννητο. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Ψαλμός 89. Κύριε, καταφυγία γεννήθηση ημίν εν γενεά και γενεά. Πρώτου όρη γεννηθήνε και πλαστήνε την γην και την οικουμένην και από του αιώνος και έως του αιώνος σύη. Μη αποστρέψεις άνθρωπον εις ταπείνωση και είπας, επιστρέψατε ή των ανθρώπων. Ότι χίλια έτη εν οφθαλμή σου, Κύριε, ως ημέρα η εχθές, ή της διήλθε και φυλακή ενεκτή. Τα εξουδενώματα αυτών αιτιέσονται, το πρωί ως ηχλό υπαρέλθει, το πρωί ανθίσε και παρέλθει, το εσπέρας αποπέσει, σκληρινθεί και ξηρανθεί. Ότι εξελίπωμεν εν τη οργή σου και εν το θυμό σου εταράχθημε. Έθου τα σανομία ημών εναντίον σου, αιώνη μόνη φωτισμών του προσώπου σου. Ότι πάσα ημέρη μόνο εξέλιπων και εν τη οργή σου εξελίπωμε. Τα έτη μόνο σι αράχνη εμελέτων. Ημέρα των ετών ημών εν αυτή 70 έτη. Εάν δε εν δυναστείες 80 έτη. Και το πλοίον αυτών κόπο και πόνο. Ότι επήλθε πραό τη εφημά και παιδευθυσόμεθα. Τη γινώσκει το κράτο τη οργή σου και από του φόβου σου τον θυμό σου εξαριθμίσαστε. Την δεξιά σου ούτω γνώρισόν μη και του πεπαιδευμένου στην καρδία εν σοφία. Επίστρεψον, Κύριε, ως πότε και παρακλήθητη επί τη δούλη σου. Ενεπλήστη με το πρωί του ελαίου σου, Κύριε, και η γαλιασάμεθα και εφράνθημεν εμπάσεστε σημαίρε ημών. Εμφρανθήμεν ανθών ημερών, εταπείνωσα σημά ετών. Ονείδομεν κακά και είδε επί τους δούλους σου και επί τα έργα σου και οδήγησον τους ιούς αυτών και έστω η λαμπρό της Κυρίου του Θεού ημών εφημάς και τα έργα των χειρών ημών κατεύθυνον εφημάς και το έργο των χειρών ημών κατεύθυνον. Ψαλμός 90. Ο κατοικών εν βοηθεία του υψίστου εν σκέπη του Θεού του ουρανού αυλιστήσετε. Ερήτω Κύριο, αντιλήπτωρ μου ή και καταφυγή μου ο Θεός μου και ελπιώ επ' αυτών. Ότι αυτός ρίσεται σε εκπαγίδος θηρευτών και από λόγου ταραχώδους. Εν της μεταφρένης αυτού επισκιάσισι και υπό τα σπτέρυγας αυτού ελπιείς, όπλο κυκλώσισε η αλήθεια αυτού. Ου φοβηθήσει από φόβου νυχτερινού, από βέλους πετωμένου ημέρας, από πράγματος εν σκότη διαπορευωμένου, από συμπτώματος και δαιμονίου μεσημβρινού. Πεσίτε εκ του κλήτου σου χιλιάς και μυριάς εκ δεξιών σου, προσέδε ουκ εγγυή. Πλην τη οφθαλμή σου κατανοήσει και ανταπόδοση να αμαρτωλών όψη, ότι εσύ Κύριε η ελπίς μου, τον ύψης των έθου καταφυγήν σου, ου προσελεύσεται προς εκακά και μάστιξ ουκ εγγυή εν το σκηνώματί σου, ότι της αγγέλης αυτού εντελείται περί σου, του διαφυλάξεσαι εν πάσες και σωδί σου. Επιχειρών αρούσισε, μήποτε προσκόψεις προς λίθον τον πόδα σου, επί ασπίδα και βασιλίσκων επιβύσει και καταπατήσεις λέοντα και δράκοντα, ότι επεμέ ήλπισε και ρίσω με αυτόν, σκεπάσω αυτόν ότι έγνω το όνομά μου, και κράξετε προς με και επακούσω με αυτού, με ταυτού ημί εν θλίψη, εξελούμε αυτόν και δοξάσω αυτόν, μακρότητα ημερών, εμπλήσω αυτόν και δείξω αυτό το σωτήριόν μου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίσιμον Κύριε δόξα σοι.
1: Ραδιοφωνικό σταθμό τη Ιερά Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής Κερεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.

0: Ο Άγιος Ένδοξος Προφήτης Ηλίας ο Θεσβήτης κατέχει ιδιαίτερη θέση στο στερέωμα της Εκκλησίας, καθώς είναι ένας Άγιος της Παλαιάς Διαθήκης που όμως η χάρις του, η παρουσία του και η αναμονή της Δευτέρας ελεύσεώς του και παρουσιάσεώς του στον κόσμο είναι εντονότατη και μέλη να γίνει σε αυτά τα χρόνια στα οποία βρισκόμαστε στην περίοδο της Καινής Διαθήκης. Η ιστορία του λίγο ή πολύ είναι γνωστή σε όλους τους ανθρώπους. Εκείνο που θα πρέπει οπωσδήποτε να θυμόμαστε είναι ότι ο προφήτης Ηλίας δεν έχει γευτεί θάνατο. Γι' αυτό και σε αυτήν την ημέρα δεν λέμε του προφήτου Ηλίου ούτε τη μνήμη επιτελούμε, διότι δεν επιτελούμε μνήμη, ανάμνηση δηλαδή της παρουσίας του εδώ, αλλά ενθυμούμαστε την εις τους ουρανούς πυρφόρων ανάβαση. Συμφώνως με το όραμα, το γεγονός που περιγράφεται μέσα στην Παλαιά Διαθήκη, στην Τετάρτη Βασιλειών, όπου ο Άγιος Προφήτης Ηλίας ενώπιον των ματιών του αγαπημένου του μαθητή Ελισσαίου ανήλθε στους ουρανούς με ένα όχημα, με ένα άρμα, το οποίο όμως ήταν τυλιγμένο στις φλόγες και γι' αυτό το λέμε πυρφόρο, αυτό δηλαδή που φέρει πυρ, φωτιά. Ο Άγιος Προφήτης Ηλίας έζησε μία έντονη ζωή με πτώσεις και ανορθώσεις. Όχι βεβαίως σαρκικές πτώσεις, αφού ο ίδιος ήταν Υιός Ιερέως και ήταν πάρα πολύ ευλαβής από μικρό παιδί. Γι' αυτό και αξιώθηκε της χάριτος του προφητικού χαρίσματος. Αλλά ήταν ο ίδιος ως άνθρωπος φυσιολογικός, ένας άνθρωπος ο οποίος έπεφτε σε αντιφάσεις, πολλές φορές έφτανε στα όρια του, πολλές φορές κουραζόταν από τον πνευματικό του αγώνα και όλα αυτά είναι περιγεγραμμένα μέσα στην Αγία Γραφή. Εάν κάποιος ανοίξει αυτά τα ιερά κείμενα θα ανακαλύψει τον πλούτο της προσωπικότητας του προφήτου Ηλία, ο οποίος δεν κόμπλαρε, δεν σταμάτησε, δεν φοβήθηκε να τα βάλει και με αυτόν τον βασιλιά του Ισραήλ Αχάβ και την γυναίκα του την Ιεζάβελ, με τους οποίους άνοιξε πολύ έντονο πόλεμο και ενώ στην αρχή ήταν αρκετά δυναμικός έφτασε σε σημείο που να φοβάται και να τρέμει για τη ζωή του. Ένα από τα χαρακτηριστικά γεγονότα αυτής της πολυτάραχης ζωής του προφήτου Ηλία είναι το γνωστό η αναμέτρηση που έκανε με τους ιερείς της Εσχήνης. Οι ιερείς της Εσχήνης αποκαλούμε 400 ιερείς των ειδώλων και συγκεκριμένα αφιερωμένους στον Θεό Βααλ, δηλαδή τον Δία των αρχαίων Ελλήνων, αλλά στην περσική στον περσικό δωδεκαθεϊσμό ονομάζονταν Βααλ, οι οποίοι ιερείς βεβαίως ως ψευδείς ιερείς προσεύχονταν και προσήλκυαν το λαό του Ισραήλ να μην πιστεύει στον αληθινό Θεό αλλά να οδεύουν και να πιστεύουν και να προσκυνούν το είδωλο του Βααλ. Αυτό βεβαίως γινόταν και καθυπόδειξη των βασιλιάδων. Τότε ο προφήτης Ηλίας αναγκάστηκε να προτάξει τα στήθη του και να ομιλήσει περί της αληθείας και σε αυτόν τον βασιλιά και σε όλο το λαό. Ένα από τα γεγονότα που έφτασε να κάνει εξαιτίας της ευλάβειάς του ήταν να κάνει μία πνευματική αναμέτρηση με τους 400 ιερείς του Βααλ, τους ιερείς της Εσχήνης, δηλαδή να κάνουν μία αναμέτρηση ποιος από τους δύο θεούς είναι ο αληθινός, ο Βααλ ή ο Γιαχβέ, για να δούμε, για να πιστέψει ο λαός την αλήθεια. Έτσι λοιπόν είπαν ότι θα κάνουν το εξής. Θα κατασκευάσουν ο καθένας από ένα θυσιαστήριο, οι μεν 400 ιερείς για τον Βααλ, ο δε Ηλίας ο θεσβήτης για τον αληθινό Θεό τον Γιαχβέ. Δεν θα ανάψουν φωτιά, από δύο μοσχάρια θα διαλέξουν οι ιερείς του Βααλ αυτό που θέλουν για να το προσφέρουν στο Θεό τους, θα το σφάξουν, θα το βάλουν πάνω στις πέτρες του θυσιαστηρίου και κατόπιν θα κάνουν εκτενή προσευχή, ούτως ώστε ο Θεός Βααλ να ρίξει φωτιά από τον ουρανό και να ανάψει και να γίνει το ολοκαύτωμα της θυσίας από μόνο του. Το ίδιο θα έπρεπε να κάνει και ο Ηλίας με τον αληθινό Θεό τον Γιαχβέ. Έδωσε λοιπόν ο Ηλίας κατά θεία οικονομία την προτεραιότητα στους ιερείς του Βααλ, ενώπιον πλήθος κόσμου, πολλών ανθρώπων, οι οποίοι παρίσταντο και περίμεναν να δουν τι μέλη γενέστε. Και τότε πραγματικά προσευχήθηκαν οι ιερείς του Βααλ πάρα πολύ έντονα, από το πρωί κραυγάζοντας μέχρι αργά το απόγευμα. Αλλά ο Θεός τους δεν τους εισήκουε, τα δαιμόνια δεν τους υπήκουαν θυμωμένα από την προσευχή του προφήτου Ηλίου και έτσι δεν έπεφτε φωτιά για να ανάψει το ολοκαύτωμα, να καεί δηλαδή το βόδι, το μοσχάρι το οποίο είχαν θυσιάσει στον Βααλ οι ιερείς της Εσχήνης. Μάλιστα ο Ηλίας καθόταν και με σκοπτικό τρόπο τους περιέπαιζε τους ιερείς αυτούς και μάλιστα τους έλεγε μήπως ο Θεός σας είναι σε κάποια φυσική του ανάγκη, δηλαδή μήπως πήγε στην τουαλέτα και δεν μπορεί να σας ακούσει αυτή τη στιγμή που εσείς προσεύχεστε. Όταν αργά το απόγευμα είδαν ότι δεν γίνεται τίποτα, παρέδωσαν τη σκυτάλη στον προφήτη Ηλία, ο οποίος πήρε 12 πέτρες κατά απομίμηση, κατά συμβολισμό των 12 φυλών του Ισραήλ, τις έχθισε και οικοδόμησε ένα θυσιαστήριο, έσφαξε το βόδι επάνω στο θυσιαστήριο και τότε ζήτησε να φέρουν στάμνες με νερό, μπόλικο νερό, άφθονο νερό και να περιλούσουν και το θυσιαστήριο και το σφάγιο που βρισκόταν επάνω. Έτσι λοιπόν αυτό το έκαναν όχι μία φορά αλλά τρεις φορές, έτσι ώστε το νερό χύνονταν και έρεε πέριξ του θυσιαστηρίου από την πολλή του ποσότητα. Τότε σήκωσε τα χέρια του προφήτη Ηλίας και παρακάλεσε τον αληθινό Θεό και του είπε «Δες τώρα ότι είναι η ώρα για να σε πιστέψει όλος ο λαός του Ισραήλ ότι εσύ είσαι ο αληθινός Θεός». Τότε πραγματικά έπεσε φωτιά από τον ουρανό και όχι απλώς έκαψε το σφάγιο αλλά έκαψε ακόμη και τις πέτρες και κατέσκαψε και το χώμα, δηλαδή όλα εξαϊλώθηκαν από την έντονη πυρκαγιά που προκλήθηκε από την πτώση από τον ουρανό. Και πραγματικά ο προφήτης Ηλίας περιχαρής κάλεσε το λαό του Ισραήλ να δοξάσουν το Θεό. Όμως εκείνη τη στιγμή δίνει μία εντολή η οποία είναι σημείο αντιλεγόμενων, όχι για τους παλαιούς ευλαβείς θεολόγους και ανθρώπους της πίστεως, αλλά για τους σύγχρονους θεολόγους, οι οποίοι μας λέγουν ότι θα πρέπει να είμαστε πολύ συγκαταβατικοί με τους αιρετικούς και ότι θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να τους ανεχθούμε, να τους υπομείνουμε, να τους αποδεχτούμε και στο τέλος να κάνουμε και εμείς την πίστη μας λίγο πίσω, ώστε να μπορούν και αυτοί να εισέρχονται στους δικούς μας ναούς και να κοινωνούν από το κοινό ποτήριο. Ο προφήτης Ηλίας, πράγμα το οποίο απαγορεύεται βεβαίως, ο προφήτης Ηλίας δεν δέχθηκε τέτοια συγκατάβαση και υπήρξε και μία μελέτη πριν λίγα χρόνια η οποία προσπάθησε να αποδείξει ότι εκεί πέρα το χωρίο είναι νοθευμένο και ο προφήτης Ηλίας πραγματικά δεν θα έλεγε τέτοιο πράγμα. Όμως είναι γνωστό ότι όχι μία φορά, πάρα πολλές φορές η Αγία Γραφή περιγράφει τον Λόγο του Θεού ακόμα και όταν είναι σκληρός και δυσβάστακτος στο μυαλό ενός ανθρώπου. Λέγει δηλαδή το Πνεύμα του Άγιον στον προφήτη τον Ηλία ότι θα πρέπει τώρα να μαζευτούν οι 400 ιερείς της Εσχήνης και ως αίτιοι του κακού να σφαγιαστούν όλοι, να μην γλιτώσει κανένας. Και γι' αυτό διέταξε ο προφήτης Ηλίας το λαό να συλλάβει αυτούς τους ιερείς, τους οποίους τους μετέφεραν στον χήμαρο Κισών, και εκεί πέρα ο ίδιος προφήτης Ηλίας δια της μαχαίρας του τους εφώνευσε. Θα έλεγε κανείς ότι είναι άδικος ο Θεός, διότι λέγοντας ο ίδιος ο Θεός το δεκάλογό του το ου φωνεύσεις, παραβιάζει την εντολή και φωνεύει και δίνει εντολή να γίνει φόνος και να σκοτωθούν ανθρώπινες ζωές, όχι μία και δύο αλλά 400. Αυτό θα το δούμε και άλλες φορές να γίνεται. Όταν ο Σαούλ πολεμάει με τους Αμαλικίτες, ο Θεός δίνει εντολή ότι αφού θα νικήσουν τους Αμαλικίτες οι Ισραηλίτες υπό την βασιλεία του βασιλέως Σαούλ, θα πρέπει μετά να εκτελεστούν όλοι, και οι γυναίκες και τα παιδιά και οι γέροι και τα ζώα τους ακόμα. Ο Σαούλ όντως νικά και δίνει εντολή να γίνει σφαγή. Όταν όμως έφτασαν στους βασιλείς των Αμαλικιτών, ο Σαούλ τους λυπήθηκε. Θεώρησε ότι και αυτοί είναι βασιλιάδες σαν και αυτόν και δεν πρέπει να τους εκτελέσει. Και γι' αυτό δεν προέβη στην εκτέλεση αυτών των βασιλιάδων. Ήταν τόσο φρικτό αυτό το αμάρτημα της παραβίασης του Λόγου του Θεού, όσο και αν φαίνεται στα μάτια μας εμάς ανθρωπιστικός λάθος να εκτελεστούν άμαχοι άνθρωποι και μάλιστα εκτός πολέμου, ώστε ο προφήτης Σαμουήλ που ήταν την εποχή του, του βασιλιά Σαούλ, κριτής του Ισραήλ, του προεμήνησε ότι η οργή του Θεού θα πέσει επάνω του, η γενιά του θα καταστραφεί, θα πεθάνουν όλοι οι συγγενείς του, του βασιλιά Σαούλ, και ότι δεν θα υπάρχει διαδοχή στη βασιλεία του, αλλά κάποιος άλλος θα πάρει τη βασιλεία, όπως και έγινε δίνοντάς την ο Θεός στον προφήτη Δαβίδ. Για να κατανοήσει κανείς πώς γίνεται αυτή η σφαγή να μην είναι φόνος, θα πρέπει να εννοήσει ότι ο Θεός δεν είναι μέρος της κτήσης. Ο Θεός είναι νομοθέτης. Ο ίδιος ο Θεός δεν υποχρεούται να ακολουθήσει αυτούς τους νόμους που κατασκευάζει για τον άνθρωπο. Αυτοί οι νόμοι για τον άνθρωπο είναι η σανίδα σωτηρίας, ο δρόμος του για να πάει στον παράδεισο. Ο Χριστός, ο Θεός μας, δεν έχει ανάγκη από τέτοια οδό, αφού είναι ο ίδιος ο παράδεισος. Είναι ο ίδιος ο Θεός. Ο Πλάτωνας έλεγε ότι όλα όσα πιστεύουμε είναι ιδέες. Και σύμφωνα με τον Πλάτωνα λοιπόν, ο Θεός, οι θεοί εκείνης της εποχής, έπρεπε πρώτοι να υπακούν στους νόμους τους οποίους εθέσπισαν. Όμως στην Ορθόδοξη Θεολογία κάτι τέτοιο είναι κατάφορη αίρεση. Ο Θεός μας δεν χρειάζεται να υπακούσει στους νόμους που έκανε για τους ανθρώπους. Οι νόμοι αυτοί είναι για τα κτιστά όντα. Και όταν ο Θεός δώσει κάποια εντολή για το λόγο που ξέρει, τότε δεν υφίσταται αμαρτία και δεν είναι αμαρτία αυτό που γίνεται, ακόμα και αν είναι τόσο σκληρό και ατιμωτικό. Οι άνθρωποι εκείνη την εποχή ζούσαν πραγματικά με τόσο αμάθεια, τόσο ακατήχητη, που εάν άφηνε ο προφήτης Ηλίας τους 400 ιερείς να συνεχίσουν να ζουν, αν ο Θεός καλύτερα επέτρεπε, τότε θα αναβίωνε η πίστη στα είδωλα. Έπρεπε λοιπόν ο λαός του Ισραήλ να πάρει ένα γερό και δυνατό μάθημα, να καταλάβει ότι δεν μπορείς να εμπέζεις τον Θεό. Και μάλιστα μετά από ένα τόσο κραυγαλαίο θαύμα, αφού οι 400 ιερείς κοροϊδεύαν το λαό με ένα ψεύτικο Θεό, το Βάλ, ενώ ο προφήτης Ηλίας απέδειξε την ισχυρή παρουσία του αληθινού Θεού. Θα πρέπει λοιπόν να θυμηθούμε ότι δεν εξετάζουμε ποτέ τον Λόγο του Θεού, αν τον τηρεί ο Θεός ή όχι, γιατί αυτό κάνει τον Θεό να τον τοποθετούμε στην ίδια θέση με τα δημιουργήματα. Δηλαδή είναι βλασφημία να λέμε για τον Θεό κάτι τέτοιο. Λέμε, ο Θεός λέει πάντα αλήθεια. Το να το εξετάζει κανείς αν ο Θεός λέει αλήθεια ή όχι είναι από μόνο του βλασφημία. Ο Θεός είπε για εμάς ότι οφείλουμε να μην λέμε ψέματα, να είμαστε φιλαλήθεις. Το ίδιο πράγμα ο Θεός είπε για εμάς να μην σκοτώνουμε, να μην αφαιρούμε ανθρώπινη ζωή. Ο ίδιος ο Θεός όταν δώσει εντολή και γίνεται και είναι πρέπον και δεν είναι αμαρτία. Αυτά βεβαίως για την Παλαιά Διαθήκη. Στην Καινή Διαθήκη ο νόμος του Θεού έγινε πιο προσιτός αλλά και πιο βαρύς, διότι στην Καινή Διαθήκη έχουμε όχι την αναμονή της πρώτης παρουσίας του Χριστού. Οι παλαιοί άνθρωποι περίμεναν την επηγής παρουσία του Χριστού. Επομένως δεν θα τους σήμαινε τίποτα αν τους έλεγε ο Θεός, ξέρετε, θα σας τιμωρήσω στην κόλαση, στη μέλουσα ζωή. Μα εμείς περιμένουμε τώρα να έρθει ο Μεσσίας, τι μας λες εμάς για τη μέλουσα ζωή. Μετά την Καινή Διαθήκη όμως, μετά την έλευση του Χριστού, οι άνθρωποι αναμένουν τη Δευτέρα Παρουσία. Και αν ο Θεός δεν λυπήθηκε τους 400 ιερείς της Εσχήνης και πολλούς άλλους ανθρώπους που ήταν και αυτοί πλάσματα δικά του, αλλά προς παραδειγματισμόν, προς δικαιοσύνη, τους επέφερε και αυτό τον φοβερό θάνατο διαμαχαίρας, πολύ περισσότερο δεν θα λυπηθεί και εμάς τους Ορθοδόξους Χριστιανούς, τους οποίους μας έδωσε τόσες χάριτες και δια του βαπτίσματος και δια της κλήσεως και δια των κηρυγμάτων και δια της Θείας Μεταλήψεως και δια της Εξομολογήσεως και δια της Μετανοίας και δια των Ιερών Μυστηρίων. Οπότε ο Θεός θα μας υπεί στην άλλη πλευρά αυτής της ζωής, στην μέλουσα ζωή, ότι μας τα έδωσε όλα, αλλά εμείς φανήκαμε αχάριστοι και τα τσαλαπατήσαμε, τα ποδοπατήσαμε. Ο προφήτης Ηλίας ιδιαιτέρως θα επανέλθει, γιατί δεν έχει πεθάνει από τους ουρανούς, από το σημείο στο οποίο είναι κρυμμένος αυτή τη στιγμή, ζωντανός ακόμη, και θα έλθει για να κηρύξει το τελευταίο κήρυγμα μετανοίας. Θα είναι η τελευταία φωνή που θα μιλήσει για μετάνοια σε αυτήν εδώ τη γη. Γι' αυτό και στο Πολιτικιό του θα θυμάστε ότι λέμε ο δεύτερος πρόδρομος της παρουσίας Χριστού. Ο πρώτος πρόδρομος είναι ο Ιωάννης πρόδρομος, ο δεύτερος πρόδρομος της παρουσίας Χριστού, της μελούσας και δευτέρας παρουσίας του Χριστού είναι ο προφήτης Ηλίας. Και τον αναμένουμε για να πληρώσει και αυτό το κοινό χρέος, να εκτελεστεί στα Ιεροσόλυμα μαζί με τον προφήτη Ενόχ, θα τους κρεμάσει ο Αντίχριστος αφού κηρύξουν πρώτα μετάνοια. Και αφού δώσουν και κανόνα στον κόσμο που είναι αμετανόητος, 3,5 χρόνια απολύτου πτωχίας και ανομβρίας και έλλειψης σοδειών. Έτσι λοιπόν παρακαλούμε τον προφήτη Ηλία και με την αγρυπνία που κάνουμε κάθε χρόνο στην μνήμη της Πυρφόρου αναβάσεώς του, αλλά και καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, τις προσευχές μας, επικαλούμενοι αυτό τον Μεγάλο Άγιο, εάν βρεθούμε στις μέρες μας να έλθει η συντέλεια του κόσμου, να μην πλανηθούμε, να μην χάσουμε την ψυχή μας, αλλά ειλικρινά και με ολόψυχη καρδιά να παραμείνουμε δίπλα στο Χριστό, ο οποίος καλεί, αλλά εμείς πάνω από τον Χριστό βάζουμε κάτι άλλο πάντα και δεν μπορούμε να ισορροπήσουμε τη ζυγαριά. Αυτό που βάζουμε πάντα πάνω από τον Χριστό είναι η προσωπική μας διάθεση, ο ανθρωποκεντρισμός μας, το δικό μας μυαλό, θεοποιώντας τον εαυτό μας. Προηγουμένως σας είπα για τον Σαούλ. Αυτό ήταν το σφάλμα του Σαούλ και έχασε τη βασιλεία του. Και τα παιδιά του σκοτώθηκαν και δεν έγιναν διάδοχοι βασιλιάδες. Διότι σκέφτηκε ανθρωπίνως ότι είναι κρίμα να τους σκοτώσω αυτούς τους καημένους ανθρώπους που τρέμουν σαν το ψάρι τώρα. Μα ο Θεός εντέλεται κάτι τέτοιο. Όχι, εγώ σκέφτομαι καλύτερα από το Θεό. Εγώ είμαι πιο φιλάνθρωπος από το Θεό. Αυτός ο ανθρωποκεντρισμός δολοφόνησε την οικογένεια του Σαούλ και έχασε την μεγάλη ευλογία να είναι η βασιλεία του αιώνια, αν όσο χρόνο υπήρχαν βασιλείς στο Ισραήλ. Έτσι και στον καθένα μας. Κάθε φορά που θα βάζουμε το μυαλό μας πάνω από τη λογική του Θεού, θα χάνουμε την χριστιανική μας τιμή, θα χάνουμε την ευλογία να είμαστε παιδιά του Θεού, θα χάνουμε την ευλογία να κοινωνούμε το σώμα και το αίμα του όπως πρέπει, όπως αξίζει σε έναν χριστιανό. Αμήν.
1: Ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής Κερεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.
2: Αγαπητοί αδερφοί, είμαστε πάντοτε μαζί, ενωμένοι στην αγάπη του Χριστού μας. Λίγες σκέψεις θα πούμε σήμερα στο κείμενο του αυριανού Ευαγγελίου, το οποίο με τη βοήθεια του Θεού θα ακούσουμε αύριο στη Θεία Λειτουργία ή στην Εκκλησία μας. Αύριο που η Εκκλησία γιορτάζει του Πατέρας της Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου, η Εκκλησία όρισε να αναγνώσκουμε το Ευαγγελικό κείμενο από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο στο 5ο κεφάλαιο, στίχος 14 έως 19, που βέβαια αυτή η περικοπή είναι σχετική με την παρουσία και τη διδασκαλία των Αγίων Πατέρων στο χώρο της Εκκλησίας μας. Λέγει λοιπόν ο Χριστός σε αυτό το κείμενο των Ευαγγελικών: «Εσείς, λέγει στους μαθητές του, είσαστε το φως του κόσμου, και δεν μπορεί να κρυφτεί μια πόλη η οποία βρίσκεται πάνω στην κορυφή του βουνού. Ούτε ανάπτουν το λιχνάρι και το βάζουν κάτω από το μόδιο, αλλά το βάζουν πάνω στη λιχνία και έτσι λάμπει σε όλους όσους είναι μέσα στο σπίτι. Έτσι ας λάμψει το φως σας ενώπιον των ανθρώπων, για να δουν οι άνθρωποι τα καλά έργα σας και να δοξάσουν τον Πατέρα σας που είναι στον ουρανό. Μην νομίσετε ότι ήρθα για να καταργήσω τον νόμο ή τους προφήτας. Δεν ήρθα για να τους καταργήσω, αλλά για να τους εκπληρώσω, για να τα πραγματοποιήσω όλα αυτά τα οποία είπαν οι προφήτες και ο νόμος. Αληθινά σας λέγω ότι όσο υπάρχει ο κόσμος, μέχρι τη συντέλειά του δεν θα πάυσει να ισχύει ούτε ένα γιώτα ή μια οξία από τον νόμο, μέχρι γίνουν όλα όσα λέγει ο νόμος. Όποιος λοιπόν καταργήσει ακόμα και μια από τις πιο μικρές εντολές αυτού του νόμου και διδάξει τους ανθρώπους έτσι, και αυτός θα θεωρηθεί ελάχιστος εις την βασιλεία του Θεού. Όποιος όμως τηρήσει τις εντολές και διδάξει με αυτόν τον τρόπο τους ανθρώπους, αυτός θα θεωρηθεί μέγας εις την βασιλεία του Θεού». Αυτό ήταν με απλά λόγια στη δική μας καθημερινή γλώσσα το κείμενο του Ευαγγελίου, το οποίο αύριο, αδερφοί μου, θα ακούσουμε. Καταρχάς βλέπουμε τον Χριστό μας να λέγει εις τους μαθητές του και σε όλους εμάς ότι εσείς είστε το φως του κόσμου, ενώ αλλού λέγει ο Χριστός ότι εγώ είμαι το φως του κόσμου, εγώ είμαι το φως του κόσμου, και τώρα λέγει ότι εμείς είστε το φως του κόσμου, για να μας δείξει τη μεγάλη ευθύνη την οποία έχουμε όλοι μας, όλοι οι χριστιανοί, όλοι εμείς που πάνω μας φέρουμε το όνομα του Χριστού, ιδιαίτερα δε εμείς οι κληρικοί, που και με την ιεροσύνη την οποία ο Θεός μας εκόσμησε και μας εχάρισε, έτι περισσότερον όπου και αναβρεθούμε είμαστε σημείων της παρουσίας και της διδασκαλίας του Θεού εις τον κόσμο. Μεγάλη ευθύνη λοιπόν να είμαστε εις την θέση αυτήν την οποία ο Χριστός κατέχει, να είμαστε εις την θέση αυτήν στην οποία οι άνθρωποι βλέπουν το παράδειγμα, το λόγο και τη διδασκαλία του Ευαγγελίου, το λόγο του Χριστού. Πρέπει να το θυμόμαστε πάντοτε αυτό το πράγμα, ότι ο Χριστός είπε ότι εμείς είστε το φως του κόσμου και η ζωή μας και τα λόγια μας και τα έργα μας και τα διανοήματά μας και όλο το είναι μας πρέπει να εκπέμπουν αυτό το φως της παρουσίας του Θεού. Δεν είμαστε αυτόφωτοι, δεν είμαστε εμείς η πηγή του φωτός. Ο Χριστός είναι το φως του αληθινών και η πηγή του φωτός, αλλά εμείς είμαστε φως του κόσμου διότι έχουμε πάνω μας το όνομα του Χριστού. Γι' αυτό είμαστε φως του κόσμου. Γι' αυτό ο Χριστός μας ονομάζει φως του κόσμου. Γιατί έχουμε σφραγίσει τον εαυτό μας με τη σφραγίδα της παρουσίας και της διδασκαλίας του Χριστού μας. Δεν μπορεί λοιπόν να κρυφτεί μια πόλη η οποία είναι χτισμένη ψηλά πάνω στο βουνό. Η ζωή μας πρέπει να είναι ακριβώς σαν μια πόλη η οποία φαίνεται από παντού και την βλέπουν όλοι και μπορούν όλοι να την εξερευνήσουν και μπορούν όλοι να την περπατήσουν και μπορούν όλοι να μπουν και να βγουν σε αυτήν την πόλη και να μην αισθανθεί ούτε η πόλη κίνδυνων αλλά ούτε και οι επισκεπτόμενοι ή οι θεατές της πόλεως να αισθανθούν την παραμικρή δυσφορία, την παραμικρή, το παραμικρό κακό αίσθημα βλέποντας την πόλη αυτήν την επάνω όρου σκημένη. Ακόμα λέγει ο Χριστός, όπως δεν ανάπτουν ένα λιχνάρι και το βάζουν κάτω από ένα δοχείο αλλά το τοποθετούν πάνω στο λιχνοστάτι για να φωτίζει όλους τους ανθρώπους που είναι μες στο σπίτι. Παλαιότερα που οι άνθρωποι άναβαν τα λιχνάρια ή τις λάμπες του πετρελαίου στο πιο κοντινό μας παρελθόν ή ακόμα σήμερα και τις λάμπες του ηλεκτρικού ρεύματος, τις βάζει κανείς ψηλά σε τόπον κεντρικών για να φωτίζουν όλο το δωμάτιο. Δεν ανάβεις μια λάμπα και τη βάζεις κάτω από ένα δοχείο, γιατί σίγουρα δεν θα μπορεί να φωτίσει και δεν θα μπορεί να ανταποκριθεί στο σκοπό της ύπαρξής της. Έτσι είμαστε και εμείς οι άνθρωποι. Εμείς οι άνθρωποι του Θεού, οι άνθρωποι που έχουμε πάνω μας το όνομα του Χριστού, είμαστε, πρέπει να είμαστε αυτά τα λιχνάρια τα οποία είναι αναμμένα. Είναι αναμμένα από το αληθινό φως, από το πυρ, από τη φωτιά της αγάπης, της διδασκαλίας, της παρουσίας του Χριστού μέσα στην καρδιά μας. Και σίγουρα τα λιχνάρια δεν είναι για να τοποθετούνται κάτω από τα δοχεία αλλά για να μπαίνουν στο λιχνοστάτι, να μπαίνουν στον τόπο εκείνον που θα φωτίζει όλους όσους βρίσκονται μέσα στο σπίτι. Έτσι λοιπόν λέγει ο Χριστός, ούτω λαμψάτω το φως ημών έμπροσθεν των ανθρώπων, έτσι ας λάμψει το φως σας ενώπιον των ανθρώπων, ώστε βλέποντας τα καλά σας έργα να δοξαλογήσουν τον Πατέρα που είναι στους ουρανούς.

ούτω λαμψά του το φως ημών έμπροσθεν των ανθρώπων. Την ακούμε όσοι από μας ελάβαμε τη μοναχική Κουράν εις το μοναχικό μας σχήμα, και εκεί πάλιν ο Χριστός δια του ιερέως μας έδωσε μια αναμένη λαμπάδα και μας υπεθύμισε ότι έτσι πρέπει να λάμπουν τα καλά μας έργα ενώπιον των ανθρώπων και να δοξολογείται το όνομα του Θεού. Αυτή τη φράση την ακούμε και στην Εκκλησία όταν ενδύεται ο Επίσκοπος τα αρχιερατικά του Άμφια ως επιστέγασμα της ενδύσεως. Ο διάκονος του προσφέρει τα αναμένα δικηροτρίκυρα λέγοντάς του αυτές τις προτροπές του Χριστού: «Έτσι ας λάμψει το φως σας ενώπιον των ανθρώπων για να δουν τα καλά σας έργα και να δοξολογήσουν οι άνθρωποι τον Πατέρα των ευρισκόμενων στους ουρανούς», των Θεών δηλαδή. Αυτή την εντολή έχουμε από τον Χριστό μέσα στο Ευαγγέλιο. Όχι για να κάνουμε έργα καλά, επιδεικτικά, τάχα για να τα δουν οι άνθρωποι και να δοξάσουν τον Θεό, αλλά γιατί η ζωή μας, όλη μας η ζωή, πρέπει να είναι τέτοιου είδους ζωή που να δοξάζεται ο Θεός μέσα από την ίδια μας η ζωή, πρωτίστως από τη ζωή μας. Αυτά είναι τα έργα μας. Διότι μπορεί κανείς να κάνει έργα κοινωνικά, να κάνει έργα χρήσιμα στην κοινωνία, αλλά η ζωή του να είναι άσχημη, η ζωή του να είναι βλάσφημη, η ζωή του να είναι μακράν του Θεού. Αυτά τα έργα, όσο καλά και να είναι, δεν γίνονται αιτία να δοξάζεται ο Θεός, αλλά γίνονται αιτία να δοξαζόμαστε εμείς ήδη. Να λένε οι άνθρωποι: «Τι καλός είναι αυτός που έκαμε τόσα καλά έργα. Μπράβο σε αυτόν τον άνθρωπο. Τι σπουδαίος, τι έξυπνος, τι φιλόσπλεχνος, τι φιλάνθρωπος είναι αυτός». Αυτό δεν είναι κατά Θεόν. Κατά Θεόν είναι το έργο το οποίο αποδίδει δόξαν εις τον Θεόν. Και γιατί εδώ λέει ο Χριστός να δοξάσουν οι άνθρωποι τον ουράνιον Πατέρα Θεόν? Μήπως ο Θεός έχει ανάγκη να τον δοξάζουν οι άνθρωποι? Τι σημαίνει αυτό, να δοξάσουν οι άνθρωποι τον Θεόν? Ποια είναι η πραγματική δοξολογία του Θεού? Το να πούμε μόνο «δόξα τω Θεώ που υπάρχουν καλοί άνθρωποι που κάνουν καλά έργα», ή «δόξα τω Θεώ που έκαμε καλά έργα στον κόσμο και βοηθά τους ανθρώπους»? Και αυτό βέβαια είναι το να πούμε «δόξα τω Θεώ» και να ευχαριστήσουμε τον Θεό και να δοξάσουμε τον Θεό, και αυτό καλό είναι. Αλλά η αληθής δοξολογία του Θεού δεν είναι αυτή. Η αληθής δοξολογία του Θεού είναι η σωτηρία των ανθρώπων. Ο άνθρωπος όταν σώζεται, όταν ακολουθεί τον Θεό και αγαπά τον Θεό, τότε πραγματικά δοξάζει τον Θεό. Έτσι εδώ ο Κύριος μας θυμίζει ότι η ζωή μας πρέπει να είναι τέτοια ώστε βλέποντας οι άνθρωποι την ζωή μας, τα έργα μας, τα λόγια μας, βλέποντας την αναστροφή μας, να ομολογούν ότι όντως υπάρχει Θεός, όντως ο Θεός είναι πραγματικότητα, ότι ιδού αυτός ο άνθρωπος του Θεού βιώνει όντως την παρουσία του Χριστού μέσα στην καρδιά του, ότι ο Χριστός δεν είναι χθες αλλά είναι και σήμερα και θα είναι και στους αιώνας. Αυτό έκαναν οι Άγιοι. Με την ζωή τους εβεβαίωναν και επαλήθευαν το Ευαγγέλιο. Υπάρχουν Άγιοι που δεν έκαναν καθόλου έργα εξωτερικά. Η κυρία Θεοτόκος, ας πούμε, η Παναγία μας, δεν έκανε έργα.

0: εξωτερικά, ούτε αναφέρεται να είχε έργα κοινωνικά, έργα φιλανθρωπικά, έργα ευπίας. Αλλά τι είχε? Είχε την Αγία Ζωή της, της οποίας Αγία Ζωής της έγινε πραγματικά σε όποιον την έβλεπε αιτία πίστεως και επιστροφής στον Θεό. Και προπάντων η Αγία Ζωή της, η Αγία Ύπαρξή της, η Παναγία Ύπαρξή της έγινε δεχτική της παρουσίας του Θεού, ώστε να γίνει ο μέγας ευεργέτης της ανθρωπότητας, φέροντας εις τον κόσμο τον Κύριό μας Ιησού Χριστόν. Και γενωμένη μητέρα του Χριστού έγινε μητέρα όλων των ανθρώπων και ευεργέτης παγκόσμιος της ανθρωπότητας. Αυτό που έχουμε ιδιαίτερα σήμερα, αδελφοί μου, ανάγκη είναι ακριβώς αυτή η Αγία Ζωή, το Άγιον Παράδειγμα, αυτή η Αγία Πολιτεία μας, ο βίος και η πολιτεία μας να αποπνέουν τη χάρη του Θεού. Και όπως λέγει πιο πάνω ο Χριστός, όταν ο Χριστός ανάψει τον λίχνον, δηλαδή η παρουσία του Χριστού, η παρουσία της Θείας Χάριτος μπει μες στην καρδιά του ανθρώπου και ανάψει η καρδιά μας από την χάρη του Θεού, τότε και χωρίς λόγια ωφελούμε τους αδελφούς μας. Και μόνον η όψις και η παρουσία ενός εναρέτου ανθρώπου και χωρίς λόγια ωφελεί τους άλλους. Ενώ πολλές φορές μπορεί να έχουμε πολύ σπουδαία λόγια, πολύ ωραία και τορνευτά λόγια, αλλά η ζωή μας και η παρουσία μας και το παράδειγμά μας και τα λόγια μας και οι πράξεις μας και όλα να διαψεύδουν αυτά τα κηρύγματά μας περί Θεού και περί αρετής. Και μάλιστα ο άνθρωπος ο οποίος κηρύττει Θεόν με τα λόγια του αλλά με το παράδειγμά του διαψεύδει τα λόγια του, αυτός είναι ο καλύτερος κήρυκας αθείας. Αυτός ο άνθρωπος κάνει το μεγαλύτερο κακό στις ψυχές των άλλων ανθρώπων, το μεγαλύτερο κακό στο έργο του Θεού. Και αυτό όχι μόνο στη ζωή της Εκκλησίας αλλά και μέσα στην οικογένεια. Εάν ο γονιός, παραδείγματος χάρη, συμβουλεύει τα παιδιά του με τα λόγια του αλλά το παράδειγμά του είναι αντίθετο με τις συμβουλές που δίδει στα παιδιά του, αυτός ο γονιός καταστρέφει όχι μόνον ό,τι λέγει αλλά καταστρέφει μπροστά στα παιδιά του την εικόνα της αρετής, του αγαθού, του Θεού. Σκεφτείτε ένα γονιό που συμβουλεύει τα παιδιά του, παραδείγματος χάρη, να αγαπούν τον Θεό και να πηγαίνουν εκκλησία και ο ίδιος την Κυριακή το πρωί κοιμάται και δεν πάει και στέλνει τα παιδιά με την γιαγιά, με την μητέρα, με την υπηρέτρια, ξέρω εγώ, με οποιοδήποτε άλλο. Ένας γονιός που συμβουλεύει τα παιδιά του να μιλούν καλά και ευγενικά και όμως ο ίδιος βρίζει και φωνάζει και νευριάζει, τι παράδειγμα θα δώσει? Ένας γονιός που καπνίζει, πώς θα μπορέσει να πει στα παιδιά του να μην καπνίζουν? Ένας γονιός που πίνει, που ξενυχτά, που δεν τιμά τους δικούς του γονείς. Ένας γονιός άσπλαχνος προς τους γονείς του, πώς μπορεί να απαιτήσει από τα παιδιά του τιμή και σεβασμό και αγάπη όταν ο ίδιος δεν τα αποδίδει αυτά στους δικούς του γονείς? Έτσι λοιπόν, εκείνο που ο Κύριος ζητά από μας δεν είναι μόνο να κάνουμε έργα πρακτικά εξωτερικά, που και αυτά χρειάζονται. Εάν μπορούμε και όσοι μπορούμε πρέπει να τα κάνουμε, γιατί είναι χρήσιμα και είναι απαραίτητα και είναι μέσα στην εντολή της αγάπης προς τους αδελφούς μας και στην εντολή του Ευαγγελίου και στην εντολή του Χριστού. αλλά εκείνο που όλοι μπορούμε να κάνουμε είναι την ζωή μας να την κάνουμε κατά Θεόν. Δεν μπορούμε να χτίσουμε γυροκομεία, νοσοκομεία, ξέρω εγώ, έργα τα οποία είναι πολυδάπανα και χρειάζονται δυνάμεις πολλές και αποδίδουν κοινωνικών έργων και όφελος. Αλλά μπορούμε τη ζωή μας να την εναρμονίσουμε με το Ευαγγέλιο, να την κάνουμε αγίαν ζωή, και έχουμε όλοι μας κατά νου παραδείγματα ανθρώπων ασθενών, ανθρώπων πτωχών, ανθρώπων αδυνάτων, ανθρώπων που δεν είχαν καμιά δυνατότητα σε αυτόν τον κόσμο. Και όμως, επειδή ήταν άγιοι άνθρωποι και επειδή αγαπούσαν τον Θεό και επειδή η ζωή τους ήταν ταυτισμένη με το Ευαγγέλιο και τις εντολές του Θεού και επειδή ο Χριστός άναψε το λίχνον μέσα στην καρδιά τους και έφεγγαν και φέγγουν σε όλους όσους είναι γύρω τους και κοντά τους, αυτοί οι άνθρωποι, οι απλοϊκοί, οι άσημοι, οι αμόρφωτοι πολλές φορές, οι αδύνατοι, ωφέλησαν την Εκκλησία ολόκληρη και τον κόσμο ολόκληρο. Πριν 2 μέρες εορτάσαμε τη μνήμη του Γέροντος Παϊσίου. Τι ήταν ο Γέροντας Παϊσίος? Ένας απλός άνθρωπος, σχεδόν αγράμματος, ούτε και το δημοτικό καλά-καλά δεν είχε τελειώσει. Πάμπτωχος, ασθενικός, μέσα στην έρημο. Ούτε τηλέφωνο είχε, ούτε τηλεόραση τον έδειξε, ούτε καμιά κοινωνική θέση είχε, ούτε ήξερε τίποτα από τα πράγματα του κόσμου τούτου. Μέσα στην έρημο του Αγίου Όρους, ένας ασκητής, ερημίτης, άσημος, αδύνατος, μικρός, φτωχός, περιφρονημένος από τους ζητούντας κριτήρια κοσμικά για να κρίνουν τον άλλον άνθρωπο. Όμως αυτός ο άσημος, ο αγράμματος, ο πτωχός και αδύνατος έγινε πραγματικά παγκόσμιος με την αρετή του, με την προσευχή του, με την αγάπη του προς τον Θεό, και ωφέλησε χιλιάδες ανθρώπους όταν ήταν στη ζωή αυτήν και ωφελεί τώρα πολύ περισσότερες χιλιάδες ανθρώπους σε όλον τον κόσμο, σε όλα τα μήκη και πλάτη του κόσμου, γιατί πλέον ως Άγιος του Θεού ευρίσκεται παντού σε όσους τον επικαλούνται, αλλά και σε όσους έχουν ανάγκη την παρουσία του Θεού. Και απέδειξε ο Γέροντας Παΐσιος ότι πράγματι εδόξασε τον Θεό, όχι με κοινωνικά έργα που δεν μπορούσε έτσι και αλλιώς να τα κάνει, αλλά με την Αγία ζωή του. Αυτό είναι, αδελφοί μου, το μέγιστο έργο, το να έχουμε Αγία ζωή, όταν η ζωή μας είναι εναρμονισμένη και είναι εφαρμογή του Ευαγγελίου του Χριστού, τότε αυτή είναι που λάμπει σε όλον τον κόσμο. Και όταν οι άνθρωποι δουν επάνω μας εφηρμοσμένον το Ευαγγέλιο, τότε πράγματι επιστρέφουν εις τον Θεό και γίνεται αιτία δοξολογίας του ονόματος του ουρανίου Πατρός μας. Αδελφοί μου, μέχρι την επόμενη φορά που θα είμαστε και πάλι συνθεό μαζί, εύχομαι πάντοτε η χάρη του Χριστού μας να μας σκεπάζει και να μας οδηγεί εις τη δική του αγάπη. Αμήν.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής και Ρεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.
2: Και τότε μία φωνή εξ ουρανού ακούστηκε να λέγει: «Δούλε πιστέ, η επιθυμία σου θα εκπληρωθεί. οι πύλες του ουρανού είναι ανοιχτές.

Ξέρεις, για σένα ο Στέφανος για σένα είναι έτοιμος. Θα υπάρχει εφ' εξής καταφυγή των απεγνωσμένων, αρρωγή των δοκιμαζομένων. Θα είσαι ο ιατρός των ασθενών και ο τρόμος των δαιμόνων. Γι' αυτό και το όνομά σου δεν θα είναι πια Παντολέων, αλλά Παντελεήμων. Διαβάζουμε στο συναξαριστή της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας, του μηνός Ιουλίου, τη 27η του μηνός. Η εορτή του Αγίου Παντελεήμονος, του οποίου το όνομά του όταν γεννήθηκε ήταν Παντολέων. Αλλά ο Θεός την ώρα του μαρτυρίου του ήταν εκείνος που του άλλαξε το όνομα και τον ονόμασε Παντελεήμων. Και πράγματι έκτοτε είναι ο ιαματικός ιατρός, ο ανάργυρος ιατρός. Παντελεήμονος και Ερμολάου, ο ιερέας που τον κατήχησε και μαρτύρησε λίγες μέρες πριν μαρτυρήσει ο Άγιος Παντελεήμων. Αδελφοί μου, εδώ από το υπαίθριο, αρχονταρίκι της Ιεράς Μονής, στο τρίκορφο της Φωκίδος, από το μοναστήρι των Αγίων Αυγουστίνου Επισκόπου Ιππώνος και Σεραφείμ του Σάροφ, θα ρίξουμε μια ματιά να δούμε τον βίο του Αγίου Παντελεήμονος. Ο Άγιος Παντελεήμων είναι ένας εκ των αγαπημένων μου Αγίων, διότι έγινε αγαπημένος μου το 1991, όταν είχα επισκεφθεί την Αυστραλία για πρώτη φορά. Εκεί στο σπίτι που με φιλοξενούσαν ένα βράδυ, έβαλαν ένα DVD στην τηλεόρασή τους και έβλεπα το βίο του Αγίου Παντελεήμονος. Δεν θα σας κρύψω ότι το μαρτύριό του, η ζωή του με συγκίνησε τόσο πολύ που δάκρυα έτρεχαν από τα μάτια μου όταν έβλεπα ένα νέο παιδί να θυσιάζει τη ζωή του για τον Χριστό. Ένας νέος και μάλιστα μορφωμένος ιατρός το επάγγελμα, ο οποίος είχε σπουδάσει την ιατρική επιστήμη και τη διέθεσε όμως στο διακόνημα και στο χωράφι του Χριστού. Βλέποντας λοιπόν τον Άγιο και τη ζωή του Αγίου, κατάλαβα ότι η χάρις του Χριστού με το βάπτισμα που έχουμε λάβει αλλά και με την ιεροσύνη την οποία έχουμε πάρει, η χάρις του Αγίου Πνεύματος που υπάρχει εν ημίν, μπορεί όποτε θέλει ο Θεός και με τη δική μας πίστη να ενεργοποιείται και να τελεί θαύματα. Την επόμενη ημέρα, γιατί σας το λέω αυτό, θα αναφερθώ σε κάποιο άλλο βίντεο εκτενέστερα, αλλά την επόμενη ημέρα ήρθε μία παράλυτη εκεί στην Αυστραλία, 5 χρόνια σε αναπηρική καρέκλα, και τότε μου ζήτησε να τη σταυρώσω με το τίμιο ξύλο, αυτό το σταυρουλάκι που φοράω πάντοτε επάνω μου, και με παρακάλεσε να τη σταυρώσω και όντως την εσταύρωσα. Και σταυρώνοντάς την, πρέπει να σας πω ότι μπροστά στα μάτια δεκάδων ανθρώπων σηκώθηκε και περπάτησε. Έκτοτε αυτός ο μικρός σταυρός έχει κάνει πλήθος θαυμάτων. Πλήθος θαυμάτων. Όπου πηγαίνω σταυρώνω, και όσοι έρχονται στο μοναστήρι και μου ζητούν, του σταυρώνω. Έχω και το λείψανο εδώ του Αγίου Παντελεήμονος, το οποίον συνέχεια ευωδιάζει. Και όχι μόνον ευωδιάζει το λείψανο, αλλά αδελφοί μου, τελούνται και πάρα πολλά θαύματα. Με αυτό εδώ το μικρό λειψανάκι του Αγίου Παντελεήμονα σταυρώνω όσους ανθρώπους. Έτσι, μετά το 1991, με αυτό το λείψανο και με το σταυρό αυτόν τον επιστήθιο που έχει μέσα τίμιο ξύλο, σταυρώνω δεκάδες και εκατοντάδες και χιλιάδες ανθρώπους έχω σταυρώσει και θεραπεύ

0: Ήταν πλήθος εξ αυτών, και αυτό δεν το ομολογούμε ότι το κάναμε εμείς, διότι εμείς είμαστε ανάξιοι, αλλά το κάνει η δύναμη του Τιμίου Ξύλου και η δύναμη και η χάρις του Αγίου Παντελεήμονος, που έλαβε αυτό το χάρισμα ενώ όσο ζούσε να τελεί θαύματα. Αλλά αυτό το χάρισμα, αδελφοί μου, το έχουμε και μέσα μας. Είναι η χάρις του Αγίου Πνεύματος, την οποία αν έχουμε πίστη και νεκρούς ανασταίνουμε. Ανθρώπους μπορεί η χάρις του Χριστού, το όνομα του Χριστού να θεραπεύσει. Έχουμε αυτή τη δύναμη, όχι δική μας, αλλά είναι δύναμης και χάρις του Χριστού. Εν το ονόματι Ιησού Χριστού έγειρε και περιπάτη. Όπως είπα στην κυρία αυτή στην Αυστραλία, σταυρώνοντάς τη, και σηκώθηκε και περπάτησε. Λεπτομέρειες θα σας αναφέρω σε ένα άλλο βίντεο πώς έγινε αυτό το μεγάλο θαύμα. Τώρα ας μείνουμε στη ζωή ακριβώς του Αγίου Παντελεήμονα. Αλλά σας το ανέφερα το θαύμα αυτό, διότι το προηγούμενο βράδυ είχα δει τη ζωή του Αγίου Παντελεήμονα και πώς η χάρις του Θεού ενεργούσε στους ασθενείς. Και γι' αυτό, όπως ο Άγιος Παντελεήμον θα ακούσουμε, δοκίμασε αυτά που του έλεγε ο πνευματικός του, ο πατήρ Ερμόλαος. Το δοκίμασε να δει αν όσα του είπε, ότι το Πνεύμα το Άγιον και το όνομα του Ιησού Χριστού θεραπεύει ανθρώπους, το δοκίμασε όταν επιστρέφοντας, λέει, βρήκε ένα παιδί νεκρό από δάγκωμα οχιά στο δρόμο. Κρίνοντας, λέει ο συναξαριστής, ότι είχε έλθει η ώρα να δοκιμάσει την αλήθεια των όσων του έλεγε ο πατήρ Ερμόλαος, επικαλέστηκε το όνομα του Χριστού και σταύρωσε το παιδί, και το παιδί αναστήθηκε. Το δε φίδι που το εκεί πλησίον ψόφησε. Ο Άγιος λοιπόν Παντελεήμον γεννήθηκε στην Οικομίδια από πατέρα ειδωλολάτρη. Η δε μητέρα του ήταν χριστιανή, η Ευβούλη. Ο πατέρας του ονομαζόταν Ευστόργιος. Του δώσαν το όνομα Παντολέων και τη μόρφωσή του την εμπιστεύτηκαν σε ένα φημισμένο γιατρό, τον Νεφρόσινο. Απέκτησε πολύ μεγάλη ιατρική γνώση και γι' αυτό και ο αυτοκράτορας Μαξιμιανός Γαλέριος, μαθαίνοντας τις ικανότητες του νέου γιατρού, τον ήθελε να εργαστεί στο παλάτι. Εξάλλου ο πατέρας του ήταν συγκλητικός, ευρίσκεται μέσα στο παλάτι του αυτοκράτορα. Ο Άγιος Παντελεήμον περνούσε μπροστά από το σπίτι συχνά του πατρός Ερμολάου, του Αγίου Ερμόλαου και μάρτυρος, που γιορτάζει στις 26 Ιουλίου, μία ημέρα ακριβώς πιο πριν από το μαρτύριο, όπως σας είπα, του Αγίου Παντελεήμονος. Στο σπίτι που πήγαινε του Αγίου Ερμολάου, ο ιερέας ο Ερμόλαος τον δίδαξε την πίστη του Χριστού. Και μία μέρα, όπως σας είπα, φεύγοντας από το σπίτι του Αγίου Ερμολάου, στο δρόμο συνάντησε το παιδί, όπου είχε πεθάνει από το δάγκωμα του φιδιού, και το ανέστησε. Και τότε επέστρεψε πίσω στον Άγιο Ερμόλαο και του ζήτησε να βαπτιστεί, και έλαβε το βάπτισμα. Έκτοτε έμεινε κάποιες ημέρες, σχεδόν μια εβδομάδα, για να γνωρίσει τα μυστήρια του Θεού κοντά στον Ερμόλαο. Και αφού κάθισε κοντά του, επέστρεψε στον πατέρα του. Όταν πήγε στο σπίτι του πατέρα του, όπου ήταν λάτρης των ειδώλων, εκεί έφτασε ένας τυφλός, ο οποίος παρακάλεσε τον Παντελεήμονα να τον θεραπεύσει. Ο πατέρας του του είπε, μπορείς να τον θεραπεύσεις, γιατί ήταν γιατρός. Ο Άγιος Παντελεήμον τότε εσταύρωσε τα μάτια, χωρίς να κάνει τίποτα άλλο, καμιά ιατρική επιστήμη, εσταύρωσε τα μάτια του τυφλού, και αμέσως ο τυφλός είδε ήρθε η όρασή του και βαπτίστηκε και πήγε από τον Άγιο Ερμόλαο και μετά όχι μόνο βαπτίστηκε, αδελφοί μου, ο τυφλός, αλλά βαπτίστηκε βλέποντας αυτό το μεγάλο θαύμα και ο πατέρας του, ο Ευστόργιος, έγινε χριστιανός, βαπτίστηκε από τα χέρια του Αγίου Ερμολάου και μετά από λίγο καιρό κοιμήθηκε. Όταν κοιμήθηκε ο πατέρας του, τότε μοίρασε ο Παντελεήμων όλη του την περιουσία στους φτωχούς και επιδόθηκε με μεγαλύτερο ζήλο να εργάζεται και να διακονεί και να υπηρετεί τους ασθενείς. Οι άλλοι γιατροί της Νικομήδειας άρχισαν να το φθονούν γιατί έβγαλε το όνομα ιατρού θεραπευτή. Κανένας δεν γνώριζε πως θεραπεύει, αλλά όλοι έτρεχαν στον Άγιο Παντελεήμονα. Τότε οι άλλοι γιατροί τον συκοφάντησαν και τον κατηγόρησαν στον αυτοκράτορα Μαξιμιανό ότι ένας ο οποίος είχε καταδικαστεί και βασανίστηκε από τους στρατιώτες του αυτοκράτορα κατέφυγε στον Άγιο Παντελεήμονα με τα τραύματα που είχε να τον θεραπεύσει και ο Άγιος σταυρώνοντάς τον αμέσως θεραπεύτηκε. Του είπαν λοιπόν οι άλλοι γιατροί ότι μεγαλειότατε αυτόν τον οποίον εσείς τιμωρήσατε τον εθεράπευσε ο αγαπητός σας ιατρός ο Παντελεήμων. Όπως καταλαβαίνετε εξοργίστηκε ο αυτοκράτορας και τον κάλεσε μέσα στο παλάτι να απολογηθεί. Και μάλιστα τον κατηγόρησε και του είπε ότι είναι ντροπή σου Παντελεήμων. Σπούδασες ιατρική και αυτό που κάνεις είναι ύβρι κατά του Θεού Ασκληπιού. Αρνείσαι τον Θεό Ασκληπιό, ο οποίος σε δίδαξε την επιστήμη της ιατρικής. Δεν φοβήθηκε ο Άγιος Παντελεήμων και ομολόγησε μπροστά στον αυτοκράτορα την πίστη στον Ιησού Χριστό και ότι εκείνος είναι ο σωτήρας. Είναι εκείνος ο οποίος μπορεί και σώζει. Όπως τον είχε διδάξει ο πατήρ Ερμόλαος, ο Άγιος και μάρτυρας, όπως τον είχε διδάξει ότι η ιατρική επιστήμη προς στιγμήν μπορεί και θεραπεύει, απλώς ανακουφίζει προς στιγμήν το σώμα του ανθρώπου, το οποίο υπόκειται στη φθορά και οδηγείται προς το θάνατο. Η σωτηρία έρχεται ολοκληρωτικά μόνον από τον ιατρό των ψυχών και των σωμάτων που είναι ο Χριστός μας. Ακούγοντας αυτά, ο αυτοκράτορ έγινε έξω φρενών και τότε ζήτησε να του φέρουν μπροστά έναν παραλυτικό. Όταν του έφεραν ένα παραλυτικό για να αναλυθεύουν τα όσα λένε για τον Παντελεήμονα, ο Παντελεήμων τον εσταύρωσε και μπροστά στα μάτια όλων ο παραλυτικός σηκώθηκε και περπάτησε. Όπως ακριβώς έγινε το θαύμα που σας είπα στην Αυστραλία. Η κυρία Ανδρούλα σηκώθηκε και περπάτησε ενώπιον δεκάδων ανθρώπων την ώρα που με το τίμιο ξύλο, με αυτό το σταυρουλάκι που φορούμε πάντοτε επάνω μας, τη σταυρώσαμε και επικαλεστήκαμε τότε τον Άγιο Παντελεήμονα και τη δύναμη και τη χάρη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Τότε οι εθνικοί γιατροί, οι ειδωλολάτρες, ζήτησαν να εξοντώσει τον Άγιο Παντελεήμονα διότι είναι επικίνδυνος. Ο αυτοκράτορας Μαξιμιανός θύμισε τότε στον νεαρό Παντελεήμονα ότι κατά τον ίδιο τρόπο μαρτύρησε ο Άγιος Άνθιμος, ο Αρχιεπίσκοπος της Νικομήδειας και ότι αν δεν αλλαξοπιστήσει θα έχει το τέλος του Αγίου Ανθίμου, ο οποίος Άνθιμος εορτάζει 3 Σεπτεμβρίου, είναι το μαρτύριό του. Τότε ο Παντελεήμων με θάρρος μπροστά στον αυτοκράτορα του λέει, εάν ένας γέροντας, επίσκοπος, μαρτύρησε για την πίστη του Χριστού, πολύ περισσότερο εμείς τα νιάτα πρέπει να δίδουμε τη ζωή μας και το αίμα μας για τον Χριστό. Εάν χρειαστεί, μεγαλειότατε, για τον Χριστό μου, θα δώσω τη ζωή μου, θα δώσω και το αίμα μου. Ποτέ δεν πρόκειται εγώ το Χριστό και την πίστη μου να την προδώσω. Και τότε ο Αυτοκράτορας παρέδωσε τον Άγιο Παντελεήμονα στους στρατιώτες για να αρχίσουν τα βασανιστήρια. Με νύχια σιδερένια του έκδαραν όλο το σώμα και τότε πήραν δαυλούς αναμένους για να του καίνε τις πληγές και να τον τσουρουφλίζουν και να πονά. Τότε εμφανίζεται ο ίδιος ο Χριστός και ενώπιόν του με τη μορφή του Αγίου Ερμολάου, του Πνευματικού του Πατέρα, και του είπε: «Παντελεήμον, μη φοβάσαι. Ό,τι και να σου κάνουν, εγώ αμέσως θα θεραπεύω το σώμα σου». Πράγμα το οποίο γινόταν σε κάθε μαρτύριο. Τον ρίχνουν τον Άγιο Παντελεήμονα μετά μέσα σε ένα καζάνι από μολύβι, λιωμένο. Και ο Άγιος δεν παθαίνει τίποτα, όπως αναφέρει. Αμέσως μετά, αφού το ρίξαν μέσα στο λιωμένο μολύβι, τον δένουν με μία πέτρα και τον πετούν μέσα στα νερά της θάλασσας, δεμένο. Και όμως τον βγάζουν μετά από αρκετή ώρα και ο Παντελεήμων ήταν ζωντανός. Εν συνεχεία τον πέταξαν στα θηρία, σε πεινασμένα λιοντάρια και άλλα άγρια θηρία για να τον κατασπαράξουν. Και τα θηρία γονάτισαν μπροστά του και σαν να ήταν κατοικίδια ζώα, του γλύφαν τα πόδια και παίζαν μαζί του. Τότε δίνει εντολή ο Αυτοκράτορας να το δέσουν σε ένα σιδερένιο τροχό όπου είχε λάμες κοφτερές και να τον κυλήσουν σε μία κατηφόρα. Και φώναξε κόσμο και ειδωλολάτρες για να δουν το θέαμα πώς θα κόβονται τα κομμάτια του Παντελεήμονα στους δρόμους. Και την ώρα που ξεκίνησε ο τροχός να κυλά, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός λύνει τα δεσμά και φεύγει το σώμα του Αγίου πάνω από τον τροχό. Ο δε τροχός στην κατηφόρα όπως πήγαινε σκότωσε ούκο λίγους ειδωλολάτρες. Τότε δεν μπορούσε να το αντέξει αυτό ο Αυτοκράτορας Μαξιμιανός που έβλεπε και του είπε: «Πες μου, ποιος είναι αυτός που σου δίδαξε αυτή την πίστη?» Και του απεκάλυψε ότι ήταν ο πατήρ Ερμόλαος. Και τότε έστειλε εντολή να συλλάβουν τον Ερμόλαο, ο οποίος μαρτύρησε μαζί με όσους ήταν μαθητές του. Και γιορτάζει, όπως είπαμε, ο Άγιος Ερμόλαος μία ημέρα πιο πριν. Ο Αυτοκράτορας δεν του είπε του Αγίου Παντελεήμονα ότι μαρτύρησε ο Άγιος Ερμόλαος. Τον πλησιάζει και του λέει: «Παντελεήμον, ο πατήρ Ερμόλαος και οι μαθητέ του αλλαξοπίστησαν. Προσκύνησαν τα είδωλα. Δεν έχεις παρά να το κάνεις και εσύ. Ομολόγησαν ότι ο Χριστός δεν είναι αληθινός Θεός». Και τότε ο Άγιος Παντελεήμων του λέει: «Μεγαλειότατε, φέρτε μου μπροστά να ακούσω την ομολογία τους». Και ο Αυτοκράτορ τα έχασε και του λέγει: «Τους έστειλα τώρα να πάνε σε άλλη πόλη και να κηρύξουν ότι τα είδωλα είναι αλήθεια». Του λέει: «Μου λες ψέματα. Όντως τους έστειλε σε άλλη πόλη, αλλά η πόλη στην οποία πήγαν είναι η Άνω Ιερουσαλήμ, εκεί όπου λατρεύεται ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός». Βλέποντας ότι δεν μπορούσε να κάνει τίποτα άλλο, ο Αυτοκράτορ διατάζει τους στρατιώτες να του κόψουν το κεφάλι. Πηγαίνουν, το δένουν σε μια ελιά, ξερή ελιά. Και εκεί ο Άγιος παρακάλεσε να προσευχηθεί στο Θεό και ζήτησε από το Θεό όσοι τον επικαλούνται με το όνομά του, μετά το μαρτύριό του και το θάνατό του, να τους θεραπεύει και να εισακούγονται οι προσευχές του. Και τότε ο Θεός του απάντησε ότι έγινε δεκτή η προσευχή σου και δεν θα λέγεσαι Παντολέον αλλά Παντελεήμον. Θα σκορπάς παντού το έλεος, το δικό μου έλεος». Όταν σηκώνει το σπαθί να κόψει το κεφάλι του, τότε το σπαθί ξαφνικά λιώνει σαν να ήταν κερί αναμένο.
1: περιπατών επί πτερήγων ανέμων, οποιών τους αγγέλους επιπνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός λόγου. Ο θεμελιών την γίνει επί την ασφάλεια να χτίσει, που κληθήσετε εις τον αιώνα του όρου. Άβυσος ο σημάτιον του περιβόλων αυτού, επί των ωραίων στήσονται επίδοτε. Από επιτιμήσεώς σου φεύξονται, από φωνής βροντίσου δηλιάζουν. Αναβαίνουν συνόροι και καταβαίνουν σε παιδεία εις τον τόπο νόν εθεμελίωσης αυτά. Όριον έθου, ού παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψεσαι, καλύψει την γίνη. Ο εξ αποστέλων πηγάς, εμφάραξαν αναμέσων των ωραίων, διελεύσονται είδατα, ποτιούσι πάντα τα θηρία του αυρού, προσδέξονται ούν αγρείς δείξαν αυτόν. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσου των πετρών, δώσου σε φωνή. Ποτίζουν όρια εκ των υπερώων αυτού, από καρπού των έργων σου πορταστήσεται η γη. Ο εξ ανατέλων πόρτων εις κτίνες, πλόιν τη δουλεία των ανθρώπων. Ο εξ αγαγήν άρτων εκ της γης και ίνος, εφραίνει καρδίαν ανθρώπων. Του ελαρίνε πρόσωπον εν ελαίω και άρτων, καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Πορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέδρη του λιβάνου άς εφύτευσης. Εκεί στρωθεί εν ουσέφους, του ερωδιού η κατοικία ηγείται αυτόν. Όρη τα υψηλά, θεσελάθης, πέτρα, καταφυγή της λαγουής. Επίσης σελήνη εις καιρούς, ο ήλιος έβνου την δύσην αυτή. Έθος πότος και γένετο νύχτης. Εν αυτοί διελεύσουν πάντα τα θηρία του γρυμού. Σκύμνη, οριόμενη, του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό φρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνύχθησαν και εις τας μάνδρας αυτών και φαστήσουν. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργο αυτού και επί την εργασία αυτού. Θεός εσπέρας, όσο μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επίησες, επληρώθη η γη της κτήσεώς σου. Αυτή η θάλασσα, η μεγάλη και ευρύχωρη, εκεί ερπετά όλη και έστεινε αριθμός. Ζώα με κράματα μεγάλα, εκεί πλοία διαπορεύονται δράκου μούτους, ον έπλασε συμβέζινα. Πάντα προσέπρος δοχός, δούνε την τροφήν αυτόν εις εύκαιρο, δόντος σου αυτής συλλέξους. Ανοίξαν τόσο την χείρα, τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστόν. Αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπο, ταραχθήσονται, αντανελείς το πνεύμα αυτό και εκλείψεις και εις τον κούν αυτόν επιστρέψεις. Εξ αποστελείς το πνεύμα σου και εκτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο τη γης. Ήτο η δόξα Κυρίου της αιώνας, εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού, που επιβλέπουν επί την γη και ποιόν αυτήν τρέμει ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζων. Άσου του Κυρίου εν τη ζωή, ψαλώ το Θεό μου, Θεός υπάρχει, η δυνθή αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσουνε έτσι το Κυρίο. Εκλείπιε αμαρτωλή από τη γη και άνομα, ώστε μη υπάρχει να αυτού. Ευλόγιο η ψυχή μου τον Κύριο. Ο ήλιο έγνω την δύση αυτού. Έθου πότο και γένετο νύξ. Όσο μεγαλύτερο το έργο σου, Κύριε, πάντα εν σοφία τη πίστη. Δόξα πατρί και ιό και γιο πνεύματι, και νυν και αή και στου αιώνου των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου Θεός. Η ελπίδα.

0: Της άναθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων

0: Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Πλάτωνος του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου Δεϊθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών γένους και του Φιλοχρίστου ημών στρατού του Κυρίου Δεϊθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της πόλεως ταύτης πάσης πόλεως και χώρας και των πίστικων των εναυτές του Κυρίου Δεϊθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου

0: των εκμαλώτων και τη σωτηρία αυτών του Κυρίου Δεϊθόμενη.
1: Κύριε Ελέησον.
0: Υπέρ του Χριστίνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου Δεϊθόμενη.
1: Κύριε Ελέησον.
0: Αντιλάβους όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη του.
1: Κύριε Ελέησον.
0: Της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου, Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Άη Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους, και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Σοι Κύριε.
0: Ότι πρέπει σοι πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν μακάριος ανήρος ούτε πορεύθεν βουλίας σεβών και νοδό αμαρτωλών ούτε έστε και επί καθέδρα λιμών ούτε κάθισε. Αλλή εν τον νόμο Κυρίου του θέλημα αυτού και εν τον νόμο αυτού μελετήσει ημέρας και νυχτός και έστε ως το ξύλον των πεθυτευμένων παρά τας διεξόδους των υδάτων όταν καρπών αυτού δώσει καιρό αυτού και το φίλον αυτού καπορήσετε και πάντα όσα αν πει κατεδοθήσετε ου κούτος οι εσεβείς, ου κούτος αλλίως εκνούς ο νεκρύπτει ο άνεμος από προσόντο του γης δια τούτο ουκ αναστήσονται ασεβείς εν κρίση που δε αμαρτωλεί εν βουλή δικαίου ότι γινός και Κύριος οδόν δικαίων και οδός ασεβών απολύτερη. Οι νακοί εφρίαξαν έθνη και λαοί εμελέτησαν κενά, παρέστησαν. Οι βασιλείς της γης και οι άρχοντες συνήθισαν επί το αυτό, κατά του Κυρίου και κατά του Χριστού αυτού. Διαρρήξουμε τους δεσμούς αυτών και απορρίψουμε να θυμών των ζυγών αυτών. Ο κατοικών εν ουρανής εκγελάσετε αυτούς και ο Κύριος εκ νυκτηρεί αυτούς, τότε λαλήσει προς αυτούς εν οργή αυτού και εν το θυμό αυτού ταράξει αυτούς. Εγώ δε κατεστάθην βασιλεύση προφτού, επισιών όρος του Άγιον αυτού διαγγέλων, το πρόσταγμα Κυρίου. Κύριος είπε πρόσμα, Υιός μου εσύ, εγώ σήμερα γεγένεχά σε, έτησε παρεμού και δώσου σου έθνη την κληρονομία σου και την κατάσχεσή σου τα πέρατα της γης. Ποιμανείς αυτούς εν ράβδου σιδηρά, ως σκεύη και ραμαίος συντρίψεις αυτούς και νυν βασιλείς σύνεται, παιδεύσετε πάντες και κρίνονται στην γη. Δουλεύσετε το Κυρίο εν φόβο και αγαλιάστε αυτό εν τρόμο. Δράξαστε παιδείας, μήποτε οργιστεί Κύριος και απολύστε εξοδού δικαίως όταν εκαυθεί εν τάχει θυμός αυτού. Μακάρι πάντες υπεπιθώτες από αυτό. Κύριε, τι επληθύνεις εν θλίγοντες μου, πολλοί επανίστανται με με. Πολλοί λέγουσε και ψυχή μου και έτσι σωτηρεί αυτό εν το πυρό αυτού. Σύ δε Κύριε αντιλήπτορ μου τι, δόξα μου και υψών την κεφαλή μου, φωνή μου προσκύρωνε και έκραξε και επίκουσέ μου εξ όρους Αγίου αυτού. Εγώ εκοιμήθην και ύπνησε, εξηγέρθηνε το Κύριος αντιρρύψετε μου, που φοβηθήσουν από μυριάδων λόγων, τον κύκλο συνεπιτιθεμένων μου. Ανάστακη, σώσουν ο Θεός μου της εφάταξης πάντας, τους εκθρένουν άλλοι ματέους, οδόντας αμαρτωλών συνέθεια. Του Κυρίου και σωτηρία και επί των λαών σου η ευλογία σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματος.
0: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα.
2: Και νύν και αΐ και εις αιώνας τώρα μην εντοπικαλείστε με εσύ τους άσμα Θεός της δικαιοσύνη μου. Εν θλίψη και πλάτην άσμα, πτήρησον, σάκουσον τους προσευχείς ή ανθρώπων, έως πότε βαρικάρει, εν ατί αγαπάτε ματαιότητα και ζητείτε ψεύδες και γνώτε ότι εθαυμάσως η Κύριος των όσων αυτού. Κύριος, εισακούσετε μου έντο και κραγένε προς αυτόν. Οργίζεστε και μη αμαρτάνετε. Α, λέγεται εν τες καρδίες ημών, επιτεσκείτε ημών κατανίδητε, θύσατε, θυσίαν δικαιοσύνης και ελπίσατε επί Κύριου. Πολλοί λέγουσε, τις δείξει ημίν τα αγαθά, εσημειώθη εφημάς του φως του προσώπου σου, Κύριε, έδωκας εφροσύνην στην καρδία. Από καρπού σίτου, ίμι και ελαίου, αυτόν επληθύνησαν εν ειρήνη επί το αυτό, κοιμηθήσουμε και υπνώσω, ότι εσύ, Κύριε, κατά μόνο σε πελπίδι, κατώ τη άζω. Τα ρήματα μου ενώτησε, Κύριε, σύνεση κραυγή μου, πρόσκληση, τη φωνή τη δεησιών. Ο βασιλεύσουν και θρόνουν και προσεύχουσαν, Κύριε, το πρωί εισακούς τη φωνή μου, το πρωί παραστήσω μέσα και επόψη με ότι ουχή Θεός θέλουν ανομίαν σύ. Πού παρικήσει εσύ πονηρευόμενο, που δεν διαμενούσε παράνομα κατέναντι των οφθαλμών σου. Εμεί είσαι πάντα του εργαζομένου στην ανομία. Απολύ πάντα στου λαλούντα του ψεύδου. Άνδρα αιμάτων και δόλιων, φδελήσετε Κύριε. Εγώ δεν το πλήθη του ελέου σου. Εισελεύσω με στον ύπνο. Προσκυνήσω προ τον ναό άγιον σου εν φόβου. Κύριε, οδήγησε με τη δικαιοσύνη. Ένε κατά τον εχθρόν μου κατεύθυναν ενώπιον σου την οδόν. Ότι ούτε έστειλε το στόμα του αυτόν αλήθεια, η καρδία αυτών ματέα, τάφο ανεωγμένο, ο λάρινξ αυτών, τι γλώσσε αυτών εμβελιούσαν, κρίνων αυτή ο Θεό. Αποπεσάτωσαν από τον διαβουλειών αυτών, κατά το πλήθο των ασεβιών αυτών, έξωσαν αυτού ό,τι παρεπίκραναν σε Κύριε, και εφρανθήσαν πάντε οι ελπίζοντε επί σε. Η σε όνα γαλιάσοντα και κατασκηνώσεσαν αυτή. Και καυχήσουν εσύ πάντες οι αγαπώνες στο όνομά σου. Εσύ ευλογήσεις δίκαιο, Κύριε, ως όπλο ευδοκίας εστεφάνωσε σε εμάς. Κύριε, μη το θυμό σου ελέγξε με, μη δε τη οργή σου παιδεύσε. Ελέησον με, Κύριε, ότι ασθενήσει με. Ήασέ με, Κύριε, ότι ταράχθη τα οστά μου και η ψυχή μου εταράχθη σφόδρα. Και εσύ, Κύριε, έως πότε επίστρεψον, Κύριε, ρίσε την ψυχή μου, σώσον με ένικεν του ελέου σου. Ότι ουκ έστειλε το θανάτο μνημονεύουν, εν δε το άδει τι εξομολογήσε τέσσε, εκοπίασε έλειο στον αγμό μου, λούσο καθεκά στη νύχτα την κλίνη μου, εν δάκρυσή μου την στρωμή μου βρέξω, εταράχθη από θυμού ο φθαλμός μου, επαλαιώθην εν πάση της εχθρής μου, απόστητε επ' εμού πάντες οι εργαζόμενοι την ανομία, ότι εις ήκουσε Κύριος φωνής του πλαθμού, ήκουσε Κύριος της δέησεώς μου, Κύριος την προσευχή μου προσεδέξτε, συγχυνθήσαν, και ταραχθήσαν σφόδρα, πάντες οι εχθροί μου αποστραφήσαν και κατεσχυνθήσαν σφόδρα, δια τα δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα.
0: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνες των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματος.
2: Και νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων, Κύριε ο Θεός μου, επί σύ ήλπισε σώσον, εκ πάντων των διοκόντων μου, και ρίσεις ημίποτε, αρπάσεως λέων των ψυχήν, μη όντως λυτρωμένος, μη δε σώζοντος, Κύριε ο Θεός μου, ή επίησα τούτη, ή έστην αδικία εν χερσή μου, ή ανταπέδωτα της ανταποδιδούσιμη κακά, αποπέσιμη άρα από τον εχθρόν μου κενός. Καταδιώξε άρα ο εχθρός την ψυχή μου, και καταλάβει και καταπατήσει εις γην την ζωή μου και την δόξα μου εισκούν κατασκηνώσει. Ανάστηθη Κύριε, ενοργήσου, υψώθηκε εν της πέρας των εχθρών σου και εξεγέρθηκε Κύριε ο Θεός μου, εν προστάγματι ο εν ετήλω και συναγωγή λαών που πλώσεις και υπέρ τάφτας της ύψος επίστευση. Κύριος, κρινή λαούς, κρίνον με Κύριε κατά την δικαιοσύνη μου και κατά την ακακία μου επενήθη. Συντελεστείτε δι' πονηρία αμαρτωλών και κατευθυνείς δίκαιων ετάζων καρδίας και νεφρού σου Θεός. Δικαία η βοήθειά μου παρά του Θεού. Του σώζουμου, του ευθύς και καρδία. Ο Θεός κριτής, δίκαιος και ισχυρός και μακρόθυμος και μη οργήν επάγων καθεκά στην ημέρα. Εάν μη επιστραφείτε την ρομφέαν αυτού στυλβός και ο τόξον αυτού εν έτοιμο και ετοίμασιν αυτό. Και εν αυτό ετοίμασε σκεύη θανάτου. Τα βέλη αυτού της καιωμένης εξεργάσματα. Ιδού οδύνησε εν αδικία, συνέλαβε πόνο και έτυχεν ανομία, λάκων όρεξε και ανέσκαμψε αυτό και εμπεσίτη εις βόθρον φόνη εργάσματα. Επιστρέψε ο πόνος αυτού εις κεφαλήν αυτού και επί κορυφήν αυτού η αδικία αυτού καταβίστη. Εξομολογήσουμε το Κυρίο κατά την δικαιοσύνη αυτού και ψαλώ το όνομα του Κυρίου του Υψίστου. Κύριε, ο Κύριος ημών, πώς θαυμαστόν το όνομά του. Εν πάση τη γη, ό,τι επήρθει με δολοπρέπειά σου, υπεράνω τον ουρανό. Εκ στόματος νηπίων και θυλαζόντων, κατηρτήσω ένων, ένεκα των εχθρών σου, που καταλύσε εχθρών και επιδικητήν. Ότι όψουν με τους ουρανούς, έργα των δακτύλων σου, σελήνη μου, και αστέρες ασία θεμελίου. Τι έστειν άνθρωπος ότι μνημνίσκει αυτή, ή ιός ανθρώπου ότι επισκέπτει αυτόν, η λάτωσα σε αυτόν, βραχήτη παραγγέλους, δόξη και τιμή εστεφάνωσα σε αυτόν και κατέστησε σε αυτόν και τα έργα των χειρών. Πάντα υπέταξες υπό κάτω των ποδών αυτού πρόβατα και βόασα πάσα, έτιδε και τα κτίνη του πεδίου, τα πετεινά του ουρανού, του συχθείας της θαλάσσης, τα διαπορευόμενα τρίβους θαλασσών. Κύριε, ο Κύριος ημών, πώς θαυμαστώ το όνομά σου, εν πάση τη γη, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεό. Η ελπίσιμον, Κύριε.

0: Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι σών το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του

ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη πόλητα αυτή, των ενωρητών επιτρόπων συνδρομητών και αφιερωτών της Αγίας Εκκλησίας.

Καταξίωσον Κύριε, τη εσπέρα ταύτη αναμαρτήτους φιλαθήνη μας, ευλογητός η Κύριε ο Θεός ο Πατέρων ημών, γενετών και δοξασμένων το όνομά Σου στους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιόσοφ ημάς, καθά περιλυπήσαμεν επί σε, ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά Σου, ευλογητός η Δέσποτα συνέδησών με τα δικαιώματά Σου, ευλογητός η Άγιε φώτισών με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε το ελαιόσιο στον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδει. Συπρέπει ένο, συπρέπει ύμνο, η δόξα πρέπει. Το πατρί και το ιό και το αγίο πνεύματι, νύχια ή και ει αιώνα στον αιώνα να μείνει.

Κύριε Θεός, ημών κλίνας ουρανούς και κατά βάση σωτηρία του γένους των ανθρώπων, έπειδε επί τους δούλους σου και επί την κληρονομία σου, σιγά το φοβερό και φιλανθρώπο κριτή, εσύ δούλοι πέκλαν τα σκεφαλά στους δεύτερον υπέταξαν αυχένας, που την εξ ανθρώπων αναμένοντες βοήθεια να τοσών περιμένοντες έλεος και τη συναπεκδεχόμενη σωτηρία, ως διαφύλαξον εμπαντή καιρό και κατά την παρούσαν εσπέραν και την προσιούσα νύχτα παντός εχθρού, από πάσαν οικημένης ενεργίας διαβολικής και διαλογισμών ματαίων και θυμίσεων πονηρών. Ή το κράτος της βασιλείας σου ευλογημένων και δεδοξασμένων του Πατρός και του Υιού.

0: Νίνα πολύ στον δούλου σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνου και τον εφθαμίμ του σωτηριών σου, ότι μας κατά πρόσωπο πάνω των λαών φως αποκάλυψης εθνών και δόξα λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νύν και αεί και σε αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε λάστα της αμαρτίας ημών, δέσποτα συγχώστον της ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίαστρας ασθενίας ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νύν και αεί και σε αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτε ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, όσον ουρανών και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσεων, δώσ' ημίν σήμερον, και άφησ' ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμε τις οφειλέτες ημών, και μη είσαι νέης ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και

0: Ον ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Στερεώς ο Κύριος ο Θεός ημών την Αγία και αμόνη των πίστη, των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, συν τη Αγία αυτού Εκκλησία, την πόλη τάφτη, τη ιερά μητροπόλη, τάφτη και το γέννη παντή εις αιώνας αιώνων.
0: Υπεραγία Θεοτόκια σώσον
1: ημών. Την τιμιωτέρων των χερουβήμ και ενδοξωτέρων ασυγκρίτωσον σεραφείμ, την αδιαφθόρους Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουν.
0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμο Κύριε, δόξα σε.
1: Δόξα σε Πατρή, Κύριε, και νύν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, εν ονόματι Κύριε ευλόγησον, Πάτε.
0: Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρισβείες Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, που την πρόοδον εορτάζομαι. Τη χάρτη του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου, προστασία στο Τιμίο Νεπορανίων Δυνάμενα Σωμάτων, οικεσία στο Τιμίο Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Θεοστέπτων Βασιλέων και Σαποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων Πατρών Σιμών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολης του Χρυσοστόμου, των Αγίων Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και του Αγίου Ενδόξου Πρωτομάρτυρος και Αρχιδιακόνου Στεφάνου, που την ανακομιδήν των Τιμίων Λειψάνων εορτάζομαι και πάντων στον Αγίον ελέησε και σώσε ημάς αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.

ο ίδιος ο Δήμιος και όσοι ήταν μπροστά ομολογούν ότι η πίστη στο Χριστό είναι αληθινή και ότι τα είδωλα είναι ψεύτικα. Τότε ο Άγιος Παντελεήμων τους λέει: «Κόψτε μου το κεφάλι να τελειώνουμε και ομολογήστε την πίστη σας μετά στον Αυτοκράτορα». Και πράγματι του έκοψαν το κεφάλι. Αντί για αίμα έτρεχε γάλα. Από τις φλέβες του Αγίου, από το κεφάλι του, έτρεχε γάλα και το σώμα του έγινε κάτασπρο. Η δε ελιά, η ξερή, άνθησε και το σώμα του το πήραν αδελφοί μου, το παρέδωσαν οι στρατιώτες που πίστεψαν στον Χριστό, το παρέδωσαν σε χριστιανούς που παρευρίσκοντος στο μαρτύριό του και ήκουσαν και τη φωνή του Θεού, γι' αυτό είναι καταγεγραμμένη στο συναξαριστή της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας, ότι όσα ζήτησε ο Άγιος Παντελεήμων θα γίνονται δυνατά δια των πρεσβειών του. Έτσι λοιπόν ετελείωσε την 27η του μηνός Ιουλίου τη ζωή του δια του αποκεφαλισμού. Οι δε χριστιανοί πήραν το σώμα του και το έθαψαν με τιμές. Το έθαψαν στο κτήμα του Αδαμαντίνου, του σχολαστικού, όπως αναφέρει ο ιστορικός. Τα δε λειψανά του σήμερα υπάρχουν σε πολλά μέρη όπου οι χριστιανοί προσέρχονται, τα τιμούν και τα ευλαβούνται και παρακαλούν τον Άγιο Παντελεήμονα. Τεμάχια από τα λείψανα του Αγίου Παντελεήμονος έχουμε και εμείς εδώ στο μοναστήρι μας. Και ένα μικρό τεμάχιο, όπως σας είπα, που σταυρώνουμε τους ανθρώπους, το οποίο συνεχώς μυροβλίζει, είναι εδώ μέσα σε αυτή τη μικρή λειψανοθήκη. Παρακαλούμε το Θεό, Άγιε Παντελεήμονα, πρέσβευε, αθλοφόρε και Άγιε Ιαματικέ Παντελεήμονα, πρέσβευε το ελεήμονη Θεό να χαρίζει και σε μας υγείαν ψυχίστε και σώματος. Αδέλφια μου, αυτή ήταν σύντομα όσο μπορούσα η ζωή να σας πω του Αγίου Παντελεήμονα από το Αρχονταρίκι εδώ της Ιεράς Μονής στο τρίκορφο της Φωκίδος, όπου με χαρά σας περιμένουμε και ευχαριστούμε που παρακολουθείτε τα βιντεάκια μας. Εκείνο που θέλω από όλους εσάς και ιδιαίτερα από τους νέους και τους μεγάλους. Τους μεγάλους μας διδάσκει η ζωή του Αγίου Ερμολάου, όπου δίδασκε τον νεαρό Παντελεήμονα και του δίδαξε την πίστη στο Χριστό. Έχουμε χρέος εμείς οι μεγάλοι να διαδίδουμε αυτή την πίστη στα παιδιά μας και στα εγγόνια μας, στους νεοτέρους μας. Αλλά και οι νεότεροι να μην ντρέπεστε. Όπου και να στέκεστε, όπως δεν τράπηκε ο γιατρός ο Παντελεήμων ενώπιον του Αυτοκράτορα, ενώπιον του Βασιλέως, έχασε και τη ζωή του μεν, αλλά δεν τράπηκε να ομολογήσει την πίστη του. Και γι' αυτό και ο Θεός τον εχαρίτωσε να μπορεί εν το ονόματι Ιησού Χριστού του Ναζωραίου να τελεί πλήθος θαυμάτων και δαιμόνια να εκβάλει. Αυτή την πίστη να αποκτήσετε κι εσείς, παιδιά μου, όσοι είστε νέοι, να ομολογείτε το Χριστό με ζήλο και να είστε έτοιμοι, εάν χρειαστεί, να δώσετε και την ίδια σας τη ζωή και το αίμα σας όπως το έδωσε ο Χριστός. Το ίδιο πρέπει να είμαστε έτοιμοι και εμείς οι μεγάλοι. Θα παρακαλούσα την αγάπη σας, όσοι είδατε το βίντεο και σας άρεσε και δεν έχετε εγγραφεί στο κανάλι, από κάτω που γράφει εγγραφή, να εγγραφείτε, αδελφοί μου, να πατήσετε εκεί ένα κλικ και να εγγραφείτε. Και δίπλα ακριβώς το καμπανάκι για να σας έρχεται μήνυμα και στο κινητό σας κάθε φορά που ένα νέο βίντεο ανεβάζουμε στο κανάλι Γέρον Νεκτάριος, το οποίο παρακαλώ να το διαδίδετε σε φίλους σας. Σας ευχαριστώ όλους σας για την αγάπη σας. Να συνεχίσετε να γράφετε υπότιτλους και σύντομα και πάλι σε ξένες γλώσσες τους υπότιτλους ή στα ελληνικά, ώστε να διαδίδεται ο Λόγος του Θεού στα πέρατα της Οικουμένης. Ευχαριστώ και πάλι όλους σας που με παρακολουθήσατε. Σας αναμένω και από το μοναστήρι. Σας αναμένω να σας σταυρώσω με το τίμιο ξύλο και να σας σταυρώσω και με το λείψανο του Αγίου Παντελεήμονος του Ιαματικού. Ευχαριστώ όλους σας. Θα είμαστε σύντομα κοντά σας με ένα άλλο βίντεο. Ο Κύριος μαζί σας και ο Άγιος Παντελεήμων. Χαίρετε, αγαπημένοι μου αδελφοί.

0: ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής και Ρεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.
1: Κάθισμα 13. Ψαλμός 91. Αγαθόν το εξομολογήστε το Κυρίο και ψάλλην το όνοματί σου ύψιστε, του αναγγέλην το πρωί του ελαιός σου και την αλήθειά σου κατά νύχτα εν δεκαχόρδο ψαλτηρίο με το δις εν κιθάρα. Ότι εφρανάς με Κύριε εν της ποίημασή σου και εν της έργης των χειρών σου αγαλιάσομαι. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε, σφόδρα ευαθύνθησαν οι διαλογισμοί σου. Ανήρα άφρον ου γνώσετε και ας είναι το σου συνήσει ταύτα. Εν το ανατήλε αμαρτωλούς ο συχόρτων και διέκυψαν πάντες οι εργαζόμενοι την ανομίαν. Όπως σαν εξολοθρευθώσιν εις τον αιώνα του αιώνος. Σύ δε ύψιστος εις τον αιώνα Κύριε, ότι ιδού οι εχθροί σου Κύριε, ότι ιδού οι εχθροί σου απολούνται και διασκορπιστήσονται πάντες οι εργαζόμενοι την ανομίαν και υψωθήσετε ως μονοκέρωτος το κέρας μου και το γύρας μου εν ελαίο πίωνη και επίδεν ο φθαλμός μου εν της εχθροίς μου και εν της επανισταμένης επ' εμέ πονηρευωμένης ακούσατε το ους μου. Δίκαιος ως φοίνιξ ανθίσει και ως η κέδρος ή εν το λιβάνο πληθυνθήσετε. Πεφυτευμένη εν το οίκο Κυρίου εν τες αυλές του Θεού ημών εξανθίσουσι. Έτι πληθυνθήσονται εν γύρι πίωνη και ευπαθούντες έσονται του αναγγείλε ότι ευθύς Κύριος ο Θεός ημών και ουκ έστην αδικίαν εν αυτό. Ψαλμός 92. Ο Κύριος ευασίλευσε εν ευπρέπειαν εν εδίσατο. Εν εδίσατο Κύριος δύναμην και περιεζώσατο. Και γάρε στερέωσε την οικουμένην ή τη σου αλευθίσετε. Έτοιμος ο θρόνος σου από τότε, από του αιώνος σύη. Επήραν οι ποταμοί Κύριε, επήραν οι ποταμοί φωνάς αυτών. Αρούσιν οι ποταμοί επιτρίψεις αυτών, από φωνών υδάτων πολλών. Θαυμαστή η μετεωρισμή της θαλάσσης, θαυμαστός εν υψηλής ο Κύριος. Τα μαρτύριά σου επιστώθησαν σφόδρα, το οίκο σου πρέπει αγίασμα Κύριε εις μακρότητα ημερών. Ψαλμός 93. Θεός εκδικήσεων Κύριος, Θεός εκδικήσεων επαρησιάσατο. Υψώθητοι οκρίνων την υγιήν, απόδωσαν τα απόδοσιν της υπερηφάνης. Έως πότε αμαρτωλοί Κύριε, έως πότε αμαρτωλοί καυχήσονται, φθέξονται και λαλήσουσιν αδικίαν, λαλήσουσι πάντες οι εργαζόμενοι την ανομίαν. Τον λαόν σου Κύριε ταπείνωσαν και την κληρονομία σου εκάκωσαν. Χείραν και ορφανών απέκτηραν και προσήλυτον εφώνευσαν και είπων «Ου κόψετε Κύριος, ουδέ συνήσει ο Θεός του Ιακώβ. Σύνετε διάφρονες εν το λαό και μωρή ποτέ φρονήσατε. Ο φυτεύσας το ους ουχή ακούει ή ο πλάσας των οφθαλμών ουχή κατανοεί. Ο παιδεύων έθνη ουχή ελέγξει, ο διδάσκων άνθρωπων γνώση. Κύριος γινώσκει τους διαλογισμούς των ανθρώπων ότι εισή μάταιοι. Μακάριος άνθρωπος ο να παιδεύσεις Κύριε και εκ του νόμου σου διδάξεις αυτόν. Του πραίνε αυτόν αφημερών πονηρών έως σου οριγεί το αμαρτωλό βόθρος. Ότι ουκ απόσεται Κύριος των λαών αυτού και την κληρονομίαν αυτού ουκ εγκαταλείψει. Έως σου δικαιοσύνη επιστρέψει εις κρίση και εχόμενη αυτής πάντες η ευθύστη καρδία. Τις αναστήσετε μη επί πονηρευωμένης ή τις συμπαραστήσετε μη επί της εργαζομένης την ανομίαν. Είμαι ότι Κύριος ευοήθησέ μη παραβραχή παρόκησε το άδειο ψυχή μου. Ή έλεγον «Σε σάλευτε ο πούς μου το έλεος σου Κύριε βοήθημη, κατά το πλήθος των οδυνών μου, εν την καρδία μου, επαρακλήσεις σου έφραναν την ψυχή μου. Μη συμπροσέστο σι θρόνος ανομίας, ο πλάσων κόπων επιπρόσταγμα. Τηρεύσουσιν επί ψυχήν δικαίου και αίμα αθώων καταδικάσονται. Και γένετο μη Κύριος εις καταφυγήν και ο Θεός μου εις βοηθών ελπίδος μου. Και αποδώσει αυτής Κύριος την ανομίαν αυτών και κατά την πονηρίαν αυτών αφανεί αυτούς Κύριος ο Θεός. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων αμήν. Ψαλμός 94. Δεύτε αγαλιασόμεθα το Κυρίο, αλλά αλλάξομε το Θεό το Σωτήρι ημών. προφθάσομεν το πρόσωπον αυτού εν εξομολογήσει και εν ψαλμής αλλαλάξομεν αυτό, ότι Θεός Μέγας Κύριος και Βασιλεύς Μέγας επί πάσαν την γην, ότι εν τη χειρία αυτού τα πέρατα της γης και τα ύψη των ωραίων αυτού εσύ, ότι αυτού εστίν η θάλασσα και αυτός επίησεν αυτήν και την ξηράν εχείρες αυτού έπλασαν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό και κλάψομεν εναντίον Κυρίου του ποιήσαντος ημάς, ότι αυτός εστίν ο Θεός ημών και εμείς λαός νομής αυτού και πρόβατα χειρός αυτού. Σήμερον εάν της φωνής αυτού ακούσετε, μη σκληρύνετε τας καρδίας ημών, ως εν το παραπικρασμό κατά την ημέρα του πειρασμού εν τη ερήμο, ότι επείρασάν με οι πατέρες ημών, εδοκίμασάν με και είδον τα έργα μου 40 έτη. Προσόχθησαν τη γενεά εκείνη και είπα, αείπλανόνται την καρδία, αυτοί δε ουκ έγνωσαν τα σοδούς μου, ως όμως εν τη οργή μου, εισελεύσονται εις την κατάπαυσή μου. Ψαλμός 95. Άσατε το Κύριο άσμα κενών, άσατε το Κύριο πάσα η γη, άσατε το Κύριο ευλογήσατε το όνομα αυτού, ευαγγελίζεστε ημέραν εξ ημέρας το σωτήριον αυτού. Αναγγείλατε εν της έθνης ή την δόξαν αυτού, εν πάση της λαής τα θαυμάσια αυτού, ότι Μέγας Κύριος και ενετός φόδρα, φοβερός εστίν υπερ πάντα στους θεούς, ότι πάντες οι θεοί των εθνών δαιμόνια, ο δε Κύριος τους ουρανούς επίησε, εξομολόγησης και ωραιότης ενώπιον αυτού, αγιοσύνη και μεγαλοπρέπεια εν το αγιάσματι αυτού. Ενέγκατε το Κυρίο επατριέ των εθνών, ενέγκατε το Κυρίο δόξαν και τιμήν, ενέγκατε το Κυρίο δόξαν ονόματι αυτού. Άρατε θυσίας και εισπορεύεστε εις τα σαυλάς αυτού, προσκυνήσατε το Κυρίο εν αυλή αγία αυτού, σαλευθείτο από προσώπου αυτού πάσα η γη. Είπατε εν της έθνεση, ότι Κύριος εβασίλευσε και γάρ κατόρθωσε την οικουμένην ή της ου σαλευθήσετε κρινή λαούς εν ευθύτητη. Εφρενέστοσαν οι ουρανοί και αγαλιάστο η γη, σαλευθείτο η θάλασσα και το πλήρωμα αυτής, χαρίσετε τα πεδία και πάντα τα εν αυτής. Τότε αγαλιάσονται πάντα τα ξύλα του δρυμού από προσώπου Κυρίου, ότι έρχεται κρίνε την γην. Κρινή την οικουμένη εν δικαιοσύνη και λαούς εν τη αληθεία αυτού. Ψαλμός 96. Ο Κύριος εβασίλευσε να γαλιάστο η γη, εφρανθήτωσαν νήσι πολλέ, νέφη και γνώφος κύκλο αυτού, δικαιοσύνη και κρίμα κατόρθωσης του θρόνου αυτού. Πήρεν όποιον αυτού προπορεύσεται και φλογιεί κύκλο τους εχθρούς αυτού. Έφωναν εαστραπέ αυτού τη οικουμένη, είδε και εσαλεύθη η γη, τα όριος οι κυρός ετάκησαν από προσώπου Κυρίου, από προσώπου Κυρίου πάσης της γης. Ανήγγυλαν οι ουρανοί την δικαιοσύνην αυτού και είδωσαν πάντες οι λαοί την δόξαν αυτού. Εσχυθήτωσαν πάντες οι προσκυνούντες της γλυπτής, οι εγκαυχόμενοι εν της ειδόλης αυτών. Προσκυνήσατε αυτό πάντες οι άγγελοι αυτού. Ήκουσε και εφράνθη Σιών και οι γαλιάσοντο εθιγατέρες της Ιουδαίας ένεκεν των κρυμάτων σου Κύριε. Ότι σύ Κύριος ύψιστος επί πάσαν την γην, σφόδρα υπεριψώθης υπερ πάντα στους θεούς. Οι αγαπώντες των Κύριων μισείτε πονηρά. Φυλάσσει Κύριος τας ψυχάς των οσίων αυτού, εκ χειρός αμαρτωλού ρίσετε αυτούς. Φως ανέτειλε το δικαίο και της ευθέσει την καρδία εφροσύνη. Εφράνθητε δίκαιεν το Κυρίο και εξομολογήστε τη μνήμη της αγιοσύνης αυτού. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Ψαλμός 97. Άσατε το Κύριο άσμα κενών, ότι θαυμαστά επίησεν ο Κύριος. Έσωσεν αυτόν η δεξιά αυτού και ο βραχίον ο Άγιος αυτού. Εγνώρισε Κύριος το σωτήριον αυτού. Εναντίον των εθνών απεκάλυψε την δικαιοσύνην αυτού. Εμνήστη του ελέους αυτού το Ιακώβ και της αληθείας αυτού το οίκο Ισραήλ. Είδωσαν πάντα τα πέρατα της γης το σωτήριον του Θεού ημών. Αλλά αλλάξατε το Θεό πάσα η γη. Άσατε και αγαλιάστε και ψάλατε. Ψάλατε το Κύριο εν κιθάρα και φωνή ψαλμού, εν σάλπιξιν ελατές και φωνή σάλπιγκος κερατίνης, αλλά αλλάξατε ενώπιον του Βασιλέως Κυρίου. Σαλευθείτο η θάλασσα και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Όταν μη κροτήσουν συγχυρεί επί το αυτό, τα όρια γαλιάσονται από προσώπου Κυρίου, ότι έρχεται, ότι οίκη κρίνε την γην, κρίνει την οικουμένη δικαιοσύνη και λαούς ενευθύτητη. Ψαλμός 98. Ο Κύριος ευασίλευσεν, οργισδέστοσαν λαοί, ο καθήμενος επί των χερουβίμ σαλευθεί το υγιή. Κύριος εν Σιών μέγας, και υψηλός εστίν επί πάντα στους λαούς, εξομολογησάστοσαν το ονόματί σου το μεγάλο, ότι φοβερόν και άγιον εστί, και τιμή βασιλέως κρίσιν αγαπά. Σύ τίμασας ευθύτητας, κρίσιν και δικαιοσύνη εν Ιακώβ, σύ επίησας. Υψούτε Κύριον των Θεών ημών, και προσκυνείτε το υποποδίο των ποδών αυτού, ότι άγιος εστί. Μωυσής και Ααρών, εν της ιερεύσιν αυτού, και Σαμουήλ εν της επικαλουμένης το όνομα αυτού. Επεκαλούνται τον Κύριον και αυτός εισήκουσεν αυτόν. Εν στήλον εφέλησε λάλη προς αυτούς, ότι εφύλασον τα μαρτύρια αυτού και τα προστάγματα αυτού αέδωκεν αυτής. Κύριο Θεός ημών, σύ επίκουσας αυτόν. Ο Θεός, σύ ευήλατος εγίνου αυτής και εκδικών επί πάντα τα επιτιδεύματα αυτών. Υψούτε Κύριον των Θεών ημών και προσκυνείτε εις όρος Άγιον αυτού, ότι Άγιος Κύριος ο Θεός ημών. Ψαλμός 91. Αλλά αλλάξατε το Θεό πάσα η γη. Δουλεύσατε το Κύριο εν ευφροσύνη, εισέλθετε ενώπιον αυτού εν αγαλιάς. Γνώτε ότι Κύριος αυτός εστίν, ο Θεός ημών, αυτός επίησεν ημάς και ούχ ημείς. Ημείς δε λαός αυτού και πρόβατα νομής αυτού. Εισέλθετε εις τα σπήλας αυτού εν εξομολογή.

Ψαλώ και συνήσω εν οδό αμό μου. Πότε ήξεις πρόσμε, διεπορευόμην εν ακακία καρδίας μου, εν μέσω του οίκου μου. Ού προετιθέμην προοφθαλμών μου πράγμα παράνομων, ποιούντας παραβάσεις εμίσησα. Ού και κολλήθη μη καρδία σκαμβή, εκλίνοντος απ' εμού του πονηρού, ού και γίνοσκον. Τον καταλαλούντα λάθρα των πλησίων αυτού, τούτων εξεδίωκον. Υπερηφάνω οφθαλμό και απλήστο καρδία τούτο ου συνίστιον. Η οφθαλμή μου επί τους πιστούς της γης, του συγκαθίστε αυτούς με τεμού, πορευόμενος εν οδό αμόμο, ούτως μη ελιτούργη. Ου κατόκι εν μέσω της οικίας μου ποιών υπερηφανίαν, λαλών άδικα, ου κατεύθυνεν ενώπιον των οφθαλμών μου. Εις τας πρωίας απέκτηνον πάντα στους αμαρτωλούς της γης, του εξολοθρεύς εκ πόλεως Κυρίου, πάντα στους εργαζομένους την ανομίαν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίσιμον Κύριε δόξα σοι. Κάθισμα 14. Ψαλμός 101. Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου και η κραυγή μου προσέλθετο. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού. Ενίαν ημέρα θλίβομαι, κλείνον προς με το ούσου. Ενίαν ημέρα επικαλέσω μέσα ταχύ επάκουσόν μου. Ότι εξέλιπον ως η καπνό σε ημέρε μου και τα οστά μου ως η φρύγιον συνεφρύγησαν. Επλήγην ως η χόρτος και εξηράνθη η καρδία μου. Ότι επελαθόμην του φαγήν των άρτων μου. Από φωνής του στεναγμού μου εκολύθη το οστούν μου τη σαρκή μου. Ομοιώθην πελεκάνι ερημικό. Εγεννήθην ως συνικτικόραξ εν οικοπαίδω. Υγρύπνησα και εγενόμην ως τρουθείων μονάζων επιδόματος. Όλην την ημέραν ονίδιζόν με οι εχθροί μου και οι επενούντες με κατεμού όμνιον. Ότι σποδόν ως η άρτων έφαγον και το πόμα μου με τα κλαφθμού εκείρνων. Από προσώπου της οργής σου και του θυμού σου ότι επάρας κατέραξάς με. Ε ημέρε μου ως η σκιά εκλήθησαν, καγός η χόρτος εξηράνθη. Σύ δε Κύριε εις τον αιώνα μένεις και το μνημόσυνόν σου εις γενεάν και γενεάν. Σύ Αναστάς εκτηρήσεις την Σιών, ότι καιρός του εκτηρήσε αυτήν, ότι οίκη καιρός, ότι ευδόκησαν οι δούλοι σου τους λίθους αυτής και τον χούν αυτής εκτηρήσουσι. Και φοβηθήσονται τα έθνη το όνομά σου Κύριε και πάντες οι βασιλείς της γης την δόξα σου. Ότι οικοδομήσει Κύριος την Σιών και οφθήσεται εν τη δόξη αυτού. Επέβλεψεν επί την προσευχήν των ταπεινών και ούκ εξουδένωσε την δέησιν αυτών. Γραφή το αύτη εις γενεάν εταίραν και λαός, οκτιζόμενος ενέσει τον Κύριον, ότι εξέκυψεν εξ ύψους Αγίου αυτού, Κύριος εξ ουρανού επί την γην επέβλεψε. Του ακούσε του στεναγμού των πεπαιδημένων, του λύσε τους ιούς των τεθανατωμένων, του αναγγείλε εν Σιών το όνομα Κυρίου και την ένεσεν αυτού εν Ιερουσαλήμ. Εν το επισυναχθήνε λαούς επί το αυτό και βασιλείς του δουλεύειν το Κυρίο. Απεκρίθη αυτό εν οδό ισχύος αυτού την ολιγότητα των ημερών μου ανάγγυλων μου. Μη αναγάγεις με εν ημίς ημερών μου, εν γενεάν γενεών τα έτη σου. Καταρχάς η Κύριε την γίνε θεμελίω σα και έργα των χειρών σου εις είναι οι ουρανοί. Αυτοί απολούνται, σύ δε διαμένεις και πάντες ως ημάτιον παλαιοθήσονται και ως υπερηβόλαιον ελήξεις αυτούς και αλλαγίσονται. Σύ δε ο αυτόσι και τα έτη σου ούκ εκλείψουσι. Ιή των δούλων σου κατασκηνώσουσι και το σπέρμα αυτών εις τον αιώνα κατευθυνθήσετε. Ψαλμός 102. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνου πάσας τας ανταποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσας τας ανομίας σου, τον ιόμενον πάσας τας νόσου σου, τον λυτρούμενον εκφθοράς την ζωή σου, τον στεφανούντα σε εν ελέη και εκτιρμής, τον εμπιπλώντα εν αγαθή στην επιθυμία σου, ανακαινισθήσεται ως αητού η νεότη σου. Ποιόν ελεημοσύνας ο Κύριος και κρίμα πάση της αδικουμένης. Εγνώρισε τα σοδούς αυτού το Μωυσή, της Ιης Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Ικτήρμον και ελεήμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, ουκ εις τέλος οργιστήσετε, ουδέ εις τον αιώνα μην Ιή. Ουκ κατά της ανομίας ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά της αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών. Καθώς ον απέκουσαν ανατολέ αποδυσμών, εμάκρυνα φημώντας ανομία Σιμών. Καθώς εκτήρη πατήριους, οκτήρησε Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών εμνίστη ότι

0: Ακούσες μεν, άνθρωπος ως η χόρτος, ημέρε αυτού, ως η άνθος του αγρού, ούτως εξανθίσει, ότι πνεύμα διήλθεν εν αυτό και ούχ υπάρξει και ούχ επιγνώσεται έτη των τόπων αυτού, του δε έλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών, και η δικαιοσύνη αυτού επί εις ιών της φυλάσσουσι την διαθήκην αυτού και μεμνημένης των εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό, ητίμασε των θρόνων αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχύοι ποιούντες των λόγων αυτού, του ακούσε της φωνής των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού οι ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ψαλμός 103. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Κύριο Θεός με μεγαλύνθης φόδρα. Εξομολόγηση και μεγαλοπρέπειαν εν εδίσω, αναβαλώμενος φως ως ημάτιον, εκτείνον των ουρανών ως σιδέριν, ως στεγάζον εν είδαση τα υπερώ αυτού, ότι θυς νέφη την επίβασιν αυτού, ο περιπατών επί πτερήγων ανέμων, ο ποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών την γην επί την ασφάλειαν αυτής, ου κληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσος ο σημάτιον το περιβόλαιον αυτού επί των ωραίων στήσονται ύδατα, από επιτιμή σε όσου φεύξονται, από φωνής βροντίσου δηλιάσουση. Αναβαίνουν συνόρι και καταβαίνουν η παιδεία εις των τόπων όνε θεμελίωσας αυτά. Όριον έθου, ο ου παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψουσι καλύψε την γην. Ο εξ αποστέλων πηγάς εν φάραξη, αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα, ότι ούσι πάντα τα θηρία του αγρού προσδέξονται όναγροι εις δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών δώσου η φωνήν. Ποτίζον όρη εκ των υπερώων αυτού από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη. Ο εξανατέλων χόρτων της κτίνεση και χλώει τη δουλειά των ανθρώπων. Του εξαγαγήν άρτων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου. Του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίο και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέδρη του λιβάνου ας εφύτευσας, εκεί στρουθεί ενωσεύσουση του εροδιού η κατοικία ηγείται αυτών, όρη τα υψηλά τες ελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής, επίησε σε λίνινης καιρούς, ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότος και εγένε τον νίξ, εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού, σκύμνη οριόμενη, του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής, ανέτειλεν ο ήλιος και συνήχθησαν, και στα σμάνδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επίησας. Επληρώθη η γη της κτίσεώς σου. Αύτη η θάλασσα, η μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετά, ο νουκέστην αριθμός, ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται. Δράκον ούτως ον έπλασας εμπέζειν αυτή. Πάντα προσε προσδοκώσει, δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτής συλλέξουση. Ανοίξαντός σου την χείρα, τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος. Αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπον, ταραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουση, και εις τον χούν αυτών επιστρέψουση. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και κτισθήσονται, και ανακαινείς το πρόσωπον της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας, εφρανθήσετε Κύριος επί της έργης αυτού, ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμει, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσω το Κύριο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Η δυνθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσομαι επί το Κυρίο. Εγλείπει ένα αμαρτωλή από τη γη και άνομη ως τεμή υπάρχει να αυτούς, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 104. Εξομολογήστε το Κυρίο και επικαλείστε το όνομα Αυτού. Απαγγείλατε εν της έθνηση τα έργα Αυτού. Άσατε Αυτό και ψάλατε Αυτό. Διηγήσαστε πάντα τα θαυμάσια Αυτού. Επενείστε εν το όνομα του Αγίου Αυτού. Εμφραθείτε καρδία ζητούντων των Κύριων. Ζητήσατε τον Κύριον και κρατεώθητε. Ζητήσατε το πρόσωπον Αυτού διαπαντός. Νίσθητε των θαυμασίων Αυτού, όν επίησε τα τέρατα Αυτού και τα κρίματα του στόματος Αυτού. Σπέρμα Αβραάμ δούλη Αυτού, Ιακώβ εκλεκτή Αυτού. Αυτός Κύριος ο Θεός ημών, εν πάση τη γη τα κρίματα Αυτού. Εμνίσθη στον αιώνα διαθήκης Αυτού, λόγου ου εν ετήλατο εις χιλίας γενεάς. Ον διέθετο το Αβραάμ και του όρκου Αυτού το Ισαάκ, και έστησεν αυτόν το Ιακώβ εις πρόσταγμα και το Ισραήλ εις διαθήκην αιώνιον, λέγον, σι δώσω την γην Χαναάν, σχήνισμα κληρονομίας ημών. Εν το είναι αυτούς αριθμό βραχής, ολιγοστούς και παρήκουσεν αυτοί, και δήλθεν εξ έθνους εις έθνος, και εκ βασιλείας εις λαών έτερων. Ου καφήκεν άνθρωπον αδικήσε αυτούς, και ήλεγξεν υπέρ αυτών βασιλείς. Μη άπτεστε των Χριστών μου, και εν τις προφήτες μου μη πονηρεύεστε. Και εκάλεσε λοιμόν επί την γην, παν στήριγμα άρτου συνέτριψε. Απέστειλεν έμπροσθεν αυτόν άνθρωπον, εις δούλων επράθη Ιωσήφ. Εταπείνωσαν εμπέδες τους πόδας αυτού, σίδηρον δήλθεν η ψυχή αυτού, μέχρι του ελθύν το λόγον αυτού. Το λόγιον του Κυρίου επίρωσεν αυτόν. Απέστειλε βασιλεύς και έλυσεν αυτόν, άρχον λαού και αφήκεν αυτόν. Κατέστησεν αυτόν Κύριον του οίκου αυτού και άρχοντα πάσης της κτήσεως αυτού. Του παιδεύσε τους άρχοντας αυτού ως εαυτόν και τους πρεσβυτέρους αυτού σοφίσε. Και εισήλθεν Ισραήλ εις Αίγυπτον και Ιακώβ παρόκησεν εν γη Χαμ. Και ύφξησε τον λαόν αυτού σφόδρα και κρατέωσεν αυτόν υπέρ τους εχθρούς αυτού. Μετέστρεψε την καρδίαν αυτού, του μισήσε τον λαόν αυτού, του δολιούστε εν της δούλης αυτού. Εξαπέστειλε Μωυσήν τον δούλον αυτού, Ααρών ον εξελέξατο εαυτό. Έθετο εν αυτής τους λόγους των σημείων αυτού και των τεράτων αυτού εν γη Χαμ. Εξαπέστειλε σκότος και σκότασε ότι παρεπίκραναν τους λόγους αυτού. Μετέστρεψε τα ύδατα αυτών εις αίμα και απέκτηνε τους ηχθείας αυτών. Εξήρψεν η γη αυτών βατράχους εν της ταμιείς των βασιλέων αυτών. Είπε και ήλθε κοινόμια και σκνήπες εν πάση της ορίης αυτών. Έθετο τας βροχάς αυτών χάλαζαν. Πύρκα τα φλέγον εν τη γη αυτών. Και επάταξε τα σαμπέλους αυτών και τα σικάς αυτών και συνέτριψε παν ξύλων ορίου αυτών. Είπε και ήλθε να κρίς και βρούχος, ουκ είναι αριθμός. Και κατέφαγε πάντα χόρτον εν τη γη αυτών και κατέφαγε πάντα των καρπών της γης αυτών και επάταξε παν πρωτότοκον εν τη γη αυτών απαρχήν παντός πόνου αυτών. Και εξήγαγεν αυτούς εν αργυρίο και χρυσίο και ουκ είναι εν τες φυλές αυτών ο ασθενών. Εφράνθη Αίγυπτος εν διεξόδου αυτών, ότι επέπεσαν ο φόβος αυτών από αυτούς. Διεπέτασε νεφέλην η σκέπην αυτής και πύρ του φωτισμού αυτής τη νύκτα. Ήτησαν και ήλθεν ορτιγομήτρα και άρτων ουρανού ενέπλησεν αυτούς. Διέριξε πέτραν και ερείησαν ύδατα, επορεύθησαν έναν ίδρυς ποταμί, ότι εμνίσθη του λόγου του Αγίου αυτού του προς Αβραάμ των δούλων αυτού και εξήγαγε τον λαόν αυτού εν αγαλιάσει και τους εκλεκτούς αυτού εν εφροσύνη και έδωκεν αυτής χώρας εθνών και πόνους λαών κατεκληρονόμησαν όπως αμφυλάξωση τα δικαιώματα αυτού και των νόμων αυτού εξητήσωση. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίση μόν Κύριε δόξα σοι.
1: Κάθισμα 15. Ψαλμός 105. Εξομολογήστε το Κυρίο ότι Χριστός, ότι στον αιώνα του έλεος αυτού, της λαλήσιτας δυναστείας του Κυρίου, ακουστάς ποιήσει πάσας τας ενέσεις αυτού, μακάρι φυλάσσοντες κρίσιν και ποιούντες δικαιοσύνην εν παντή καιρό, νίστη τιμών Κύριε εν τη ευδοκία του λαού σου, επίσκεψε ημάς εν το σωτηρίο σου, του ειδίν εν τη Χριστότητη των εκλεκτών σου, του εφρανθήν εν τη εφροσύνη του έθνου σου, του επενείστε μετά της κληρονομίας σου. Ημάρτωμεν μετά των πατέρων ημών, ηνομήσαμεν, ηδικήσαμεν. Οι πατέρες ημών εν Αιγύπτο, ου συνήκαν τα θαυμάσια σου και ου κευνίστησαν του πλήθους του ελαίου σου, και παρεπίκραναν αναβαίνοντες εν τη ερυθρά θαλάσσα, και έσωσεν αυτούς ένα και το ονόματος αυτού, του γνωρίσε την δυναστείαν αυτού, και επετίμησε τη ερυθρά θαλάσσα και ξηράνθη, και οδήγησεν αυτούς ένα βύσο ως εν ερήμο, και έσωσεν αυτούς εκ χειρός μισούντος, και ελυτρώσατο αυτούς εκ χειρός εχθρών, εκάλυψεν είδωρ τους θλίβοντας αυτούς, εις εξ αυτών ούχ υπελήφθη, και επίστευσαν το λόγο αυτού και ήσαν την ένεσιν αυτού, ετάχυναν, επελάθοντο των έργων αυτού, ούχ υπέμειναν την βουλήν αυτού, και επεθύμησαν επιθυμίαν εν τη ερήμο, και επείρασαν τον Θεόν έναν ίδρο, και έδωκεν αυτοί στο αίτημα αυτών, και εξαπέστειλε πλεισμονήν στα ψυχάς αυτών, και παρόργησαν τον Μωυσήνε την παρεμβολή των Ααρών των Άγιων Κυρίου. Η νύχθη η γη και κατέπει εδαθάν, και κάλυψεν επί τη συναγωγή ναυυρών, και εξεκάφθη πήρεν τη συναγωγή αυτών, φλόξ κατέφλεξεν αμαρτωλούς, και επίησαν μόσχον εν χορύβ, και προσεκίνησαν το γλυπτό, και ηλάξαντο την δόξαν αυτού εν ομοιώματι μόσχου εστίοντος χόρτων, και επελάθοντο του Θεού του σώζοντος αυτούς, του ποιήσαντος μεγάλα εν Αιγύπτο, θαυμάσια εν γη Χαμ, φοβερά επί θαλάσσης ερυθράς, και είπε του εξολοθρεύσε αυτούς, ημι Μωυσής ο εκλεκτός αυτού έστι εν τη θράφση ενώπιον αυτού, του αποστρέψε τον θυμόν αυτού, του μη εξολοθρεύσε αυτούς. Και εξουδένωσαν γην επιθυμητήν, ουκ επίστευσαν το λόγο αυτού, και εγόγγισαν εν τη σκηνόμασιν αυτών, ουκ εισήκουσαν τη φωνή Κυρίου, και επήρε την χείραν αυτού επ' αυτούς, του καταβαλήν αυτούς εν τη ερήμο και του καταβαλήν το σπέρμα αυτών εν τη έθνεση, και διασκορπίσε αυτούς εν τες χώρες. Και ετελέστησαν το Βελφεγόρ, και έφαγον θυσίας νεκρών, και παρόξηναν αυτών εν τη επιτιδεύμασιν αυτών, και επληθύνθη εν αυτής η πτώσης, και έστι φινεές και εξυλάσατο, και κόπασεν οι θράψεις, και λογίστη αυτό εις δικαιοσύνην εις γενεάν και γενεάν έως του αιώνος, και παρόργησαν αυτόν επί ύδατος αντιλογίας, και εκακόθη Μωυσής δι' αυτούς, ότι παρεπίκραναν το πνεύμα αυτού και διέστειλεν εν τις χείλες εν αυτού, ούκ εξολόθρευσαν τα έθνη, α είπε Κύριος αυτής, και εμίγησαν εν τις έθνεση και έμαθον τα έργα αυτών, και δούλευσαν τη γλυπτή αυτών και γεννήθη αυτή ει σκάνδαλον. Και έθισαν του ιού αυτών και τα στιγατέρα αυτών τη δαιμονή. Και εξέχιαν αίμα αθώων, αίμα ιών αυτών και θυγατέρων, ονέθισαν τη γλυπτή Χαναάν. Και φωνοκτονήθη γη εν τη έμαση και μιάνθια τη έργη αυτών. Και πόρνευσαν εν τη επιτιδεύμαση αυτών. Και οργίστη θυμό Κύριο επί των λαών αυτού. Και ευδελίξατο την κληρονομία αυτού. Και παρέδωκεν αυτού ισχύρα εχθρών. Και κυρίευσαν αυτών οι μισούντες αυτούς, και έθλιψαν αυτούς οι εχθροί αυτών, και ταπεινώθησαν υπό τα σχήρας αυτών. Πλεονάκης ερίσατο αυτούς, αυτοί δε παρεπίκραναν αυτών εν τη βουλή αυτών, και ταπεινώθησαν εν τες ανομίες αυτών. Και είδε Κύριος εν το θλίβεστε αυτούς, εν το αυτόν εισακούσε της δεήσεως αυτών. Και εμνήστη της διαθήκης αυτού και μετεμελήθη κατά το πλήθος του ελέους αυτού, και έδωκεν αυτούς εις εκτιρμούς εναντίον πάντων των εχμαλωτευσάντων αυτούς. Σώσον ημάς Κύριο Θεός ημών, και επισυνάγαγε ημάς εκ των εχθνών, του εξομολογήσαστε το όνοματί σου του Αγίου, του εγκαυχάστε εν τη ενέση σου. Ευλογητός Κύριος ο Θεός Ισραήλ από του αιώνος και έως του αιώνος, και ρηπάς ο λαός γέννητο γέννητο. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 106. Εξομολογήστε το Κύριο ότι Χριστός ότι στον αίωνα το έλεος αυτού, υπάτωσαν οι λελυτρωμένοι υπό Κυρίου, ού σε λυτρώσατε χειρός εχθρού και εκ των χωρών συνήγαγεν αυτούς από ανατολών και δυσμών και βορρά και θαλάσσης, επλανήθησαν εν τη ερήμο εν γη ανίδρο, οδόν πόλεως κατοικητηρίου χεύρων. Πεινώντες και διψώντες η ψυχή αυτών εν αυτής εξέλιπε και κέκραξαν προς Κύριον εν το θλίβεστε αυτούς και εκ των αναγκών αυτών ερίσατο αυτούς και οδήγησαν αυτούς εις οδόν ευθείαν του πορευθύνε εις πόλην κατοικητηρίου. Εξομολογησάστοσαν το Κυρίο τα ελέη αυτού και τα θαυμάσια αυτού της υγής των ανθρώπων ότι εχόρτασε ψυχήν καινήν και ψυχήν πεινώσαν ενέπλησεν αγαθών καθημένους εν σκότη και σκιά θανάτου πεπαιδημένους εν πτωχία και σιδήρο. Ότι παρεπίκραναν τα λόγια του Θεού και την βουλή του υψίστου παρόξηναν και ταπεινώθηκαν κόπηση καρδία αυτών εισθένησαν και ουκ είναι ο βοηθών. Και εκέκραξαν προς Κύριον εν το θλίβεστε αυτούς και εκ των αναγκών αυτών έσωσεν αυτούς και εξήγαγεν αυτούς εξ σκότους και σκιάς θανάτου και τους δεσμούς αυτών διέριξε. Εξομολογησάστοσαν το Κυρίο τα ελέη αυτού και τα θαυμάσια αυτού της υγής ανθρώπων, ότι συνέτριψε πύλας χαλκάς και μοχλούς σιδηρούς συνέθλασε. Αντελάβετο αυτών εξοδού ανομίας αυτών, διαγάρτας ανομίας αυτών εταπεινώθησαν. Παμ βρώμα ευδελίξατο η ψυχή αυτών και ίγγισαν έως των πυλών του θανάτου. Και κέκραξαν προς Κύριον εν το θλίβεσθε αυτούς και εκ των αναγκών αυτών έσωσεν αυτούς. Απέστειλε των λόγων αυτού και ιάσατο αυτούς και ερίσατο αυτούς εκ των διαφθορών αυτών. Εξομολογησάστοσαν το Κυρίο τα ελέη αυτού και τα θαυμάσια αυτού της υγής των ανθρώπων. Και θυσάτωσαν αυτό θυσίαν ενέσεως και εξαγγυλάτωσαν τα έργα αυτού εν αγαλιάσει. Οι καταβαίνοντες εις θάλασσαν εμπλοίης, ποιούντες εργασίαν εν είδαση πολλής. Αυτοί είδον τα έργα Κυρίου και τα θαυμάσια αυτού εν το βυθό. Είπε και έστει πνεύμα καταιγίδος και υψώθη τα κύματα αυτής. Αναβαίνουν συνέως των ουρανών και καταβαίνουν συνέως των αβύσσων. Η ψυχή αυτών εν κακής ετίκετο. Εταράχθησαν, εσαλεύθησαν όσο μεθείων και πάσα η σοφία αυτών κατεπόθη. Και εκέκραξαν προς Κύριον εν το θλίβεσθε αυτούς και εκ των αναγκών αυτών εξήγαγεν αυτούς. Και επέταξε την καταιγίδη και έστει εις άβραν και εσήγησαν τα κύματα αυτής και φράνθησαν ότι ησύχασαν και οδήγησαν αυτούς επιλυμένα θελήματος αυτού. Εξομολογησάστοσαν το Κυρίο τα ελέη αυτού και τα θαυμάσια αυτού της υγής των ανθρώπων. Υψωσάτωσαν αυτόν εν εκκλησία λαού και εν καθέδρα πρεσβυτέρων ενεσάτωσαν αυτόν. Έθετο ποταμούς εις έρημον και διεξόδους υδάτων εις δίψαν, γιν καρποφόρων εις άλμην, από κακίας των κατοικούντων εν αυτή, έθετο έρημον εις λίμνας υδάτων και γιν άνυδρον εις διεξόδους υδάτων, και κατόκισεν εκεί πεινώντας, και συναισθήσαν το πόλης κατοικεσίας, και έσπηραν αγρούς και εφύτευσαν αμπελώνας, και επίησαν καρπών γεννήματος, και ευλόγησαν αυτούς και επληθύνθησαν σφόδρα, και τα κτίνη αυτών ούκες μίκρινε, και ολιγόθησαν και εκακώθησαν από θλίψεως κακών και οδύνης. Εξεχήθη εξουδένωσης επάρχοντας αυτών και επλάνησαν αυτούς ένα βάτο και ούχοδο και εβοήθησε πένιτη εκπτωχίας και έθετο ως πρόβατα πατριάς. Όψονται ευθύς και εφρανθίσονται και πάσα ανομία εμφράξει το στόμα αυτής. Τι σοφός και φυλάξει ταύτα και συνήσει τα ελέη του Κυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 107. Ετοίμη η καρδία μου ο Θεός, ετοίμη η καρδία μου. Άσομε και ψαλώ εν τη δόξη μου. Εξεγέρθητη η δόξα μου, εξεγέρθητη ψαλτήριον και κιθάρα. Εξεγερθήσω με όρθρου. Εξομολογήσω με έσυ εν λαΐς, Κύριε, ψαλώσει εν έθνεση, ότι μέγα επάνω των ουρανών το έλεό σου και έως των εφελών η αλήθειά σου. Υψώθητη επί τους ουρανούς ο Θεός και επί πάσαν την γην η δόξα σου. Όπως αν ριστώσει η αγαπητή σου, σώσον τη δεξιά σου και πάκουσόν μου. Ο Θεός ελάλησεν εν το Αγίο αυτού. Υψωθήσω με και διαμεριώ σήκημα και την κοιλάδα των σκηνών διαμετρήσω. Εμός εστί Γαλαάδ και εμός εστί Μανασής και Εφραίμ αντίληψης της κεφαλής μου, Ιούδας βασιλεύς μου, Μωάβ λέβης της ελπίδας μου, επί την Ιδουμαίαν επιβαλώ το υπόδημά μου, εμί αλόφιλοι πετάγησαν. Τις απάξει με εις πόλην περιοχής, ή τις οδηγήσει με έως της Ιδουμαίας, ουχής ή ο Θεός ο αποσάμενος ημάς, και ούκ εξελεύσει ο Θεός εν τες δυνάμεις ημών. Δώσει μην βοήθειαν εκθλίψεως και ματέα σωτηρία ανθρώπου. Εν το Θεό ποιήσομεν δύναμην και αυτός εξουδενώσει τους εχθρούς ημών. Ψαλμός 108. Ο Θεός, την ένεσή μου μη παρασιωπήσεις, ότι στόμα αμαρτωλού και στόμα δολίου επεμέει νύχθη. Ελάλησαν κατ' εμού γλώσσοι, δολία και λόγης, μίσους, εκύκλωσάν με και πολέμησάν με δωρεάν. Αντί του αγαπάν με διέβαλόν με εγώ δέπρωση ευχόμην. Και έθεντο κατ' εμού κακά αντί αγαθών και μίσος αντί της αγαπήσεώς μου. Κατάστησον επ' αυτών αμαρτωλών και διάβολος τί το εκ δεξιών αυτού. Εν το κρίνεστε αυτόν εξέλθει κατά δεδικασμένος και η προσευχή αυτού γενέστο εις αμαρτίαν. Γεννηθήτωσαν η ημέρα αυτού ολίγε και την επισκοπήν αυτού λάβει έτερος. Γεννηθήτωσαν η ή αυτού ορφανή και η γενή αυτού χείρα. Σαλευόμενοι μεταναστήτωσαν η ή αυτού και επαιτησάτωσαν. Εκβληθήτωσαν εκ των οικοπαίδων αυτών. Εξερευνησά το δανειστής πάντα όσα υπάρχει αυτό και διαρπασάτος αναλότρι τους πόνους αυτού. Μη υπαρξά το αυτό αντιλήπτορ, μη δε γεννηθεί το εκτήρμον της ορφανής αυτού. Γεννηθεί το τα τέκνα αυτού εις εξολόθρευσιν, εν γενεά μια εξαλειφθεί το όνομα αυτού. Αναμνηστεί η ανομία των πατέρων αυτού έναντι Κυρίου και η αμαρτία της μητρός αυτού μη εξαλειφθεί. Γεννηθεί το σαν εναντίον Κυρίου διαπαντός και εξολοθρευθεί η εγγύης των μνημόσυνων αυτών. Αθών ουκ εμνήστη ποιείς έλεος και κατεδίωξε ένα άνθρωπον πένιτα και πτωχών και κατανενιγμένων την καρδία του θανατώσε και ηγάπησε κατάραν και ήξη αυτό και ουκ η θέλησεν ευλογίαν και μακρυνθήσετε απ' αυτού και ενεδίσα το κατάραν ως ημάτιον και εισήλθεν ως ηίδωρη στα έγκατα αυτού και ως ηέλεον εν της οστέης αυτού. Γεννηθεί το αυτό ως ημάτιον ο περιβάλλεται και ως η ζώνη είναι διαπαντός περιζώνεται. Τούτο το έργον των ενδιαβαλώντων με παρακυρίου και των λαλούντων πονηρά κατά της ψυχής μου. Και εσύ Κύριε, Κύριε, ποιήσον με τεμού, ένεκεν το όνοματό σου, τη Χριστόν του έλεό σου. Ρίσε με ότι πτωχός και πένιση μη εγώ και η καρδία μου τετάρακτε εντός μου. Ως η σκιά εν το εκλίνε αυτήν αντανηρέθην, εξετινάχθεν ως οι ακρίδες. Τα γόνατά μου εισθένησαν από νηστείας και η σάρξ μου ηλιώθη διέλεον. Καγού εγεννήθην όνειδος αυτής, είδος αν με εσάλευσαν κεφαλάς αυτών. Βοήθησόν με, Κύριο Θεός μου, και σώσον με κατά το έλεό σου. Και γνώτωσαν ότι η χείρ σου αυτή και εσύ, Κύριε, ποιήσας αυτήν. Καταράσονται αυτοί και εσύ ευλογήσεις. Η επανιστάμενή μου εσχυνθήτωσαν, ο δε δούλος σου εφρανθήσετε. Ενδυσάστοσαν οι ενδιαβάλλοντες με εντροπή και περιβαλέστοσαν ως διπλοίδα ισχύνην αυτών. Εξομολογήσω με το Κυρίως φόδρα, εν το στόματί μου και εν μέσω πολλών εν έσω αυτών, ότι παρέστη εκ δεξιών πένιτος, του σώσε εκ των καταδιωκόντων την ψυχή μου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίση μόν, Κύριε, δόξα σοι.
2: Ραδιοφωνικό σταθμό τη Ιερά Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής και Ρεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.
1: Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του ραδιοφωνικού σταθμού 106,8 FM, Ορθόδοξη Παρουσία της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής και Ρεντίνης, καλησπέρα σας στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής, μιας ακόμα βραδινής παρέας, ο πατήρ Σταύρος Παπαδόπουλος. Την προηγούμενη φορά είχαμε μιλήσει γενικά για κάποια θέματα που πηγάζουν από την στάση των πιστών της Εκκλησίας και από των ανθρώπων που θέλουν να λένε ότι πιστεύουν στον Χριστό και ψάχνουν τον Κύριο, τα οποία τρέχουν τα τελευταία 10, 20, 30 χρόνια στην Ελλάδα. Και είχαμε θέσει ένα ερώτημα ή είχαμε σταματήσει στο σημείο που μιλούσαμε και λέγαμε ότι κοίτα να δεις που ο Θεός μας είχε δώσει έναν Άγιο Πορφύριο, έναν Άγιο Παΐσιο, έναν Άγιο Ιάκωβο, έναν Άγιο Ευμένιο, έναν Άγιο Γεώργιο Καρσλίδη, έναν Μητροπολίτη Καλλίνικο, Εδέσης, και αρχιερείς λαμπρούς, τον Παντελεήμονα τον πρώτο και τον δεύτερο της Θεσσαλονίκης, τον Ιωάννη στο Σιδηρόκαστρο, οι οποίοι νομίζω στη συνείδηση πολλών ανθρώπων έχουν αγιοκαταταχθεί κάποιοι από αυτούς, ο Αντώνιος της Χιάτιστα. Απλά ίσως θα πρέπει να περιμένει η Εκκλησία περισσότερο. Είχαμε πει ότι λοιπόν αυτοί ζήσανε δεκαετίες 60, 70, 80, 90 και μετά έχουμε μια φτώχεια απίστευτη πνευματική, σε σημείο που από ανθρώπινη ανάγκη να θέλουμε να λέμε ότι γνωρίζουμε διορατικούς, γνωρίζουμε προορατικούς, γνωρίζουμε φωτισμένους, τους έχουμε ανάγκη να τρέχουμε με τα πούλμαν, κοζάνες, καρδίτσες, στα νησιά, τάδε παππούλη στο τάδε μοναστήρι σε πιάνει ακτινογραφία, η τάδε ιερόντισσα στο τάδε μοναστήρι σε βγάζει άλλη ακτινογραφία. Τα έχουμε ανάγκη αυτά. Τα έχουμε ανάγκη. Αυτή όμως την ανάγκη δεν τη διαχειριζόμαστε σωστά, και δεν τη διαχειριζόμαστε σωστά διότι
3: ο σκοπός αυτής της ανάγκης δεν κατευθύνεται προς το πραγματικά ευάρεστο και το πραγματικά ζητούμενο. Δηλαδή να ψάχνω εγώ τον διορατικό και τον προορατικό, γέροντα ή γερόντισσα, για να μπορέσει όμως αυτός να με βοηθήσει να πλησιάσω προς τον Χριστό. Αν είναι να του ψάχνω για να λέω ότι τον γνώρισα και να κάθομαι εκεί σαν χαλβάς και να τον κοιτάω και να ηρεμεί ψυχή μου, αχ τι ωραία ηρέμησα, και μετά να ξαπηγαίνω στη δουλειά μου αγριεμένος, στο σπίτι μου αγριεμένος κτλ, δεν έχει νόημα να γνωρίσουμε κάτι. Γιατί ενώ ο Θεός μας δίνει με τα παραδείγματα της ζωής αυτού του ανθρώπου την αφετηρία να πλησιάσουμε στον Κύριο, εμείς δεν τα εκμεταλλευόμαστε και θα αποβεί βάρος μας αυτό προφανώς. Γιατί λοιπόν μέσα προς τέλη δεκαετίας του 90 χάθηκαν όλοι οι άνθρωποι και πάμε τώρα 20 χρόνια και πλέον στο οποίο δεν έχουμε κανέναν. Και με το στανιό, όχι, ο τάδε γέροντας είναι ο διάδοχος του Αγίου Παϊσίου στο Άγιο Όρος. Ο άλλος είναι ο διάδοχος του Εφραίμ στα Κατουνάκια. Ο άλλος είναι ο ανιψιός του Παϊσίου, άλλος χαρισματούχος πάνω εκεί στην Κόνισσα, δεν ξέρω πού είναι, στο Στόμιο πού είναι. Λοιπόν, μπορεί να είναι άνθρωποι, μπορεί να μην είναι, δεν με ενδιαφέρει, αλλά πέφτει πολύ γέλιο ρε παιδί. Γιατί λες τώρα, τους έστειλε όλους μαζεμένους εκεί σε μια δεκαετία, 80-90, βλέπαμε χιλιάδες ανθρώπων να έχουν ευεργετηθεί από δύο γεροντάκια, τρία, Ιάκωβο, Πορφύριο, Παΐσιο, Ευμένιο, τέσσερα και τα λοιπά. Και τώρα ξεραίλα, τίποτα. Ψάχνουμε με το στάνιο να βγάλουμε, με το τσιγγέλι κάποιον να τον κάνουμε συνεχιστή τους. Λοιπόν, ο Χριστός τους πήρε και τους πήρε διότι πολύ απλά έδωσε την ευκαιρία στον Έλληνα να χρησιμοποιήσει αυτούς τους ανθρώπους για να επιστρέψει τον Θεό, να βρει τον Κύριο, και ο Έλληνας έμεινε σε αυτούς, κόλλησε σε αυτούς, λάτρεψε αυτούς, δεν λάτρεψε τον Χριστό και σου λέει ο Χριστός, εγώ δεν σας τους έδωσα για να τους λατρεύετε. Εγώ δεν σας τους έδωσα για να λέτε τι είπε ο Πορφύριος, αυτό είπε, αυτό θα κάνω. Εγώ σας τους έδωσα διαμέσου εκείνων να έρθετε σε μένα, να αγαπήσετε εμένα, να αγαπήσετε αυτό που εγώ έκανα για σας, τη θυσία μου που έχισα το αίμα μου και τρύπησαν το σώμα μου. Λοιπόν, και μετά όλα τα άλλα θα γίνουν. Θα επανέλθετε εκεί που θέλετε, αλλά θα είστε εν Χριστώ επανερχόμενοι στον αγαπημένο σας γέροντα ή πνευματικό. Και αυτή λοιπόν η φτώχεια η πνευματική και αυτή η λειψιδρία η πνευματική λοιπόν έχει μια πρόκληση και έχει ένα στόχο και το στοίχημα είναι ένα. Σου λέω, ο Χριστός δεν θα τη βγάλετε καθαρή, κανένα σας και καμία σας, αν δεν έρθετε σε μένα. Εγώ πλέον, εγώ έχω αναλάβει την Ελλάδα. Κάποτε λέγαμε η Παναγία σκεπάζει την Ελλάδα, τελειώσαμε, έχουμε την Παναγία, τα έχουμε όλα. Ας σας το πω έτσι απλά, δεν το λέγαμε έτσι, αλλά αυτό εννοούσαμε. Νιώθω ότι ήρθε στιγμή που ο Κύριος, καθώς γυρνάει η Υπεραγία Θεοτόκος να τον κοιτάξει, να του με νόημα να του πει δύο φράσεις υπέρ της πατρίδος ημών, κάτι μου λέει ότι την κοιτάει ο γιος της και κάπου εκεί σταματάει η μητέρα του, γιατί σαν να της λέει άστο, σταμάτα, ξέρω ότι θα μου πεις, οι αποφάσεις μου είναι αυτές που πρέπει να είναι και θα τεθούν σε ισχύ σύντομα και θα δούμε μετά την ημέρα του Κυρίου. Και όποιος στο διχρονικό διάστημα αυτό που μας άφησε ο Χριστός, χωρίς Πορφύριος, χωρίς Παΐσιος, χωρίς Ιακώβους, χωρίς Ευμένιος, χωρίς Καρσλίδηδες κτλ, αν σε αυτό το χρονικό διάστημα δεν μετανοήσει ο Έλληνας και αν οι εκλεκτοί του Θεού σε αυτό το χρονικό διάστημα δεν αντιληφθούν τη σοβαρότητα της περίοδου αυτής και της αποστολής που ίσως αναμένεται να τους δοθεί από τον Θεό, αν δεν γίνει αυτό θα πέσει πολύ ξύλο και θα τους πάρει πόρα όλους, και εμένα και εσάς και όλους μας. Είναι η περίοδος που ο Κύριος έχει πλέον προσωπικά αναλάβει την Ελλάδα, αλλά μην φανταστείτε, αγαπουλίνια, και μην φανταστείτε χαδάκια. Εντάξει, στην Παλαιά Διαθήκη έβαλε ένα προφήτη ο Θεός να πει στους Ισραηλίτες, τι ζητάτε, λέει, τον Κύριο, ζητάτε τον Κύριο να έρθει ο Κύριος, ξέρετε, λέει, τι θα πει να έρθει η μέρα του Κυρίου? Αν έρθει η μέρα του Κυρίου, λέει, θα γίνει χαμός, θα σκοτεινιάσει ο ουρανός, θα τρέμετε όλοι σας, θα θέλετε να μπείτε μέσα στη γη να κρυφτείτε. Αυτό είναι η μέρα του Κυρίου. Αυτό είναι από την περιγραφή του Πνεύματος του Αγίου μες στην Παλαιά Διαθήκη. Εντάξει. Την ημέρα δηλαδή που ο Θεός θα πει τώρα θα μιλήσω εγώ, σημαίνει ότι τον αναγκάσαμε εμείς οι άνθρωποι να φτάσει στο σημείο να πει τώρα μιλάω εγώ. Τώρα σωπάσεις οι άνθρωποι και σου μιλάω εγώ. Λοιπόν, και τους πιάνει όλους η μπόρα. Βέβαια αυτοί που τον αγαπούν δέχονται τη διόρθωση, δέχονται το επιτίμιο, δέχονται τα παιδευτικά μέτρα. Οι άλλοι θα τρελαθούν, θα λαλήσουν, θα χαζέψει ο κόσμος, θα τρέχουν έντρομοι, θα βρουν ιερέα έξω από το, στα 500 μέτρα από, από τον ενωριακό ναό, στο ένα χιλιόμετρο, και θα τον τραβάνε με το ζόρι από τα ράσα να πάνε να ανοίξει την εκκλησία, να κάνουν μια παράκληση, κάτι, να ανάψουν ένα κερί. Γιατί θα τρομάξει ο κόσμος. Πρέπει να τρομάξει. Ναι, πρέπει να τρομάξει, αν θέλετε την προσωπική μου άποψη. Πρέπει να τρομάξει ο κόσμος. Γιατί ο κόσμος κοιμάται. Όταν κοιμάται ο άλλος και πας στο δωμάτιό του και λες σήκωρε, 10 είναι. Πας 11 η ώρα. Σήκωρε. Και να κάνεις κάτι, περνάει η μέρα. Πας 12 η ώρα τα ίδια. Στο τέλος ανάβεις το φως, ανεβάζεις το παντζούρι, έχεις και ένα κουβά παγωμένο νερό δίπλα του, πετάξεις τη μούρη, μπας και ξυπνήσει. Γιατί έτσι είμαστε εμείς τώρα. Μιλάνε, μιλάει η εκκλησία μας. Όχι όλοι, δυστυχώς, γιατί μερικοί μιλάνε και να μιλούσαν και να μην μιλούσαν, το ίδιο συμβαίνει. Θα πούμε παραδείγματα. Να το κάνω και πιο συγκεκριμένο. Καλύτερα να σταματήσουν μερικοί να μιλάνε, γιατί τα κάνουν τα πράγματα χειρότερα, τρεις χειρότερα. Να μην μιλάνε καθόλου. Αναφέρομαι και σε αρχιερείς και σε ιερείς. Λοιπόν, και θα πω παραδείγματα. Έτσι λοιπόν ο Κύριος μας λέει ξύπνα, λέει ο Έλληνας, ξανά ξύπνα, ξύπνα. Έτσι μας είμαστε, σε αυτή τη φάση μας, στην καρακοσμάρα μας είμαστε αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, στην καρακοσμάρα μας. Εμένα μου αρέσει η εκλογική διαδικασία. Τώρα θα μου πείτε, τι δουλειά, πώς σου ήρθε στο μυαλό οι εκλογές? Όχι, μου αρέσει η εκλογική διαδικασία, γιατί είναι ένας τρόπος να ψυχολογήσει ένα έθνος. Έχει πολύ πλάκα. Η εκλογική διαδικασία στην Ελλάδα έχει πάρα πολύ γέλιο. Δείχνει αυτό το μπούγιο το νεοελληνικό, πώς κινείται και πορεύεται. Πώς σκέπτεται. Είχαμε λοιπόν ένα πρωθυπουργό που τα έκανε και εγώ δεν ξέρω τι, τώρα να μην τον αέρα. Δεν έχω πρόβλημα, τα έχω πει κιόλας, και όταν ήταν πρωθυπουργός τα έλεγα δημόσια. Λοιπόν, τα έκανε μαντάρα. Όχι, του είπε ο ελληνικός λαός, ναι, έλεγε εκείνος. Ναι, του έλεγε ο ελληνικός λαός, όχι, έκανε εκείνος. Λοιπόν, και λέει να ξανακατεύουμε να κυβερνήσουμε, γιατί αυτό το πράγμα δεν πάει άλλο. Τώρα, ποιο πράγμα εννοεί ότι δεν πάει άλλο, δεν μπορώ να καταλάβω. Βγήκε μια και εκπρόσωπός του, μια που τον εκθιάζει. Τα F-35, λέει, σταμάτησαν, λέει, όταν ο κύριος Τσίπρας ήταν πρωθυπουργός. Δηλαδή ότι εκείνη η κυβέρνηση πέτυχε αυτόν τον σκοπό, να ανασταλεί η πορεία, ας πούμε, των γειτόνων μας, των Τούρκων, να πάρουν αυτά τα F-35, τα αεροσκάφη. Τώρα, ποιος πιστεύει, νοήμων άνθρωπος, ότι ένας πρωθυπουργός μιας χώρας 10 εκατομμύριων κατοίκων, πληθυσμός της Ελλάδας είναι μικρότερος από τον πληθυσμό του Σικάγο. Εντάξει. Θα γελάς τώρα, έτσι. Λοιπόν, ποιος πιστεύει ότι ο πρωθυπουργός μιας χώρας 10 εκατομμύριων κατοίκων μπορεί να μπει ανάμεσα, προσέξτε τώρα, στην ποια εταιρεία φτιάχνεται F-35, Lockheed Martin, η οποία είναι πολλά δισεκατομμύρια δολάρια εταιρεία τζίρο, πολλών δισεκατομμύριων δολαρίων εταιρεία, να μπει ανάμεσα σε αυτούς, ανάμεσα στην Τουρκία που είναι η δεύτερη δύναμη νατοϊκή στον κόσμο, με μεγάλη διαφορά από την τρίτη και την τέταρτη κτλ. Και να μπει ανάμεσα σε ένα χορό χρημάτων που είναι πέραν της φαντασίας μας. Και τα κατάφερε αυτά ένας πρωθυπουργός της χώρας αυτής. Είμαστε σοβαροί, λέγονται αυτά τα πράγματα. Και όμως λέγονται. Και ξέρεις κάτι, ελληνική λαή, τα πιστεύεις. Εδώ είναι το γέλιο, διότι ξανακατεβαίνουν λοιπόν οι ίδιες φιγούρες τώρα να διεκδικήσουν τη σωτηρία της Ελλάδας και οι δημοσκοπήσεις μας λένε ότι πάμε στον ντέρμπι, πάμε για ντέρμπι. Τι να πω, λοιπόν, γι' αυτό σας λέω, η εκλογική διαδικασία σε αυτή τη χώρα έχει πλάκα. Δεν είναι ότι καταλαβαίνεις τους υποψηφίους, τους πρώην πρωθυπουργούς, τους υποψηφίους πρωθυπουργούς. Καταλαβαίνεις τον ελληνικό λαό. Βλέπεις σε ποια καρακοσμάρα κυμαίνεται ο νεοέλληνας. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν το αυτό το προνόμιο να βλέπουμε αυτά τα καρτούν κάθε 3-4 χρόνια να εξελίσσονται εκεί στη χώρα μας. Και έχουμε λοιπόν τους σωτήρες. Και απ' την άλλη δεν έχουμε τα αντίβαρα, φτωχέψαν. Εντάξει. Ξεραίλα. Δεν υπάρχουν γέροντες και γερόντισσες πλέον. Βγάλτε τα από το νου σας. Δεν υπάρχει περίπτωση να δώσει ο Θεός τέτοιους. Τώρα ο Θεός λέει, όποιος θέλει θα έρχεται σε μένα, εγώ θα τον πιστοποιώ, εγώ θα γράφω, θα υπογράφω, θα σφραγίζω και θα του δίνω το χαρτί, εγώ. Κανένας άλλος πλέον. Δεν θα ακούσω κανέναν, ούτε τους Αγίους, ούτε κανένα. Εγώ, σε μένα θα έρθετε. Εμένα θα νιώθετε ότι έχετε προστάτη σας, εμένα θα νιώθετε ότι έχετε δίπλα σας. Δεν το κάνετε. Κάντε ό,τι θέλετε. Μείνατε μόνοι σας. Να επανέλθω σε αυτό που είπα, το οποίο ακούγεται λίγο βαρύ, δηλαδή καλύτερα κάποιοι να σταματήσουν να μιλάνε μέσα στην εκκλησία και να μην πουν τίποτα. Να κάνουν τις λειτουργίες τους, να κόβουν τις κορδέλες εκεί στα εγγένεια τα διάφορα και να μην μιλάνε καθόλου. Άκουσα χθες σε εκπομπή πρόσφατη έναν αρχιερέα, ο οποίος είναι λίγο μοντερνίζων αρχιερεύς, έτσι και με την τεχνητή νοημοσύνη, αυτά, ο οποίος έχει ένα λόγο που ακουμπάει έτσι, τους νεοτερίζοντες νεοέλληνες και ο οποίος στο παρελθόν πέταξε γκάφες αρκετές, τέλος πάντων, τα αφήνω αυτό, δεν θα τον κρίνω εγώ γι' αυτό, αλλά στην συνέντευξη αυτή που δεν την άκουσαν όλοι, γιατί ήταν στο YouTube και έβαζα κλικ σε διάφορα σημεία, γιατί κάτι είδα στον τίτλο της εκπομπής και λέω κάτσα να ακούσω για αυτό το κομμάτι τι έχει να πει ο αρχιερεύς αυτός, και μίλησε για τα μάγια και συν της άλλης για διάφορα πράγματα, αλλά μίλησε και για τα μάγια και λέει είναι μια μορφή κατώτερης θρησκευτικότητας. Λοιπόν, και όταν έχουμε, λέει, τον Χριστό, δεν ασχολούμαστε με αυτά. Και όταν είμαστε μέσα στα μυστήρια, δεν τα πιστεύουμε αυτά. Όχι, δεν τα πιστεύουμε αυτά. Μάλιστα. Έφτασε λοιπόν αρχιερεύς της Εκκλησίας Ελλάδος εν έτη 2026 να μας πει ότι αυτά μην τα πιστεύετε. Τα μάγια. Η ένστασή μου καταρχήν είναι επί της ουσίας. Πρώτον, όταν είναι ένας έξω από τη σφαίρα την πειρασμική, του πειρασμού, της επίδρασης του κακού στη ζωή του, εκείνον πολύ εύκολα μπορείς, αν θέλει, να του μάθεις τις άμυνες, να του μάθεις τα όπλα, να του βάλεις στο μυαλό την κατεύθυνση και το βλέμμα, το πνευματικό βλέμμα προς τον Ιησού Χριστό, και άπαξ και του μάθεις να γαντζώνεται στο Χριστό, ο Χριστός από εκεί και πέρα πάρα πολύ εύκολα διδάσκει πολλά περισσότερα από αυτά που εμείς αρχικά διδάξαμε ως ποιμένες, και η κατάσταση έχει ξεφύγει πλέον από την δικαιοδοσία του διαβόλου. Αυτό είναι το ένα. Σε αυτό δεν διαφωνώ, αυτό που είπε. Το να λες είναι μια κατώτερης μορφής θρησκευτικότητα και μην ασχολείστε με τους μάγους και τα μάγια και δεν πιάνουν. Αυτά τα λες σε κάποιον που ήδη έχει αρπάξει το ματζούνι. Αυτό θα πω σε κάποιον που είναι ήδη χορεύει αυτό τον χορό. Αυτή είναι η θεραπευτική σε εκείνον ή σε εκείνην οι οποίοι έχουν δεχθεί πλέον την επίρρεια τη δαιμονική. Δεν είναι, λέει ο αρχιερεύς αυτός, δεν είναι, λέει, τι διαβάζουμε εμείς. Τρέμουν το αίμα του Κυρίου, το τρέμουν. Άνθρωπέ μου, δεν έχεις ποτέ σου ακούσει για δαιμονισμένους ανθρώπους οι οποίοι είναι μαχόμενοι? Όχι σαν και εμένα και σένα. Αυτοί να δεις τι μάχες δίνουν. Εμείς καλά είμαστε, την πούδρα είμαστε σε σχέση με αυτούς τους ανθρώπους, με την καθοδήγηση του πνευματικού τους, να προσέρχονται στην εκκλησία και να κοινωνάνε σώμα και αίμα Κυρίου, και επειδή δεν το βάζουν κάτω, να τους τσαλαπατάει ο άλλος, να τους τρελαίνει στον πόνο, στη ζάλη όλη τη βδομάδα, και να λένε όχι, θα ξαναπάω να κοινωνήσω. Δεν έχεις ακουστά τέτοιες περιπτώσεις? Ποιο αίμα και σώμα τρέμει? Αυτά όταν δεν υπάρχουν δικαιώματα. Αυτά είναι πριν μπούμε στη σφαίρα της επηρείας του διαβόλου. Όταν μπούμε, τα παιχνίδια αλλάζουν. Υπάρχουν άλλοι κανόνες και τα παιχνίδια, τα οποία και προφανώς από τις δηλώσεις σου φαίνεται ότι είσαι άσχετος το τι συμβαίνει στην περίπτωση αυτή, διότι είπε ότι και οι περισσότερες περιπτώσεις που μας έρχονται, λέει, είναι ψυχιατρικής φύσεως. Τότε ήταν χάζος ο Άγιος Πορφύριος όταν μάλωνε τα δικά του πνευματικοπαίδια και δει ψυχαναλυτές, ψυχολόγους, ψυχιάτρους, οι οποίοι προσπαθούσαν επιστημονικά να εμπλακούν σε περιπτώσεις τέτοιες, και τους μάλωνε, τους φώναζε και τους έλεγε παρατήστε τα, ρε, τι δεν καταλαβαίνετε, ρε. Διαολίκια είναι όλα αυτά. Δαιμονικά είναι τα περισσότερα. Ελάχιστα είναι τα ψυχιατρικά. Και ερχόμαστε εμείς που τιμούμε τον Άγιο Πορφύριο, στολίζουμε τις εικόνες του, κάνουμε τις λιτανίες του και λέμε στον νέο Έλληνα τα περισσότερα ψυχιατρικά είναι και ελάχιστα, πολύ ελάχιστα είναι δαιμονικά. Άντε βγάλε άκρη μετά. Δεν θέλω εγώ να σας πω τα συμπεράσματά μου. Εγώ τα συμπεράσματά μου τα έχω βγάλει. Και παλιά έψαχνα σαν και εσάς ποιος είναι ο Αντίχριστος. Άλλαν τον λένε, Κατίνα τον λένε, Τζον τον λένε, έψαχνα κι εγώ, κοιτούσα νούμερα, πρόσθετα, όχι αυτό είναι, όχι συμβολικό είναι, όχι κυριολεκτικό είναι. Ποιος είναι, τι ψάχνω, καλά που με φώτισε ο Θεός μια μέρα, λέει, τι ψάχνεις, άντε δεν είναι ο Τζον και είναι ο Άλλαν, και τι έγινε? Άι δεν είναι στο Νέο Δελχή και είναι στην Ουαγκαντούγκου. Μένει. Και ποια είναι η διαφορά? Και τι έγινε δηλαδή? Είσαι εσύ, θα τον σταματήσει μόνος εσύ? Καταλάβατε γιατί είπαμε ότι εδώ και 20 χρόνια υπάρχει αυτή η ξεραίλα. Και υπάρχει αυτή η πνευματική φτώχεια, γιατί ο Νέο Έλληνας δεν καταλαβαίνει. Τέρμα, είναι αμετανόητος. Και μην μου πείτε, εγώ μετανόησα. Εσύ μετανόησες. Δες και τους άλλους 95% τριγύρω σου. Να δεις μετάνοια εκεί πέρα. Έτσι. Εγώ μιλάω σφαιρικά. Δεν μπορώ να πάρω εξαιρέσεις. Θα πάρω και τον κανόνα. Τον κανόνα, για τον κανόνα θα μιλήσουμε. Λοιπόν, και έτσι που λέτε, γιατί μην τα πιστεύετε και τρέμει ο διάβολος το ένα και τρέμει ο διάβολος το άλλο. Το μικρό το διαολάκι τα τρέμει. Το μεγάλο δεν τα τρέμει. Και όταν βλέπεις το μεγάλο στη ζωή μιας οικογενείας, σημαίνει ότι έχουν δοθεί πάρα πολλά δικαιώματα, προφανώς, αυτό δεν διαφωνούμε και έτσι είναι, αλλά σημαίνει ότι υπάρχει κάποιος λόγος που ένα μεγάλο διαολάκι έχει μπει μες στην οικογένεια αυτών των ανθρώπων και στη ζωή τους και στα σώματά τους. Αυτό το μεγάλο διαολάκι, μη στεναχωριέστε, έχει πολλές αντοχές. Δεν τα ξέρετε, δεν πειράζει. Απλά γι' αυτό σας λέω, μη μιλάτε. Πείτε αυτά που ξέρετε. Μη λέτε αυτά που δεν ξέρετε. Και γιατί γελάτε, κοροϊδεύετε, τους λέτε πλανεμένους αυτούς τους. Αυτά τα παλικάρια για μένα που προσπαθούν και έχουν αυτό το διακόσμιο και παλεύουν καθημερινά σχεδόν με την τρέλα του κόσμου, την κακιά τρέλα του κόσμου και τις επιδράσεις τους. Τους κοροϊδεύετε. Μου θυμίζετε αυτό το ρητό που λέει «Εγώ γελώ με 12 και 13 με μένα». Εντάξει, έχει γέλιο, έχει πολύ πλάκα. Λοιπόν, εσείς να μιλάτε για αυτά που ξέρετε. Για αυτά που δεν ξέρετε να μην μιλάτε. Τα μάγια είναι συγκεκριμένη κατάσταση. Υλοποιείται με συγκεκριμένους τρόπους, οι φορείς είναι συγκεκριμένοι, περισσότερες φορές άγνωστοι. Ο τόπος βράζει, τα έχουμε ξαναπεί, Ξάνθη, Κομωτινή, στα σύνορα Λαγκαδά και Σέρες, Χαλκιδική, Καλλικράτεια, Πύργος Ηλίας, Κόρινθος, Γρεβενά όλα, Ήπειρος σχεδόν όλοι, μάγια και παγανιστικά πλοίο και τα λοιπά. Δεν θα δείτε σε μένα να ρωτήσετε. Πάτε δείτε στα μοναστήρια του Αγίου Όρους τι γίνεται. Τρέχουν τα παλικάρια από όλη τη μέρα, από όλες τις μεριές της Ελλάδας. Τρέχουν, πάνε στον Άγιο Γεράσιμο στην Κεφαλονιά. Πάτε να δείτε, ρωτήστε απ' έξω. Εσύ από πού είσαι, εσύ από πού είσαι, εσύ από πού είσαι. Πανικός. Πούλμαν, κάποτε πούλμαν γεμίζανε στο Λαγκαδά και φεύγανε. Πούλμαν για τους μάγους. Αυτά είναι πράγματα που μου τα έχουν πει αυτό από τις μάρτυρες, έτσι δεν τα βγάλα από το κεφάλι μου. Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση και έχουμε τώρα τους αρχιερείς μας να λένε άρε τώρα, τι είναι αυτά, εντάξει. Γι' αυτό λοιπόν τέρμα ο Παΐσιος, τέρμα ο Πορφύριος, τέρμα ο Ιάκωβος, τέρμα η Γαλακτία, τέρμα όλοι. Σε μένα. Θέλετε να ξεδιαλύνει το μυαλό σας, θα έρθείτε σε μένα. Τάδε έφη Ιησούς Χριστός. Εμένα θα έχετε πλέον. Δεν θέλετε να έχετε εμένα, δεν θα έχετε κανέναν. Θα είστε στην τρέλα σας. Το μόνο που θα σας ενδιαφέρει είναι αν θα πάρει την ταυτότητα, δεν θα πάρει την ταυτότητα. Αν θα προλάβετε να βγάλετε διαβατήριο με τα υπάρχοντα έγγραφα που έχετε ή δεν θα προλάβετε να βγάλετε διαβατήριο με τα υπάρχοντα έγγραφα που έχετε και ούτω καθεξής. Με πέρα τηλέφωνο, τι να κάνω πάτερ, να πάρω το νούμερο. Τι να σας πω πουλάκι μου. Εγώ μπορεί να μου το στείλανε στο τάξη, δεν το ξέρω, δεν χρειάστηκε ακόμα να το χρησιμοποιήσω, δεν ξέρω, κάνε τι θες. Εγώ όταν επρόκειτο περί της μάσκας μέσα στο ναό, περί των εμβολίων, περί της μιας απόφασης, της άλλης απόφασης, κάνω ρωτάω τον πνευματικό μου. Όχι, γιατί να ρωτήσω τον πνευματικό μου. Κάνεις πακούει λέει ο άλλος, σε ποιον κάνω πακούει. Στον πνευματικό μου, απάντησε στον πνευματικό μου και του πω να βάλω μάσκα στο ναό. Αν είναι σοβαρός πνευματικός θα μου πει καλά με δουλεύεις τώρα γι' αυτό ήρθες. Κάνε τι θες. γιατί ζορίζετε τους πνευματικούς με αυτά τα θέματα. Εσείς δεν έχετε γνώμη. Δηλαδή άγνωμοι άνθρωποι θα μπουν στον παράδεισο. Ειλικρινά το πιστεύετε τώρα αυτό. Άγνωμοι άνθρωποι θα μπουν στον παράδεισο. Ναι αλλά η υπακοή είναι το παν. Η αγάπη είναι το παν. Όχι υπακοή, η αγάπη. Ναι, αλλά από την υπακοή ξεκινάει. Από την αγάπη ξεκινάει. Αν δεν, αυτοί ακόμα που εκθιάζουν την υπακοή, άμα τους ρωτήσετε, ωραία, λοιπόν, πώς ξεκινάει το πράγμα. Δηλαδή, εγώ να την κάνω την υπακοή μου στην πορεία της πνευματικής ζωής και στην αρχή ακόμη περισσότερο. Αλλά πώς ξεκινάει αυτό το πράγμα. Αν τους ρωτήσετε πώς ξεκινάει, η διαδικασία όλη πια είναι, θα σας πούνε αν είναι ειλικρινείς και αν είναι ήδη φωτισμένοι άνθρωποι, γιατί πολλοί είναι σπουδαγμένοι ακαδημαϊκοί, έτσι τα ακούσαν, έτσι σας τα πασάρουν, χαμπάρ δεν έχουν, deep δηλαδή, πρωί, μεσημέρι, βράδυ, μέρα να φεύγει. Θα σας πούνε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει, να συντελεστεί δηλαδή αυτό που είπε ο Κύριος, ότι εγώ ήρθα για να δώσω ζωή αιώνιων σε όσους ο πατέρας μου έδωσε και η αιώνιο ζωή είναι να γνωρίσουν τον μοναδικό Θεό και όν απέστειλε Ιησού Χριστόν, δηλαδή εμένα. Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει αν πρώτα ο Χριστός δεν έρθει στη ζωή μας. Πρώτα έρχεται ο Κύριος, μετά ακολουθούν όλα τα άλλα. Άρα πρώτα ανάβει σπίθα της αγάπης, μετά όλα τα άλλα. κανένας δεν γνώρισε τον Χριστό, ξεκινώντας ξεκάθαρα από μια υπακοή, από μια αγάπη υπακοής. Δηλαδή, εγώ αγαπάω την υπακοή, εγώ κάνω, θα κάνω υπακοή. Διότι αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος ξεκίνησε από την υπακοή και μόνο από την υπακοή, έχει σε χρόνο ντετέ καταφέρει να θεοποιήσει τον γέροντά του, να μισεί τον οποιοδήποτε κρίνει τον γέροντά του, και έχουμε μια έτσι στρέβλωση της κατάστασης, μια πορεία πάμε και εγώ δεν ξέρω πού, είμαστε στο έλεος του Θεού. Εσείς να μην είστε έτσι. Κάποιοι από εσάς, κάποιες από εσάς, σήμερα το βράδυ ας κάνετε μια αρχή και ας πείτε, ακούσαμε ένα τρελό Θεέ μου, να μας λέει ότι αν δεν έρθεις πρώτα εσύ, μπορώ να σου βρω εγώ. Έλα. Αλλά να το εννοεί η καρδιά σας. Έλα Κύριε, να σε δω. Καλέστε τον. Γιατί δεν τον καλείτε? Οι περισσότεροι δεν τον καλείτε, γιατί να σας πάει. Γιατί να σας πάει? Να σας πάει γιατί είστε δειλοί άνθρωποι. Και γιατί είστε δειλοί άνθρωποι? Είστε δειλοί γιατί ξέρετε ότι θα υπάρχουν συνεπακόλουθα όλης αυτής της μεταστροφής και της πορείας. Και κάποια από αυτά θα είναι ποια? Θα έρθει ο Κύριος με τον τρόπο του και θα λέει, λοιπόν, αυτό εκεί δεν μ' αρέσει που κάνεις, το σταματάς. Τ' άλλο εκείνο δεν μ' αρέσει που κάνεις, το σταματάς. Και ούτω καθεξής. Όχι όλα, αλλά κάποια. Με τον τρόπο του Θεός θα μας πει, δεν μ' αρέσει αυτό που κάνεις, σταμάτα το. Λοιπόν, και εκεί είναι τα αρχή, και εκεί αρχίζουν τα ωραία. Εκεί είναι η δειλία. Εκεί, για αυτήν τη δειλία μιλάω. Θα το σταματήσεις, και μα εσένα σ' αρέσει να το κάνεις. Μην νομίζετε ότι ο Μιλών έχει ξεπεράσει αυτή την κατάσταση, ότι έχει φτάσει στην απάθεια και δεν τον ενδιαφέρουν τα δικά του προσωπικά πάθη ή οι δικές του έτσι, προσωπικές προκλήσεις. Από τις 100 πέφτουμε στις 5, έτσι. Δεν είμαστε 100% επιτυχημένοι. Λοιπόν, πρέπει λοιπόν, γιατί το έφερε ο καιρός, γιατί έτσι επιτάσσουν οι περιστάσεις, νομίζω, και φρονώ γιατί έτσι το θέλει πλέον ο Κύριος ο Ιησούς Χριστός, ο ίδιος, νομίζω ότι πρέπει να γυρίσουμε προς τον Χριστό, να ασχοληθούμε με τον Κύριο, να ζητήσουμε τη βοήθεια της Παναγίας να περπατήσουμε αυτόν τον δρόμο, να έχουμε Αυτόν, και Εκείνος κατά περίσταση τα λέει, τον Άγιο Νικόλα, τον Άγιο Σπυρίδωνα, τον Άγιο Γιώργιο, τον Άγιο Χαράλαμπο, τον Αρχάγγελο Γαβρίλ, τον Αρχάγγελο Μιχαήλ, τον Άγιο Στέφανο, τον Άγιο Εφραίμ στη Μάκρη, τον Άγιο Παΐσιο, τον Άγιο Προφύριο, φύγε παιδί μου και μείνε με τον δούλο μου, με τον φίλο μου, με αυτό που με αγαπάει, και όποτε κρίνεις εσύ, σκεπάζε, περίσσοζε, κάνε παρέα, να ξέρει ότι η περίπτωσή του έχει ακουστεί. Αλλά πρώτα θα ζητάνε μένα, και εγώ μετά θα στέλνω τον Πορφύριο στη Μαρία και στην κάθε Μαρία. Αρκεί η Μαρία να μην ξεφύγει από τον αρχικό της στόχο που είναι ο Κύριος, και μην ξεχάσει τον Κύριο γιατί έχει μόνο τον Πορφύριο. Λοιπόν, έτσι πλέον θα γίνει από εδώ και μπρος, αγαπητοί αδελφοί, τον Χριστό ή τίποτα. Χριστός ή τίποτα. Και έρχεται ο Αντίχριστος και λέει, φάει καλοπέραση, παύλα ορέξεις, παύλα ό,τι γουστάρεις ή τίποτα. Ναι, αλλά το πακετάκι αυτό του Αντίχριστου, το οποίο είναι το αντίθετο από το πακέτο που δίνει ο Χριστός, αυτό το πακετάκι σημαίνει το εξής: εγώ θα στα δώσω όλα, τα αγαρά θα σε, εσύ όμως θα μου αρνηθείς κάτι. Και λέει τώρα λοιπόν ο νέος άνθρωπος, ο σύγχρονος άνθρωπος, τι να σου αρνηθώ? Θα μου αρνηθείς τον Χριστό. Και πάρα πολλοί θα πούνε, ok, no problem, ούτως ή άλλως, και τι κατάλαβα, θα λέει ο ένας. Άλλος θα λέει, ούτως ή άλλως, και πού είναι. Άλλος θα λέει, εντάξει, εγώ θα πηγαίνω στην εκκλησία, πιστεύω σε έναν ανώτερο Θεό τώρα, τέλος πάντων, αφήστε τώρα. Κι άλλος θα λέει τα δικά του, Και οι παπάδες θα την πάτησουν πάρα πολύ, οι παπάδες. Πάρα πολύ. Θα τους λέει ο διάβολος εκείνος, ναι. Λάτρευε τον Χριστό, αλλά πρόσεξε, έχει η ραφή το στολή σου έχει αυτός. Α, πάλι τον ίδιο σταυρό θα βάλεις. Μα δεν πάει με την μπλε στολή, ρε παιδί μου, αυτός ο σταυρός. Βάλε ένα άλλο σταυρό. Και αυτό. Και θα έρχεται ο Πατριάρχης, θα πηγαίνει ο Πατριάρχης στην Καζαμπουμπού και ο Μητροπολίτης Καζαμπουμπούς

Όχι. Ποιο είναι το πλησιέστερο πεντάστερο, αυτό, εκεί θα πάω. Για να λες, μα δεν μπορώ να πληρώσω. Δεν πειράζει. Καταλάβετε. Μετά, ας πούμε, περιμένουμε το, αν ο αντίχριστος θα είναι ο Τζον, ή ο αντίχριστος θα είναι ο Νετανιάχου, ή ο αντίχριστος θα είναι ο Πούτιν, ή ο αντίχριστος θα είναι ο Τραμπ. Έχει πολύ γέλιο. Κάθεσαι και παρατηρείς. Όχι ότι καταλαβαίνεις απολύτως τι θα παιχθεί, αλλά έτσι πως ξετυλίγεται το όλο πράγμα, έχει πολύ γέλιο. Και βλέπεις ότι δεν θα γλιτώσει κανένας. Θα την πατήσουν πάρα πολύ. Λοιπόν, δεν υπάρχει άλλη οδός. Η οδός είναι μία. Παίρνω ένα κουμποσκινάκι, όχι από αυτά τα διακοσμητικά που τα φοράει ο άλλος στον καρπό του 15-15. Α, και να έχω αυτό. Και τι θα σε κάνουν αυτά, ρε. Πριν το είπαμε. Οι αρχιδαίμονες δεν έχουν, υποφέρουν, ξεϋποφέρουν. Άμα πει ο άλλος θα πάω να κοινωνήσω, θα κοινωνήσουν, θα καούν, θα τσουρουφλιστούν, θα τα αντέξουν. Τα δικά στο κουμποσκινάκια, ρε, στον καρπό, τι θα τους κάνει. Να τρελαίνεσαι είναι μερικοί. Πάει ένα κουμποσκινάκι. Με ένα κόμπο καλό να τον πιάσει τον κόμπο. Να είναι 33 κόμποι τουλάχιστον. Έτσι, τον καρπό που μπαίνει. Πάρε μια εικόνα του Ιησού Χριστού. Πάρε μια εικόνα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Ένα καντιλάκι. Ένα ποτήρι. Καλό, με γερά τυχώματα. Χοντρά τυχώματα. Βάζει λίγο νεράκι μέσα, λίγο λάδι. Ανάψει το καντήλι σου μπροστά στην εικόνα του Κυρίου. Να έχεις δίπλα το κουμποσκίνι. Να έχεις μια εικόνα της Παναγίας. Και απ' την άλλη, την Καινή Διαθήκη. Και ξεκίνα. Τα υπόλοιπα είναι ιστορίες για αρκούδες. Θα μου πεις, πάτερ μου, τι εννοείς, ιερέας είσαι όταν λες τα υπόλοιπα είναι ιστορίες για αρκούδες. Σας το είπα ξεκάθαρα. Τέρμα η Πορφύρη, τέρμα η Πάιση, τέρμα η Ιάκωβη. Εσείς μπαίνετε στο κινητό από το πρωί μέχρι το βράδυ και βλέπετε τι λέει ο ένας, τι λέει. Α, είπε ο Δωσίστε εδώ σε αυτό. Α, είπε ο Ζήσης αυτό. Α, είπε ο Σάββας ο Α αυτό. Α, είπε ο Σάββας ο Β αυτό. Α, είπε ο Μόρφο αυτό. Α, είπε ο Λεμεσού αυτό. Α, είπε. Τι λέτε, ρε, τώρα. Πάτε καλά, ρε. Πάτε καλά. Αναλώνεστε όλη την ημέρα σας τύπου ένας και τύπου άλλος. Σας λέω, θα πάθετε μεγάλη νύλα. Σας προειδοποιώ. Θα ζήσετε πολύ δυσάρεστες εκπλήξεις. Τον χρόνο της ζωής που απομένει, δαπανίστε τον στο να βρείτε τον Ιησού Χριστό. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός αυτή τη στιγμή λέει τούτο. Τέρμα τα καραγκιοζλίκια. Ή θα έρθετε να με βρείτε εμένα, να τακτοποιήσουμε οι δυο μας τη δουλειά, να τακτοποιήσουμε οι δυο μας το χρέος, να σας πω εγώ, να με μάθετε, να δείτε ότι σας αγαπάω πραγματικά. Σας αγαπούσα και σας αγαπάω και θα σας αγαπάω, ανεξάρτητα από το τι διαλέγετε εσείς τελικά και τι επιλέγετε να κάνετε, γιατί εσείς θα επιλέξετε αν θα σας πάρω μαζί μου ή αν θα σας δώσω στο σατανά να τρώτε ξύλο από το πρωί μέχρι το βράδυ, εις αιώνας αιώνων. Λοιπόν, ναι, μην λέτε, αχ, τι μας λες, πάτερ, τώρα έτσι θα γίνει. Αυτά είναι χιλιοϋπομένα και τα έχουν δει και άνθρωποι φωτισμένοι. Λοιπόν, και ξεκινήστε από την εικόνα του Κυρίου, από το καντιλάκι, από το κουμποσκινάκι στη μια μεριά, από την εικόνα της Παναγίας, από την Αγία Γραφή, την Καινή Διαθήκη από την άλλη μεριά και από ένα σταυρό. Σε μια γωνίτσα του σπιτιού σας. Καθαρή γωνίτσα του σπιτιού σας. Και ξεκινήστε απλά να μιλάτε στον Κύριο. Στον Χριστό. Κύριε, σήμερα έγινε αυτό και αυτό στη δουλειά. Μην κάθεστε και λέτε, μα το είδε, το κατάδε, το ξέρε και από πριν το ξέρε. Μην μου είστε τόσο θεολόγοι, θα πάθετε τίποτα. Πιάστε το θέμα απλά. Μιλήστε του. Καθώς θα του μιλάτε, εάν εκφράσετε κάτι και αυτό το οποίο πείτε έχει μέσα πολύ ταπείνωση και το θέμα για το οποίο, στο οποίο αναφέρεστε είναι αφορμή για να ωφεληθεί η ψυχή σας, αυτά τα δύο, έτσι, δηλαδή τα τρία θα έλεγα, πρώτον ειλικρίνεια, δεύτερον ταπείνωση

0: και τρίτον να είναι ψυχοφελές το θέμα στο οποίο μιλάς στον Χριστό, εννοείται ότι ήξερε τι θα γίνει, εννοείται ότι έβλεπε τι γινόταν όταν γινόταν. Από τη στιγμή που θα είστε ειλικρινείς απέναντι στο Θεό, ταπεινοί απέναντι στο Θεό, και θα είναι προς ωφέλεια της ψυχής σας να αντιμετωπίσει ο Κύριος το συγκεκριμένο θέμα στο οποίο αναφέρεστε, να ξέρετε ότι η απάντηση έρχεται ακόμα και ακαριαία. Όταν λέω ακαριαία, εννοώ ακαριαία, σε λιγότερο από ένα δευτερόλεπτο. Ή αν δεν έρθει εκείνη τη στιγμή, θα έρθει γρήγορα. Και αν δεν έρθει γρήγορα, θα έρθει πάντως. Πάντως θα έρθει τη στιγμή που πρέπει να έρθει. Να ξεκινάτε, να ξεκινήσετε τώρα αυτήν την πορεία προς τον Κύριο Ιησού Χριστό. Δεν απομένουν πολλά χρόνια, αγαπητοί μου αδελφοί. Τα χρόνια είναι λίγα. Μην φαντάζεστε ότι θα έχουμε άλλα 60-70 χρόνια. Δεν θα έχουμε άλλα τόσα. Διότι η πορεία των ανθρώπων του κόσμου τούτου είναι αυτοκαταστροφική με ρυθμούς πέραν της φαντασίας σας. Πώς λοιπόν θα περιμένει ο Χριστός άλλα 60-70 χρόνια, εάν ο άνθρωπος σήμερα έχει, άθελά του θέλω να πιστεύω, την τάση να αυτοκαταστραφεί σε 15 χρόνια. Ο Θεός θα περιμένει άλλα 60-70, δεν νομίζω. Μπορεί να κάνω λάθος, αλλά δεν νομίζω. Όταν έχουμε πέσει με τα μούτρα μας στην τεχνητή νοημοσύνη, με τα μούτρα, τη χρησιμοποιούμε όλοι την τεχνητή νοημοσύνη, και μας λένε όλοι οι προτεργάτες της τεχνητής νοημοσύνης, παιδιά, είμαστε λίγο πριν να μας ξεφύγει η κατάσταση. Το λένε έγκριτοι άνθρωποι στον κόσμο. Είμαστε λίγο πριν να μας ξεφύγει η κατάσταση. Και αν μας ξεφύγει, μας ξέφυγε. Και θα υποφέρει ο άνθρωπος. Στην Κίνα βάζουν κάμερες στο μέτωπο των εργατών όταν δουλεύουν χειρονακτικά μια εργασία, να παίρνει και βίντεο τη δουλειά τους. Και αποκαλύφθηκε μετά από καιρό ότι αυτό το θέλανε για να φορτώσουν το βίντεο σε ένα ρομπότ, ούτως ώστε το ρομπότ να μπορεί να μάθει γρήγορα, να εκπαιδευτεί, ας το λέμε, να μάθει γρήγορα να κάνει αυτή τη χειρονακτική δουλειά για να μην την κάνουν οι άνθρωποι. Τι θα κάνει αυτή η ψυχούλα όταν θα την πει η εταιρεία της? Ας είναι και Κινέζος, τι σημασία έχει. Πας σπίτι σου, δεν σε χρειάζομαι πια. Καταλάβατε? Ναι. Τότε θα λέει, και τι, θα με πετάξει έτσι, θα πεθάνω? Όχι, δεν πεθάνεις. Σε δόκο 400-500 νομίσματα το μήνα. Σου φτάνουν, δεν σου φτάνουν, σου φτάνουν. Θα έρχεται στην Ελλάδα το ίδιο πράγμα και θα λέει, σε δόκο 400 ευρώ το μήνα. Δεν σε φτάνουν, σε φτάνουν. Τι θα κάνεις? Δεν θέλω να πάω τα παιδιά μου διακοπές. Γιατί να πας διακοπές τα παιδιά σου? Δεν μπορούν τα παιδιά σου να παίζουν με τους φίλους τους στην πλάτεια του Λαγκαδά 3 μήνες το καλοκαίρι? Πρέπει να κολυμπήσουν στη θάλασσα. Έχει λαγοκέφαλος ούτως ή άλλως. Πολλά χαζά έχουμε ακούσει και ακούσουμε ακόμη περισσότερα χαζά. Και επειδή αυτό το πράγμα εξελίσσεται ραγδαία, η Amazon έχει χρησιμοποιήσει σε έναν χρόνο, αν θυμάμαι καλά, 2,5 δισεκατομμύρια γαλόνια νερό μόνο για τα δικά της data centers, για αυτούς τους servers, τέλος πάντων για αυτούς τους υπολογιστές, να το πούμε για όσους δεν καταλαβαίνουν, χρησιμοποιούνται ούτως ώστε να μπορούμε να χειριζόμαστε τεράστια δεδομένα από βάση δεδομένων, να γίνεται αυτή η γρήγορη δουλειά με την τεχνητή νοημοσύνη. Μόνο ένας φορέας, η Amazon, μια εταιρεία, χρησιμοποίησε 2,5, αν θυμάμαι καλά, ή 4,5 μάλλον, 2,5 δισεκατομμύρια γαλόνια νερό τον χρόνο για να ψήξει αυτά τα συστήματα. Δηλαδή αυτό αντιστοιχεί σε 3.800 πισίνες Ολυμπιακών διαστάσεων σε νερό, μόνο η Amazon. Και έρχονται τώρα όλοι και λένε να είμαστε πράσινη εκκλησία, πράσινοι δεσποτάδες, πράσινοι παπάδες, πράσινα άλογα, να φροντίσουμε το περιβάλλον, βέβαια, να κάνουμε λογική χρήση του νερού. Καταλάβετε, γιατί το υπόλοιπο νερό το χρειάζονται τα data centers, μην τρελαθούμε τώρα. Λοιπόν, ευτυχώς οι Κινέζοι σκέφτηκαν να τα φτιάξουν στη θάλασσα και να εκμεταλλευτούν το νερό της θαλάσσης. Πάλι καλά. Να δούμε, μακάρι. Να γίνει έτσι. Να μείνει το νεράκι που έχουμε. Οι Αλβανοί, ο Έντι Ράμα έχει πάρει από τους καημένους Αλβανούς όλο το νερό από τα βουνά και τα χωριά. Τους έχει δώσει μόνο για να πίνουνε. Δεν έχουν να ρίξουν στα χωράφια τους οι άνθρωποι, στις καλλιέργειές τους, νερό. Μαζεύει το νερό. Τι να το κάνει, δεν ξέρω. Μπορεί να γίνουν και 2-3 data center στην Αλβανία. Άμα χρειάζονται αυτή την ποσότητα του νερού, ο Αλβανός, ο καημένος, θα έχει μόνο για να πίνει και για τίποτα άλλο. Λοιπόν, και έχουμε λοιπόν αυτή την κατάσταση αλαλούμ εν έτη 2026. Γι' αυτό λοιπόν μη φαντάζεστε ότι θα έχουμε άλλα 70-80 χρόνια. Λίγα είναι τα χρόνια. Και σε αυτά τα χρόνια λέει ο Κύριος, γνωρίστε με γιατί θα την πατήσετε. Γιατί εγώ με το στανιό δεν έρχομαι. Σας έφτιαξα ελεύθερους, να σεβαστείτε την ελευθερία τη δικιά σας, χρησιμοποιώντας την σωστά όπως και εγώ τη σέβομαι και δεν επεμβαίνω. Δεν με θέλετε, δεν θα έρθω. Με θέλετε, θα έρθω. Εμένα. Τώρα είμαι εγώ. Αυτό μας λέει ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Ιδιαίτερος εμάς τους Έλληνες. Αφήστε τώρα το YouTube και τις ομιλίες. Ή θα έρθετε σε μένα να σας ανοίξω τα μάτια της διανοίας, να σας γεμίσω με δύναμη, με πίστη, με αγάπη, με ελπίδα, με κουράγιο, με φώτιση, με ό,τι θέλετε την καρδιά, ή παραμείνετε στα σκοτάδια σας και αρκετά ασχολήθηκα μαζί σας. Καλό σας βράδυ. Ήταν μια βραδινή παρέα ακόμα στα 106.8 FM στον ραδιοφωνικό σταθμό Ορθόδοξη Παρουσία της Μητροπόλης Λαγκαδαλητής και Ερεντίνης. Στην επιμέλεια και το μικρόφωνο ο πατήρ Σταύρος Παπαδόπουλος. Καλό σας βράδυ.
1: Ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδαλητής και Ερεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία στους 106,8 FM.

0: ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής Κερεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.
1: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Κύριε εισάξον της προσευχής μου, ενώτησε την δέξη μου τη αληθεία σου, εισάξον μου Κύριε τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίση με το δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου πας ζών, ότι κατεδίωξεν εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γην τη ζωή μου, εκάθισε με σκοτεινή ως νεκρούς αιώνος και οικειδίεσεν επί με το πνεύμα μου εν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτησε εν πάση της έργης σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασε προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γέννη δρόση. Ταχύ εισάξον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν της λάκων. Ακουστών ποίησον μου το πρωί το έλαιό σου, ότι επισήλκησα. Γνώρισον με, Κύριε, δόνον υπορεύσω μου, ότι προσέβαια την ψυχή μου. Εξελούμε τον εθρόν μου, Κύριε, προσέκατε εύχομαι. Δίδαξον με του πίνη το θέλημά σου, ότι σοι ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία. Εν την το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις μου. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάλξεις εκλείψεις την ψυχή μου. Και εν το ελέσιο εξολοθρεύσεις εχθρούς μου. Και απολύσεις πάντως τους λίγοντες την ψυχή μου, ότι εγώ δούλου σου είμαι.

Ελέησον ο Θεός κατά το μέγα έλεος σου και κατά το πλήθος των νυκτηριμών σου εξάλειψον το όνομά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον μου, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον με στήδιε παντός. Σήμωνο ήμαρτο και το πονηρόν ενώπιον σε ποίησα, όπως αν δικαιωθήσεν τη συλλόγη σου και νικήσεις εντοκρίνες θέσε. Ιδούγαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμει η μύτη μου. Ιδούγαρ αλήθειν ηγάψα στα άδελα και τα κρύφια της σοφίας σου δήλωσάς με. Ραντίς με ισόπ και καθαριστήσουμε, πλήνεις με και υπέρ χιώνων ευκανθήσουμε. Αγωτιείς με η αγαλία συγκεφροσύνη, αγαλιάσον και ουστέ ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσας τας ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθέσει και ένωσον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το πρόσωπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλία στην σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξώ με. Διδάξω ανώμους τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουση. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσατε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου να γυρεί την ενεσύνη σου. Ό,τι θέλει σα, θυσίαν έδω κάνω. Όλο καυτό μου το ου και ευδοκίσει. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων. Καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός, ούκα εξουδενώσει. Αγάθλω, Κύριε, τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί του ατύχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει, θυσία δικαιοσύνη, αναφορά και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσου είναι επί το θυσιαστήριό σου, Μόσχου.

Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσθητε τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρσον τας ανομίας ημών. Άγιε, επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών. Ένικεν το ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον, και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφήνει τους οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού.

0: διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.
1: Ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής και Ρεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.

Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών. Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν το χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την

0: Οι αυθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Επί σύ χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένε ναέ και παράδεισε λογικέ, παρθενικόν καύχημα εξής Θεός εσαρκώθη και πεδίο γέγονεν ο προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών, την σύν γάρ μήτραν θρόνων επίησεν και τη σύν γαστέραν, πλατητέραν ουρανών απειργάσατο, επί σύ χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση. Την ωραιότητα της παρθενίας σου και το υπέρλαμπρον το της αγνίας σου, ο Γαβρίλ καταπλαγής ευώαση Θεοτόκε, ποιον σι εγκόμιον προς αγάγω επάξιον, τι δε ονομάσωσε, απορώ και εξίσταμε, διό ως προσετάγιν βοώσει, χαίρε και χαριτωμένη. Τι υπερμάχος στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε, αλλώς έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Άγγελος πρωτοστάτης ουρανών θενεπεύθη υπήντη Θεοτόκο το χέρι. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Άγγελος πρωτοστάτης ουρανών θενεπεύθη υπήντη Θεοτόκο το χέρι. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Άγγελος πρωτοστάτης ουρανών θενεπεύθη υπήντη Θεοτόκο το χέρι. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Και σύντια σωμάτο φωνή, σωματούμενον σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζον προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε διείς η χαρά εκλάμψη, χαίρε διείς η αρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος Αδάμ η ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της Εύας η λύτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητον και αγγέλων οφθαλμής, χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα, χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν Θεού σαρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος, το παράδοξόν σου της φωνής της παράδεκτόν μου τη ψυχή φαίνεται, ασπόρου γαρ συλλήψεως την κοίηση, πώς λέγεις, κράζον αλληλούια. Γνώσιν άγνωστον γνώνε η Παρθένο ζητούσα ευόησε προς το λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών πώς εστίτεχθη είναι δυνατόν λέξον μη. Προς είναι εκείνος έφυσεν εν φόβο πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης, χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον, χαίρε κλίμαξε πουράνιε διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών, χαίρετο των αγγέλων πολυθρύλητον θαύμα, χαίρετο των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα, χαίρετο φως αρήτος γεννήσασα, χαίρετο πως μηδένα διδάξασα, χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Δύναμις του υψίστου επεσκίασε τότε προσύλληψην τη απειρογά μου και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξεν η δίν άπαση της θέλουσης θερίζην σωτηρίαν εν το ψάλιν ούτος αλληλούια. Έχουσα Θεοδόχον η Παρθένος την μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφος εκείνης ευθύς, επιγνών των ταύτισα σπασμών έχερε και άλμα ως άσμα συνεβώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυράτου κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνους εφορίαν ικτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζους ευθυνίαν ηλασμών, χαίρε ότι λιμώνα της τρυφής αναθάλεις, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις, χαίρε δεκτών πρεσβείας θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξύλασμα, χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Ζάλιν ένδοθεν έχων, λογισμών αμφιβόλων, ο σόφρον Ιωσήφε ταράχθη, προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονών άμεμπτε. Μαθών δε σου τη σύλληψην, εκ πνεύματος Αγίου, έφη αλληλούια. Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την έσαρκο Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως προσποιμένα, θεωρούσι τούτον ως αμνών άμωμον εν τη γαστρή, Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων, χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχορεύει ουρανής, χαίρε των Αποστόλων του ασήγητον στόμα, χαίρε των αθλοφόρων του ανίκητον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα, χαίρε διείς εγυμνώθη ο Άδης, χαίρε διείς ενεδίθημεν δόξαν, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγλοι, και ως λίχνο κρατούντες αυτών, δι' αυτού ερεύνων κρατεών άνακτα, και φθάσαντες των άφθαστων, εχάρισαν αυτό βοώντες, αλληλούια. Είδων παιδες χαλδαίων εχερσί της Παρθένου, τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτών, ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δώρες θεραπεύσε, και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδίτου μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την γάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν, χαίρε η της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων, χαίρε πυρός προσκύνηση παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα, χαίρε πιστών οδηγές οφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Κήρυκες θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι, υπέστρεψαν εις την Βαβυλώνα, εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε των Χριστών άπασιν, αφέντες τον Ηρώδην ως λυρώδη μη ειδώτα ψάλιν, αλληλούια. Λάμψας εν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξας του ψεύδους το σκότος. Τα γάριδολα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν, ή τούτον δεριστέντες, ευώων προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων. Χαίρε της απάτης την πλάνην πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των οητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώντας την ζωήν. Χαίρε πύρινε στήλο οδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε, χαίρε γη της επαγγελίας, χαίρε εξής ρέι μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Μέλλοντος σημεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό, αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος, διό περ εξεπλάγει σου την άρητον σοφίαν κράζον, αλληλούια. Ναι, ανέδειξε κτίσιν εμφανίσας ο κτίστης, ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περινάφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες υμνήσομεν αυτήν βοώντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα, χαίρε δένδρων αγλαόκαρπων εξού τρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων οι φουσκέπονται πολύ. Χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών πτεών των συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων οικώσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Ξένο τόκον ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου τον νουν εις ουρανών μεταθέντες. Δια τούτο γάρο υψηλός Θεός επί γης εφάνη ταπεινός άνθρωπος. Βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτό βοώντας αλληλούια. Όλος είναι εν της κάτω και τον άνω δόλος απείνω περίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ Παρθένου Θεολύπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε τον απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα Πανάγιον του επί των Χερουβίμ, χαίρε οίκημα Πανάριστον του επί των Σεραφείμ. Χαίρε η Ταναντία εις ταυτού αγαγούσα, χαίρε η Παρθενίαν και Λοχίαν ζευγνήσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχθη παράδεισος. Χαίρε η κλείστης Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Πάσα φύσης αγγέλων, κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, τον απρόσιτον γάρ ως Θεόν, εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημί μεση διάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια. Ρήτορας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους ορώμεν επί σύ Θεοτόκε, απορούσι γαρ λέγειν το πώς και παρθένος μένεις και τεκίν ίσχυσας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βόμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού τα μοίων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιέων τα σαγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Σώσε θέλον τον κόσμο, τον όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και επιμείν υπάρχον ως Θεός διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος. Ομοίω γάρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει αλληλούια. Τείχος ή των παρθένων Θεοτό και παρθένε και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης, κατεσκεύασέ σε ποιητής άχραντε, εκείσας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προς φωνή διδάξας. Χαίρε η στήλη της παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγέ νοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος, χαίρε σίγαρ ανεγέννησα στου συλληφθέντα εσχρό, χαίρε σιγάρ ενουθέτησα στου συλληφθέντα στο νουν, χαίρε τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε το σπορέα τη αγνία στεκούσα, χαίρε παστά σα σπόρου νυμφεύσεω, χαίρε πιστού κυρίω αρμόζουσα, χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υφοστόλε αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Ύμνο άπα ητάτε συνεκτείνεστε σπέβδων, το πλήθη των πολλών νυκτηρμών σου. Τη αρίθμου γάρ τη ψάμου δά, αν προσφερομέν σι βασιλέ φάγε, ουδέν τελούμεν άξεων αν δέδοκα σημείν τη σι βοώσιν αλληλούια. Φωτοδόχο λαμπάδα τη εν σκότη φανή, σαν ορώ με την Αγία Παρθένων, το γάρ άειλον άπτου σαφώ, οδηγεί προ γνώσιν θεϊκήν άπαντα, αυγή το νου φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτή νοη του ηλίου, χαίρε βολή του αδίτου φέγγου, χαίρε αστραπίτα ψυχά καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα, χαίρε ότι τον πολύφωτον ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζεις ποταμών, χαίρε της κολυμβήθρα ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων, χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν, χαίρε ως μη της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Χάριν δούνε θελήσας ο φλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε δια αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσας το χειρόγραφον, ακούει παραπάντων ούτως αλληλούια. Ψάλλοντε σου των τόκων, ανυμνούμεσαι πάντες ως έμψυχο ναών Θεοτόκε, εν τη σύ γάρικη σας γαστρή, ο συνέχων πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε, σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε, Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε, κυβωτέ χρυσοθήσα το πνεύματι, χαίρε, θησαυρέ τη ζωή αδαπάνητε. Χαίρε, τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε, καύχημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε τη Εκκλησία ο ασάλευτο πύργο, χαίρε τη Βασιλεία του απόρθητον τείχο. Χαίρε, διείσαι γύρονται τρόπαια, χαίρε, διείσαι εχθρή καταπίπτουση. Χαίρε χρωτός του αιμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Ω πανύμνητε μήτερ, ητεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων λόγων, υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Ω πανύμνητε μήτερ, ητεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων λόγων, υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Ω πανύμνητε μήτερ, ητεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων λόγων, υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Δεξαμένη την ίν προσφοράν, από πάσης ρίσε συμφοράς άπαντας, και της μελούσης λύτρωσε κολάσος του σιβώντας αλληλούια. Τι υπερμάχο στρατηγόταν η κητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφω σύ η πόλη σου Θεοτόκε, άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδάλητης Κερετίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.
2: Κάθισμα 16. Ψαλμός 101. Είπεν ο Κύριος το Κυρίο μου, κάθω εκ δεξιών μου, έως ανθότους εχθρούς σου υποπόδιων των ποδών σου. Ράβδον δυνάμεως εξ αποστελήσει Κύριος εκ Σιών και κατακυρίευε εν μέσω των εχθρών σου. Μετά σου η αρχή εν ημέρα της δυνάμεώς σου, εν τες λαμπρότηση των Αγίων σου. Εκ γαστρός προεοσφόρου εγέννησά σε όμως ε Κύριος και ού μεταμεληθήσετε. Σι ερεύσεις τον αιώνα κατά την τάξη Μελχίσεδεκ. Κύριος εκ δεξιών σου συνέθλασεν εν ημέρα οργής αυτού βασιλής. Κρινή εν της έθνες συμπληρώσει πτώματα, συνθλάσει κεφαλάς επί γης πολλών. Εκ χυμάρου εν οδό πίεται, δια τούτο υψώσει κεφαλήν. Ψαλμός 110. Εξομολογήσω μέση Κύρια εν όλη καρδία μου, εν βουλή ευθέων και συναγωγή. Μεγάλα τα έργα Κυρίου εξεζητημένα εις πάντα τα θελήματα αυτού. Εξομολόγησης και μεγαλοπρέπεια το έργον αυτού και η δικαιοσύνη αυτού μένει στον αιώνα του αιώνος. Μνίαν επί ίσατο των θαυμασίων αυτού. Ελεήμων και εκτήρμων ο Κύριος. Τροφήν έδωκε της φοβουμένης αυτών. Νηστήσετε εις τον αιώνα διαθήκης αυτού. Ισχύν έργον αυτού ανήγγειλε το λαό αυτού. Του δούνε αυτή κληρονομίαν εθνών. Έργα χειρών αυτού αλήθεια και κρίσης. Πιστέ πάσε εντολέ αυτού εστηριγμένε εις τον αιώνα του αιώνος. Πεποιημένε εν αληθεία και ευθύτητη. Λύτρο συναπέστειλε το λαό αυτού. Ενετήλατο εις τον αιώνα διαθήκην αυτού. Άγιον και φοβερόν το όνομα αυτού. Αρχή σοφίας φόβος Κυρίου. Σύνεσης δε αγαθή. Πάση της ποιούσιν αυτήν. Η ένεσης αυτού μένει εις τον αιώνα του αιώνος. Ψαλμός 110. Μακάριος ανήρω φοβούμενος των Κύριων εν τες εντολές αυτού θελήσεις φόδρα. Δυνατόν εν τη γη έστε το σπέρμα αυτού, γενναία ευθέων ευλογηθήσετε. Δόξα και πλούτος εν το οίκο αυτού και η δικαιοσύνη αυτού μένει στον αιώνα του αιώνος. Εξανέτειλεν εν σκότη φως της ευθέσιν, ελεήμων και εκτήρμων και δίκαιος. Χριστός ανήρω εκτήρων και κυχρών. Οικονομήσει τους λόγους αυτού εν κρίση, ότι στον αιώνα ούσα λευθήσετε. Εις μνημόσυνον αιώνιον έστε δίκαιος, από ακοής πονηρά σου φοβηθήσετε. Ετοίμη η καρδία αυτού ελπίζειν επί Κύριον. Εστήρικτε η καρδία αυτού μη φοβηθεί, έως σου επίδει επί τους εχθρούς αυτού. Εσκόρπισεν, έδωκε τη πένησιν, η δικαιοσύνη αυτού μένει στον αιώνα του αιώνος. Το κέρας αυτού υψωθήσετε εν δόξη. Αμαρτωλός όψετε και οργισθήσετε, τους οδόντες αυτού βρίξει και τακίσετε, επιθυμία αμαρτωλού απολύτε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 112. Ενείτε παιδες Κύριον, ενείτε το όνομα Κυρίου. Ήη το όνομα Κυρίου ευλογημένον από του νυν και έως του αιώνος. Από ανατολών ηλίου μέχρι δυσμών ενετών το όνομα Κυρίου. Υψηλός επί πάντα τα έθνη ο Κύριος, επί τους ουρανούς η δόξα αυτού. Τις ως Κύριος ο Θεός ημών, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, εν το ουρανό και εν τη γη. Ο εγείρον από γης πτωχών και από κοπρίας ανυψών πένιτα. Του καθίσε αυτόν με τα αρχόντων, με τα αρχόντων λαού αυτού. Ο κατοικίζων στήραν ενίκο, μητέρα επί τέκνης εφρενωμένη. Ψαλμός 113. Εν εξόδω Ισραήλ εξ Αιγύπτου οίκου Ιακώβ εκ λαού βαρβάρου. Εγεννήθη Ιουδαία αγίασμα αυτού, Ισραήλ εξουσία αυτού. Η θάλασσα είδε και έφυγεν, ο Ιορδάνης εστράφη στα οπίσω. Τα όρια σκύρτησαν ως ήκριοι και η βουνή ως αρνία προβάτων. Τι σιεστή θάλασσα ότι έφυγες, και εσύ Ιορδάνη ότι εστράφησες στα οπίσω. Τα όρια ότι εσκυρτήσατε ως ήκριοι και η βουνή ως αρνία προβάτων. Από προσώπου Κυρίου εσαλεύθη η γη, από προσώπου του Θεού Ιακώβ. Του στρέψαντο την πέτρα νη λίμνα υδάτων και την ακρότομον ει πηγά υδάτων. Μη μην, Κύριε, μη μην, αλλή το όνομα τη σου δώ δόξαν επί του ελέου σου και τη αληθεία σου. Μη ποτέ ύποση τα έθνη, πού εστίν ο Θεό αυτόν. Ο δε Θεό ημών εν το ουρανό και εν τη γη, πάντα όσα η θέληση ενεποίησε. Τα είδωλα των εθνών, αργύριων και χρυσίων, έργα χειρών ανθρώπων. Στόμα έχουση και ου λαλίσουσιν, οφθαλμού έχουση και ου κόψονται. Πότα έχουσι και ουκ ακούσονται, ρήνας έχουσι και ουκ ως φρανθίσονται. Χείρας έχουσι και ου ψηλαφίσουσι, πόδας έχουσι και ου περιπατήσουσιν, ου φωνήσουσιν εν το λάριγγι αυτών, όμοι αυτής γέννητο, οι ποιούντες αυτά και πάντες υπεπιθώτες επ' αυτής. 20 Ισραήλ ήλπισεν επί Κύριον, βοηθός και υπερασπιστής αυτών εστί. 20 Αρών ήλπισεν επί Κύριον, βοηθός και υπερασπιστής αυτών εστί. Οι φοβούμενοι των Κύριων ήλπισαν επί Κύριον, βοηθός και υπερασπιστής αυτών εστί. Κύριος μνηστής ημών ευλόγησεν ημάς, ευλόγησε τον οίκον Ισραήλ, ευλόγησε τον οίκον Αρών, ευλόγησε τους φοβουμένους των Κύριων, τους μικρούς μετά των μεγάλων. Προστεί Κύριος εφημάς, εφημάς και επί τους ιούς ημών. Ευλογημένοι εμείς το Κυρίο το ποιήσαντι των ουρανών και την γην, ο ουρανός του ουρανού το Κυρίο, την δε γην έδωκε της ιής των ανθρώπων. Ούχι νεκρή ενέσουσι είσαι Κύριε, ουδέ πάντες οι καταβαίνοντες εις άδου. Αλλά εμείς οι ζώντες ευλογήσομεν τον Κύριον από του νυν και έως του αιώνος. Ψαλμός 114. Ηγάπησα ότι εις ακούσετε Κύριος της φωνής της δεήσεώς μου, ότι έκλεινε το ους αυτού εμεί και εν τες ημέρες μου επικαλέσομαι. Περιέσχομαι οδύνες θανάτου, κίνδυνοι άδου εύρωσάν με, θλίψην και οδύνην εύρων, και το όνομα Κυρίου επικαλεσάμην, ο Κύριε ρίσε την ψυχήν μου. Ελεήμον ο Κύριος και δίκαιος, και ο Θεός ημών ελεή. Φυλάσσον τα νήπια ο Κύριος, εταπεινώθην και έσωσέ με. Επίστρεψον ψυχή μου εις την ανάπαυσή σου, ότι Κύριος ευηργέτης έσαι. Ότι εξήλετο η ψυχή μου εκ θανάτου, τους οφθαλμούς μου από δακρύων και τους πόδας μου από ληστήματος. Ευαρεστήσω ενώπιον Κυρίου εν χώρα ζώντων. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 115. Επίστευσα διό ελάλησα εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα. Εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου, πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω το Κυρίο περί πάντων όν ανταπέδω κέμι. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου ο θάνατος των οσίων αυτού. Ω Κύριε, εγώ δούλωσός, εγώ δούλωσός και υιός της παιδίσκης σου, διέριξα στους δεσμούς μου. Σύθισο θυσίαν ενέσεως και εν ονόματι Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού, εν αυλές οίκου Κυρίου, εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Ψαλμός 116. Ενείτε τον Κύριον πάντα τα έθνη, επενέσατε αυτόν πάντες οι λαοί, ότι εκρατεώθη το έλεος αυτού εφημάς και η αλήθεια του Κυρίου μένει στον αιώνα. Ψαλμός 117. Εξομολογήστε το Κυρίο ότι αγαθώς ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Υπάτο δι 20 Ισραήλ ότι αγαθώς ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Υπάτο δι 20 Αρών ότι αγαθώς ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Υπάτο σαν δι πάντες οι φοβούμενοι των Κύριων ότι αγαθώς ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Εκθλίψεως επεκαλεσάμι των Κύριων και επίκουσέ μου εις πλατισμών. Κύριος εμή βοηθός και ου φοβηθήσω με τι ποιήσει μη άνθρωπος. Κύριος εμή βοηθός καγώ επόψω με τους εχθρούς μου. Αγαθών πεπιθένε επί Κύριων ή πεπιθένε επάνθρωπον. Αγαθών ελπίζειν επί Κύριον ή ελπίζειν επάρχουση. Πάντα τα έθνη κύκλωσάν με και το ονόματι Κυρίου ημινάμιν αυτούς. Κυκλώσαντε σε κύκλωσάν με και το ονόματι Κυρίου ημινάμιν αυτούς. Εκύκλωσάν με όσοι μέλησε Κυρίων και εξεκάφθησαν ως πήρεν ακάνθες και το ονόματι Κυρίου ημινάμιν αυτούς. Ως στήσανε τράπην του πεσίν και ο Κύριος αντελάβετό μου. Ισχύς μου και ύμνησής μου ο Κύριος και εγένετό μου η σωτηρίαν. Φωνή αγαλιάσεως και σωτηρίας εν σκηνές δικαίων. Δεξιά Κυρίου επίησε δύναμη, δεξιά Κυρίου ύψωσέ με, δεξιά Κυρίου επίησε δύναμη. Ούκα ποθανούμε, αλλά ζήσομε και διηγήσομε τα έργα Κυρίου. Παιδεύον επέδευσέ με ο Κύριος και το θανάτο ού παρέδοκέ με. Ανοίξατε μη πύλας δικαιοσύνης, εισελθών εν αυτές εξομολογήσω με το Κυρίο. Αύτη πύλη του Κυρίου δίκαιοι εισελεύσονται εν αυτή. Εξομολογήσω μέση ότι επίκουσά μου και εγένουμε η σωτηρία. Λίθον όν απεδοκίμασαν οι οικοδομούντες, ούτως εγενήθης κεφαλήν γωνίας. Παρακυρίου εγένε το αύτη και έστι θαυμαστή εν οφθαλμή σημών. Αύτη η ημέρα είναι ποιησεν ο Κύριος, αγαλιασόμεθα και εφρανθόμεν εν αυτή. Ω Κύριε σώσον δι, ω Κύριε ευόδωσον δι, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου, ευλογήκαμεν ημάς εξ οίκου Κυρίου. Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν. Συστήσαστε εορτήν εν της πικάζουσιν έως των κεράτων του θυσιαστηρίου. Θεός μου εισή και εξομολογήσω μέση, Θεός μου εισή και υψώσωσε. Εξομολογήσω μέση ότι επίκουσάς μου και εγένουμι η σωτηρίαν. Εξομολογήστε το Κυρίο ότι αγαθός, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίσιμον Κύριε δόξα σοι. Κάθισμα 17. Ψαλμός 118. Μακάρι άμμο μη ενωδώ, υπορευόμενη εν νόμο Κυρίου. Μακάρι εξερευνώντες τα μαρτύρια αυτού, εν όλη καρδία εξητήσουσιν αυτόν. Ούγαροι εργαζόμενοι την ανομίαν εν τεσοδείς αυτού επορεύθησαν. Σύ εν ετήλωτας εντολά σου, του φυλάξαστε σφόδρα. Όφελον κατευθυνθήσαν εωδή μου, του φυλάξαστε τα δικαιώματά σου. Τότε ου μη εσχυνθώ, εν το με επιβλέπειν επί πάσας τας εντολά σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύτη τη καρδίας, εν το με μαθηκαίνε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω, μη με εγκαταλείπισε ως φόδρα, εν τίνη κατορθώσει νεότερος την οδόν αυτού, εν το φυλάξαστε τους λόγους σου. Εν όλη καρδία μου εξεζήτησά σε, μη απόσυμε από τον εντολόν σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου, όπως αν μη αμάρτωση. Ευλογητός η Κύριε δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλεσή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρφθην ως επί παντή πλούτο. Εν τες εντολές σου αδολεσχίσω και κατανοήσω τα σοδού σου. Εν της δικαιώμασή σου μελετήσω, ούκ επιλύσω με τον λόγον σου. Ανταπόδος το δούλο σου, ζήσον με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ ημί εν τη γη, μη αποκρύψεις απ' εμού τα σεντολά σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου του επιθυμίσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησας υπερηφάνης, επικατάρατοι εκκλίνοντες από τον εντολόν σου. Περίελε απ' εμού όνειδος και εξουδένωση, ότι τα μαρτύρια σου εξεζήτησα. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατ' εμού κατελάλουν, ο δε δούλος σου ειδωλέσχει εν της δικαιώμασή σου. Και γάρ τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστί, και εσυμβουλίες μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου, ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα σοδούς μου εξήγηλα και επίκουσάς μου, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων σου συνέτησόν με και αδολεσχίσω εν της θαυμασίη σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από ακιδείας, βεβαίωσόν με εν της λόγης σου. Οδόν αδικίας απόστησον απ' εμού και τον νόμο σου ελέησόν με. Οδόν αλήθειας ηρετισάμην και τα κρίματά σου ούκ επελαθόμην. Εκολύθην της μαρτυρίης σου Κύριε μη με κατεσχύνεις. Οδόν εντολών σου έδραμον ότι επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησόν με Κύριε την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησόν με και εξερευνήσω τον νόμο σου και φυλάξω αυτόν εν όλη την καρδία μου. Οδήγησόν με εν τη τρίβω των εντολών σου ότι αυτήν η θέλησα. Κλείνω την καρδία μου στα μαρτύρια σου και μη εις πλέον εξίαν. Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου του μη δίν ματαιότητα εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιον σου εις τον φόβο σου. Περίελε των ονειδισμών μου όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου χρηστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθει επ' εμέ το έλεό σου Κύριε το σωτήριον σου κατά το λόγο σου. Και αποκριθήσω με τις ονειδίζου σήμη λόγων ότι ήλπισα επί της λόγης σου. Και μη περιέλυσε εκ του στόματός μου λόγων αληθείας έως φόδρα, ότι επί της κρίμασή σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμο σου διαπαντός εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Και επορευόμην εμπλατισμό ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Και λάλουν εν της μαρτυρίης σου εναντίον βασιλέων και ουκ ισχυνόμην. Και μελέτων εν τες εντολές σου ας ηγάπησας φόδρα. Και ήρα τα σχήρας μου προς τα σεντολά σου ας ηγάπησα και ειδωλέσχουν εν της δικαιώμασή σου. Νίσθητη το λόγον σου το δούλο σου ον επίλπισάς με. Αύτη με παρεκάλεσεν εν τη ταπεινώση μου ότι το λόγιον σου έζησέ με. Υπερήφανοι παρινόμουν έως φόδρα από δε του νόμου σου ουκ εξέκλεινα. Εμνίστην των κρυμάτων σου απ' αιώνος Κύριε και παρεκλήθη. Αθυμία κατέσχε με από αμαρτωλών των εγκαταλυμπανώντων τον νόμο σου. Ψαλτά ήσαν με τα δικαιώματά σου εν τόπο παρικίας μου. Εμνίστην ενικτή του ονόματός σου Κύριε και εφύλαξα τον νόμο σου. Αύτη εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου η Κύριε, είπα του φυλάξαστε τον νόμο σου. εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου, ελέησόν με κατά το λόγιον σου. Διαλογισά με τα σοδού σου και επέστρεψα τους πόδας μου εις τα μαρτύρια σου. Ιτιμάστην και ού και ταράχθην, του φυλάξαστε τα σεντολά σου. Σχοινή αμαρτωλών περιεπλάκησάν με και του νόμου σου ού και πελαθόμην. Μεσονύκτιον εξηγυρώμην του εξομολογήστε σοι επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Μέτοχος εγώ εμεί πάντων των φοβουμένων σε και των φυλασσόντων τα σεντολά σου. Του ελαίου σου Κύριε πλήρης η γη τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Χριστότητα επίησας μετά του δούλου σου Κύριε κατά των λόγων σου. Χριστότητα και παιδείαν και γνώσην δίδαξόν με ότι τες εντολές σου επίστευσα. Πρώτου με ταπεινωθήν εγώ επλημέλησα. Δια τούτο το λόγιον σου εφύλαξα. Χριστός εισι Κύριε και εν τη Χριστότητή σου δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθη με μια αδικία υπερηφάνου. Εγώ δε εν όλη καρδία μου εξερευνήσω τα σεντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών. Εγώ δε τον νόμο σου εμελέτησα. Αγαθόν μη ότι εταπείνωσάς με όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μη ο νόμος του στόματός σου υπερχιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Εχείρε σου επίησαν με και έπλασαν με, συνέτησόν με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Οι φοβούμενοι σε όψονται με και φρανθίσονται ότι εις τους λόγους σου επίλπισα. Έγνων Κύριε ότι η δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αλήθεια εταπείνωσάς με. Γεννηθεί το δίτο ελαιό σου του παρακαλέσε με κατά το λόγιον σου το δούλο σου. Ερθέτω σαν μη εκτιρμή σου και ζήσω με ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Εσχυνθεί το σαν υπερήφανοι ότι αδίκως συνόμισαν εις εμέ, εγώ δε αδολεσχίσω εν τες εντολές σου. Επιστρεψά το σαν μη φοβούμεν είσαι και γινώσκονται στα μαρτύρια σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμωμος εν της δικαιώμασή σου όπως αν μη εσχυνθώ. Εκλείπιστο σωτήριόν σου η ψυχή μου εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέ λοιπόν οι οφθαλμοί μου εις το λόγιον σου λέγοντες πότε παρακαλέσεις με ότι εγεννήθην ως ασκός εμπάχνει τα δικαιώματά σου ούκε πελαθόμην. Πόσε εις είναι η μέρε του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν, διηγήσαν ντόμοι παράνομοι αδολεσχίας, αλλούχ ως ο νόμος σου Κύριε, πάσε εντολές σου αλήθεια, αδίκως κατεδιωξάν με βοήθησόν μη, παραβραχή συνετέλεσαν με εν τη γη, εγώ δε ούκ εγκατέλειπον τα σεντολά σου. Κατά το έλεό σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός μου, εις τον αιώνα Κύριο λόγο σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου εθεμελίωσα στην γην και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα, ότι τα σύμπαντα δούλασα. Ήμοι ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αν απολόμην εν τη ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα ου μη επιλάθω με των δικαιωμάτων σου, ότι εν αυτής έζησάς με. Σώσι μη εγώ, σώσον με ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμεινα να μαρτωλεί του απολέσε με, τα μαρτύρια σου συνήκα. Πάση συντελεία είδων πέρας, πλατεία η εντολή σου σφόδρα. Ως ηγάπησα τον νόμο σου Κύριε, όλη την ημέρα μελέτη μου εστί. Υπέρ τους εχθρούς με σώφησάς με την εντολή σου, ότι στον αιώνα εμή εστί. Υπέρ πάντας τους διδάσκοντάς με συνήκα, ότι τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστί. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα, ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάσης οδού πονηρά σε κόλλησα τους πόδας μου, όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου και εξέκλεινα ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως γλυκαία το λάριγγί μου τα λόγια σου, υπερμέλη το στόματί μου. Από των εντολών σου συνήκα, δια τούτο εμίσα πάσαν οδόν αδικίας. Λίχνος της ποσίμων όμως σου και φως τες τρίβης μου. Όμωσα και έστησα του φυλάξαστε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως φόδρα Κύριε, ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα εκούσια του στόματός μου ευδόκισον δι Κύριε και τα κρίματά σου δίδαξόν με. Η ψυχή μου εν τες χερσί σου διαπαντός και του νόμου σου ούκε πελαθόμην. Έθεν το αμαρτωλή παγίδαμι και εκ των εντολών σου ούκε πλανήθη. Εκληρονόμησα τα μαρτύριά σου στον αιώνα ότι αγαλίαμα της καρδίας μου εσύ. Έκλεινα την καρδία μου του ποιήσε τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιψην. Παρανόμους εμίσησα τον δε νόμο σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτορ μου εσύ, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλίνατε απ' εμού πονηρευόμενοι και εξερευνήσω τα σεντολάς του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιον σου και ζήσον με και μη κατεσχύνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησόν με και σωθήσω με και μελετήσω εν της δικαιώμασή σου διαπαντός. Εξουδένωσας πάντας τους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον το ενθύμημα αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμνη πάντας τους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσαν εκ του φόβου σου τα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σου εφοβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη, μη παραδώσ' με τις αδικούσι με. Έκδεξε των δούλων σου εις αγαθών, μη συκοφαντήτος άν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις το σωτήριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Πίσον μετά του δούλου σου κατά του έλεός σου και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Δούλος σου ημί εγώ, συνέτησόν με και γνώσω με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο, διεσκέδασαν τον νόμο σου. Δια τούτο ηγάπησα τα σεντολά σου υπερ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα τα σεντολά σου κατορθούμην, πάσαν οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου, δια τούτο εξηρεύνησαν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση στο λόγο σου φωτιεί και συνετιήν υπείους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα, ότι τα σεντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και λέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνον κατά το λόγιον σου και μη κατακυριευσάτω μου πάσα ανομία. Λύτρωσέ με από συκοφαντίας ανθρώπων και φυλάξω τα σεντολά σου. Το πρόσωπό σου επίφανον επί των δούλων σου και δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Διεξόδους υδάτων κατέδισαν οι οφθαλμοί μου, επί ουκ εφύλαξα τον νόμο σου. Δίκαιος ή Κύριε και ευθεία η κρίση σου. Ενετήλω δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου και αλήθεια σφόδρα. Εξέτηξέ με ο ζήλο σου, ότι επελάθοντο το λόγο σου οι εχθροί μου. Πεπειρωμένον το λόγιον σου σφόδρα και ο δούλος σου ηγάπησεν αυτό. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος, τα δικαιώματά σου ουκ επελαθώμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη έβρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύρια σου στον αιώνα, συνέτησόν με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου, επάκουσόν μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σώσον με και φυλάξω τα μαρτύρια σου. Προέφθασα εν αωρία και εκέκραξα, εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφθασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον, του μελετάν τα λόγια σου. Της φωνής μου άκουσον, Κύριε, κατά το έλεό σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσύγγισαν οι καταδιωκόντες με ανομία από δε του νόμου σου εμακρύνθησαν. Εγγύσαι, Κύριε, και πάσε οδή σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου, ότι στον αιώνα θεμελίωσα σε αυτά. Είδε την ταπείνωσή μου και εξελούμε, ότι του νόμου σου ουκ επελαθώμην. Κρίνουν την κρίση μου και λύτρωσέ με, δια των λόγων σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου και ξεζήτησα. Η κτιρμή σου πολύ, Κύριε, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί οι εκδιώκοντές με και θλίβοντές με, εκ των μαρτυρίων σου και ξέκλεινα. Είδον ασυνετούντας και εξαιτικόμην, ότι τα λόγια σου ουκ εφυλάξαντο. Είδε ότι τα σεντολά σου ηγάπησα, Κύριε, εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή τον λόγο σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες κατεδίωξαν με δωρεάν και από το λόγο σου εδηλίασεν η καρδία μου. Αγαλιάσω με εγώ επί τα λόγια σου όσο ευρίσκον σκύλα πολλά. Αδικία ανεμίσησα και ευδελιξάμην, το δε νόμο σου ηγάπησα. Επτάκης της ημέρας είναι σας επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολύ της αγαπώς τον νόμο σου και ουκ έστειν αυτή σκάνδαλο. Προσεδόκον το σωτήριόν σου, Κύριε, και τα σεντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξεν η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησεν αυτά σφόδρα. Εφύλαξα τα σεντολά σου και τα μαρτύριά σου, ότι πάσε ο Δήμου εναντίον σου, Κύριε. Εγγυσά το ιδέησή μου ενώπιόν σου, Κύριε, κατά τον λόγιόν σου συνέτησόν με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιόν σου, Κύριε, κατά τον λόγιόν σου ρίσε με. Εξερεύξεντο τα χείλη μου ύμνων ότι διδάξεις με τα δικαιώματά σου. Φθένξε το η γλώσσα μου τα λόγια σου, ότι πάσε εντολέ σου δικαιοσύνη. Γενέστο η χείρ σου, του σώσε με, ότι τα σεντολά σου ηρετισάμιν. Επεπόθησα το σωτήριόν σου, Κύριο, και ο νόμο σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσυσε, και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ω πρόβατον απολωλό, ζήτησον τον δούλο σου, ότι τα σεντολά σου ουκ επελαθώμην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. η ελπίσιμον Κύριε δόξαση. Κάθισμα 18. Ψαλμός 100. 19. Προς Κύριον εν το θλίβεστέ με και έκραξα και εισήκουσέ μου. Κύριε ρίσε την ψυχή μου από χιλέων αδίκων και από γλώσσης δολίας. Τι δοθείς και τι προσθεθείς προς γλώσσαν δολίαν. Τα βέλη του δυνατού εικονημένα, σύ της άνθραξη της ερημικής. Ήμοι ότι η παρικία μου εμακρύνθη κατεσκήνωσα μετά των σκηνωμάτων κιδάρ. Πολλά παρόκησαν η ψυχή μου. Μετά των μισούντων την ειρήνην, ήμην ειρηνικός, ότι ελάλουν αυτής επολέμουν με δωρεάν. Ψαλμός 120. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρη, πόθε νήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του πείσαντος των ουρανών και την γην. Μη δώσεις άλλον τον πόδα σου. Μηδέν εις τάξη οφυλάσσον σε. Ιδούν εις τάξη ουδέ υπνώσει οφυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επιχείραν δεξιάν σου. Η μέρα ο ήλιος σου συγκάφησε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξει από παντός κακού. Φυλάξει την ψυχή σου, ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδό σου και την έξοδό σου από του νυν και έως του αιώνος. Ψαλμός 121. Εφράνθην επί της ηρικός ημις οίκων Κυρίου πορευσόμεθα. Εστότε εσύ σαν υπόδες ημώνεντες αυλές σου Ιερουσαλήμ. Ιερουσαλήμ οικοδομημένη ως πόλη η συμμετοχή αυτής επί το αυτό. Εκεί γαρανέβησαν εφιλέ φιλέ Κυρίου. Μαρτύριον το Ισραήλ του εξομολογήσαστε το ονόματι Κυρίου. Ότι εκεί εκάθισαν θρόνοι εις κρίσιν θρόνοι επί οίκων Δαβίδ. Ερωτήσατε δίτα εις ειρήνη την Ιερουσαλήμ και ευθυνία της αγαπώσισε. Γενέστο δι ειρήνη εν τη δυνάμει σου και ευθυνία εν τες πυργοβάρεσή σου. Ένεκα των αδελφών μου και των πλησίων μου ελάλουν δι ειρήνη περί σου. Ένεκα του οίκου Κυρίου του Θεού ημών εξεζήτησα αγαθάση. Ψαλμός 122. Προσέειρα τους οφθαλμούς μου τον κατοικούντα εν το ουρανό. Ιδώς οφθαλμοί δούλων ισχύρας των Κυρίων αυτών. Ως οφθαλμοί παιδίσκης ισχύρας της Κυρίας αυτής. Ούτως οι οφθαλμοί ημών προς Κύριον των Θεών ημών έως ου εκτηρήσε ημάς. Ελέησον ημάς, Κύριε, ελέησον ημάς, ότι επί πολύ επλήστη μεν εξουδενώσεως, επί πλέον επλήστη ψυχή ημών, το όνειδος της ευθυνούση και η εξουδένωση της υπερηφάνης. Ψαλμός 123. Είμαι ότι Κύριος είναι εν ημίν υπάτο δι Ισραήλ. Είμαι ότι Κύριος είναι εν ημίν εν το επαναστήν ανθρώπους εφημάς, άρα ζώντας αν κατέπιον ημάς. Εντοργιστήνε το θυμόν αυτών εφημάς, άρα το είδωραν κατεπώντησεν ημάς. Χήμαρον δήλθε η ψυχή ημών, άρα δήλθεν η ψυχή μου το είδωρ του ανυπόστατον. Ευλογητός Κύριος, όσου κέδωκεν ημάς εστήραν της οδούς είναι αυτών. Η ψυχή ημών ως τουρθείον ερίστη εκ της παγίδος των θηρευόντων, η παγή συνετρίβη και ημείς ερίστημεν. Η βοήθεια ημών εν ονόματι Κυρίου, του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 124. Υπεπιθώτες επί Κύριον ως όρος Σιών, ους αλευθίστες στον αιώνα κατοικών Ιερουσαλήμ. Ορί κύκλο αυτής και ο Κύριος κύκλο του λαού αυτού από του νυν και έως του αιώνος. Ότι ουκ αφήσει Κύριος την ράβδον των αμαρτωλών επί των κλήρων των δικαίων, όπως αν μη εκτείνωσιν η δίκη εν ανομίες χείρας αυτών. Αγάθινον Κύριε της αγαθής και της ευθέσει την καρδία. Τους δε κλείνοντας τα στραγγαλιάς, απάξει Κύριος μετά των εργαζομένων την ανομίαν ειρήνη επί των Ισραήλ. Ψαλμός 125. Εν το επιστρέψε εκείνο την εχμαλωσίαν Σιώνε γεννήθημενο σύπαρα και κλειμένη. Τότε επλήστη χαρά στο στόμα ημών και η γλώσσα ημών αγαλιάσεως. Τότε ρούσιν εν της έθνης είναι μεγάλην Κύριος του ποιήσε με ταυτόν. Εμεγάλην Κύριος του ποιήσε με θυμών. Εγεννήθημεν εφρενόμενη. Επίστρεψον Κύριε την εχμαλωσίαν ημών ως χυμάρους εν τον νότο. Εισπύροντες εν δάκρυσιν εν αγαλιάσει θεριούσι. Πορευόμενοι επορεύοντο και έκλεον βάλλοντες τα σπέρματα αυτών. Ερχόμενοι δε ύξους είναι να γαλιάσει έροντες τα δράγματα αυτών. Ψαλμός 126. Εάν μη Κύριος οικοδομήσει οίκον εις μάτιν εκοπίασαν οι οικοδομούντες. Εάν μη Κύριος φυλάξει πόλην εις μάτιν οι γρύπνησαν οφυλάσσον. Εις μάτιν οι μήνες τί το ορθρίζειν εγύρεστε μετά το καθίστε οι εστίοντες άρτων οδύνης. Όταν δω της αγαπητής αυτού ύπνων ιδού η κληρονομία Κυρίου ή ο μισθός του καρπού της γαστρός. Ο Σιβέλη εν χειρή δυνατού, ούτως η ή των εκτετιναγμένων. Μακάριος ως πληρώς την επιθυμίαν αυτού εξ αυτών, ού κατεσχυνθήσονται όταν λαλώσει τις εχθρείς αυτών εμπύλες. Ψαλμός 127. Μακάρι οι πάντες οι φοβούμενοι των Κύριων, διπορευόμενοι εν τες οδείς αυτού. Τους πόνους των καρπών σου φάγησε. Μακάρι ο σύ και καλό σύ έστε. Υγιεινή ω άμελο ευθυνούσα εν τη κλήτηση τη οικία σου. Η ίσω νεόφυτα ελαιών κύκλο τη τραπέζη σου. Ιδού ούτω ευλογηθήσετε άνθρωπο, ο φοβούμενο των Κύριων. Ευλογήσεσαι Κύριο εξιών και είδη στα αγαθά Ιερουσαλήμ πάστα σήμερα στη ζωή σου και είδη ιού των ιών σου ειρήνη επί των Ισραήλ. Ψαλμός 128. Πλεονάκησε πολέμησά με εκνότητός μου, υπάτο δι Ισραήλ. Πλεονάκησε πολέμησά με εκνότητός μου και γάρου και δυνήθησάν μη. Επί των ότων μου ετέκτενον οι αμαρτωλοί, εμάκρυναν την ανομίαν αυτών. Κύριος δίκαιος συνέκοψε να φχένα αμαρτωλών. Εσχυνθήτωσαν και αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω, πάντες οι μισούντες σιών. Γεννηθήτωσαν ως συγχόρτος δωμάτων, ως πρώτου εξπαστή είναι εξηράνθη. Ούκε πλήρωσε την χείραν αυτού θερίζων και τον κόλπον αυτού τα δράγματα συλλέγω. Και ούκ είπον οι παράγοντες, ευλογία Κυρίου εφημάς, ευλογήκαμεν ημάς εν ονόματι Κυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 121. Εκβαθέων εκέκραξάσι, Κύριε, Κύριε, εις άκουσον της φωνής μου. Γεννηθήτω τα ότα σου προσέχοντα εις την φωνή της δεήσεώς μου. Εάν ανομίας παρατηρήσεις, Κύριε, Κύριε, τι υποστήσετε, ότι παρασύ ο ηλασμός εστίν. Ένε και το όνοματό σου υπέμεινα σε, Κύριε, υπέμεινεν η ψυχή μου εις το λόγο σου, ήλπισεν η ψυχή μου επί των Κύριων. Από φυλακής πρωίας μέχρι νυχτός, από φυλακής πρωίας ελπισά του Ισραήλ επί των Κύριων. Ότι παρά το Κύριο του έλεος και πολύ παρά αυτό λύτρωσης, και αυτός λυτρώσεται τον Ισραήλ εκ πασών των ανομιών αυτού. Ψαλμός 100-300. Κύριε, ούχι ψώθη η καρδία μου, δε μετεωρίστησαν οι οφθαλμοί μου, ουδέ πορεύθυνεν μεγάλη σου, δεν θαυμασίσει περαιμέ. Είμαι ταπεινοφρόνου να λείψα την ψυχή μου ως το απογεγαλακτισμένον επί την μητέραν αυτού, ως ανταποδώσεις επί την ψυχή μου. Ελπισά το Ισραήλ επί των Κύριων από του νυν και έως του αιώνος. Ψαλμός 100-301. Νίσθητη Κύριε του Δαβίδ και πάσης της πραότητος αυτού, ο σώμωσε το Κύριο ύφξατο το Θεό Ιακώβ, ή σε λεύσω με σκήνομα οίκου μου, ή αναβήσω με επικλίνης στρωμνής μου. Ιδώς ο ύπνο της οφθαλμής μου και της βλεφάρης μου νησταγμών και ανάπαυση της κροτάφης μου. Έως σου εύρω τόπον το Κυρίο, σκήνομα το Θεό Ιακώβ. Ιδού οικούσαμεν αυτήν εν Εφραθά, εύρωμεν αυτήν εν της παιδείς του δρυμού. Εισελευσόμεθα εις τα σκηνώματα αυτού, προσκυνήσομεν εις τον τόπον ου έστησαν υπόδες αυτού. Ανάστηθη Κύριε στην ανάπαυσή σου, σύ και η κυβωτός του αγιάσματός σου. Ιερείς σου ενδύσονται δικαιοσύνη και όσοι ίσου αγαλιάσονται. Ένε και Δαβίδ του δούλου σου μη αποστρέψει το πρόσωπο του Χριστού σου. Όμως η Κύριος το Δαβίδ αλήθειαν και ο μη αθετήσει αυτήν. Εκαρπού της κοιλίας σου θύσομαι επί του θρόνου σου. Εάν φυλάξονται οι ίσου την διαθήκη μου και τα μαρτύρια μου ταύτα διδάξω αυτούς και ή αυτόν έως του αιώνος καθιούνται επί του θρόνου σου, ότι εξελέξα το Κύριο στην Σιών, ηρετήσα το αυτήν εις κατοικίαν εαυτό. Αύτη κατάπαυσής μου εις αιώνα αιώνος, όδε κατοικήσω ότι ηρετησά μην αυτήν. Την θύραν αυτής ευλογών ευλογήσω, τους πτωχούς αυτής χορτάσω άρτων. Τους ιερείς αυτοί σου ενδύσω σωτηρίαν και οι όσοι αυτοί αγαλιάσει αγαλιάσονται. Εκεί εξανατελώ κέρα στο Δαβίδ, η τίμα αλήχνων το Χριστό μου. Τους εχθρούς αυτού ενδύσω εσχήνιν, επειδή αυτόν εξανθίσει το αγίασμά μου. Ψαλμός 100-302. Ιδού δι τι καλόν ή τι τερπνόν, αλλή το κατοικίν αδελφούς επί το αυτό, ως μύρον επικεφαλής το καταβαίνουν επί πόγωνα, τον πόγωνα του Αρών, το καταβαίνουν επί την όαν του εδήματος αυτού, ως δρόσος αερμόνι καταβαίνουν σε επί τα όρισιών, ότι εκεί ενετήλα το Κύριο στην ευλογίαν, ζωή νέος του αιώνος. Ψαλμός 100-303. Ιδού δι ευλογείτε τον Κύριον πάντες η δούλη Κυρίου, η εστώτες εν οίκο Κυρίου εν αυλές οίκου Θεού ημών, εν τες νυξίνε πάρατε τα σχήρας ημών εις τα Άγια και ευλογείτε τον Κύριον, ευλογήσεσαι Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων αμήν, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός, η ελπίς ημών Κύριε δόξα σοι.
1: Ραδιοφωνικό σταθμό τη Ιερά Μητροπόλεω Λαγκαδά Λιτής Κερετίνης, Ορθόδοξη Παρουσία στου 106,8 FM.
0: Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ,

Και ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς.
Κύριε ημών,

0: Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησον ημάς. Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών, Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών, Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών, Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών, Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών, Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών, Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών, Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών, Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών, Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών, Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών, Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών, Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών, Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών, Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών, Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών, Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών, Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών, Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών, Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών, Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών, Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών, Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών, Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών, Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών, Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών, Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών, Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών, Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών, Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών, Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών, Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών, Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών, Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών, Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών, Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών, Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών, Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών, Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών, Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών, Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών, Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Κύριε ημών, Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής Κερεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.
2: Κάθισμα 19, Ψαλμός 100, 34. Ενείτε το όνομα Κυρίου, ενείτε δούλοι Κύριον, οι εστώτες εν οίκο Κυρίου εν αυλές οίκου Θεού ημών. Ενείτε τον Κύριον ότι αγαθός Κύριος, ψάλατε το όνοματι αυτού ότι καλόν. Ότι τον Ιακώβ εξελέξα το εαυτό Κύριος Ισραήλ εις περιουσιασμόν εαυτό. Ότι εγώ έγνοκα ότι μέγας ο Κύριος και ο Κύριος ημών παρά πάντα στους θεούς. Πάντα όσα ηθέλησεν ο Κύριος επίησεν εν το ουρανό και εν τη γη, εν τες θαλάσσες και εν πάσες τες αβύσεις. Ανάγων εφέλας εξ εσχάτου της γης, αστραπάς εσύ ετών επίησεν, ο εξάγων ανέμους εκ θησαυρών αυτού, ως επάταξε τα πρωτότοκα Αιγύπτου από ανθρώπου έως κτίνους. Εξαπέστειλε σημεία και τέρατα εν μέσω σου Αίγυπτε, εν Φαραώ και εν πάση της δούλης αυτού. Ως επάταξεν έθνη πολλά και απέκτηνε βασιλείς κρατεούς, τον Σιών βασιλέα των Αμοραίων και τον Όγ, βασιλέα γης Βασάν και πάσης της βασιλείας Χαναάν, και έδωκε την γήν αυτών κληρονομίαν, κληρονομίαν Ισραήλ λαό αυτού, Κύριε το όνομά σου στον αιώνα και το μνημόσυνό σου εις γενεάν και γενεάν, ότι κρινεί κύλος των λαών αυτού και επί της δούλης αυτού παρακληθήσετε, τα είδωλα των εθνών αργύριων και χρυσίων, έργα χειρών ανθρώπων. Στόμα έχουσι και ου λαλίσουσιν, οφθαλμούς έχουσι και ου κόψονται, ότα έχουσι και ου κενοτισθήσονται, ουδέ γάρεστη πνεύμα εν το στόματι αυτών, όμοι αυτοί συγέννητο υπιούντες αυτά και πάντες υπεπιθώντες επ' αυτής. 20 Ισραήλ ευλογήσατε τον Κύριον, 20 Ααρών ευλογήσατε τον Κύριον, 20 Λεβί ευλογήσατε τον Κύριον, οι φοβούμενοι τον Κύριον ευλογήσατε τον Κύριον, ευλογητός Κύριος εξιών ο κατοικών Ιερουσαλήμ. Ψαλμός 135. Εξομολογήστε το Κύριο ότι αγαθός, ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Εξομολογήστε το Θεό των Θεών ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Εξομολογήστε το Κύριο των Κυρίων ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Το ποιήσαντι θαυμάσια μεγάλα μόνο ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Το ποιήσαντι τους ουρανούς εν συνέση ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Το στερεώσαντι την γήν επί των υδάτων ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Το ποιήσαντι φώτα μεγάλα μόνο ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Τον ήλιον εις εξουσίαν της ημέρας ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Την σελήνη και τους αστέρες εξουσίαν της νυχτός ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Το πατάξαντι Αίγυπτον σύ της πρωτοτέχης αυτών ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Και εξαγαγόντι τον Ισραήλ εκ μέσω αυτών ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Εν χειρή κρατεά και βραχίον υψηλό ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Το καταδιελώντι την ερυθράν θάλασσαν εις διαιρέσεις ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Και διαγαγώντι τον Ισραήλ διαμέσου αυτής ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Και εκτινάξαν τη Φαραώ και τη δύναμη αυτού εις θάλασσαν ερυθράν ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Το διαγαγώντι των λαών αυτού εν τη ερήμο ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Το πατάξαντι βασιλείς μεγάλους ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Και αποκτείναντι βασιλείς κρατεούς ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Τον Σιών βασιλέα των Αμοραίων ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Και τον Όγ βασιλέα γης Βασάν ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Και δόντι την γην αυτών κληρονομίαν ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Κληρονομίαν Ισραήλ δούλο αυτού ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Ότι εν τη ταπεινώσει ημών εμνήστη μόνο ο Κύριος ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Και λυτρέσω το ημάς εκ των εχθρών ημών ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Ο διδούς τροφήν πάση σαρκή ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Εξομολογήστε το Θεό του ουρανού ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Ψαλμός 136. Επί των ποταμών Βαβυλώνος εκεί εκαθίσαμεν και εκλάψαμεν εν το μνηστήνε ημάς της Σιών. Επί τες ιταίες εν μέσω αυτής εκρεμάσαμεν τα όργανα ημών, ότι εκεί επιρώτησαν ημάς οι εχμαλωτεύσαντες ημάς λόγους οδών και οι απαγαγόντες ημάς ύμνων, άσατε ημίν εκ των οδών Σιών. Πώς άσομε την οδή Κυρίου επί γης αλωτρίας, εάν επιλάθω μέσω Ιερουσαλήμ επιλυστεί η δεξιά μου, κολληθεί η γλώσσα μου το λάριγγί μου, εάν μη σου μνηστώ, εάν μη προανατάξω με την Ιερουσαλήμ ως εν αρχή της ευφροσύνης μου. Μνήστητη Κύριε των Ιών εδώμ την ημέραν Ιερουσαλήμ των λεγόντων, εκενούτε εκενούτε έως των θεμελίων αυτής. Θυγάτηρ Βαβυλώνος η ταλέπορος μακάριος ως ανταποδόσιση του ανταπόδομά σου ο ανταπέδοκας ημίν. Μακάριος ως κρατήσει και εδαφή ήταν ήπιά σου προς την πέτραν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αΐ και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αΐ και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 137. Εξομολογήσω μέση Κύριε εν όλη καρδία μου και εναντίον αγγέλων ψαλώσει, ότι ήκουσας πάντα τα ρήματα του στόματός μου. Προσκυνήσω προς ναών Άγιών σου και εξομολογήσω με το όνοματί σου επί το ελέη σου και τη αληθεία σου, ότι εμεγάλινας επί πάν το όνομα το Άγιών σου. Ενίαν ημέρα επικαλέσω μέσε ταχύ επάκουσών μου, πολιορίσεις με εν ψυχή μου δυνάμει σου. Εξομολογήσας το σαν σοι Κύριε πάντες οι βασιλείς της γης, ότι ήκουσαν πάντα τα ρήματα του στόματός σου και ασάτωσαν Εν τεσοδείς Κυρίου ότι μεγάλη δόξα Κυρίου, ότι υψηλός Κύριος και τα ταπεινά εφορά και τα υψηλά απομακρώθεν γινώσκει. Εάν πορευθώ εν μέσω θλίψεως ζήσεις με, εποργήν εχθρόν μου εξέτεινας χείρα σου και έσωσέ με η δεξιά σου. Κύριος ανταποδώσει υπερ εμού, Κύριε το ελαιός των αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Ψαλμός 100-38. Κύριε δοκίμασάς με και έγνος με, σύ έγνος την καθέδρα μου και την έγερσή μου, σύ συνήκα στους διαλογισμούς μου απομακρώθεν. Την τρίβο μου και την σχήνο μου σύ εξιχνία σας και πάσα στα σοδούς μου προείδες, ότι ουκ έστι δόλος εν γλώσση μου. Ιδού Κύριε, σύ έγνος πάντα τα έσχατα και τα αρχαία, σύ επλασάς με και έθηκα σε πεμέ την χείραν σου. Εθαυμαστώθη η γνώση σου εξ εμού εκρατεώθη, ου μη δίνομαι προς αυτήν. Πού πορευθώ από του πνεύματός σου και από του προσώπου σου πού φύγω? Εάν αναβώ εις των ουρανών σύ εκεί, εάν καταβώ εις των άδειν πάρει. Εάν αναλάβει μη τα πτέρυγάς μου κατόρθρον και κατασκηνώσω εις τα έσχατα της θαλάσσης και γάρε εκεί η χείρ σου οδηγήσει με και καθέξει με η δεξιά σου. Και είπα, άρα σκότος καταπατήσει με και νίξ φωτισμός εν τη τρυφή μου. Ότι σκότος ου σκοτιστήσεται από σου και νίξ ως ημέρα φωτιστήσεται, ως το σκότος αυτής ούτω και το φως αυτής. Ότι σύ εκτίσω τους νεφρούς μου Κύριε, αντελάβου μου εγκαστρός μητρός μου. Εξομολογήσω μέση ότι φοβερός εθαυμαστώθης. Θαυμάσια τα έργα σου και η ψυχή μου γινώσκει σφόδρα. Ούκε κρύβει το οστούν μου από σου, ο επίησας εν κρυφή και υπόστασής μου εν της κατωτάτης της γης. Το ακατέργαστό μου είδον η οφθαλμή σου και επί το βιβλίο σου πάντες γραφίσονται. Ημέρας πλαστήσονται και ουδείς εν αυτής. Εμή δε λίανε τιμήθησαν οι φίλοι σου ο Θεός, λίανε κρατεώθησαν οι αρχαία αυτών. Εξαριθμίσω με αυτούς και υπεράμουν πληθυνθήσονται, εξηγέρθην και έτοιμοι μετά σου. Εάν αποκτείνεις αμαρτωλούς ο Θεός άνδρες αιμάτων, εκκλίνατε απ' εμού ότι εριστέ εστέ εις διαλογισμούς, λείψονται εις ματαιότητα τας πόλης σου. Ουχή τους μισούντας σε Κύριε μίσησα και επί τους εχθρούς σου εξετικόμην, τέλειον μίσος εμίσουν αυτούς, εις εχθρούς εγένεντόμι. Δοκίμασόν με ο Θεός και γνώθη την καρδία μου, έτασόν με και γνώθη τα στρίβους μου, και είδε ή οδός ανομίας εν εμή και οδήγησόν με εν οδό αιωνία. Ψαλμός 100-31. Εξελούμε Κύριε εξ ανθρώπου πονηρού από ανδρός αδίκου ρίσε με, ή την εσελογήσαντο αδικίαν εν καρδία όλη την ημέραν παρετάσσοντο πολέμους, εικόνησαν γλώσσαν αυτών ως Ιώφεος, Υιός ασπίδων υπό τα χείλια αυτών. Φύλαξον με Κύριε εκ χειρός αμαρτωλού, από ανθρώπων αδίκων εξελούμε, ή την εσδιελογήσαντο του υποσκελίσε τα διαβήματά μου. Έκρυψαν υπερήφανη παγίδα μη και σχοινείς διέτειναν παγίδα της ποσή μου, εχόμενα τρίβου σκάνδαλα εθεντόμη. Είπα το Κύριο, Θεός μου εισι, ενώτησε Κύριε την φωνή της δεήσεώς μου. Κύριε, Κύριε δύναμη της σωτηρίας μου, επεσκίασας επί την κεφαλή μου εν ημέρα πολέμου. Μη παραδώσ' με, Κύριε, από της επιθυμίας μου αμαρτωλό. Διελογήσαντο κατ' εμού, μη εγκαταλείπεις με μήποτε υψωθώσει. Η κεφαλή του κυκλώματος αυτών, κόπος των χιλέων αυτών, καλύψει αυτούς. Πεσούνται επ' αυτούς άνθρακες, εμπειρή καταβαλής αυτούς, εν ταλαιπωρίες ου μη υποστώσει. Ανήρ γλωσσώδης, ου κατευθυνθήσετε επί της γης, άνδρα άδικον κακά θυρεύσει εις διαφθοράν. Έγνων ότι ποιήσει Κύριος την κρίση των πτωχών και την δίκη των πενήτων. Πλην δίκη εξομολογήσονται το ονόματί σου και κατοικί σου συνευθείς συν το προσώπο σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 100-40. Κύριε, και έκραξα προσέ εις άκουσόν μου, πρόσχες τη φωνή της δεήσεώς μου, εν το και κραγένε με προσέ. Κατευθυνθεί το η προσευχή μου ως τιμία με ενώπιόν σου, έπαρσης των χειρών μου θυσίαν εσπερινήν. Θου Κύριε φυλακήν το στοματί μου και θύραν περιοχής περί τα χείλη μου. Μη εκκλίνεις την καρδία μου εις λόγους πονηρίας, του προφασίζεστε προφάσεις εν αμαρτίες. Συνανθρώπους εργαζομένοι στην ανομίαν και ου μη συνδυάσω μετά των εκλεκτών αυτών. Παιδεύσι με δίκαιος εν ελέη και ελέγξι με, έλεον δε αμαρτωλού, μη λυπανάτω την κεφαλή μου. Ότι έτηκε η προσευχή μου εν τες ευδοκίες αυτών, κατεπόθησαν εχόμενα πέτρα συγκριτέ αυτών. Ακούσονται τα ρήματά μου ότι ειδύνθησαν, ως υπάχος γης εράγει επί της γης, διασκορπίστη τα οστά αυτών παρά τον άδειν. Ότι προσέ Κύριε, Κύριε η οφθαλμή μου, επί σύ ήλπισα μη αντανέλεις την ψυχή μου. Φύλαξόν με από παγίδος ή συναισθείς αντόμη και από σκανδάλων των εργαζομένων την ανομίαν. Πεσούνται εν αμφιβλίστρο αυτών οι αμαρτωλοί, κατά μόνα σημείο εγώ έως αν παρέλθω. Ψαλμός 100, 41. Φωνή μου προσκύρωνε και έκραξα, φωνή μου προσκύρωνε δεήθην. Εκχαιώ ενώπιον αυτού την δέησή μου, τη θλίψη μου ενώπιον αυτού απαγγελώ. Εν το εκλείπειν εξ εμού το πνεύμα μου και σι έγνωστα στρίβους μου. Εν οδό ταύτη ή επορευόμην έκρυψαν παγίδα μη, κατενόουν στα δεξιά και επέβλεπον, και ου κίνου επιγεινώσκον με. Απόλετο φυγή απ' εμού και ου κέστηνου εξητών την ψυχή μου. Εκ έκραξα προς σε Κύριε, είπα, σι ελπίς μου μερίς μου ή εν γη ζώντων. Πρόσχεις προς τη δέησή μου ότι εταπεινώθεις φόδρα. Ρίσε με εκ το καταδιωκόντων με ότι εκρατεώθησαν υπέρ εμέ. Εξάγαγε εκ φυλακής την ψυχή μου, του εξομολογήσαστε το όνοματί σου. Εμέ υπομενούς οι δίκαιοι, έως σου ανταποδόσμη. Ψαλμός 100, 42. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε τη δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη σέθεσες κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθείστε ενώπιό σου πας ζών. Ότι κατεδίωξαν ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γην τη ζωή μου. Εκάθισε μεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και εκηδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησαν πάση της έργης σου, εμποιήμας των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γιάννη δρόση. Ταχύς άκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών πίσω μη το πρωί του έλεό σου, ότι επισήλπισα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσω με, ότι προσέειρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του πίν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις ο εχθρούς μου, και απολύς πάντα στους λίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου ημί. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίσιμον, Κύριε, δόξα σοι.
3: Κάθισμα 20, Ψαλμός 100, 43. Ευλογητός Κύριος ο Θεός μου, διδάσκοντας χείρας μου εις παράταξην, τους δακτύλους μου εις πόλεμον. Έλεος μου και καταφυγή μου, αντιλήπτορ μου και ρίστης μου, υπερασπιστής μου και επ' αυτό ήλπισα, ο υποτάσσον των λαών μου είπε με, Κύριε, τι εστιν άνθρωπος ότι εγνώστης αυτό, ή ως ανθρώπου ότι λογίζει αυτό, άνθρωπος ματαιότητη ομοιώθη, ημέρε αυτού ως σκιά παράγουση. Κύριε, κλείνον ουρανούς και κατάβυθι, άψε των ωραίων και καπνισθήσονται, άστραψον αστραπήν και σκορπιείς αυτούς, εξαπόστειλον τα βέλη σου και συνταράξεις αυτούς, εξαπόστειλον την χείρα σου εξύψους, εξελούμε και ρίσε με εξιδάτων πολλών, εκχειρός ιών αλωτρίων, όντως στόμα ελάλησε ματαιότητα και η δεξιά αυτών δεξιά αδικίας. Ο Θεός, ο δίν και νυν άσο μέση εμψαλτηρίο δεκαχόρδου ψαλώσει, το διδόντι τη σωτηρία τη βασιλεύση, το λυτρουμένο Δαβίδ των δούλων αυτού, εκρομφέα πονηρά. Ρίσε με και εξελούμε εκ χειρό ιών αλωτρίων, όντω στόμα ελάλησε ματαιότητα και δεξιά αυτών δεξιά αδικία. Όνι ίω νεόφυτα ιδρυμένα εν την νεότητη αυτών, εθιγατέρε αυτών και καλοπισμένε, περί και κοσμημένε ω ομοίωμα ναού, τα ταμεία αυτών πλήρη, εξερευγόμενα εκ τούτου εις τούτο. Τα πρόβατα αυτών πολύτοκα, πληθύνοντα εν τες εξόδης αυτών ευώες αυτών παχής. Ουκ έστι κατάπτωμα φραγμού, ουδέ διέξοδος, ουδέ κραυγή εν τες πλατείες αυτών. Εμακάρισαν των λαών, ο ταύτα εστί μακάριος ο λαός, ου Κύριος ο Θεός αυτού. Ψαλμός 100, 44. Υψώσωσε ο Θεός μου, βασιλεύς μου, και ευλογήσω το όνομά σου στον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Καθεκάστην ημέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου στον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Μέγας Κύριος και ενετός φόδρα και της μεγαλοσύνης αυτού και εστι πέρας. Γενεά και γενεά επενέσει τα έργα σου και τη δύναμή σου απαγγελούσει. Την μεγαλοπρέπειαν της δόξης της αγιοσύνης σου λαλήσουση και τα θαυμάσια σου διηγήσονται. Και την δύναμη των φοβερών σου ερούσει και την μεγαλοσύνη σου διηγήσονται. Μνήμη του πλήθους της Χριστότητός σου εξερεύξαντο και την δικαιοσύνη σου αγαλιάσονται. Ικτήρμων και ελεήμων ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, Χριστός Κύριος τη σύμβαση και ικτιρμή αυτού επί πάντα τα έργα αυτού. Εξομολογησάστο σάνση, Κύριε, πάντα τα έργα σου και οι όσοι ίσω ευλογησά τον σάσε. Δόξαν τη βασιλεία σου ερούσι και τη δυναστεία σου λαλήσουσι. του γνωρίσετε εσύ των ανθρώπων τη δυναστεία σου και τη δόξα τη μεγαλοπρεπία τη βασιλεία σου. Η βασιλεία σου, βασιλεία πάντων των αιώνων, και η δεσποτεία σου εν πάση γενεά και γενεά. Πιστός Κύριος εν πάση της λόγης αυτού και όσιος εν πάση της έργης αυτού. Υποστηρίζει Κύριος πάντα στους καταπίπτοντας και ανορθεί πάντα στους κατεραγμένους. Η οφθαλμή πάντων εισέ ελπίζουσι και εσύ δίδος την τροφήν αυτών εν ευκαιρία. Ανοίγει εσύ την χείρα σου και εμπιπλάς παν ζώων ευδοκίας. Δίκαιος Κύριος εν πάσης της οδής αυτού και όσιος εν πάση της έργης αυτού. Εγγύς Κύριος πάση της επικαλουμένης αυτών, πάση της επικαλουμένης αυτών εν αληθεία. Θέλημα των φοβουμένων αυτών ποιήσει και της δεήσεως αυτών εισακούσετε και σώσει αυτούς. Φυλάσσει Κύριος πάντα στους αγαπώντας αυτών και πάντα στους αμαρτωλούς εξολοθρεύσει. Ένεσιν Κυρίου λαλείς στο στόμα μου και ευλογεί το πάσα σάρξ το όνομα του Άγιον αυτού εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 145. Εν η ψυχή μου τον Κύριον, εν έσω Κύριον, εν τη ζωή μου ψαλώ το Θεό μου ως υπάρχω. Μη πεποίθατε επάρχοντας επί ιούς ανθρώπων εις ουκ έστι σωτηρία. Εξελεύσετε το πνεύμα αυτού και επιστρέψει στην γη αυτού. Εν εκείνη τη ημέρα απολούνται πάντες οι διαλογισμοί αυτού. Μακάριος σου ο Θεός Ιακώβ, βοηθός αυτού, η ελπής αυτού επί Κύριον των Θεών αυτού. Τον ποιήσαντα των ουρανών και την γη την θάλασσαν και πάντα τα εν αυτής. Τον φυλάσσοντα αλήθειαν εις τον αιώνα, ποιούνται κρίμα της αδικουμένης διδόντα τροφήν της πεινώσει. Κύριος λύει πεπαιδημένους, Κύριος σοφεί τυφλούς, Κύριος ανορθεί κατεραγμένους, Κύριος αγαπά δικαίους, Κύριος φυλάσσει τους προσιλήτους. Ορφανών και χείραν αναλείψετε και οδόν αμαρτωλών αφανιή, βασιλεύσει Κύριος εις τον αιώνα ο Θεός σου Σιών εις γενεάν και γενεάν. Ψαλμός 146. Ενείτε τον Κύριον τη αγαθών ψαλμός, το Θεό ημών ιδυνθεί η ένεσης. Οικοδομών Ιερουσαλήμ ο Κύριος τας διασποράς του Ισραήλ επισυνάξει, ο ιόμενος του συντετριμένου στην καρδία και δεσμεύοντα συντρίμματα αυτών, ο αριθμών πλήθη άστρων και πάσιν αυτής ονόματα καλό. Μέγας ο Κύριος ημών και μεγάλη ισχύς αυτού και τη συνέσεως αυτού ουκ έστιν αριθμός. Αναλαμβάνων πραείς ο Κύριος ταπεινών δε αμαρτωλούς έως της γης. Εξάρξατε το Κύριον εξομολογήσει ψάλατε το Θεό ημών εν κιθάρα. Το περιβάλλοντι των ουρανών εν εφέλες, το ετοιμάζοντι τη γη η ετών. Το εξανατέλλοντι εν όρεση χόρτων και χλώειν τη δουλεία των ανθρώπων. Διδόντι τις κτίνες η τροφήν αυτών και τις νεωσείς των κοράκων της επικαλουμένης αυτών. Ούκ εν τη δυναστεία του ύπου θελήσει, ουδέ εν τες κνήμες του ανδρός ευδοκεί. Ευδοκεί Κύριος εν τις φοβουμένους αυτών και εν πάση της ελπίζουσιν επί το έλεος αυτού. Ψαλμός 147. Επαίνει Ιερουσαλήμ τον Κύριον, ένι τον Θεό σου Σιών, ότι ενίσχυσε τους μοχλούς των πυλών σου, ευλόγησε τους ιούς σου εν σύ, ότι θείς τα όρια σου ειρήνην και στέαρ πυρού εμπιπλώνσε, ο αποστέλων το λόγιον αυτού τη γη, έως τάχους δραμείται ο λόγος αυτού, διδόντος χιώνα αυτού οσί αίριον, ο μίχλιν οσί σποδών πάσοντος. Βάλλοντος κρίσταλον αυτού ως ψωμούς κατά πρόσωπον ψύχους αυτού τις υποστήσετε. Εξαποστελεί τον λόγον αυτού και τίξει αυτά, πνεύσει το πνεύμα αυτού και ρυήσετε αίδατα. Ο επαγγέλων το λόγιον αυτού το Ιακώβ δικαιώματα και κρίματα αυτού το Ισραήλ. Ου και ποιήσεν ούτω παντή έθνη και τα κρίματα αυτού ου και δήλωσεν αυτής. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 148. Ενείτε τον Κύριον εκ των ουρανών, ενείτε αυτόν εν της υψής της. Ενείτε αυτόν πάντες οι άγγελοι αυτού, ενείτε αυτόν πάσε δυνάμεις αυτού. Ενείτε αυτόν ήλιος και σελήνη, ενείτε αυτόν πάντα τα άστρα και το φως. Ενείτε αυτόν οι ουρανοί των ουρανών και το είδωρ το υπεράνω των ουρανών. Ενεσάτωσαν το όνομα Κυρίου, ότι αυτός είπε και γεννήθησαν, αυτός ενετήλατο και εκτίστησαν. Έστησαν αυτά εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος, πρόσταγμα έθετο και ου παρελεύσετε. Ενείτε τον Κύριον εκ της γης δράκοντες και πάσε άβυση. Πυρ χάλαζα χιόν κρίσταλος πνεύμα καταιγίδος, τα ποιούντα των λόγων αυτού. Τα όρη και πάντες η βουνή, ξύλα καρποφόρα και πάσε κέδρη. Τα θηρία και πάντα τα κτίνη, ερπετά και πετεινά πτερωτά. Βασιλείς της γης και πάντες λαοί, άρχοντες και πάντες κριτέ γης, νεανίσκη και παρθένη, πρεσβύτεροι μετά νεοτέρων, ενεσάτωσαν το όνομα Κυρίου, ότι υψώθη το όνομα αυτού μόνου. Η εξομολόγηση αυτού επί γης και ουρανού και υψώση κέρας λαού αυτού. Ύμνος πάση της οσίης αυτού, της ίση Ισραήλ λαού εγγίζονται αυτό. Ψαλμός 100.49. Άσατε το Κύριο άσμα κενών, οι ένεσες αυτού εν εκκλησία οσίων. Εφρανθεί το Ισραήλ επί το ποιήσαντι αυτών και ίση ιών αγαλιάστοσαν επί το βασιλεί αυτών. Ενεσάτωσαν το όνομα αυτού εν χορό, εν τυμπάνω και ψαλτηρίο ψαλάτωσαν αυτό. Ότι ευδοκεί Κύριος εν το λαό αυτού και υψώσει πρέης εν σωτηρία. Καυχήσονται όσοι εν δόξη και αγαλιάσονται επί των κοιτών αυτών. Υψώσεις του Θεού εν το λάριγγι αυτών και ρομφέ δίστομοι εν τες χερσίν αυτών. Του ποιήσε εκδίκησιν εν της έθνεσιν, ελεγμούς εν της λαής. Του δίσε τους βασιλείς αυτών εν πέδες και τους ενδόξους αυτών εν χειροπέδες σιδηρές. Του ποιήσε εν αυτής κρίμα έγγραπτον, δόξα αυτή έστε πάση της οσίης αυτού. Ψαλμός 100.50. Ενείτε των Θεών εν της Αγίης αυτού, ενείτε αυτών εστερεώματι της δυνάμεως αυτού. Ενείτε αυτόν επί τις δυναστείες αυτού, ενείτε αυτόν κατά το πλήθος της μεγαλοσύνης αυτού, ενείτε αυτόν εν ήχος άλπιγκος, ενείτε αυτόν εν ψαλτηρίο και κιθάρα, ενείτε αυτόν εν τυμπάνο και χορό, ενείτε αυτόν εν χορδές και οργάνο, ενείτε αυτόν εν κυμβάλης ευήχης, ενείτε αυτόν εν κυμβάλης αλαλαγμού, πάσα πνοή εν εσάτω των Κύριων. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίση μόν, Κύριε, δόξα σοι.
1: Ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής Κερεντίνης. Ορθόδοξη παρουσία στους 106,8 FM.